0: ότι δεν περιέγραψε το πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου της, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του 58χρονου, ο οποίος επιμένει ότι δεν εμπλέκεται. Στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης για τις τιμές των καυσίμων κίνησης, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών είναι σε εξέλιξη, όπως και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων όπου έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και δημότες. Στις 6 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι ΗΠΑ θα κερδίσουν πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, διέψευσε δημοσιεύματα του ιστότοπου Αξιούς που λέει ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Βέρφορντ της Αγγλίας, που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στην Κίνα. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μία σειρά προτάσεων, οι οποίες θα παρουσιαστούν στις ΗΠΑ και αναμένουμε να λάβουμε μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες δυνατές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο, με δημοσιογράφους να κάνουν λόγο για συντονισμένη ρωσική επίθεση με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους. Χθες, μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 6 άτομα τραυματίστηκαν όταν επίθεση ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά στην Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανικής Πρωτεύουσας. Στην Ισπανία, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα και την έκανε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε χθες η δικηγόρος της.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Κάρολ Αλεξίου, λοιπόν, πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε. Πάμε στο 19, σε μια ακόμα εκπομπή στην υγειά μας, που ήταν καλεσμένος ο, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν απατώμε, του κάνανε αφιέρωμα και ήταν η Πίτσα Παπαδοπούλου εκεί. Τραγούδησε λοιπόν το «Μάνα μου», ένα τραγούδι του 83 που της έγραψε και την προλογίζει.
1: Το τραγούδι που θα πει τώρα η Πίτσα είναι το «Μάνα μου». Η Πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το «Μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
2: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
3: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

Η ελευθερία του Παπάγου μου λέει στο Σταυρούλια, λέει, δεν έχει φέρει ποτέ τραγούδι. Γιατί μου ζήτησε και δεν έβαλα κάποιο.

πολλές από τις φωτογραφίες που ανεβάζω και είναι AI, είναι κατασκευάσματα του Σταυρόλια. Αλλά δεν του βάζω το όνομα γιατί νόμιζα ότι δεν θέλει. Αυτός γκρινιάζει, λέει, γιατί δεν με γράφεις πουθενά. Σίγουρα δεν σε έχω γραμμένο, του λέω.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Την καλημέρα στο φίλο μας, τον οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Σταμάτη τον έλεγαν αυτόν που με ρώταγες. Λοιπόν, γλυκερία για τη συνέχεια. Δεν μου φτάνουν δύο ζωές.

Καλημέρα στο φίλο μας του Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Ο Χρήστος αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πάμε. Ως εδώ. Και μετά πάμε στο Σταυρούλια.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό.

0: τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Κυρία Γιάννη, λέει το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όλη την ραδιοπαρέα. Και επίσης την καλημέρα μου στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει πέριξ της Αθήνας. Ωραίος. Τι έχουμε, να έχουμε και αφιέρωση να τη διαβάσουμε βεβαίως. Γιάννη, θα ήθελα αν γίνεται το επόμενο τραγούδι

να τα αφιερώσει στη μνήμη του αείμνηστου Γιώργου Ψαθά, δημάρχου Δυρφείων Μεσαπίων. Σαν σήμερα έχει τα γενέθλιά του, ένας άνθρωπος που μπορεί να έφυγε από κοντά μας, αλλά δεν θα φύγει ποτέ από τη μνήμη και την καρδιά μας. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή, τη μουσική και πάνω απ' όλα τα ζεϊμπέκικα που τόσο χαρακτηριστικά χόρευε. Σήμερα λοιπόν, αν στο θυμηθούμε με ένα τραγούδι όπως θα του άρεσε, για τον Γιώργο που παραμένει πάντα στις καρδιές μας. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Για πάμε με το επόμενο.

δύο διαφορετικές εκδόσεις βέβαια. And as I lost your love, the music. Το «Γύρε στο πλάι μου» ήταν η ελληνική βερσιόν με τον Θέμη τον Αδαμαντίδη. Εδώ είναι το πρωτότυπο. Let the music play, Matt Monroe.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινες στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Την καλημέρα μου στο Σεΐχη από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Σε ρώτησα και χθες τι έγινε με τις... με αυτά που έπεσε, το νερό που έπεσε, έπαθες τίποτα ζημιές? Λοιπόν, γιατί ο Μεσάπιος γέμισε τον τόπο πάλι. Λοιπόν, πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έλα Νίκο.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει πράξη φράγησης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ανασκεύασε χθες την αρχική κατάθεσή της και φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι την ημέρα του συμβάντος δεν είχε φύγει στις 4 και 4 το απόγευμα, ενώ φέρεται επίσης να περιέγραψε το πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Την απόφαση τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού και συζύγου της, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του 58χρονου, ο οποίος επιμένει ότι δεν εμπλέκεται. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του Δευτέρου Ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου, στην πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Φέρφορντ της Αγγλίας, που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στην Κίνα. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένει την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες δυνατές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο, με δημοσιογράφους να κάνουν λόγο για συντονισμένη ρωσική επίθεση με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους. Χθες μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 6 άτομα τραυματίστηκαν όταν ο ρωσικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά στην Ακαδημία Επιστημών της πόλης. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, και την έκανε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, εκτίμησε χθες ο Πάπας Λέων σε μια πρωτοφανή κριτική του στον Αμερικανό πρόεδρο. Στο Μεξικό, πλημμύρες, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και εκενώσεις περιοχών προκαλεί ο τυφώνας Πόλο.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
5: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, ξεκινώντας με αντίπα, οδηγώ και σε σκέφτομαι και για τη συνέχεια τι έχουμε, Σταμάτη. Σε θέλω, λέει ο Σταμάτης.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νίκολα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.

Όταν μου έδωσες το πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λύπη σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Τα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε

Λοιπόν, ξέχασα να διαβάσω δύο αφιερώσεις, τώρα τις είδα. Χίλια συγγνώμη. Γιάννη Άρχοντα λέει καλημέρα σε όλο το καλό ακροατήριο. Σε ευχαριστούμε για τις εναλλαγές της μουσικής και του ρεπερτορίου με ωραίες αναμνήσεις. Ο φίλος Ρουμελιώτης, ακροατής σου, Γιάννης από τη Λιβαδιά. Να σε καλά, φίλε μου. Κύριε Γιάννη, καλημέρα. Το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα από τον Κώστα τον Κοτοπουλά. Έχουν έρθει ώρα αυτές, αλλά τώρα τα είδα, συγγνώμη. Λοιπόν, εμείς, φωνάζει ο Μαυριδόπουλος, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε και να την κάνουμε με ελαφρά παιδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Δημήτρη Μπάση, με Νότι, με Κατερίνα Στανίση και Νατάσα Θεοδωρίδου. Δελτίο ειδήσεων και Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών του ΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ανασκεύασε χθες την αρχική κατάθεσή της και φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι την ημέρα του συμβάντος δεν είχε φύγει στις 4:15 το απόγευμα, ενώ φέρεται επίσης να περιέγραψε το πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Στο μεταξύ, παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και παραμένουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού και συζύγου της οι δικηγόροι Νίκος Αγαπινός και Τέλος Αγαπινός. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το Πασόκ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του Δευτέρου Ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτιρίων. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και δημότες. Στις 6 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι ΗΠΑ θα κερδίσουν πολύ σύντομα, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτος για την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Φέρφορντ της Αγγλίας, που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με καταριανούς μεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο, όπου χθες 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που προκάλεσε ρωσικό ντρόουν στην Ακαδημία Επιστημών. Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές περιοχές. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη Μάρι Κάρμεν, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα και την έκανε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, εκτίμησε χθες ο Πάπας Λέων σε μια πρωτοφανή κριτική του στον Ντόναλντ Τραμπ. Στο Μεξικό, πλημμύρες, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και εγκαινώσεις περιοχών προκαλεί ο τυφώνας Πόλο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Κάπνος φεύγει. Έχουν περάσει περισσότερες από 10 ημέρες από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και οι αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου δεν λένε να κοπάσουν. Για όσους μάλιστα παρακολουθούν από κοντά την υπόθεση και τις καταγγελίες, μία είναι η απορία. Πώς κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να φτάσουν ως εδώ, χωρίς να έχουν περισσότερα θύματα μέχρι τώρα? Χρησιμοποιούσαν κάθε μέσο για να πετύχουν το σκοπό τους με κάθε τρόπο. Αν δεν κάνουμε γρήγορα την πλασμαφαίρεση, θα γίνεις γκέι, λέει μια νέα μαρτυρία για τη γιατρό του Μαζονάκη. Πρώην ασθενής λοιπόν της γιατρού, που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, υποστήριξε ότι η 56χρονη τον πίεσε για πλασμαφαίρεση ώστε να μην γίνει ομοφυλόφιλος. Ο άντρας πήγε στο ιατρείο της Καρνεάδου για να χάσει κιλά και βρέθηκε να συζητά με την κατηγορούμενη γιατρό αν πρέπει να κάνει πλασμαφαίρεση για να μην αλλάξουν οι σεξουαλικές του προτιμήσεις. Με τρόμαξε ότι δεν είμαι άντρας και ότι έχω αλλάξει φύλο και ότι δεν το ξέρω. Ότι είδε κάτι στο αίμα μου και γι' αυτό λέει πρέπει να αλλάξουμε το αίμα. Βλέπω ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω πώς έχω θηλυκότητα, πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις θα αρχίσει να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και θα πρέπει να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Αυτά καταγγέλει ο πρώην ασθενής της γιατρού. Έτσι λοιπόν άρχισε να προσπαθεί να τον πείσει να υποβληθεί στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πάση θυσία. Επέμενε πάρα πολύ, λέει ο πρώην ασθενής. Εγώ ψιλοφοβήθηκα και ήταν ο λόγος που δεν το έκανα, γιατί φοβήθηκα. Μου έδωσε μια θεραπεία για να χάσω κιλά. Έδωσα 1500 ευρώ. Βιταμίνες ήταν και μου τα παρουσίασε ότι θα μου καθάριζαν το αίμα. Και μου είπε οπωσδήποτε πλασμαφαίρεση, αλλιώς η θεραπεία για τις βιταμίνες θα πάει στράφη. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μήνυματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Λέγαμε λοιπόν για την καταγγελία του πρώην ασθενούς και την τοποθέτηση της γιατρού ότι αν δεν κάνουμε γρήγορα την πλασμαφαίρεση θα γίνεις γκέι. Επέμενε λοιπόν ότι έχει θηλυκότητα επάνω του και όπως του είπε θα έπρεπε να κάνει αυτή τη θεραπεία και βεβαίως να πληρώνει χέρι με χέρι. Κανείς δεν έπρεπε να μάθει για τις θαυματουργές βιταμίνες και μόνο εκείνη έφερνε από το εξωτερικό. Και κάπως έτσι πίστηκε ο ασθενής, εκτός από τα 500 ευρώ που έδινε για κάθε επίσκεψη, να πληρώσει και για τις βιταμίνες των 1500 ευρώ. Ο άντρας στο μεταξύ έλεγε ότι τα φάρμακα που έφεραν από τη Γερμανία και γι' αυτό είναι τόσο ακριβά και γι' αυτό δεν γράφονται και δεν θα πρέπει να κάνεις κατάθεση στην τράπεζα, αλλά να τα δώσεις, να τα πληρώσεις στο χέρι. Πλήρωσε λοιπόν ο ασθενής 500 ευρώ επίσκεψη, του πήρε 500 ευρώ που δεν ήθελε καμία κάρτα. Όταν ρώτησε για την κάρτα, του είπε ότι βεβαίως έχω μηχανήματα για κάρτα, αλλά με κάτι τέτοια θα πάμε στα 700 ευρώ. Και όμως το κοντέρ δεν σταμάτησε στα 2.000 ευρώ. Λίγο καιρό μετά τον ξανακάλεσαν από το ιατρείο της Καρνεάδου, λέγοντας πως πρέπει οπωσδήποτε να κάνει πλασμαφαίρεση, αλλιώς η θεραπεία για τις σούπερ βιταμίνες θα πήγαινε στράφη. Το πόρισμα που έβγαλε είναι ότι με τα φάρμακα τσάμπα θα πληρώσετε, πρέπει να κάνω πλασμαφαίρεση. Το μόνο, δήλωσε ο πρώην ασθενής, που του είπανε είναι ότι θα καταφέρουμε να ανανεωθεί κιόλας, επειδή είμαι 40 χρονών θα γίνεις 25. Επέμενε να γίνει η πλασμαφαίρεση. Μάλιστα, για να τον πείσουν του κάνανε ξενάγηση ενός τετάρτου στην αίθουσα που είχαν το περιβόητο μηχάνημα. Του έδειξε το μηχάνημα, εδώ θα ξαπλώσει, δεν θα καταλάβεις τίποτε, θα γίνεται αυτό. Εμείς το αίμα πάλι το δικό σου το στέλνουμε στο εξωτερικό. Κάτι τέτοια του έλεγε και προσπάθησε να τον πείσει ότι πρέπει να κάνει 3 φορές πλασμαφαίρεση, δηλαδή 6.000 ευρώ επί 3 υποκαταγγέλων. Θυμηθείτε, στο μήνυμα που είχε στείλει ο Γιώργος Μαζονάκης, έγραφε και αυτός για 6.000 ευρώ που κόστιζε η πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, τι άλλο του είπανε? Του είπαν ότι αν το κάνουμε αυτό, τέλος η πόνη, γιατί ο άνθρωπος είχε αθρίτιδα και ψωριακή αθρίτιδα,
τέλος η δίαιτα, τέλος τα πάντα. Επέμενε πάρα πολύ. Όταν κατάλαβε πως ο ασθενής δεν πείθεται, έβαλε τα μεγάλα μέσα. Εμφάνισε από μια άλλη πόρτα τον γιατρό που τον ονόμαζε σύζυγο, έκανε εξέταση αίματος και είδε ότι υπήρχαν κάποια μικρόβια. Ο άντρας της λοιπόν είπε: «Θεραπεύεται, δεν είναι κάτι. Όλο αυτό με τρεις συνεδρίες θα κάνεις αλλαγή αίματος. Το μόνο θα φέρνεις τα λεφτά, 6.000 θα τα δίνεις στο χέρι και όχι σε κάρτα, ούτε ένα χιλιάρικο», είπε ο άντρας. Και βεβαίως ο ασθενής δεν ξαναπάτησε από τότε στην Καρνεάδου. Ευτυχώς όμως δεν είναι ο μόνος ο οποίος έχει σκεφτεί αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. Ακούσατε προηγουμένως και στο δελτίο, υπεγράφει η πράξη σφράγης της ιδιωτικής κλινικής Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Σήμερα το πρωί αναμένεται να μεταβεί και ο δικαστικός επιμελητής, ενώ από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν από την ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταχογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς που στη συνέχεια ανάλαβαν τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Δηλαδή μια κλινική η οποία δεν προβλεπόταν να έχει ογκολογικό τμήμα και είχε ογκολογικό τμήμα και δεν είχε γιατρούς και έδινε φάρμακα σε ανθρώπους που ενδεχομένως να μην ήταν και άρρωστοι. Καταλαβαίνετε πού έχει φτάσει αυτή η κατάσταση. Και δεν είναι διάχυτη στην κοινωνία αυτή η ιστορία με τις απατεωνιές. Συνεχίζεται αυτή ιστορία με τις τηλεφωνικές απάτες. Χθες είχαμε απατεώνες οι οποίοι υποδίθηκαν τους εφοριακούς για να πάρουν 11.700 ευρώ από 52χρονο στη Φλόρινα. Ένας από τους δύο ήταν ανήλικος, από τους δύο απατεώνες δηλαδή. Η απάτη στήθηκε ως εξής: δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από σταθερό τηλέφωνο από άγνωστο άντρα, ο οποίος προσποιούμενος στον εφοριακό του είπε ότι πρέπει να προχωρήσει σε αναγκαστική καταγραφή των χρημάτων και των τιμαλφών προκειμένου να αποφύγει υποτιθέμενο πρόστιμο. Ο απατεώνας έπεισε και συνέχεια ο 50χρονος έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε έξω από το σπίτι του. Όταν το θύμα της απάτης αντιλήφθηκε την παγίδα που του είχαν στήσει, ενημέρωσε την αστυνομία, στέλεχη της οποίας εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα. Όπως αποδείχθηκε, μέσα στο όχημα βρίσκονταν δύο άτομα, ένας ανήλικος και ένας 23χρονος. Οι αστυνομικοί βρήκαν τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν αφαιρεθεί από τον 52χρονο. Μετά τη σύλληψη των δύο επιβατών, η αστυνομική συνέλαβαν και τη 42χρονη μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας. Και να ήταν μόνο αυτό, μια γυναίκα στην Πάτρα έφτιαξε πάνω από 200 ψεύτικα προφίλ στα social media για να εκδικηθεί τον πρώην της, το έναν πιλότο, ο οποίος γνώρισε μέσω του Instagram. Μια 38χρονη λοιπόν καλείται τώρα να εκτίσει μέρος της ποινής που της επιβλήθηκε για μια υπόθεση διαδικτυακής παρενόχλησης και διασυρμού που ξεκίνησε μετά το τέλος της σύντομης σχέσης που είχε με ένα βολιώτη. Στο επίκεντρο λοιπόν της υπόθεσης βρίσκεται ο 37χρονος τότε βολιώτης πιλότος πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές κύμα διαδικτυακών επιθέσεων. Η 38χρονη δημιούργησε συνολικά 203 ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το όνομα, φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία του άντρα. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας, εξετάζοντας την έφεση που είχε ασκήσει η κατηγορούμενη, διατήρησε την πρωτόδικη ποινή των 48 μηνών φυλάκισης. Δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ έχει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη βαρύτητα το ότι διέταξε την άμεση έκτηση 12 μηνών από την επιβληθήσα ποινή. Η ιστορία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν οι δύο τους γνωρίστηκαν μέσω Instagram, με την 38χρονη να κατοικεί στην Πάτρα και τον 37χρονο στο Βόλο. Η γυναίκα ταξίδεψε στο Βόλο να τον γνωρίσει και παρέμεινε στην πόλη περίπου 2 εβδομάδες. Όλα άλλαξαν όταν ο άντρας χρειάστηκε να απουσιάσει για λίγες μέρες λόγω υποχρεώσεων. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, σύμφωνα με όσα περιγράφω στη δικογραφία, το τηλέφωνό του παρέμεινε κλειστό για κάποιες ώρες για υπηρεσιακούς λόγους. Όταν τον ενεργοποίησε ξανά, βρέθηκε μπροστά σε ένα καταιγισμό επικοινωνιών. Επιστρέφοντας, αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση του με τη γυναίκα και η απόφαση αυτή έφτασε μέχρι τις δικαστικές αίθουσες. Μετά το χωρισμό, οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα συνεχίστηκαν. Όταν ο 37χρονος απέκλεισε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποφάσισε να μην απαντά σε επικοινωνίες της, εκείνη δημιούργησε δεκάδες ψεύτικους λογαριασμούς
που εμφανιζόταν ως προφίλ του ίδιου του πιλότου. Σε αυτά χρησιμοποιούσε το ονοματεπώνυμό του, τις φωτογραφίες του και άλλα προσωπικά δεδομένα και από τους λογαριασμούς αυτούς πραγματοποιούταν αναρτήσεις και αποστέλλονταν μηνύματα σε γνωστούς και φίλους, συναδέλφους του, με περιεχόμενο που σύμφωνα με την κατηγορία ήταν προσβλητικό και δυσφημιστικό. Συνολικά οι 203 λογαριασμοί αποδίθηκαν στην 38χρονη η οποία έκανε αυτή την πράξη και καταδικάστηκε από το δικαστήριο. Πραγματικά απίστευτες καταστάσεις στην Ελλάδα και το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια έχουμε ξεφύγει λίγο σε ορισμένα πράγματα. 20 λεπτά μετά τις 5, βροχερή θα είναι σήμερα η Τρίτη για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα πνέουν από 2 σε 7 μποφόρ, στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι από 4 έως 6 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς και οι άνεμοι από 3 έως 6 μποφόρ. Αυτή την ώρα έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη, 15 στην Πάτρα, 20 στο Ηράκλειο, 15 στη Χαλκίδα, 16 στην Κόρινθο, 11 στην Καβάλα, 13 στην Καλαμάτα, 12 στη Λάρισα και 9 στα Ιωάννινα. Έχει ενδιαφέρον το πώς κινήθηκαν οι θερμοκρασίες χθες. Στη Μεγίστη είχαμε την υψηλότερη θερμοκρασία με 29 βαθμούς, στην Κάτω Αχαΐα 27, στον Αστακό 27, στην Πέτα 27, στην Πρέβεζα 27, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο Κάτω Νευροκόπη με 5 βαθμούς, στο Παρανέστη με 5, στην Πράμαντα με 5, Ανθυρό 5 βαθμούς και Μέτσοβο 5 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα είναι το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Ισπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέφθηκαν το Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, του Τζορτζ Κάνινγκ. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Κάνινγκ τους τόνισε ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η γνωστότερη ως Scotland Yard. 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράρι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Ντμίτρη Σοστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμού 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ. 1943, εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τον τάφο τους. 1964, κυκλοφορεί το κόμικ Μαλφάντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Ενώ το 1995 ο Κάρολος Παπούλιας δηλώνει ότι ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστηκαν τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ σύμφωνα με τις

δηλώσει του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή κάποια άλλη συμφωνία. Σαν σήμερα, το 1949, γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής, το 1957 ο Σοκράτης Μάλαμας και το 1973 ο Φίβος Δελιβοριάς. Σαν σήμερα, τέτοια μέρα, το 1902, έφυγε από τη ζωή ο Μίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης, συντάκτης του Κατηγορό. Το 1913 φεύγει από τη ζωή ο Ρούντολφ Ντίζελ, ο Γερμανός μηχανικός, ο φευρέτης μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του, και το 1927 ο Βίλεμ Αϊτχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα, και το 1903 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Μπάμπη από το Βελβεντό. Καλημέρα στο Γιάννη από τη Λιβαδιά. 15 βαθμούς μας γράφει ο Γιάννης από τη Λιβαδιά. Καλημέρα με αισιοδοξία και ελπίδα από τον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά και ό,τι άλλο θέλετε, τα ρεπορτάζ που πολλές φορές μας ζητάτε να μας υποδεικνύετε να κοιτάξουμε. Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδας πάει πάρα πολύ καλά. Ενθουσιασμός επικρατεί. Βεβαίως αλλάζουν τα σχέδια του Γιοβάνοβιτς, καθώς ο Γιώργος Βαγιανίδης ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και θα χάσει τα επόμενα μάτς της Εθνικής Ελλάδος, οπότε κλήθηκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας για πρώτη φορά. Λοιπόν, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος έκανε μια μεταγραφή το καλοκαίρι από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό, είναι έτοιμος να αντικαταστήσει στο δεξιάκρο της άμυνας τον Γιώργο Βαγιανίδη, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό και μεστό παιχνίδι και αντιμετώπισε έναν από τους πιο γρήγορους επιθετικούς των Γερμανών, τον Καρίμ Αντεγέμι. Παρ' όλα αυτά, οι ενοχλήσεις που ένιωσε ο μπακ της Sporting Λισαβόνας ήταν αρκετές, όχι μόνο για να γίνει αλλαγή, αλλά και για να χάσει για προληπτικούς λόγους τα παιχνίδια που έρχονται στο πλαίσιο της 3ης και 4ης αγωνιστικής του Nations League. Τα παιχνίδια αυτά, που περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι είναι στη λίστα αναμονής για ένα εισιτήριο. Βλέπετε, ο θρίαμβος στο Άουσμπουργκ δημιούργησε έναν ενθουσιασμό, μια μεγάλη ανυπομονησία στον κόσμο και περιμένει τώρα να δει από κοντά την Εθνική Ελλάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Ελλάδα υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ και τη Γερμανία στο ίδιο γήπεδο την Κυριακή 4 του μήνα, επίσης 10 παρατέταρτο το βράδυ. Θα πρέπει να θεωρείτε δεδομένο ότι και οι δύο αναμετρήσεις θα είναι sold out, καθώς υπάρχει τέτοια ζήτηση για τα εισιτήρια που ήδη βρίσκονται προς διάθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως σας είπα, στη λίστα αναμονής ξεπερνούν τις 100.000 οι άνθρωποι που ζητούν ένα εισιτήριο. Η Ελλάδα, θυμίζω, με τις δύο νίκες που έχει πετύχει με τη Γερμανία και τη Σερβία, είναι στην πρώτη θέση του ομίλου, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, με 6 βαθμούς. Παίζουμε τώρα με την τρίτη ομάδα του ομίλου, την Ολλανδία, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διοργάνωση του Nations League, που βεβαίως μπορεί να οδηγήσει υπό προϋποθέσεις σε μια εξαιρετική κλήρωση για το Euro, για το επόμενο Euro. Παραμένουμε στο θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως όσον αφορά το ιατρείο της Καρνεάδου και τις καταγγελίες. Μια άλλη καταγγελία λοιπόν για την Ιωάννα Γάκα, για το όσα συνέβησαν στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, έκανε μια γυναίκα υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι της έδινε σπόρους τσία και τους έλεγε να τρώει καθημερινά μακαρόνια με ζέα ώστε να καθαρίσει τον οργανισμό της και να έχει λιγότερες πιθανότητες να πάθει καρκίνο όπως ο πατέρας της. Είναι η κυρία Νταϊάννα Στεφάνου που μίλησε για την γνωριμία της με την Ιωάννα Γάκα. Είχα, λέει, μια απώλεια σε μια προσπάθεια εξωσωματικής και επειδή είχα πάρει βάρος, ήμουν συστημένη από φίλους που είχαν έρθει από την Κύπρο, που τους είχε παρουσιαστεί ως γυναικολόγος και ότι ακολουθούσε μια μέθοδο που ακολουθούσε στην Αμερική περί κρεβαντικής ιατρικής. Μου είπε ότι έπρεπε να κάνω μια θεραπεία αποτοξίνωσης για να φύγουν οι ορμόνες από το σηκώτη που είχε επιβαρυνθεί λόγω εξωσωματικής για να πετύχει η επόμενη. Αυτά, λέει, στην καταγγελία της κυρίας Στεφάνου, περιγράφοντας ότι η Ιωάννα Γάκα της είχε δώσει τσία να παίρνει συγκεκριμένα μακαρόνια με ζέα και της έγραψε ένα κατεβατό από βιταμίνες από το εξωτερικό και ότι είχε ένα φαρμακείο που θα μπορούσε να προμηθευτεί αυτά τα φάρμακα γιατί την ήξεραν. Σύμφωνα με την καταγγέλουσα, η κυρία Γάκα της έλεγε: θα έπρεπε να καθαρίζω τον οργανισμό μου για να έχω καλύτερο δέρμα, να είμαι πιο γερή και να έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο όπως ο πατέρας μου. Ό,τι και αν ακολουθούσα, θα μπορούσα να είμαι πιο κοντά στο αποτέλεσμα της πιο επιτυχημένης εξωσωματικής. Αντιλαμβάνεστε γιατί κομπογιανίτες μιλάμε τώρα, έτσι. Πίεζαν την συναισθηματικά τους ανθρώπους, είτε ότι μπορούν να αλλάξουν φύλο, είτε ότι μπορούν να πάθουν καρκίνο, είτε ότι θα πετύχει να καταφέρουν να πετύχει η εξωσωματική. Απίστευτα πράγματα, και μου κάνει εντύπωση που ισχυρίζονται κάποιοι από τον Ιατρικό Σύλλογο ότι γινόντουσαν όλα αυτά και αυτοί δεν είχαν πάρει ιδέα, δεν είχαν ιδέα για το τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο, Θεός να το κάνει ιατρείο της Καρνεάδου. Μάλιστα, το πιο έτσι αστείο της όλης υπόθεσης, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να θεωρήσει κάποιος αστείο, είναι όταν έπαθαν σε κάποιον ο οποίος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να τους ικανοποιήσει σε αυτές τις τιμές που είχαν,
τις πολύ υψηλές τιμές για το οτιδήποτε, δεχόντουσαν να πέσουν και πιο κάτω, αλλά βάζανε ένα πλαφόν. Έλεγε, ας πούμε, από τα 350 ευρώ μπορούμε να πέσουμε μέχρι τα 200, και αυτά βεβαίως πάντοτε μαύρα, χωρίς καμία απόδειξη, χωρίς να μπουν σε μία κάρτα ή οπουδήποτε, για να μην εμφανίζονται βεβαίως, γιατί τι να εμφανίσουν και τι να πούν αυτοί οι άνθρωποι. Η Ιωάννα Γάκα, η οποία στην κατάθεση της αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, κάτι το οποίο βεβαίως θα αποδειχθεί με τις τοξικολογικές εξετάσεις. Βεβαίως στις καταθέσεις υπάρχει ότι ψάχναν το αντίδοτο. Σε τι αντίδοτο ψάχναν αν δεν του είχε χορηγήσει μέθη, αλλά όλα αυτά βεβαίως θα τα μάθουμε με τις τοξικολογικές εξετάσεις και τις υπόλοιπες, και κυρίως βεβαίως από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, που το περιμένουμε εδώ και 3 εβδομάδες και θα γίνει κάποια στιγμή και θα αποδείξει πολλά πράγματα. Τώρα, χθες είχαμε μια ακόμη εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Παραιτήθηκαν οι δύο δικηγόροι της δικηγορικής εταιρείας Νίκος Αγαπηνός και συνεργάτες. Θα υποστηρίζουν νομικά μόνο το σύζυγό της. Πολλοί θεωρούν ότι είναι ένα πρόκριμα για να υπάρξουν, να έχουν διαφορετική ποινική αντιμετώπιση, να έχουν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι. Άλλοι λένε πάλι ότι είναι μια προσπάθεια να μπορέσει ο σύζυγος να μείνει εκτός των μεγάλων συνεπειών που βεβαίως θα προκληθούν από το κατηγορητήριο που έχει ήδη αναγγείλει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Βεβαίως θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση. Αναλαμβάνει ένας καινούριος δικηγόρος την κυρία Γάκα και θα δούμε τι θα αποδείξει και ποιες θα είναι οι αποδείξεις της για όσα λέει στις καταθέσεις της. Αφήνουμε αυτό το θέμα, πάμε στα καύσιμα που περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο, τις πρώτες ανακοινώσεις, γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερη ανακοίνωση όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Βάζει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς οι τιμές των καυσίμων, με το πετρέλαιο θέρμανσης να απειλεί να κάψει την τσέπη των καταναλωτών πριν καν ανοίξει επίσημα η χειμερινή περίοδος. Η κυβέρνηση ετοιμάζει λοιπόν αυτό το πακέτο στήριξης για να συγκρατήσει το κόστος, όμως ακόμη και στο ευνοϊκότερο σενάριο η φετινή θέρμανση προμηνύεται πολύ ακριβότερη από σε σχέση με πέρσι. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης άρχισε σήμερα η διάθεσή του, υπολογίζεται στην Αττική κοντά στο 1,90 το λίτρο από 1,09 που ήταν στις 15 Οκτωβρίου του 2025. Ωστόσο, οι προβλέψεις λένε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα κάνει η κυβέρνηση θα είναι κάτω από το 1,75. Υπάρχει σαφέστατη επιβάρηση των οικογενειακών προϋπολογισμών, κυρίως με την αμόλυβδη βενζίνη που καθημερινά είναι όλο και ψηλότερα. Έχει σταθεροποιηθεί σε μέση τιμή στην Αττική περίπου στο 2,20 και παρά τις όποιες αλλαγές που υπάρχουν στις τιμές διεθνώς του πετρελαίου, του βαρελίου του πετρελαίου, στο Brent, οι τιμές φαίνεται ότι έχουν σταθεροποιηθεί σε αυτό το ύψος, το 2,20, και δεν φαίνεται ότι θα πέσουν, τουλάχιστον μέχρι να δούμε μια μεγάλη υποχώρηση, μια μεγάλη αποκλιμάκωση διεθνώς. Βεβαίως υπάρχει επιδότηση για το ντίζελ, στο ντίζελ κίνησης, που μας ενδιαφέρει όλους, για να μην περάσουν αυτές οι αυξήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα, τουλάχιστον όπως λένε οι ίδιοι οι προμηθευτές, λένε ότι δεν μπορούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να κρατήσουν αυτές τις μεγάλες αυξήσεις των καυσίμων και την επιβάρυνση που τους προκαλούν. Πάντως τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου θα πρέπει να μειωθεί είτε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είτε το ΦΠΑ, λόγω της αύξησης των τιμών. Δηλαδή λένε, για παράδειγμα, ότι τα παραπάνω έσοδα που υπάρχουν από το ΦΠΑ λόγω της αύξησης να επιστρέφουν πίσω στους καταναλωτές ως μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτά δήλωσε χθες ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω ότι οι προτάσεις και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης κάπως έτσι είναι, με διαφορετικά, ίσως με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά
Αυτό είναι το νόημα το βασικό, ότι θα πρέπει να μειωθεί είτε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είτε ο ΦΠΑ στα καύσιμα για να πάρουν οι καταναλωτές μια ανάσα.

say to man. Σαράντα λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και νέα κατάσταση συναγερμού προκαλούν στην Ευρώπη οι τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο οποίος υποστήριξε ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση της Μόσχας με τη γυραιά Ήπειρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύντομο πόλεμο, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για χρήση πυρηνικών όπλων. Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν της Ρωσίας, ο Σεργέη Λαυρόφ, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στη Νέα Υόρκη, λίγες ώρες μετά την πρώτη συνάντηση του Λαυρόφ με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Βάντερφουλ, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η συζήτηση στην Ευρώπη για την ενίσχυση της άμυνας και την προετοιμασία απέναντι σε πιθανές απειλές μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη εξέλιξη. Είναι η Ευρώπη που προετοιμάζεται για πόλεμο μαζί μας, φέρεται να δήλωσε, και επαναλαμβάνω συνεχώς ότι αργότερο στο 2030 εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο. Αυτό μπορεί να μετατραπεί σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, επειδή επενδύουν τεράστια ποσά στην παραγωγή όπλων. Ο Λαυρόφ μάλιστα υποστήριξε ότι κάποια στιγμή κάποιος τυχοδιώκτης από τις ευρωπαϊκές ελίτ μπορεί να αναρωτηθεί τι θα γίνει με τα όπλα που έχουν συσσωρευτεί και τότε θα πούν «Υποσχεθήκαμε να επιτεθούμε στη Ρωσία». Αφήνοντας υπαινιγμούς για το ενδεχόμενο πυρηνικής κλιμάκωσης, ο Ρώσος Υπουργός πρόσθεσε ότι αν μας επιτεθούν δεν πρόκειται να μείνουμε άπραγοι, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος. Τι κάνει τώρα ο κ. Λαυρόφ εδώ, λέει, σαν να είναι στο καφενείο, ότι τι θα τα κάνουν όλα αυτά τα όπλα που μαζεύουν, που θέλουν να συγκεντρώσουν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν και μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Και τότε εμείς χρησιμοποιεί κάθε φορά την πυρηνική απειλή για να δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα φόβου. Ο κ. Λαυρόφ πάντως εξαπέλυσε και επίθεση εναντίον της Γερμανίας, κατηγορώντας το Βερολίνο ότι επιδιώκει να γίνει κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη. Αναφερόμενο στο γερμανό καγκελάριο Μέρτς, είπε ότι έχει δηλώσει επανειλημμένα πως στόχος είναι η Γερμανία να ξαναγίνει κορυφαία στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης. Καταλαβαίνει την σημασία της λέξης ξανά, διερωτήθηκε ο κ. Λαυρόφ, κάνοντας αναφορά στη ναζιστική Γερμανία και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι διαγράφουν από τα σχολικά βιβλία τη μνήμη εκείνων που νίκησαν τον ναζισμό και απομακρύνουν σχετικά μνημεία. Ο Λαυρόφ χρησιμοποίησε επίσης τον όρο Τέταρτο Ράιχ, κατηγορώντας τη Γερμανία ότι ενισχύει τον ναζισμό στην Ευρώπη. Ότι δηλαδή φοβούνται οι Ευρωπαίοι, αυτό ακριβώς χρησιμοποίησε ο κ. Λαυρόφ. Ο Βάντερφουλ πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ζητάει διάλογο με τη Ρωσία και δεν θέλει, είπε, οι Ευρωπαίοι να αφήσουν εντελώς το διάλογο με τη Ρωσία στους Αμερικανούς. Γι' αυτό και είχε αυτή τη συζήτηση. Πάντως, ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, προειδοποίησε την πλευρά του ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις μπορεί να επεκταθούν πέρα από την Ουκρανία. Πολλές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν πληροφορήσει ότι οι Ρώσοι θέλουν να επεκτείνουν τον πόλεμό τους, τις δραστηριότητες τους και σε άλλες χώρες, πιθανόν και σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, λέμε τώρα για τον Ερντογάν ότι κάπως έριξε τους τόνους στην τελευταία συνεδρίαση του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, δεν αλλάζουν τα πράγματα τόσο εύκολα. Χθες θυμήθηκε με προκλητική ανάρτηση την ναυμαχία της Πρέβεζας του 1538 και τον Μπαρμπαρόσα. Είναι η επέτειος της ναυμαχίας λοιπόν χθες ήταν, η οποία ανέδειξε νικητές στους Οθωμανούς υπό το Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, το Χαϊρεντίν Πασά, επί του Ενωμένου Στόλου της Ιεράς Συμμαχίας, και αυτό το θυμήθηκε και το έβαλε σε μια προκλητική ανάρτηση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος αναγνώρισε με προκλητικό τρόπο την επιτυχία του Μπαρμπαρόσα, λέγοντας πως εκείνος μαζί με τους ναύτες του μετέδωσε

Έγραψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική θάλασσα. Σας συγχαίρω με όλη μου την καρδιά για την επέτειο της ναυτικής νίκης της Πρέβεζας και την ημέρα των ναυτικών δυνάμεων, τιμώντας με ευλάβεια τον άβραχο Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασά, ο οποίος με αυτή την ένδοξη νίκη μετέγραψε τη Μεσόγειο σε τουρκική θάλασσα μαζί με τους ηρωικούς του ναύτες. Και εύχομαι στο Θεό επιτυχία στους ήρωες ναυτικούς μας στις αποστολές που έχουν αναλάβει και μεταφέρω το χαιρετισμό μου στον καθένα τους. Αυτά δηλώνει, έγραψε στην ανάρτησή του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θυμίζει ότι δύσκολα αλλάζει κάποιους απόψεις, ειδικά μάλιστα αν και το ακολουθεί αυτή τη στρατηγική, αυτή την τακτική, αυτή τη γραμμή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πλησιάζουμε ένα τέταρτο πριν τις 6. Είναι η ώρα να δούμε πώς διαγράφεται η καθημερινότητα μέσα από την προσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, η Λερναία Ήδρα της Μυκόνου, η ενεξελίξη έρευνε στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, συστάσεις από κομισιόν. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης. Και ενώ οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15ετίας, η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αποζημιώσεις για μπαζωμένα ρέματα, σε ποιες περιπτώσεις θα πληρώνει το δημόσιο, τράπεζες, έκπτωση ως 25% για δάνεια πρώτης κατοικίας, στοχεύοντας κυρίως όσους δεν κατάφεραν να βρουν σπίτι μέσω του Σπίτι μου 2, οι τράπεζες διατηρούν τις προσφορές για δάνεια πρώτης κατοικίας με επιτόκια μειωμένα από 10 έως 25% και χωρίς έξοδα φακέλου. Φρένο στα φάλτσα θέλει να βάλει η Νέα Δημοκρατία, δυσφορία στο Μαξίμου. Τα ενεργειακά ποτά κρύβουν κινδύνους, καμπανάκι από την Ένωση Παιδιάτρων. Πάμε στα νέα. Τρύπα ασφαλείας λόγω Predator, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, γιατί η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει λιματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Περιφράξεις, προστιβές με τους γείτονες τέλος, τα νέα με τη βοήθεια τοπογράφου πολεοδόμου δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις απαντήσεις, ένα οδηγό με όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου. Έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει σοβαρά κενά στον έλεγχο παρά τη μεταφορά του στην ΑΔΕ. Ο Νίκος Δένδιας ζητάει φρεγάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ερυθρά. Ποιοι νομοί κρύβουν στο ντέρμπι, τα ντέρμπι της κεντροαριστεράς. Από τα σχολεία, πώς ξέσπασε ο πόλεμος των ιδεών στην Αμερική. Ελνίνιο, αλήθειες και μύθοι για τον Κοντζίλα. Χρήστος Ζερεφός, η σχέση του κλίματος με την ναυμαχία της Αλαμίνας. Οργή στη Μανδρίτη, κερδοσκόπη βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Η 87χρονη που έβγαλε τους νέους στον δρόμο. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα ποσά από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται 400 ευρώ. 2.112 προσλήψεις ως το τέλος Οκτωβρίου, οι νέες προκηρύξεις, οι θέσεις και οι ειδικότητες που ζητούνται σε δήμους, Υπουργείο Μετανάστευση, Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό και Πυροσβεστική. Στην ώρα του τα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση, κανένας αβοήθητος στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, το μήνυμα Μαξίμου, δεν θα επιτρέψουμε στις μέρες που κάποιοι πετούσαν λεφτά. Η απάντηση στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Ο αργός θάνατος στον Μπιστρό, επιδημία λουκέτων στη Γαλλία. 500.000 λειτουργούσαν το 1900, περίπου 40.000 έχουν απομείνει σήμερα. Πράσινο φως για την αποκατάσταση των τοιχογραφείων στο Καθολικό, Μονή Δαφνίου στην Αττική. Πάμε στην Δημοκρατία, πακέτο εξοπλισμού στην επίσκεψη Ρούμπιο και νέο σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης, έκθεση κόλαφος της Κομισιόν ζητεί επιστροφή εκατομμυρίων. Σκιέσια για πρόγραμμα ΕΣΠΑ 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Γραμμή Βρυξελών. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων. Ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Ψυχρολοσία για το Μαξίμου. Η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για τα μέτρα μείωσης της ζήτησης. Αλέξης Τσίπρας. Τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Νέα Ιωνία. Άστεγες οικογένειες περιμένουν αρρωγή. Πάμε στην Κόντρα. Και την Καριστιανού εκβατική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε το ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραπέμπει στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Έκρηξη στην πλάκα, ψάχνουν στα ερείπια για απαντήσεις. Αλέξη Τσίπρα, στόχος η ανάπτυξη να διαχειριστεί στην πραγματική οικονομία και όχι στα χέρια λίγων. Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας. Λουκέτος ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Βυθίζονται οι αγορές, έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Ριζοσπάστης. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση χορηφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Στην πρίζα πάλι ανατιμήσεις. Προμηθευτές μέσω συμφωνίας κυρίων για αυτοσυγκράτηση γνωστοποιούν αυξημένους τιμοκαταλόγους. Η ακριβή ενέργεια πιέζει την αγορά. Η αυτεμπορική αποκαλύπτει λίστα με τις πρώτες αύξησεις τιμών ακριβότερα 15% 159 βασικά αγαθά.

Ο εμβληματικός Rod Stewart με το Baby Jane που αποσύρεται μετά από 60 χρόνια καριέρας. Ο 81χρονος θρύλος της ροκ μοιράστηκε την απόφασή του με τους θαυμαστές του, ξεκαθαρίζοντας ότι μετά το Final Encore θα αποχωρήσει από την ενεργοδράση. Ελπίζω να σας έχω χαρίσει όμορφες αναμνήσεις. Και είπε ακόμη ότι η περιοδία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027 υπό τον τίτλο Rod Stewart The Final Encore, το οποίο θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027 και θα περιλαμβάνει στάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η απόφαση του εμβληματικού καλλιτέχνη έρχεται ύστερα από μια περίοδο κατά την οποία αντιμετώπισε προβλήματα υγείας που τον ανάγκασαν να περιορίσει τις εμφανίσεις του.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Η Καριστιανού, η κυρία Μαρία Καριστιανού, είναι στα ευρήματα του MedWatch, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Και θα περιμένουμε σήμερα περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έχει καταφέρει αυτή η εφαρμογή σε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο κ. Γεωργιάδης περίπου στις 11 το πρωί. Την είδηση λοιπόν ότι το ψηφιακό αυτό εργαλείο με το οποίο ελέγχονται οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media και έχει στα ευρήματά του και τη Μαρία Καριστιανού, έδωσε χθες ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Διαφημίζει η κυρία Καριστιανού ότι είναι κυβατική γιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας. Όπως εξήγησε, η κυρία Καριστιανού ελέγχεται, όπως και άλλοι συναδελφοί της, όχι εκδικητικά, διαφημίζοντας ότι τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί, πρόσθεσε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι και είπε ότι μετά τα γεγονότα με τον Γιώργο Μαζονάκη έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή. Όσον αφορά το πολιτικό, μέχρι να ανακοινώσει το κόμμα ήταν σαν Ολύμπια θεότητα, είπε χαρακτηριστικά. Όταν λέγαμε για κυβατική ιατρική, έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί να αποθέωναν. Τώρα μας λένε ότι δεν την ελέγχουμε. Λοιπόν, αυτά είπε χθες ο Υπουργός Υγείας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε συνολικά τι γίνεται, όχι μόνο με την κυρία Καριστιανού, γιατί όπως αποδείχθηκε με την κλινική, είπαμε κλινική στη Θεσσαλονίκη, έκανε παράνομα χημειοθεραπείες, διατηρούσε πλήρως εξοπλισμένο εγκολογικό τμήμα παρότι δεν υπήρχε σχετική άδεια και μάλιστα δεν υπήρχε γιατρός. Υπήρχε ένας γιατρός ο οποίος χορηγούσε παράνομα εγκολογικά φάρμακα στις ασθενείς και στη συνέχεια αναλάβαν τη χορήγησή του στο αρμόδιο τμήμα. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε στα πολιτικά. Είχαμε μια δήλωση, μια συνέντευξη μάλλον καλύτερα, του Αλέξη Τσίπρα στη Γαλλία. Η ακροδεξιά είναι η πιο συστημική δύναμη στην Ευρώπη, μίλησε τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει με διάλυση από την ακροδεξιά και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που την τρέφουν και πως οι προοδευτικές δυνάμεις όλη την Ευρώπη οφείλουν να υψώσουν τείχος απέναντι στην ακροδεξιά. Στόχος, είπε, για το κόμμα του είναι να πάρουμε πίσω την ευκαιρία για μια δίκαιη ανάπτυξη που σπατάλησε ο Μητσοτάκης, τονίζοντας παράλληλα πως ο νέος οικονομικός και κοινωνικός πατριωτισμός σημαίνει να παράγουμε περισσότερα, να μοιραζόμαστε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα στον τόπο μας. Ο φόρος του μεγάλου πλούτου είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.

Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε, να υπενθυμίσω ότι από χθες έχουμε κυκλοφοριακές και τιματικές, έχουμε προσωρινές και τιματικές διακοπές της κυκλοφορίας στο Κηφισό. Θα ισχύσουν βεβαίως, ίσχυσαν όλο το βράδυ, και θα υπάρχουν προβλήματα κατά καιρούς, που υπάρχουν προβλήματα στο δόστρωμα εκεί, αντιμετωπίζονται. Ελπίζουμε να είναι μια προσωρινή, έτσι, σύντομη αυτή η διακοπή στο Κηφισό, γιατί όπως καταλαβαίνετε το πρωινό αναμένεται κάθε μέρα η κυκλοφορία να είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε, πλησιάζουμε στις 6. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από εμάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται η επίδοση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια ανασκεύασε χθες την αρχική κατάθεσή της, υποστηρίζοντας ότι δεν έφυγε στις 4 και 4 και περιέγραψε το πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος. Στο μεταξύ, συνήγοροι του γιατρού αποσύρονται από την εκπροσώπηση της συζύγου του, καθώς διαφοροποιείται η πραγματολογική γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το Πασόκ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτιρίων. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στις 6 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Πανεπιστημίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση της ΡΑΦ στην Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται βρετανικό μέσο, οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα υλικά που βρέθηκαν σε 3 βαν δεν ήταν λειτουργικά εκρηκτικά. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο, όπου χθες 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που προκάλεσε ρωσικό ντρόν στην Ακαδημία Επιστημών. Άλλους 15.500 στρατιώτες ρίχνει ο μέτωπο. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης δυτικής όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη Μάρι Κάρμεν, η οποία έγινε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση, καθώς η έξωση από το διαμέρισμα

0: της προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι ψευδείς ειδήσεις και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, εκτίμησε χθες ο Πάπας Λέων σε μια προφανή κριτική του στον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων θα έχουν συνάντηση σήμερα στο Λευκό Οίκο με κορυφαία στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω εκκλήσεων από το Κογκρέσο για ισχυρότερη εποπτεία του κλάδου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Ανεμοιβόρη στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, πολύ πολύ καλημέρα σας. Με τους συναδέλφους Ροξέτ ξεκινήσαμε.
1: Φωνάζεις, παιδάκι μου.
0: Φωνάζω. Είμαι εκστασιασμένη.
1: Με τους Ροξέτ.
0: Όχι, με τους YouTube. Που πήγαν στην παλιά τους γειτονιά.
1: Χθες το λέγαμε.
0: Ναι, τους βλέπω τώρα.
1: Σήμερα το δείχνει ο Παπαχλημίτζος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι... Που αγνώριστη και τους δείχνει πως ήταν πριν.
1: Που είναι αγνώριστη.
0: Πού ήταν πριν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Σαν τη δίδια.
1: Συγγνώμη, εμείς οι ίδιοι ήμασταν 50 χρόνια πριν.
0: Εσύ
1: ήσουν αγέννητο 50 χρόνια πριν.
0: Όχι, όχι. Είμαστε ίδιοι.
1: Ίδιοι είμαστε.
0: Ίδιοι, δεν έχουμε αλλάξει καθόλου.
1: Σοπαρέ.
0: Ας σου βάλω εγώ φωτογραφίες δίπλα-δίπλα, θα δεις.
1: Σοπαρέ.
0: Βρε, θα δεις, σου λέω.
1: Μάλιστα.
0: Και θα με πιστέψεις. Τίποτα. Δεν έχει περάσει.
1: Η πατίνα
0: ούτε
1: του χρόνου.
0: Ούτε μέρα από πάνω σου,
1: ναι,
0: και από πάνω
1: καθόλου,
0: μου.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Έτσι λέμε.
0: Τίποτα. Δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί, πάνω τα κοκαλά μου. Δεν μπορώ να κοστέμω όταν αλλάζει η εποχή.
1: Βρε, κάθεσαι στην καρκλίτσα και λες,
0: οπαλάκια.
1: Αυτό.
0: Αυτό είναι δείγμα. Αυτό. Όταν πας να σηκωθείς, που κάνεις, οπ.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Ναι, ρε.
0: Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8, γιατί εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι σηκωνόμαστε πρωί.
1: Θα είστε κι εσείς μαζί μας.
0: Ναι.
1: Απόδειξη. Μηνύματα.
0: Ναι, πολλά.
1: Viber, ναι. Earth News Radio ή Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη.
0: Ναι,
1: μας
0: ναι.
1: Βρίσκεται, μας στέλνετε μήνυμα και το παραλαμβάνουμε και
0: μπράβο,
1: χαιρόμαστε. Ωραία, πόσο χαιρόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, έμεινε μια μέρα μέχρι να βγει ο Σεπτέμβριος και το ξέρει πολύ καλά μέσα του ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Δεν του πήγε ο Σεπτέμβριος, δεν του πήγε.
0: Δεν του πήγε, δεν του πήγε.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει κουραστεί πάρα πολύ.
1: Όχι, ήταν συνέχεια έτσι μουτρωμένος όλο το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, αφού του κάνω διάφορα πράγματα.
1: Αδιαφορώ. Ελπίζω η 1η Οκτωβρίου να τον βρει καλύτερα.
0: Παιδί μου, του κάνανε διάφορα. Δεν του χτύπησαν και το αυτοκίνητο του παιδιού.
1: Άλλο αυτό.
0: Εντάξει,
1: αυτό έγινε τώρα, στο τέλος.
0: Στενοχωριέσαι.
1: Μα δεν είναι όλο το μήνα τον έχει βγάλει έτσι.
0: Το ξέρε, το ξέρε. Είχε προέστημα.
1: Προκαταβολικά.
0: Ναι, ναι.
1: Το είχαν πει Γιαννουνάκη.
0: Τα γόρι μου. Λοιπόν, η Μαρία Κόντου. Μια χαρά τη πάει ο μήνα. Φτού. Αυτού, σκόρδα, σκόρδα.
1: Το μισό έλειπε.
0: Εντάξει, ποιο μισό, παιδί μου. Τρεις μέρες έλειψε το κορίτσι.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι, ρε, δυο. Όχι.
1: Μόνο τρεις μέρες έλειψε.
0: Δεν τρέπεσε λίγο. Τι έλειψε ποτέ.
1: Μου φάνηκε βουνό.
0: Θα
1: μου φάνηκε σαν ατελείωτο ο χρόνο που έλειπε η Μαρία από
0: δίπλα. Έλειψε ποτέ από κοντά μας.
1: Από κοντά μας ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Είναι ο Σι παρούσα.
0: Έτσι. Ο, ναι.
1: Καλό. Διαρκώς.
0: Πω, πω, πω.
1: Ο Σι.
0: Εσαΐ βασικά.
1: Λοιπόν.
0: Εσαΐ, ρε, όχι ο Σι. Το Σι παρόν είναι άλλο πράγμα.
1: Όχι, είναι.
0: Εσαΐ.
1: Όχι, όχι. Και είναι και ο Σι, γιατί έλειπε μεν, αλλά η παρουσία της ήταν εδώ.
0: Α.
1: Αυτό.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
1: Πάλι φωνάζει.
0: Ο Διονυσάκος μου.
1: Η Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Το Κατερινάκι.
0: Αγάπη μου. Λοιπόν. Πες τους δύο τρόπους επικοινωνία.
1: Τους είπα.
0: Ξανά.
1: Δεν μ' ακούει, ρε παιδιά.
0: Ξανά.
1: Earth News Radio 105,8. Ακούτε. Earth News Radio, στέλνετε μήνυμα στο Viber, χωρίς το 105,8. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Earth News η μία, Radio η άλλη. Στο Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται, μας στέλνει το μήνυμα.
0: Α,
1: καλημέρα.
0: Ήταν εκεί που είπες απόδειξη. Εντάξει, δεν σου ακούω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Γιάννα και το Σάφα από την Κοσάνη. Έλα ρε παιδιά, καιρό είχαμε να μας στείλει το πρώτο μήνυμα.
0: Ναι, ρε παιδιά, άντε, πού είσαστε.
1: Άλλαξε κάτι στη ζωή σας, δεν άλλαξε και είναι έκτακτο. Τέλος πάντων, 13 βαθμούς έχει στην Κοσάνη. Η Κυριακή δεύτερη σήμερα. Τους φάγανε, τη φάγανε στην στροφή η Γιάννα και ο Σάβας. Στην Καλαμάτα έχει 18.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία από τη Σαντορίνη, στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 18. Έχει και σταθμό και ραντάρ καιρός που δείχνει 14. Πού? Εκεί.
0: Ναι.
1: Και 18 και 14.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή, η οποία μας στέλνει, φαίνεται είναι εκεί που είναι το ραντάρ, γιατί δείχνει 14 στην Ξάνθη που είναι εκεί η Φωτεινή. Κατάλαβες, είναι εκεί που είναι το ραντάρ. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική. Συμμετέχει στο challenge. Ποιο challenge? Κάναμε challenge. Είπαμε κάτι. Όχι. Πείτε μας, κυρία Βασιλική, να συμμετάχετε σε ποιο challenge.
0: Αυτό στο TikTok.
1: Ποιο challenge.
0: Πω, είναι πολύ δύσκολο challenge.
1: Ποιο TikTok, παιδί μου.
0: Έχει ένα challenge τώρα τελευταία που γίνεται στο TikTok.
1: Ναι.
0: Το οποίο γέρνεις μπροστά τον κορμό.
1: Ναι.
0: Και πετάς τα πόδια πίσω. Θέλει. Και το κάνουν από 90 χρονών μέχρι
1: 9
0: χρονών. Έτσι που βάζουν μουσική και πετάνε τα πόδια πίσω. Γιατί έχεις δει κάτι σοβαρό να γίνει στο TikTok?
1: Όχι, όχι.
0: Τι πιστεύεις?
1: Έχω σταματήσει να βλέπω TikTok ούτως ή άλλως. Γιατί με βομβάρδιζε με σαχλαμάρες. Βγαίνανε κάποιοι και έλεγαν καταστρεφόμαστε, έρχεται η συντέλεια, ψηφίστε με γιατί είμαι ο σωτήρας. Αλλά πώς το λένε, και σταμάτησε. Σωθήκαμε, γκώσαμε. Αυτά είναι. Τι ήθελα να πω άλλο. Ο κύριος Γιώργος λέει καλημέρα, για να μην νομίζετε ότι είστε μόνοι, είμαστε πολλοί που στέλνει μήνυμα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε. Ναι. Ναι.
0: Τίποτα,
1: ναι.
0: Βλέπω μια φράση.
1: Καλημέρα στο καλέντζι της Εύη. Καλέντζι Εύη, ε.
0: Οπα.
1: Κρατήστε με λίγο ακόμα ξύπνιο. Αυτά τελειώνει η βάρδια μας, λέει ο Χριστός.
0: Πολλά
1: πολύ ωραία.
0: Καλέντζια.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, Χριστό.
1: Γι' αυτό.
0: Πάμε δυνατά.
1: Γι' αυτό
0: και μετά
1: ξυπνάμε εμείς. Ναι. Κώστας από τη Λίμνο. Πριν 50 χρόνια ο κύριος Χατζημιχαήλ είχε μαλλιά. Είχα.
0: Εντάξει, πότε, πριν πόσα?
1: 50.
0: Καλά.
1: Που έλεγα πριν.
0: Εντάξει, είχα.
1: Δεν ξέρω αν με ξέρει ο κύριος Κωνσταντίνος ή αν με είχε δει τότε ή αν είδε κάποιες φωτογραφίες. Δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, εγώ που τον
1: πριν
0: έχω
1: 50,
0: δει και ναι, με μαλλιά και με χωρίς.
1: Καλύτερος είμαι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι,
0: κούκλος.
1: Ναι.
0: Πάντα ήσουν ωραίος.
1: Ναι,
0: αλλά
1: καλά, ναι,
0: τώρα είσαι πιο όμορφος.
1: Μάλιστα. Δεν μπορείς να πεις και Άδωνης. Ξέρεις, το που ήταν το πρότυπο της ομορφιάς.
0: Ναι.
1: Γιατί θα σε παρεξηγήσω, θα νομίζω ότι λες για τον Γεωργιάδη. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Όχι, όχι. Όχι, όχι.
1: Ναι. Όταν λέμε Άδωνης, δεν εννοούμε ντε και καλά ο Γεωργιάδης. Λέμε αυτός είναι Άδωνης. Δηλαδή όμορφος.
0: Το λέμε.
1: Καταλαβαίνω. Ήμουν Άδωνης παλιά. Δεν ξέρω αν είμαι ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Έλα πάμε, boys.
0: Αυτό είναι.

0: Τέτοια μπορώ να γράψω και εγώ, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Γράψα, αλλά ο τύπος προφανώς έγινε φίρμα στο TikTok.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Έγινε φίρμα.
0: Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδί, να γίνουμε.
1: Πλούσιοι.
0: Τρέντε.
1: Τι τρέντε. Πλούσιοι να γίνουμε τώρα.
0: Άμα γίνει τρέντε, γίνει και πλούσιο.
1: Η Βασιλική είναι στο challenge του 6-8.
0: Αυτό κι αν είναι challenge. Αυτό κι αν είναι challenge.
1: Tell us about it. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Ναι, στον δρόμο από πύργο προς Πάτρα με 15 βαθμούς. Σήμερα, πες που θα βρέξει σήμερα.
0: Α, θα σας πω τώρα.
1: Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη από την όμορφη Ελασσόνα. Έχεις χαιρετίσματα από Θοδωρή. Θα στείλει ο Θοδωρή σε λίγο. Καλημέρα, Σταμάτη. Μας ακούει ένας, μας ακούει κι άλλος.
0: Ναι. Φίλε, χτες είχε στο οχυρό νευροκοπίου 1,4.
1: Α, σου λέει τι είχε χθες, σήμερα τι θα έχει.
0: Εσύ το βλέπω τώρα εδώ πέρα. Στα Γιάννενα, στη Βοβούσα 1,8 και στη Μιλιά Μετσόβου.
1: Το πρωί που βγήκα εγώ από να πάρω το αυτοκίνητο και να έρθω εδώ πέρα, είχε όσο έχει στην Ξάνθη. 14. Ναι. Σου λέω ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά κάπου θα βρέξει σήμερα. Εύβοια, Ανατολική Στερεά και τέτοια.
0: Σήμερις.
1: Άκουγα πριν, τα έλεγε Ελπίδα.
0: Σήμερις.
1: Την ακούω την Ελπίδα. Παιδιά, να την ακούτε.
0: Πάντα την ακούμε.
1: Ναι.
0: Θα έχει λιακάδα με λίγη συννεφιά αυξημένη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές.
1: Είδες.
0: Στα ανατολικά και νότια.
1: Ανατολικά και νότια.
0: Ναι, βέβαια. Και μέτριο ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Χωρίς αξιολογική μεταβολή όμως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θερμοκρασίες. Εντάξει, ανεβαίνουν οι χαμηλές. Χθες σου λέγα 5, θυμάσαι.
1: Μου έλεγες.
0: Ναι. Σήμερα είναι 13-24.
1: Εντάξει.
0: Δυτική Μακεδονία 7-21.
1: Άρα δηλαδή εμείς που είμαστε 14 είμαστε στον πάτο τώρα.
0: Ναι.
1: Θα ανέβει μετά.
0: 13-24 στη Βόρεια Ελλάδα. 16-25 στην Κεντρική και Νότια.
1: Ναι.
0: 16-26 στη Δυτική. 20-24 στη Κυκλάδες. Στην Κρήτη 16-24.
1: Μέχρι το 24, μ' αρέσει.
0: Ναι,
1: για κάποιο λόγο που δεν.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Μπορώ να σε εξηγήσω, αλλά. Μέχρι το 24.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάνω από το 24 δεν.
0: Χθες, ας πούμε, εγώ που κατέβαινα το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα.
1: Έχει υγρασία το ποτάμι. Θα είχε υγρασία αν είχε νερό. Δεν έχει νερό. Ναι, που λέει ο λόγος, παιδί μου.
0: Είχε 23 βαθμούς με μια χαρά ανοίξει το παράθυρο.
1: Πόσο?
0: 23.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα έχει, προσέξτε, συννεφιά η οποία θα αυξηθεί στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Δεν θα βρέξει όμως. Δυστυχώς, Διονύση. 17-25 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Καλύτερα να μην βρέξει σήμερα γιατί δεν έχω βάλει κατάλληλα παπούτσια.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη ούτε εκεί θα βρέξει. 15-24. Και άπνοια.
1: Μάλιστα. Η Γιάννα και ο Σάββας ελπίζουν ότι θα επανέλθουν και θα μας στέλνουν πρώτη μηνύματα. Να είναι για καλό. Αν είναι για καλό, να το κάνετε. Αν δεν είναι για καλό, να μην το κάνετε. Δεν κρατάμε εμείς κακία, ούτε σας παρεξηγούμε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, τον Δημήτρη από την Μυτιλίνη. Παλιά ξυπνούσαμε την εκπομπή σας. Τώρα ακούω και Αργυρό. Μπράβο.
0: Βέβαια,
1: όσο
0: καλό παιδί.
1: Περνάνε τα χρόνια, με βλέπω να γίνομαι τακτικός στα λαϊκά μονοπάτια. Ναι.
0: Είναι φίλο μας ο Γιάννης. Πολύ φίλο, αδερφό.
1: Καλημέρα και στον Μπάμπι από το Βελβεντό, 12 βαθμούς.
0: Ωραία, Βελβεντά.
1: Είχε ωραίο παζάρι παλιά στο Βελβεντό.
0: Ωραία,
1: πήγαιναν οι κυρατζίδες από το χωριό μου.
0: Με το λουμπάκια έχει.
1: Μουλάρια και τα γαϊδούρια.
0: Δεν έφερα το μουλάρι εγώ. Ναι.
1: Ποιο
0: δεν
1: μουλάρι, παιδάκι. Μιλάς. Καλημέρα στον Πάνο που έχει 27 χρόνια που ξυπνάει 5 και 4 με 5,5 λόγω δουλειάς. Αν δεν δουλεύω, λέει, μπορώ να κοιμάμαι μέχρι το μεσημέρι. Αυτό σημαίνει ότι είμαι νεότερος από την ηλικία μου.
0: Πάνο μου, να σου πω κάτι, έχεις δίκιο και εγώ δεν πρόκειται να το συνηθίσω ποτέ αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό που ξυπνάμε τα χαράματα.
1: Παιδί μου, το Σάββατο προς Κυριακή κοιμήθηκα στις 4 και ξύπνησα σε 7,5. 3,5 ώρες ύπνο.
0: Εντάξει, έχεις πρόβλημα, συγγνώμη.
1: Το ευχαριστώ.
0: Δεν
1: απλά ήθελα
0: αυτό.
1: Κάποιον να το αναγνωρίσει. Έχω μέσα μου το λέω. Αλλά ήθελα και κάποιος να μου το πει και απ' έξω.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Εσάι για πάντα, οσί σαν να είναι. Μας δίνει την ερμηνεία ο φίλος μας ο Μανώλης από την Καστοριά. Με 7 βαθμούς ο Μάνος. 7 βαθμούς.
0: Ευχαριστούμε, Μάνο.
1: Καλημέρα από τα σύνορα Ηλίας Αρκαδίας. 12 βαθμούς ο Βασίλης από τον Πύργο. Καλημέρα. Πάμε.
0: Χρόνια πολλά στον Κυριάκο.
1: Γιορτάζει.
0: Γιορτάζει και ο Κυριάκος ο γνωστός.
1: Ξέρω εγώ. Ο γιορτάζουν όλοι οι Κυριακοί.
0: Τι να σου πω. Και η Πετρωνία.
1: Άρα γιορτάζει.
0: Κάτσε να δω.
1: Και στη γιορτή θα πάει στον Ασπρόπυργο. Αν γιορτάζει σήμερα.
0: Να ορίστε, λέει. Κυριάκος, Κυριακούλης, Κούλης, Κυριάκος, Κυριαζής, Κυριακούρα, Κούλα.
1: Και Πετρωνία. Την Πετρωνία γιατί την λες?
0: Δεν τη λέει η μάνα με εδώ.
1: Όχι.
0: Πάτησα το link.
1: Α, πάτησε το link,
0: που
1: Κυριάκος.
0: Πάει στο ονοματολόγιο. Τι είναι ονοματολόγιο?
1: Πάτησα το λίμα, θα λες. Το λίμα.
0: Ποιο είναι το λίμα?
1: Ξέρω εγώ. Πρωτεύουσα του Περού.
0: Α, είμα, ναι.
1: Και η Πετρωνία είναι. Πες. Χρόνια πολλά, Πετρωνία. Πες, ρε.
0: Χρόνια πολλά, Πετρωνία.
1: Θα σε παρεξηγήσουν.
0: Θυμήθηκα κάτι. Λοιπόν, θα σου το πω μετά.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Άμα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός, χρόνια πολλά. Μα μην το πούμε.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και, δεν τα πούμε.
0: Ξέρουμε πολλού.
1: Τι πολλού.
0: Και Κυριακέ ξέρουμε.
1: Μία.
0: Κυριακή, δεν τι έχει Κυριακή όμω.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, είναι διαφορετικό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Μπέρδεμα με τα με ορτολόγια, ναι. Μπέρδεμα, ναι.
0: Πείτε μα, γιορτάζουν οι Κυριακοί τώρα να ξέρουμε.
1: Λοιπόν, είναι Διεθνή ημέρα ενημέρωση για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιά.
0: Εμεί
1: την έχουμε μεγάλη. Μεγάλη. Στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών. Με αφορμή τα γενέθλια του Ουγγροαργεντίνου Λάσλο Μπίρο. Ανακάλυψε το στυλογράφο διαρκείας, γραφής με ένσφαιρον ακίδα, όπως είναι η επίσημη ονομασία της. Γραφής με ένσφαιρον ακίδα.
0: Ωραία, είναι εθνική μέρα καφέρες.
1: Έλα ρε, και στις είπα και στον Καναδά. Και επειδή εγώ είμαι με τον Καναδά, γιορτάζω σήμερα.
0: Βέβαια, ναι, καλά και εθνική, να μην ήσουν.
1: Εθνική μέρα καφέ κάθε μέρα, αλλά. Ναι, ωραία.
0: Βέβαια.
1: Ο καφέ. Και υπάρχουν και πολλά ωραία γλυκά με καφέ.
0: Συγγνώμη, σήμερα γιορτάζουν στους Αρχαγγέλους Μιχαήλ, Γαβρίλη και Ραφαήλ στην Καθολική Εκκλησία. Τι ανάποδοι άνθρωποι.
1: Ανάποδοι, δεν ξέρουν τίποτα.
0: Είναι του Οσίου Κυριάκου του Αναχωρητού και Διονυσίου. Ορίστε, χρόνια πολλά. Του πρώτου του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Γιορτάζεις.
1: Διονύσιο τον έλεγαν τον πρώτο Πατριάρχη
0: Κωνσταντινούπολεως. Δεν το κάνουμε σήμερα τη γιορτή σου 29 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Όχι, το 9 Ιανουάριο με τα χιόνια που έχουν βγει τα καινούργια τσίπουρα. Τι θε. Λοιπόν. Αχταρμάς, τα έμπλεξα όλα.
0: Που είναι ο τσίπουρο, ο Διονύσης που πίνει τα τσίπουρα με τα λίτρα.
1: Καλημέρα στους φίλους μας, στο Λαύκο του Πηλίου, το πανέμορφο. Το άρεσε πολύ του Γιάννη το ροξέτ που βάλαμε στην αρχή.
0: Το ροξέτ και εμένα
1: μου άρεσε. Το ροξέτ. Καλημέρα μετά από καιρό λόγω υγείας. Σας ακούω ενελιπώς. Όμως, οσί σαν, αυτό, σαν, καιρός ανεμόδης. Ανεμόδης. Λίγα σύννεφα, 14 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα το 1825, το 1825, οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, ακούστε τώρα ποιον, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, αυτοί ήταν οι εκπρόσωποι, έτσι, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Κάνινγκ.
0: Α, που κάναμε την Κάνιγκος.
1: Ναι, την πλατεία.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω χτίσει. Στη συζήτηση που ακολουθεί, τη δείχνουμε, ναι. Στη συζήτηση που ακολουθεί, έτσι κάναμε όταν είμαστε Τεξάρια, λέγαμε ναι. Πάμε στην Κάνιγκος και κάναμε το χέρι έτσι. Ναι. Λοιπόν, στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Κάνινγκ του τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας.
0: Εντάξει, ότι μπορούσε.
1: Κορόιδο μας τα
0: έκανε. Ο Κάνινγκ.
1: Τότε.
0: Εντάξει, ό,τι μπορούσε.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι, αυτό τον κάναμε πλατεία.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στη Scotland Yard που ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1829.
1: Να ζήσει.
0: Να ζήσει.
1: Το 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ.
0: Ναι. Το 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. Αυτό ήταν μόδα τότε, όταν κάνανε εκτελέσεις. Όλοι αυτοί οι αιμοστιγείς, αιμοδιψείς, σε όλες τις χρονικές περιόδους, ας πούμε, και στον εμφύλιο, και αυτά σε βάζανε για να μην κουράζονται.
1: Λοιπόν,
0: μην κουράζονται.
1: Το 1964, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.
0: Αγαπημένος και ο Κίνο και η Μαφάλντα.
1: Για χρόνια πάρα πολλά τον έλεγα Κουίνο.
0: Εντάξει,
1: έτσι γράφεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Αφού Queen γράφεται.
0: Είναι πώς προφέρεται. Υπέροχη Μαφαλτίτσα. Η Μαφαλτίτσα μας.
1: Ωραία, ναι, ωραία, καλύτερα.
0: Το
1: 1995
0: ο τότε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κάρολος Παπούλιας, έλεγε: ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου τότε, το ζήτημα των γερμανικών επαρορθώσεων δεν είχε κλείσει, δεν έχει κλείσει καν. Με τη συμφωνία του Λονδίνου, η άλλη συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια αρχηγός που.
1: Καλά. Να σου πω, ξέρεις ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα.
0: Χείρεση.
1: Ο Γιώργος ο Νταλάρας.
0: Ωρε Γιωργάρα, χρόνια πολλά.
1: Ο Σοκράτης ο Μάλαμας.
0: Ωρε Σοκράτη.
1: Ο Φίβος ο Δελιβοριάς. Όλοι μαζί.
0: Ζήτω το ελληνικό τραγούδι.
1: Την ίδια μέρα.
0: Πολλά.
1: Γεννήθηκαν ο ένας το 1949. Σας αφήνω να μαντέψετε ποιος.
0: Ναι.
1: Ο άλλος το 1957.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος το 1973.
0: Να σας
1: αλλά
0: πω κάτι.
1: Και οι τρεις σήμερα.
0: Αφού
1: σαν σήμερα.
0: Γνωρίζονται μεταξύ τους.
1: Ποιοι?
0: Οι τρεις.
1: Συμπαθιούνται. Άλλο ναι, που γνωρίζονται. Ναι, πού το ξέρεις εσύ.
0: Εντάξει, τι έχουν να χωρίσουν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι. Γιατί δεν μαζεύονται όλοι μαζί να κάνουν τα γενέθλιά τους.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουν. Εγώ προτείνω. Κάνεις τώρα ένα πάρτι γενεθλίων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάς με δελιβοριά.
1: Για πες.
0: Κάνεις γούστα ρε, με το δελιβοριά, λέει, λέει τα ωραία του,
1: κάνεις
0: τα έτσι, τα αλλιώς, που κάνει και διάφορα και τα λοιπά.
1: Κάνεις γούστα με το δελιβοριά.
0: Πίνεις, έχεις το σακίρι κέφι, ακούς νταλάρα.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Το μάλα μας.
0: Περίμενε.
1: Α.
0: Και μετά που είσαι γύρω κομμάτια,
1: ναι.
0: Θες λίγο μάλα μας. Μόνο έτσι εγώ. Το λέω έτσι.
1: Εντάξει, ο γούστα είναι αυτό.
0: Αυτό ξέρεις το μεταξύ, άμα το πεις αυτό κάπου, ότι δεν μπορείς μάλαμα και τέτοια.
1: Είναι άλλοι που κάνουν, που κάνουν γούστα με μάλαμα.
0: Έχει φανατικούς ο μάλαμα.
1: Το ξέρω, αυτό λέω. Κάθονται μετά, είναι τη τάβλα με τον Γιώργο Νταλάρα,
0: ναι.
1: Και μετά ξεσηκώνονται με το φίλο του
0: Δελεβοριά. Εν
1: πάση περιπτώσει, ο καθένα σα κάνει το μείγμα που θέλει, τι με νοιάζει εμένα, ρε παιδί.
0: Ναι. Δημό την πινκ.
1: Εμείς με πινκ.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε ο Εμίλ Ζολά.
1: Δεν τα πες αυτά.
0: Ναι. Ο Ρούντολφ Ντίζελ.
1: Εσωτερική κάψη.
0: Τώρα καταλαβαίνετε. Ζολά το ξέρετε. Το ντίζελ το ξέρετε. Τώρα εντάξει.
1: Τι λέμε, πληρώνουμε το πετρέλαιο ντίζελ.
0: Αύριο θα γίνουν ανακοινώσεις για το ντίζελ κίνησης. Λοιπόν. Και ο Αϊτχόφεν.
1: Μεγάλη ομάδα.
0: Ο Αϊτχόφεν ήταν γιατρός.
1: Ναι, αλλά έτσι, υπάρχει και ομάδα.
0: Ναι, αλλά ήταν γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα και τιμήθηκε με τον Νόμπελ ιατρικής. Δεν τυχαίο.
1: Από αυτόν πήρε το όνομα ομάδα.
0: Όχι ρε μάνα μου.
1: Είναι πόλη,
0: ναι.
1: Το Eindhoven.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά, με το βαρέλι να φτάνει στα 108 δολάρια. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη έχει πλέον φτάσει στα 2,20 το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,22 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, οφείλεται σύμφωνα με τις έρευνες η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Το τέταρτο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Και να πούμε τα μηνύματα, γιατί υπάρχει για παράδειγμα ο φίλος μας ο κύριος Σολομώντας, ο οποίος λέει: εμείς που στέλνουμε στο Viber πρώτη μήνυμα, θα τα ακούμε τελευταίοι. Κατάλαβες, ο κύριος Σολομώντας.
1: Παραπονούμενος. Μην παραπονιέστε.
0: Είναι στο διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης ο κύριος Σολομών με 17 βαθμούς. Καλημέρα στη Ματίνα, τη φίλη μας. Λέει: είμαι η Ματίνα από Αλεξανδρούπολη και πηγαίνω Κομωτινή. 14 βαθμούς, λίγο τσιμπάει σήμερα. Στο γρανίτι της Δράμας, σκεφτείτε, κυρία Ματίνα, έχει 6 βαθμούς, όπως μας λέει ο κύριος Χρήστος.
1: Βέβαια.
0: Στη Λίμνο έχει συννεφιά. Καλημέρα στο Σπύρο.
1: Ναι.
0: Το κύριο Σολομώντα τον είπα. Ο κύριος Ηλίας στο Κιλελέρ, 11 βαθμούς. Πολύκαστρο, προχθές επισκέφτηκα τον καταπληκτικό αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. Ωραίος είναι, έχω πάει. Όλα απίστευτα, αλλά αυτό που με ξένησε είναι ότι υπήρχε πλάκα στην είσοδο, πρώτη μούρη, για με τους εν ενεργεία πρωθυπουργό και υπουργό πολιτισμού όταν το μουσείο εγκαινιάστηκε. Το έχω δει και σε άλλες περιπτώσεις. Το κάνουν αυτό. Εγκαινιάστηκε επιμερών τάδε. Είτε δημάρχου, είτε περιφερειάρχη, είτε πρωθυπουργού. Το κάνουν αυτό το πράγμα. Εγώ, ας πούμε, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχει στείλει, εγκαινιάστηκε επί Κώστα Σιμίτη. Το είχα βγάλει και φωτογραφία, το είχα στείλει στη Σερέτη.
1: Ναι,
0: και είχε συγκινηθεί. Καλημέρα στον. Συγκινήθηκε όχι με τον Κώστα Σιμίτη που τη έστειλε τη φωτογραφία.
1: Και με τον Σιμίτη συγκινήθηκα. Γιατί...
0: Αλήθεια.
1: Γιατί να μην συγκινούμε. Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη που λέει: όταν εγώ σε γνώρισα στην ΕΡΤ πριν από 13 χρόνια, είχε μαλλιά. Αλλά σήμερα είσαι πιο ωραίο. Θα σα πω τι έλεγε η κόρη μου τότε, η μικρή μου κόρη.
1: Ναι.
0: Μου λέγε: μπαμπά, δεν είσαι καραφλό. Έχει αραίωση. Αυτό μου έλεγε η κόρη μου.
1: Είναι το λάδι.
0: Και το έχω κρατήσει. Καλημέρα και στον Γιώργο στην Καστοριά με 8 βαθμούς, παρακαλώ. Ναι. Ο κύριος Νίκος αναρωτιέται σε ποια γειτονιά είναι η Φωτεινή και έχει 14, γιατί αυτό έχει 18 και λέει: πρέπει αυτό να είναι το πραγματικό, γιατί περπατάω και υδρώνω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Λέει ο κύριος Νίκος. Και ρωτάει: πού είναι η Φωτεινή, ρε παιδί μου. Η οποία Φωτεινή λέει ότι τη Αγία Κυριακή.
1: Ναι.
0: Είναι στις 7 Ιουλίου.
1: Ο Κυριάκος γιορτάζει σήμερα, αφού λέμε το Ουσίου Κυριάκου.
0: Είναι Όσιος, είναι άλλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ξέρω πότε γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος, ο Ενολύμπο φίλη μας.
1: Αν δεν ξέρει τώρα ο Διονύσης, ποιος ξέρεις.
0: Ορεστιάδα έχει βροχή. Και 15 βαθμούς, μας λέει ο Δημήτρης. Ορεστιάδα βρέχει. Ναι. Ωραία. Ναι. Είναι και εκεί. Ωραία είναι η βροχή.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, ξεδιπλώνοντας τη βεντάλια της δισιογραφίας. Πόσα
0: κλισέ.
1: Πολλά.
0: Πόσα κλισέ θα πεις
1: πολλά.
0: Ακόμα.
1: Όχι, ναι. Δεν είναι δισιογραφία αυτό, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε τις προηγούμενες μέρες.
0: Του ρολογιού ή δείχτες.
1: Όχι, να γράφει για την εφημερίδα Το Βήμα ο Γιάννης Μαρίνος. Το Γιάννη Μαρίνο το θυμάμαι από πολύ μικρό παιδί. Είναι 96 ετών. Ζωή να έχει ο άνθρωπος, να είναι καλά. Η συγκίνηση με την οποία τον αποχαιρετούν παλιοί και νέοι συνεργάτες, εμένα με συγκινεί και εμένα. Και είναι ό,τι ωραιότερο για έναν άνθρωπο που έχει πέρα. Για σκέψου ότι έγραφε μέχρι τα 96 του χρόνια.
0: Σκέφτομαι αυτό. Σκέφτομαι ταυτόχρονα, γιατί εγώ δεν το έχω αυτό το κακό. Έχω μια μνήμη λίγο περίεργη. Ίσως επιλεκτική, αλλά περίεργη. Θυμάμαι πόσα του έχουν σούρει του Γιάννη Μαρίνου. Ήταν αρθρογραφούσα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Ήταν ο διευθυντής του επί πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, θυμάμαι πόσα του έχουν σούρει του Γιάννη Μαρίνου. Ήταν αρθρογραφούσα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Ήταν ο διευθυντής του επί πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.

0: πραγματικά να ζητήσετε το. Είναι πολύ ωραίο το άρθρο με τον οποίο τον αποχαιρετά και τον αποχωρίζεται ο Γιάννης Πρετεντέρης.
1: Καλημέρα στην φίλη μας τη Φωτεινή και πάλι. Στο Πετεινό είναι. 7 λεπτά από το κέντρο της Ξάνθης, για να μας πει που έχει και 14 βαθμούς στην Ξάνθη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Στο Πετεινό είναι. 7 λεπτά με το αυτοκίνητο, όχι με τα πόδια. Έτσι, με το αυτοκίνητο. Ο Χρήστος μας λέει, μας ήρθε λίγο κρύο φέτος. Μας πήγε λίγο απότομα.
0: Ήρθε λίγο, ναι.
1: Το θέλαμε, το αποζητούσαμε. Αλλά ναι, ήρθε, μπήκε λίγο απότομα. Δηλαδή, εκεί πότε ήμασταν στους 39, πότε πήγαμε στους 14.
0: Ναι, εντωμεταξύ.
1: Ούτε που το καταλάβαμε.
0: Προσέξτε να δείτε.
1: Και τα καλοριφέρα ακόμα είναι κλειστό στην πολυκατοικία. Ναι, ναι. Ναι.
0: Πέρσι δεν έκανε χειμώνα.
1: Όχι, ωραία, πέρσι
0: δεν
1: ήταν πολύ ήπιος.
0: Χειμώνα, ήμασταν τυχεροί.
1: Πολύ ήπιος.
0: Αλλά πέρσι δεν είχαμε τέτοια κρίση ενεργειακή. Ήρθε προς το τέλος.
1: Ναι, εντάξει, είχαμε και πέρσι. Αλλά τέλος πάντων.
0: Το Φεβρουάριο ήρθε, ναι, παιδί μου, η κρίση. Ναι. Η ενεργεια... ξεκίνησε, ας πούμε.
1: Φέτος την έχουμε από χέρι.
0: Τώρα
1: από
0: είμαστε.
1: Κάβα.
0: Ναι.
1: Από το ξεκίνημα.
0: Από σβέρκο.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Mm. Σε έβλεπα που έβλεπες μια είδηση που κοιτούσες εκεί πέρα στο, ναι, στο site που περιδιαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Για το Κορνέλ. Είδες εκεί τι έγινε στο Κορνέλ, στο,
0: όχι,
1: Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ είναι ένα από τα πιο γνωστά ιδρύματα του πλανήτη, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτές τις αχλαμάρες με τις αδελφότητες κτλ. Κάνανε ένα πάρτι σε μία από αυτές τις αδελφότητες, στη sorority, πώς τα λένε, σε repetitive. Λοιπόν, κάνανε εκεί ένα πάρτι. Ωραία. Βγήκε μία τύψα και κατήγγειλε ότι βιάστηκε κατ' εξακολούθηση, την άρκωσαν και την βίαζαν κατ' εξακολούθηση. Αυτοί βάζαν και στο διαδίκτυο κορίτσι έτοιμο για σεξ. Αναρτήσεις για να πάνε κι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, και στήθηκαν στην σειρά και την βίαζαν. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, πέραν αυτού καθ' αυτού του γεγονότος, έτσι, είμαστε στο 2026.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, και προφανώς κάποιοι ακόμα έχουν την ανάγκη να ναρκώνουν, γιατί αλλιώς προφανώς δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι οι τιμωρίες. Τρεις από αυτούς, λέει, από τους 24, τρεις αποβλήθηκαν και τους άλλους τους βάλανε, έτσι μου είπανε, να γράψουν μια έκθεση ότι τι κακό που έκανα.
0: Α, και δεν θα το ξανακάνω.
1: Αυτό.
0: Δεν θα ξαναβιάσω.
1: Και τελεία. Αυτοί, κάποιοι από αυτούς μπορεί μεθαύριο να γίνουν πρόεδροι της Αμερικής. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Τι γίνεται.
1: Είναι ασύλληπτο.
0: Δεν πρέπει να τιμωρηθούν.
1: Δεν είναι ασύλληπτο.
0: Μόνο οι βιαστές. Πρέπει να τιμωρηθούν πιο σκληρά αυτοί που έκαναν αποφάσεις αυτά τα πράγματα.
1: Τι να σου πω.
0: Κατά δεν,
1: χάνεται η μπάλα.
0: Ναι.
1: Χάνεται η μπάλα. Απλά το θυμήθηκα τώρα γιατί τη συζητούσα αυτή την ιστορία. Μου τη λέγανε δηλαδή. Εγώ δεν τη διάβασα. Δεν έτυχε να
0: την διαβάσω. Το 24 έγινε αυτό.
1: Μου την λέγανε, μου την περιγράφανε. Προφανώς τώρα έκανε την καταγγελία. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε τώρα. Λοιπόν, είναι ασύλληπτο. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Αποτυχίο. Μας ακούει κάθε μέρα. Πάει για δουλειά. Διανύει τη Δυτική Χείρο. Κάθε μέρα έχω το βενζινάδικο στη Βορειοδυτική Χείρο που παρεμπιπτόντως κάει και στις πυρκαγιές του 25 τον Αύγουστο ολοσχερός και ακόμη η πολιτεία δεν μου έχει δώσει ένα ευρώ. Λέει. Ορίστε. Αφού πρώτα έβαλα και έφτιαξα ένα πακιφάκελο με δικαιολογητικά. Μετά από ένα χρόνο τρέξιμο μου είπαν ότι η επιχείρησή μου κάνει τζίρο πάνω από 500.000 και δεν δικαιούται αποζημίωση. Φοβερό.
0: Ναι, φοβερό βέβαια.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε για το μήνυμα, κύριε Νίκο.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα δούμε αν μπορούμε να το ψάξουμε, να το σκαλίσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε όλες τις διτάξεις για αυτές τις περιπτώσεις, προφανώς.
0: Λοιπόν, πάμε. Το πετρέλαιο, πού να είναι.
1: Εσύ θα μας πεις.
0: Θα δω τώρα και θα σας πω.
1: Αφού έχεις. Τα έχεις αποθηκευμένα αυτά.
0: Έχω ανοιχτή γραμμή με το.
1: Με το πετρέλαιο, με το Brent.
0: Με το WTI έχω πιο πολύ, γιατί αυτό μου αρέσει.
1: Σ' αρέσει.
0: Το
1: WTI. Για να ξέρεις τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι προάγγελος η πορεία του WTI για το ότι θα γίνει και σε εκλογές του Νοεμβρίου. Ίσως. Γιατί μπορεί να γυρίσουν την πλάτη τους και να πούνε δεν μας πειράζει που πληρώνουμε ακριβότερα καύσιμα. Φτάνει που έχουμε αυτή την προεδράρα στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, θα βρω πόσο έχει το πετρέλαιο, δεν έχει βγει ακόμα.
1: Ναι.
0: Θα σας πω σε λίγο.
1: Ναι.
0: Όμως διαβάζω ότι ο Αντετοκούμπο είναι πολύ φίλος μου. Γιατί λέει. Τώρα μένει στο Μαϊάμι, όπως ξέρετε. Γιατί παίζει στους Heat.
1: Πώς θα το ξέρουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει πολλά Ιγκουάνα.
1: Ναι.
0: Τα οποία μπαίνουν στα σπίτια.
1: Βέβαια μπαίνουν.
0: Και δεν τα αντέχει, λέει θα πάω να μείνω στο διαμέρισμα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Το Ιγκουάνα σε κάποιες χώρες το τρώνε και λένε ότι έχει γεύση σαν του κοτόπουλου. Το κρέας του και η υφή του και η γεύση του είναι σαν του κοτόπουλου.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί να πας σε μια από αυτές τις χώρες να παραγγείλεις κοτόπουλο και να φας Ιγκουάνα. Είναι πιο πολλά τα Ιγκουάνα από τα κοτόπουλα σε κάποιες από αυτές τις χώρες.
0: Δεν νομίζω ότι θέλει ούτε να τα φάει ούτε να τα βλέπει.
1: Εν πάση περιπτώσει, ωραία είναι τα Ιγκουάνα, έχουν την πλάκα του.
0: Ναι.
1: Ιγκουάνα, μεγάλες άβρες, τι είναι σιγά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από αλλού.
0: Τι.
1: Θέλω να ξεκινήσω από την Ουκρανία σήμερα.

0: Πάμε.
1: Θέλω να ξεκινήσω από την Ουκρανία. Πρώτον, γιατί ξέχασα να το πω χθες. Υπάρχει μία πόλη, την οποία την έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Έχει 2.000 κατοίκους. Δεν αφήνουν να μπουν ούτε λεωφορεία, φορτηγά τροφοδοσίας. Οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και σκάβουν για να βρουν ρίζες για να φάνε. Προχθές Κυριακή έγινε μια επιχείρηση του Ουκρανικού στρατού με drones και έστειλαν και έριξαν σε 100 σημεία της πόλης 4 τόνους με τρόφιμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν λίγο τα πάνω τους.
0: Πού είναι αυτό?
1: Στην Ουκρανία.
0: Ναι,
1: στο Ντομπάς. Εκεί, Ντομπάς, Ντονέσκ, στις περιοχές που έχουν καταλάβει, ναι, ρε παιδί μου, οι Ρώσοι. Αφού προηγουμένως την κονιορτοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, στα ερείπια μένουν 2.000 άνθρωποι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις πατρογονικές τους εστίες. Και τους καταδικάζουν στην πείνα. Το λένε και διεθνείς οργανισμοί ότι δεν μας επιτρέπουν να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι, σας λέγαμε πολλές ημέρες πριν, ότι βομβαρδίζουν αδιακρίτως. Και βομβαρδίζουν αδιακρίτως όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έχουν ξεφύγει από το όριο του πολέμου. Χτυπάμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Χτυπάνε όπου βρούνε ή κατ' επιλογή για να τρομοκρατήσουν τους κατοίκους. Αυτό είναι ο ορισμός της κρατικής τρομοκρατίας. Αλλά χθες βομβάρδισαν ιδιωτική κλινική. Χθες βομβάρδισαν τη διοίκηση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο, που εδρεύει στο Κίεβο. Το βομβάρδισαν. Μέσα ήταν κόσμος. Και ο οποίος πηδούσε από τα παράθυρα, από εδώ, το δεύτερο και τον τρίτο όροφο. Κτίρια νεοκλασικά, τα οποία θεωρούνται και διατηρητέα μνημεία κτλ. Γιατί? Τι έχει εκεί μέσα? Μιλάμε τώρα σαν την Ακαδημία Αθηνών ένα πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Σκεφτείτε να
1: βομβαρδίσουν τα προπύλαια την Ακαδημία Αθηνών. Δεν είναι ότι μια στρατιωτική βάση εκεί που έχουν τα drones ή ξέρω εγώ τι, διάφορα τέτοια πράγματα. Βομβαρδίζουν την Ακαδημία της χώρας. Και ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, πώς το λένε. Με ασθενείς μέσα. Με παιδιά μέσα. Κάποια στιγμή αυτό όμως πρέπει να βρεθεί ένα τέλος. Κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί ένα τέλος και πρέπει να δοθεί ένα τέλος με την πίεση στον επιτιθέμενο. Γιατί προς το παρόν από τον κύριο Τραμπ ασκείται στον αμυνόμενο. Όχι μόνο αυτό. Οι Ρώσοι κακίζουν και την Ευρώπη που συμπαραίσταται στον αμυνόμενο. Καταλαβές. Άκουγα και πριν τον Γιάννη τον Αργυρό που έλεγε για μια δήλωση του Λαυρόφ που έλεγε οι Ευρωπαίοι οπλίζονται και αφού οπλίζονται κάποια στιγμή κάποιος μπορεί να σκεφτεί ας τα χρησιμοποιήσουμε τα όπλα και να επιτεθεί στη Ρωσία. Αλήθεια. Έχει επιτεθεί η Ευρώπη πουθενά? Δεν λέω τώρα ότι έχουν κάνει κάποιες χώρες μεμονωμένα και κρατικά και τραχαγύρευε. Παλιές ιστορίες, πολύ παλιές. Άμα θέλετε να τις θυμηθούμε. Αλλά η Ρωσία τα τελευταία 15 χρόνια έχει επιτεθεί, εισβάλλει, καταλάβει πάνω από 10 χώρες. Άμα θέλετε τις απαριθμούμε κιόλας. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό το πράγμα. Το λέω γιατί επειδή συνεχίζεται για 5ο χρόνο αυτός ο πόλεμος, δεν δίνει κανείς σημασία. Θα δώσει μόνο, ξέρω εγώ, αν έχει ένα θεαματικό πλάνο από ένα χτύπημα ή αν θα γίνει κάτι extreme, ας πούμε, ή με το που θα πει ο Τραμπ για τις τιμές του πετρελαίου που δεν έχουν καμιά σχέση οι τιμές του πετρελαίου της Ρωσίας με την. Αυτή τα αναλύαμε και τα λέγαμε χθες. Είναι ασύλληπτο, δεν ασχολείται κανένας.
0: Έχει ατονίσει και η στήριξη. Δηλαδή, παλιά θυμάσαι, πήγαιναν οι ηγέτες ο ένας πίσω από τον άλλον, ταξιδεύανε στο Κίεβο, βλέπαν τον Ζελένσκι.
1: Βρε, και τώρα πηγαίνουν.
0: Ναι. Εντάξει, δεν πάνε με
1: τώρα. Τώρα
0: δεν το κάνουμε τους ρυθμούς τώρα που γυρνάτε.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι υποτίθεται οι εκπρόσωποι του Τραμπ για την περιοχή και για το τερματισμό του πολέμου, τον οποίο θα τον έλεγε σε μία μέρα, αν θυμάστε τις προεκλογικές του εξαγγελίες. Έτσι. Και έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε. Όχι, 2,5 χρόνια από τότε. 2. Οι εκπρόσωποι του, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ, στην Μόσχα έχουν πάει 14 φορές. Στο Κίεβο μία.
0: Καλά, ναι.
1: Μία.
0: Μα να σου πω κάτι, άμα μπορούσε.
1: Τώρα, πρόσφατα, τελευταία. Τώρα,
0: μεταξύ μας. Άμα μπορούσε να το εξαφανίσει από προσωπική, θα το έκανε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή, τον δυσκολεύει αυτό.
1: Απλά ήθελα να το πω γιατί.
0: Καλά,
1: αυτή η μούγκα που επικρατεί για το θέμα και όχι μόνο αυτό. Βλέπεις και διάφορους σε χώρες που έχουν την ησυχία τους, την ηρεμία τους, το μισθουλάκο τους, το οτιδήποτε, τα προβλήματά τους, οι οποίοι λένε κακώς βοηθάμε την Ουκρανία και είμαστε κατά του πολέμου.
0: Καλά, εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Εδώ σου λέω. Ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια συμφωνία, μου το είπαν και εμένα. Δεν το έχω πει τόσες φορές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία με τον Πούτιν να έχουμε δωρεάν έχουμε φτηνό φυσικό αέριο.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Τι να περιμένουμε όταν ο ίδιος ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν για να μιλήσει στους G20. Ναι, ναι. Αυτό είναι άλλο ένα θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι θα είναι προσβολή για τους G20 να εμφανιστεί να πάει ο Πούτιν. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πάει. Η πρόσκληση το έχει δοθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα πάει. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Άλλα.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Παπαχλιμίτζο και τον Παπαμιχαήλ.
1: Ναι.
0: Είναι παπάκι δύο, ε.
1: Τι παπάκι δύο.
0: Παπαχλιμίτζος, Παπαμιχαήλ. Το λέω. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Χθες το βράδυ μάθαμε ότι σήμερα το πρωί θα πάει δικαστικός επιμελητής σε μια ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διότι αυτή η κλινική, μετά από έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά από καταγγελία έγινε ο έλεγχος, λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Ογκολογικό τμήμα. Νοσηλεύονταν, λέει, ασθενείς με διαγνώσεις όμως που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Λειτουργούσε με ένα γιατρό πνευμονολόγο το ογκολογικό τμήμα, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, αλλά δεν είχε σύμβαση μαζί του η κλινική. Δηλαδή ήταν όχι διάτρητο όλο το πράγμα. Όχι, ναι. Δηλαδή.
1: Πρόσεξε όμως τώρα. Ποιο είναι το θέμα. Είναι ένα η λειτουργία αυτή καθ' αυτή και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και ναι, το. Ναι. Περί θέμα ναι. συνείδησης και ναι, τα τραγαγύρευε. Ναι. Ο πολίτης, ο ασθενής που πιάνεται από τα μαλλιά του για να βρει ένα αποκούμπι, δεν λέω γιατριά, αλλά να βρει ένα αποκούμπι, δεν κάθεται να κοιτάξει. Έχει, εντάξει, κάποια είναι εξόφθαλμα. Μπαίνεις σε ένα ιατρείο, βλέπεις εικόνες της Παναγίας, μόνο κανένα δίπλωμα, εκεί κάπου κάτι σου έρχεται. Μπορεί να το σκεφτείς, να πεις τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά όταν μπαίνεις σε ένα καθόλου, καθώς πρέπει, ας πούμε, ιατρικό κέντρο και σου λέει για τον καρκίνο, εμείς εδώ. Θα μείνεις. Είναι δεν αποστολή.
0: Μα δεν ήταν αυτό, δεν μου λέγε τέτοιο για τον καρκίνο.
1: Ξέρω, παιδί μου, κατάλαβα.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Αλλά είναι αποστολή της πολιτείας να ελέγχει. Όπως έκανε τώρα, ας πούμε, με βάση την καταγγελία. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται και προληπτικά. Δεν πρέπει να γίνεται.
0: Μα γίνονται, λέει.
1: Αυτό είναι που πρέπει να ενταθούν. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται. Εγώ λέω να ενταθούν και να τα σαρώσουν όλα.
0: Και να σταματήσουν προφανώς να έχουν, γιατί έτσι αποδείχθηκε από όλα τα ρεπορτάζ που είδαμε, διακοσμητικό ρόλο οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι. Γιατί αυτοί είναι επίσης υπεύθυνοι. Έτσι δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ. Ναι.
0: Όχι, έτσι είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Διαβάσαμε για αυτή την κλινική, ρε παιδιά, στη Θεσσαλονίκη που είναι.
2: Α, ναι. Το λέγαμε κι εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει.
2: Απίστευτο,
0: εντάξει. Απίστευτο δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι, γιατί νομίζω ότι απατεώνες και με άνθρωποι που κάνουν, να το πω στην καθομιλουμένη, λαμογές, γιατί αυτό κάνανε, δεν ήταν τίποτα άλλο. Θα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Απλά πρέπει κάποιος να τους βρίσκει. Και αυτό, να τους σταματάει.
1: Αυτό είναι το θέμα, γιατί εγώ εκεί ρίχνω το βάρος. Ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, να γίνονται έρευνες. Θα μου πεις, έτσι βρέθηκε τώρα. Ναι, οκ, να γίνουν μετά από καταγγελία. Να γίνονται πιο εντατικοί και να γίνονται σαρωτικοί και χρειάζεται να πάρουν περισσότερο προσωπικό, χρειάζεται να κάνουν κάποιο άλλα συστήματα, κάτι να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά πρέπει να το κάνουν. Γιατί ο άλλος, ο ασθενής που ψάχνει να βρει το δίκαιο του, την υγεία του, το ένα το άλλο, δεν κάθεται να κοιτάξει τώρα χαρτί.
0: Έχετε
1: πιστοποιητικό. Ναι. Δεν το ψάχνει.
0: Όχι.
2: Για μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που πας, λέει, ήταν υγιείς οι άνθρωποι και τους δίνανε, τους συνταγογραφούσαν φάρμακα για τον καρκίνο.
1: Χημειοθεραπείας, ναι.
2: Είναι φάρμακα.
1: Δεν είναι απίστευτο. Ναι, αλλά αυτό που έλεγε η Κατερίνα στη εισαγωγικά, ότι ασυνείδητοι θα υπάρχουν πάντα. Δεν ξέρω αν είναι στο όριο ή πέραν του ορίου της απάτης. Μπορεί να υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Ούτως ή άλλως το κακό, έγκλημα ή οτιδήποτε, όποια λέξη θέλετε βρείτε, είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Έτσι. Το θέμα είναι τι κάνουν
0: και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Κυρίως η πολιτεία, η οποία είναι επιτετραμένη γι' αυτό.
0: Αυτοί οι γιατροί που συνταγογραφούσαν φάρμακα για καρκινοπαθείς, σε μη καρκινοπαθείς.
2: Τι πες,
0: δεν πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Προφανώς δεν πρέπει.
0: Πάρα πολύ απλά.
1: Προφανώς
0: δηλαδή,
1: δεν ξέρω. Προφανώς δεν πρέπει.
0: Έτσι το σκέφτομαι εγώ, έτσι το λέω.
3: Και είμαστε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
3: Χθες λοιπόν υπήρξε ένα θέμα που σηκώθηκε λίγο στη σκόνη και ένα ερώτημα στην κυρία Καριστιανού, που πέρα από αρχικό κόμματο είναι και ολιστική παιδίατρος και στη Θεσσαλονίκη. Και λένε ότι είχε ένα μηχάνημα.
1: Κουβαντική.
3: Ναι, και κουβαντική.
2: Βιοανάδραση.
3: Όλα. Ένα μηχάνημα βιοανάδραση το οποίο απαγορευόταν και λοιπά, παράνομο κτλ.
1: Ναι, ναι.
3: Εντάξει. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν ήρθε για να σαρώσει και πολύ συντάχθηκαν μαζί της, για να σαρώσει το παλιό πολιτικό σύστημα, να φέρουν νέα ήθη, νέα πράγματα κλπ. Πολύ ωραία. Τι κάνει λοιπόν το παλιό πολιτικό σύστημα που το κατηγορούμε και νομίζω ένα βαθμό δικαίως το κατηγορούμε, ότι τα μπαλώνει, τα φουσκώνει, τα ξεφουσκώνει, τα φέρνει έτσι, τα φέρνει αλλιώς. Εδώ λοιπόν έχει βγάλει, εγώ διάβασα μια ανακοίνωση προσεκτικά. 1500 λέξη ανακοίνωση. Θέλει, ρε παιδιά, έχεις ή δεν έχεις. Είναι πολύ απλό. Γιατί δηλαδή θες να αλλάξεις το παλιό πολιτικό σύστημα και υιοθετήσεις τις πρακτικές του. Λες, σου λένε, έχεις, πες, δεν έχω κανένα μηχάνημα. Και μετά πες, είστε όλοι γελοί, άχρηστοι και χρησιμοποιούν κανένα. Πες το πρώτα, δεν το λέει. Αν το έχει ή όχι.
1: Λέει, ελάτε να μου κάνετε έλεγχο αφού δεχτείτε κι εσείς.
3: Το ζουμί.
1: Το ερώτημα είναι ένα και απλό. Έχει μηχάνημα παρανόμως, ένα μηχάνημα με το οποίο κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει.
2: Αυτό απάντηση δεν υπάρχει. Να πάει το κλιμάκιο να ελέγξει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη λογική.
1: Προφανώς
0: περιμένουμε από μόνη της να. Γιατί.
1: Όχι, άλλο. Είναι δύο σκέλη. Άλλο λέει ο Κώστας και άλλο εντοπίζει. Αυτό που εντοπίζει είναι το ότι συμπεριφέρεται ως πολιτικός και μάλιστα νέα πολιτικός με τη λογική του παλιού πολιτικού συστήματος που καταγγέλει. Αυτό επισημαίνει ο Κώστας. Δεν μπαίνει στην ουσία του αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Δεν λέει αυτό ο Κώστας.
0: Όχι,
1: ο Κώστας,
0: ναι,
1: ο Κώστας επισημαίνει άλλο πράγμα.
0: Καταλάβαμε. Αλλά είναι πολύ απλά τα πράγματα.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έγινε ένα πρώτο τσεκάρισμα, γιατί έτσι το μάθαμε. Από τον κύριο Γεωργιάδη το μάθαμε. Ότι σε έναν πρώτο έλεγχο που έγινε υπήρξαν ευρήματα, έτσι για να είμαστε σωστοί κιόλας, τα οποία δείχνουν ότι λείπουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Ωραία. Πήγαν να ελέγξουν επί τόπου.
1: Είπαν ότι θα πάνε σήμερα.
0: Ωραία.
1: Αυτό έχω καταλάβει.
2: Ναι, αλλά έτσι σέρνεται ένα θέμα, ρε παιδί μου. Μπορείς, δηλαδή, κάνε τον έλεγχο, βγάλε το αποτέλεσμα, πες ότι είναι αυτό και ας την άλλη, τον άλλον, την άλλη, τον οποιοδήποτε να απαντήσει.
3: Μπορώ να το χαλαρώσω λίγο, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε ένα λεπτό. Με επιτρέπετε να το χαλαρώσω λίγο. Επειδή γενικώς, όπως μπορείτε να φανταστείτε τώρα στο λίγο, με ξέρετε, είμαι λίγο γενικά με αυτό καχύποπτο μόλα με τους γιατρούς αυτά. Κάποια στιγμή έχω πάει σε ένα ιατρείο και βλέπω πίσω κάτι πτυχία από κάτι αμερικάνικα πανεπιστήμια πολύ φημισμένα.
0: Ναι.
3: Λέω ένα-δύο πτυχία από κορυφαία πανεπιστήμια. Λέω αυτό έχει πάρει αυτά και είναι εδώ στην Αθήνα και κάνει και σε ένα μικρό. Το ρωτάω ο γιατρέας, ρωτήσω κάτι. Λέω, με όλο το θάρρος που τόσο πάντων δεν ξέρω, μάλλον με παρεξήγησε, αλλά δεν πειράζει. Τα πτυχία αυτά είναι πραγματικά.
0: Το κάνεις αυτό.
2: Αυτό ρώτησε έτσι.
0: Το κάνεις, δεν είναι ο Παπαχλήμητζος θα κάνει.
2: Μου λέει, και τι μου γιατί.
3: Μου λέει ναι, και του λέω ωραία να σε ρωτήσω κάτι. Του λέω το έχω απορία έτσι. Έχεις αυτά τα πτυχία, πήγες στα κορυφαία αμερικάνικα πανεπιστήμια που είναι και παράκρυα αυτά. Του λέω γιατί γύρισες πίσω, του λέω και έχεις ιατρείο εδώ.
2: Στην Αθήνα.
3: Ναι, και μου λέει κοιτά να δεις, μου λέει στην Αμερική, μου λέει τι γίνεται, μου λέει. Έχεις δουλέψει, μου λέει μια ζωή. Έχεις βγάλει, μου λέει, έτσι η κουλτούρα, η νοοτροπία και οι νόμοι. Έχεις βγάλει λεφτά, μου λέει, έχεις κάνει, έχεις παλέψει. Και τελικά, άμα χωρίσεις, μου λέει, στα παίρνει όλα η γυναίκα σου. Γιατί έτσι.
2: Αλήθεια τώρα. Αυτό
0: σκέφτηκε.
2: Θεούλης. Και επέστρεψε.
0: Θεούλης.
3: Με έπεισε. Από τότε πηγαίνω πάντα σε αυτό το
0: γιατρό. Θεούλης.
2: Εντάξει, έβλεπε μπροστά, μάλλον. Δεν ξέρω.
1: Να το επαναφέρω εγώ στο προηγούμενο. Σου απάντησε αν είναι γνήσια τα πτυχία ή όχι.
3: Ναι, όχι, μου είπε ναι και μετά το ρώτησα αν ήταν γνήσια. Γιατί γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Και μου έδωσε εμπιστική απάντηση ο άνθρωπος.
0: Ήταν εμπιστικότατο.
3: Αν ήταν εκεί και αν χώριζε, θα του τα έπαιρνε όλα η γυναίκα του χωρίς
2: τα ίδια. Τα ρούχα σου, πώς το λέει, να έχεις τα μισά.
3: Ναι. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε και εμείς, Διονύση.
1: Βγαίνουμε αφού πω το μήνυμα του κύριου Παύλου. Ευρωπαίων προμαχούντες Ουκρανοί, θα έγραφε σήμερα ο Σιμονίδης. Σλάβο Ουκραίνη. Συμφωνώ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Το βλέμμα στραμμένο στην αύξηση των τιμών των καυσίμων και την αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, οι πολίτες αναμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπηκών για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση της ΡΑΦ στην Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται βρετανικό μέσο, οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα υλικά που βρέθηκαν σε 3 βαν δεν ήταν λειτουργικά εκρηκτικά. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σήμερα αναμένεται η επίδοση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή. Όπως διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν ήταν νόμιμη, η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου. Στο μεταξύ, οι συνήγοροι του γιατρού αποσύρονται από την εκπροσώπηση της συζύγου του, καθώς διαφοροποιείται η πραγματολογική γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δευτέρου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο. Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές περιοχές. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Από 15-24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 15-25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι.
1: Βέβαια.
0: Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Κύριε Κώστα, μας απευθύνει ένα ερώτημα στο οποίο όμως δεν θέλει απάντηση.
1: Α.
0: Γιατί τις άλλες φορές που το απευθύνε δεν το απαντήσαμε. Ναι. Έστω και αν απαντάμε μονότονα και θα παραλάβουμε τα ίδια. Γιατί βάζουμε ξένα τραγούδια και δεν βάζουμε. Γιατί στο, δεν βάζουν στο ABC, δεν βάζουν ελληνικά τραγούδια. Πού ξέρετε αν βάζουν στο
1: γιατί
0: ABC.
1: Γιατί ακούτε ABC.
0: Άμα ακούει, ναι. αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρώτον μας δίνουν εμάς ρυθμό, ένα, και δεύτερον μπορούμε να τα πατήσουμε πάνω να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε στα ξένα τραγούδια. Στα ελληνικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Καταλαβαίνετε, ναι. Είναι άλλοι λόγοι και ιδιοκτησιακοί και πάει λέγοντας των τραγουδιών, των στιχουργών κτλ. Καλημέρα στον κύριο Νικό που μας στέλνει και βίντεο πιστήριο για το πρατήριο καυσίμων που έχει καεί στοιχείο το δικό του, που μας περιέγραφε πριν. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την. Στον κύριο Παπαγιώργη. Κύριο Παπαγιώργη, από την Φάμιλα Ορεινής Ναυπακτίας. 12,5 βαθμός έχει εκεί. Καλημέρα και στη Λία. Τη λέει σ' αρέσει, μόνο ξένα τραγούδια. Άιντε, βρες άκρη τώρα. Εν πάση περιπτώσει, σας εξηγήσαμε το γιατί το κάνουμε. Όποτε το θέλει η περίσταση, βάζουμε και ελληνικά. Όποτε το θέλει η περίσταση. Κατά το δοκούν.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, ήξερες εσύ ότι το Bluetooth.
0: Ναι, το Bluetooth, ναι.
1: Πώς βγήκε το όνομα, ήταν λέει το παρατσούκλι ενός βασιλιά των Βίκινγκ.
0: Ναι.
1: Του Χάραλντ Γκόρμσον. Ο οποίος κυβέρνησε τη Δανία το 10ο αιώνα,
0: ναι.
1: Και τον λέγανε τον Μπλε Δόντι,
0: ναι.
1: Το παρατσούκλι του, okay. Ήτανε,
0: okay.
1: Και με, πώς το λένε, στη 1000 χρόνια λέει, μετά τη βασιλεία του, ναι. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ναι. Μηχανικοί από την Toshiba, την IBM, την Nokia, την Intel και την Ericsson εργάζονταν σε μια νέα τεχνολογία σύρματης επικοινωνίας.
0: Ωραία.
1: Στόχος ήταν για να μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών.
0: Ξέρουμε
1: ποιος
0: είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε,
1: ναι.
0: Πώς δουλεύει το Bluetooth. Ναι. Ναι.
1: Και χρειάζονταν.
0: Έχουμε και έξω από το στούντιο. Έχει η Μαρία εκεί πέρα Bluetooth. Ναι.
1: Και χρειάζονταν, λέει, ένα προσωρινό όνομα.
0: Ναι.
1: Ένας από αυτούς, από τους μηχανικούς αυτούς, Αμερικανός.
0: Ήταν Viking.
1: Όχι, συνεργαζόταν με Σουηδούς.
0: Ναι.
1: Και η συζήτηση στράφηκε στους Viking. Διαβάζοντας, λέει, την ιστορία της εποχής, ενδιαφέρθηκε για τον Χάραλντ, τον βασιλιά, ο οποίος είχε ενώσει τη Δανία με την Νορβηγία. Και έτσι σου λέει, αφού ένωσε αυτό στη Δανία, έτσι θα μπορούσαν να ενωθούν οι συσκευές που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Και το βγάλανε Bluetooth.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Μες.
1: Το Bluetooth βέβαια, λέει, τότε παρέπεμπε σε κακή υγιεινή.
0: Γι' αυτό είχε αυτό το προσωνύμιο Χάραλντ.
1: Ναι, γεια σου.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν πήγαινε οδοντίατρο.
0: Δεν υπήρχαν τότε, παιδί μου, οδοντίατροι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Καλημέρα στην Τίνο και στο φίλο μας τον κύριο Κώστα. Να είστε καλά, πάντα καλά. Λοιπόν, χθες σας λέγαμε,
1: ναι.
0: Κατερίνα το ξεκίνησε με αυτή τη βάση την,
1: στη Βρετανία.
0: Στη Βρετανία, τη Στράφη, ναι. Ναι, ναι, που είχε, ναι. Και αμερικάνικα αεροπλάνα, ναι, ναι. Και βρήκανε τρεις τύπους επειδή μια κυρία που γύριζε από ένα πάρτι. Πάλι καλά που η κυρία αυτή, παρά το ότι γύριζε από πάρτι τα ξημέρωτα, είχε το νου της.
1: Mm.
0: Πάλι καλά, γιατί συνήθως υπάρχει μια φήμη. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι αστικός μύθος. Ότι οι Βρετανοί όταν πάνε σε τέτοια πάρτι και γυρνάνε 3 ώρα 4, δεν είναι και πολύ καλά. Δεν βλέπουν και πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν παρατηρητική. Τους είδε, ειδοποίησε τις αρχές κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτή τελικά δεν ήταν, όπως έλεγε η κυρία, ότι προσομοίαζαν λίγο σε μεσανατολίτες.
1: Ναι.
0: Ήταν τελικά Άγγλοι. Άγγλοι.
1: Βρετανότατοι.
0: Δηλαδή Βρετανότατοι, ναι, από το Λονδίνο και, ναι, οι πέντε.
1: Ναι.
0: Τους αφήσανε ελεύθερους. Με εγγύησεις θα τους παρακολουθούν και διότι. Έλα που βγήκε ο Τραμπ και είπε. Εγώ δεν θα τους άφηνα. Mm. Διαφωνεί ο Τραμπ. Δεν θέλει. Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Βγήκε και ο υπουργός εξωτερικών, ο Ρούμπιο,
1: ναι.
0: Και είπε υπάρχει οσμή ξένου δακτύλου. Από ξένη χώρα δηλαδή αυτοί είχαν πληρωθεί.
1: Έτσι,
0: από τρίτη, ναι, χώρα, ναι. Δείχνουν, το φέρνουν γύρω-γύρω, απ' έξω, δείχνουν το Ιράν.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν το εντάσσουν στον υβριδικό πόλεμο που ούτως ή άλλως κάνει η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Κάνουν λόγο για ότι είχαν χρηματοδοτηθεί από το Ιράν. Αλλά τους αφήσαν ελεύθερους πάντως προς το παρόν. Αν και θα μπορούσαν με το δικό τους νόμο που έχουν περί τρομοκρατίας, στο νόμο 2000,
1: mm-hmm.
0: Θα μπορούσαν να τους κρατήσουν επί 14 ημέρες χωρίς να τους απαγγείλουν κατηγορία με βάση αυτόν τον νόμο. Και όμως αφήσαν ελεύθερους.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι, αλλά δημιουργείται πάλι μπιφ με το.
1: Μια άλλη φορά.
0: Με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, μια άλλη φορά.
0: Δεν ναι, την άλλη φορά μπορεί να είναι επιτυχημένη η προσπάθειά του. Βέβαια δεν βρήκαν εκρηκτικά μέσα στα τρία βανάκια που είχαν παρκάρει έξω από την. Ναι, δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρουν οι Άγγλοι. Αφού δεν ξέρουν οι Άγγλοι, δεν ξέρουμε κι εμείς.
1: Και άλλοι ψάχναν στο ιατρείο στην Καρνιάδο και δεν βρήκαν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που κάνουν τους ελέγχους.
0: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στον.
1: Μετρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Μανουήλ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, διότι.
0: Διότι χαλάει ο καιρός.
1: Έτσι λένε.
0: Ή θα έρθουν αλκιονίδες. Όχι, είναι νωρίς.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Πολύ νωρίς. Πολύ πάρα πολύ νωρίς.
1: Δεν τρελάνεις τον άνθρωπο πρωί-πρωί.
0: Όχι, εντάξει, δεν θέλω να τον τρελάνω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται με τη. Μας λένε φίλοι ακροατές, κυρίως από την περιφέρεια, ότι έπεσε απότομα η θερμοκρασία. Θα ξανανεύει, τι θα γίνει. Ή ήρθε για να μείνει.
2: Τις επόμενες μέρες, τις επόμενες πέντε μέρες δεν φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τώρα αυτό που θα δούμε λοιπόν ξεκινώντας από σήμερα, σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές στην ανατολική χώρα. Άνεμοι θα φτάνουν οι βοριάδες στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ενισχύονται.
2: Ναι, και αύριο ακόμα περισσότερο όπως θα πούμε. Και η θερμοκρασία σήμερα θα φτάνει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
2: Είμαστε λίγο από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Αυτό ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, το κανονικό για την εποχή πόσο είναι εκεί, αυτή 24-25?
2: Τώρα ανάλογα με την περιοχή, αν πούμε για την Αθήνα, ας πούμε, είναι στους 26-27.
0: Μάλιστα. Για να έχουμε ένα μέτρο, ναι.
2: Ναι. Η αυριανή μέρα είναι μέρα που θα έχουμε μία μικρή επιδείνωση του καιρού. Νότια χώρα θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Να καταλάβουμε έτσι λίγο, λέμε για Μακεδονία και νοτιότερα όλο το Αιγαίο μέσα, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο. Αυτές είναι περιοχές που θα έχουν βροχές. Για την Αττική θα έχουμε τοπικές βροχές. Θα γίνουν πιο έντονες από το μεσημέρι μέχρι νωρίς το βράδυ την αυριανή μέρα.
0: Να ρωτήσω κάτι για το, πριν, επειδή είμαστε στη βροχή. Το περσινό φθινόπωρο, αν θυμάμαι καλά, δεν είχαμε τόσες βροχές. Δηλαδή μπήκε για τα καλά το φθινόπωρο και φέρνει βροχές που είναι απαραίτητες για τον υδροφόρο ορίζοντα κτλ. Δεν ξέρω αν παρατηρείτε και από τους δικούς σας σταθμούς ότι φέτος έχουμε ικανή και αναγκαία βροχόπτωση.
2: Ακόμα όχι ικανή και αναγκαία, αλλά έχουμε όλο το φθινόπωρο μπροστά μας.
0: Σωστά, αρχίσαμε.
2: Καλά, ελπίζουμε να προχωρήσει έτσι και χωρίς να δημιουργεί προβλήματα. Να μην είναι δηλαδή εκεί η ραγδαιότητα μεγάλη, γιατί εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα παρά λύνονται.
1: Έχουμε ζήσει δύσκολα φθινόπωρα, βλέπετε Ντάνιελ.
0: Εννοείται, απλά δεν θέλουμε κιόλας να ρίχνει διαρκώς, γιατί κάποια στιγμή θα γεμίσει και μετά δεν θα ρουφάει τίποτα. Και άμα σε αυτό το σημείο, άμα πέσει μια λίγο πιο έντονη βροχή, θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα πάλι.
2: Έτσι, σωστά. Ναι. Να επιστρέψω στους ανέμους για αύριο που είναι σημαντικό στοιχείο. Ναι. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι θυελώδεις, θα φτάνουν δηλαδή και τα 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα θα σημειώσει μικρή πτώση. Λίγο οι βοριάδες, λίγο οι βροχές, θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Τώρα για την Πέμπτη και την Παρασκευή έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, όχι κάτι ιδιαίτερο, από Ανατολική Θεσσαλία και νοτιότερα. Θερμοκρασία θα παραμείνει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα πέσουν λίγο στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Φθινοπορεινό δηλαδή.
0: Φθινοπορεινό σκηνικό. Το 8 μποφόρ βοριάς δεν είναι απαγορευτικό για τις μετακινήσεις, για την ακτοπλοεία.
2: Όχι, όλα τα μεγάλα 8. Καράβια
0: ταξιδεύουν κανονικά.
2: Ναι, με λίγο κούνημα, αλλά ταξιδεύουν.
1: Ναι,
0: όχι, μην το λέτε και λίγο.
1: Λίγο είναι.
0: 8 μποφόρ είναι πολύ κούνημα.
1: Είσαι θαλασσόλικος.
0: Καλά, εγώ δεν είμαι. Καμία σχέση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο μετρολόγος μας. Να σου πω.
0: Ο Θανάσης μας λέει κιόλας, προσθέτοντας αυτό που έλεγες πριν, ότι το σήμα του Bluetooth είναι το μονόγραμμα του και ανόδοντα.
1: Του Χάραλντ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Φίλος, πολύ φίλος.
0: Αλλά έχει και μονόγραμμα αυτός και είναι το ίδιο.
1: Ναι, παιδί μου, τα πήραν όλα.
0: Εγώ δεν το ήξερα.
1: Ναι, και εγώ τώρα το μάθα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Ευχάριστη παρέα, πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι.
1: Να πούμε καλημέρα και στα κορίτσια
0: που
1: πάνε στο κομμωτήριο στη Νέα Ερυθρέα.
0: Να πούμε. Καλημέρα.
1: Και μας ακούνε κάθε πρωί που πηγαίνουν για δουλειά.
0: Τέτοια ώρα πηγαίνουν.
1: Ετοιμάζονται. και μας ακούνε.
0: Την καλημέρα μας.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, γιατί δεν συγκράτησα το όνομα.
0: Ορίστε, να, ο Κυριάκος, ο φίλος μας από τη Χίο, γιορτάζει σήμερα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν σας άκουσα, λέει, από την αρχή σήμερα, μια και
1: Κυριάκο,
0: με παρέσει.
1: Κυριάκο, χρόνια πολλά.
0: Οι ευχές. Σήμερα είναι του Αγίου Κυριάκου και ελπίζω να θυμηθήκατε και τον Πρωθυπουργό μας. Είχαμε
1: άρα,
0: την απορία
1: λέτε, γιορτάζει,
0: αν γιορτάζει
1: προφανώς,
0: σήμερα.
1: Γιορτάζει.
0: Αλλά, ναι, μας στέλνει και ένα σκίτσο. Που, για χέρασμα, που το έχει κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη το έχει κάνει αυτό, κύριε Κυριάκου. Έτσι μου μοιάζει εμένα. Αλλά.
1: Είναι ναι. Και το φυσικό
0: μπορεί να είναι
1: άνθρωπο.
0: Πιο φυσικό σκίτσο, σου λέει.
1: Εντάξει, ότι
0: έτσι είναι.
1: Εντάξει, ναι. Ναι. Μπορεί να το έχει φτιάξει μόνο του.
0: Μπορεί να είναι.
1: Μπορεί να το έχει φτιάξει κάποιο που πιάνει το χέρι του.
0: Είναι τη μόδα τώρα τελευταία να σου κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, σου βγάζει.

0: το...
1: Σκίτσα.
2: Ναι, διαλέγεις. Όχι μόνο αυτό. Εμένα μου έρχονται και δωρεάν είναι. Μπες να δεις πώς θα σου κάνουμε τη φωτογραφία.
1: Ναι. Ωραίο είναι αυτό.
2: Μερικές φορές μπαίνω, μερικές φορές δεν μπαίνω. Αλλά σου έχει και διάφορα πρότυπα. Άμα θες να το κάνεις καρτούν, άμα θες να το κάνεις λίγο πιο.
1: Παιδί μου, έχει εφαρμογές που σου λέει: βάλε τη φωτογραφία σου και θα σου βρούμε το χτένισμα που σου ταιριάζει, το κούρεμα.
2: Δεν τη βάζω αυτή τη φωτογραφία.
1: Όχι εσύ, ρε μάνα μου.
2: Α, δεν λέμε για μένα.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να βάλει κάτι, ναι. Να δούμε. Πώς θα ήταν, αν.
2: Α, η κυρία Μαρία, και αυτή παραπονιέται.
1: Τι.
2: Σε μέρα δεν έχει καλημέρα σήμερα. Γιατί έστειλε πριν μήνυμα που λέει η Δευτέρα παρουσία θα ήταν πάνω στο που βγήκαμε από το στούντιο. Η Δευτέρα παρουσία θα γίνει ή στην Ουκρανία ή στη Γάζα. Μας έλεγε. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν γιορτάζουν οι Κυριάκοι. Είναι δεμένο αυτό.
2: Χρόνια πολλά στους Κυριάκους.
1: Ναι, γιατί είναι εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι και ο Κυριάκος Βελόπουλος που γιορτάζει σήμερα.
2: Ορίστε, τεχνητής νοημοσύνης. Να πω ότι μην το λέτε τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τσαντίζεται ο Τραμπ. Να το λέτε σούπερ νοημοσύνη.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Ωραία, εντάξει.
2: Super intelligence.
1: Super intelligence.
2: SI. Όχι AI.
1: Είναι πιο ωραίο το SI.
2: Ναι.
1: SI. Ναι. Ακούγεται λίγο SI. Δεν ακούγεται λίγο.
2: Ναι, γιορτάζει και ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν. Θα σου πω μια φράση.
2: Να μου πεις.
1: Εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και αποκατέστησε την αξιοπιστία στις αγορές. Ποιος το είπε?
2: Ο Τσίπρας. Τι μου κάνεις τώρα,
1: κουέζα. Ναι, σου κάνω, σου κάνω.
2: Δύσκολο είναι αυτό.
1: Σου κάνω.
2: Ευκολάκι ήταν αυτό.
1: Βγαίνει κάθε μέρα τώρα σχεδόν.
2: Πού βγαίνεις? Δεν βγαίνει εδώ, βγαίνει στη Γαλλία. Ήταν, πού ήταν? Στη Γαλλία κάπου.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι βγαίνει επικοινωνιακά. Δηλαδή, χθες ήταν. Δεν ήταν μόνο στη Γαλλία, πήγε στο. Πώς το λένε?
2: Στο Λιώπες. Πού?
1: Όχι, ρε μάνα μου. Στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
2: Στο ποιο?
1: Επαγγελματικό επιμελητήριο Αθήνας.
2: Τι να κάνει?
1: Να παρακουσιάσει το σχέδιό του για τα μικρά και τη μεσαία επιχειρηματικότητα.
2: Μόνος του ήταν ή
1: όλους.
2: Πλαισιωνόταν από τα στελέχη του κόμματός του?
1: Όχι, είδα τον κύριο Χατζηδοδοσία από τη μία.
2: Ο κύριος Χατζηδοδοσία δεν είναι στο κόμμα του?
1: Όχι, αλλά και έναν άλλο κύριο από την άλλη, δεν θυμάμαι ποιος είναι.
2: Ναι, να σου πω. Το εμπορικό είναι, και κόσμο είναι και αυτός. Να σου πω, τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή.
1: Μπράβο, ναι.
2: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Το ρωτάω για τα στελέχη του, γιατί αυτόν που είχε, για παράδειγμα.
1: Τον κύριο Κουτεντάκη, λες.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου, μην είσαι προπέτης. Τον αναπληρωτή οικονομικών, τον κύριο Παπά, τον καρατόμησε κι αυτόν.
1: Τον έφαγε τον Παπά.
2: Έτσι διαβάζω.
1: Περίμενε.
2: Ή εν πάση περιπτώσει τον έχει τραβήξει από το προσκήνιο, γιατί ήταν εκείνο που έλεγε ότι κάτι που κάνει, ξέρω εγώ, κοστίζει 7 δισεκατομμύρια, είναι 7 δισεκατομμύρια όχι το έτος αλλά την τετραετία. Αχα. Γιατί έκανε διαίρεση, γιατί για πολλαπλασιασμό ή διάφορα τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και μπέρδεψε τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Καταλαβες. Μπέρδεψε βασικά και τη στοιχειώδη τη αριθμητική. Αλλά.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό.
1: Πάντως το επικοινωνιακό παίζει πάρα πολύ.
2: Ποιο
1: δηλαδή,
2: παίζει?
1: Θέλω να πω στα κόμματα, ρε παιδί μου.
2: Α, τα κόμματα δίνουν έμφαση στην.
1: Όχι, προσπαθούν να μπαλώσουν πράγματα. Δηλαδή, ο Τσίπρας σου λέει: θα βγω εγώ μπροστά, γιατί.
2: Τι γιατί?
1: Γιατί βγαίνουν διάφοροι, λένε κάποια και μπερδεύει το κόσμο, α πούμε. Θα μιλάω μόνο εγώ σε αυτή τη φάση.
2: Μα ούτως ή άλλως αυτό το κόμμα μόνο αυτό είναι και κάποιοι εκπρόσωποι του τύπου.
1: Όχι.
2: Δεν έχει άλλους.
1: Όχι, δεν, λέω, ρε παιδί μου.
2: Μα οι άλλοι δεν έχουν φανεί. Δεν έχουν
1: φανεί. Έχει τον κύριο Κουτεντάκη, λέμε.
2: Ναι, εντάξει, τον κύριο Κουτεντάκη.
1: Τον οικονομικό αυτό.
2: Αυτό που είχε και επί ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Άμα είναι να έχει αυτού που ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλο πάντων, αυτέ είναι απορίε δικιά μου. Ναι.
1: Βγαίνει λοιπόν ο Τσίπρα και αυτό. Τώρα που γύρισε ο Μητσοτάκη από την Αμερική και του λέει μια εβδομάδα έλειψα, βγήκε. Ο Θεοχάρης είπε κακομύριδες. Πώς τον λένε?
2: Ο Κλουκουδίνας.
1: Ο Κλουκουδίνας είπε ότι απέρνετε τα μέσα μεταφοράς. Γιατί
2: άμα δεν έχετε 10 ευρώ για βενζίνη.
1: Ναι. 10 ευρώ. Ναι. Με 10 ευρώ για ζήτο.
2: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ο κύριος Τσιάρας είδε πάρα πολύ κόσμο το Σαββατοκύριακο στην εκλογική του περιφέρεια, άρα περνάει καλά ο κόσμος. Και σου λέει κάτσε ρε φίλε. 5 μέρες έλειψα.
2: Ναι.
1: Καταλαβες.
2: Ναι.
1: Και προσπαθούν να τα μαζέψουν.
2: Καλά, σήμερα δεν θα μαζέψει τίποτα. Γιατί
1: όχι,
2: σήμερα γιορτάζει. Είναι
1: σήμερα
2: η γιορτή
1: γιορτάζει.
2: Του.
1: Αύριο έχει υπουργικό. Εντάξει.
2: Ναι. Σήμερα δεν θα.
1: Ναι.
2: Αύριο που έχει υπουργικό, αύριο θα αποφασιστεί για το τι θα γίνει με τα πετρέλαια.
1: Αύριο και μαθαίνω.
2: Με τα καύσιμα.
1: Μαθαίνω.
2: Για πες τι μαθαίνεις.
1: Ακού τι μαθαίνω, θα σου πω.
2: Παρασκήνιο.
1: Μαθαίνω ότι μπορεί να φτάσει και τα 20 λεπτά η επιδότηση.
2: Ποιο?
1: Για τον δίζελ. Τον δίζελ κίνηση.
2: Τον δίζελ κίνηση.
1: Είναι 15.
2: Είναι 15.
1: Και μπορεί να πάει 20. Μπορεί.
2: Και.
1: Λένε.
2: Ναι.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Τι θα ανακοινώσει αύριο. Αύριο θα πει μόνο για τον δίζελ κίνηση.
2: Στην αμόλυβδη.
1: Δεν έχει αμόλυβδη.
2: Τι δεν είχε.
1: Δεν έχουμε.
2: Τι δεν είχε, τι δεν είχε μολύβδη.
1: Δεν ξέρω.
2: Τα βενζινάδικα γεμάτα. 2,20, 2,26, 2,30, 2,40, 2,50. Η κατοστάρα, μην αυτό. Αλλά η άλλη είναι, έχει σταθεροποιηθεί στα 2,20. Πώς δεν έχει, τι σημαίνει δεν έχει.
1: Τι προβλέπετε σε αυτή τη φάση.
2: Να πάρετε πετρελοκίνητα ή γκαζοκίνητα.
1: Ή ηλεκτρικά.
2: Ή ηλεκτρικά.
1: Ε?
2: Τα ηλεκτρικά πώς φορτίζουν.
1: Τι εννοείς πώς φορτίζουν.
2: Τι κατανάλωση έχουν φορτίζοντάς τα, δεν ξέρω.
1: Ω, δεν έχουν πολύ μεγάλη, λένε.
2: Ναι.
1: Γενικότερα, ναι.
2: Δεν ξέρω, αυτό δεν το έχω
1: και
2: κοιτάξει
1: τώρα,
2: καθόλου.
1: Δεν ξέρω, το είχαμε πει από εδώ, δεν θυμάμαι.
2: Ποιο να πούμε.
1: Που βγάλανε στην Κίνα,
2: ναι,
1: καινούριους φορτιστές.
2: Ναι. Ταχυφορτιστές.
1: Ναι, αυτούς που το βρίσκουν να βάλεις βενζίνα.
2: Σε 10 λεπτά έχει φορτίσει 100%.
1: Ούτε πια 10 λεπτά.
2: Ναι.
1: Πόση ώρα κάνει να σου βάλει βενζίνη, κάνει 10 λεπτά.
2: Ξαρτάται από το βενζινά.
1: Όχι, δεν
2: για
1: κάνει.
2: Για το πόσο μπορεί να σου
1: νοηθεί.
2: Ναι,
1: δεν κάνει 10 λεπτά. Ναι. Διονύση μου κάνει ούτε ένα λεπτό δεν κάνει για στο γεμίσει.
2: Παραπάνω κάνει. Εντάξει.
1: Εξαρτάται πόσο αδειό είναι. Αλλά τέλος πάντων.
2: Εξαρτάται και πόσο βάζει.
1: Είναι λοιπόν σαν να βάζει το χρόνο που βάζει βενζίνη.
2: Μάλιστα.
1: Κατάλαβε, λέει φουλαρέτο.
2: Ναι, αλλά τώρα λες αυτά και κάνεις διαφήμιση στην Κίνα. Ξέρεις ότι έχει ξεσηκωθεί όλη η αυτοκινητοβιομηχανία ευρωπαϊκή και ζητάει να μπει κρυσάρα, γιατί τους έχουν πάρει φαλάγγι οι Κινέζοι με τις αγωγές.
1: Τώρα το θυμηθήκανε.
2: Ναι, τώρα το θυμηθήκανε.
1: Μα τώρα το θυμηθήκανε.
2: Γιατί σου λέει.
1: Που έχει πάρει η μισή Ευρώπη και παραπάνω κινέζικα αυτοκίνητα.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η τέλεια καταιγίδα που θα έλεγε κάποιο. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Τέλεια καταιγίδα, μου αρέσει.
2: Λοιπόν, λένε από τη μία ότι μας έχουν κατακλείσει τα κινέζικα, αθρώες εισαγωγές.
1: Ναι.
2: Από την άλλη, μπαίνει μία κάνουλα στις εξαγωγές. Γιατί οι Αμερικανοί, με τους δασμούς που βάζει ο Τραμπ κτλ., έχουν λίγο κόψει. Όπως και οι Κινέζοι έχουν λίγο κόψει, γιατί πλέον βγάζουν και αυτοί πολιτικοί αυτοκίνητα και δεν παίρνουν μόνο τα δικά μας τα γερμανικά ή τα ξελογωτήτα, οποιαδήποτε.
1: Ναι,
2: τα σουηδικά, ωραία τα σουηδικά. Δεν έχω. Ναι,
1: καταλαβαίνω. Κάποτε ήταν μεσουρανούσαν.
2: Ποια?
1: Το σουηδικά, μια συγκεκριμένη.
2: Είχα δει μια ταινία κάποτε και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η οποία ταινία ήταν με τον Τραβόλτα, που, με το κόκκινο βέλος, κίτρινο βέλος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έναν κακό έκανε πάλι. Που είπε ότι πάρε Volvo, είναι μετοχή. Είναι σαν να παίρνεις μετοχή.
1: Έτσι,
2: blue chip. Blue chip, ναι. Και το είχα δει στο. Και λέω, καλά, κάνει διαφήμιση. Μετά έμαθα ότι στις ταινίες κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Τα κάνουν.
2: Τα κάνουν.
1: Ναι,
2: και παίρνουν χρήματα.
1: Είναι τοποθέτηση προϊόντος.
2: Ναι, και παίρνουν χρήματα γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν το κάνουν έτσι και με το ζημίο το. Καλημέρα στον Γιώργο Στοκιάτο, το φίλο μας. Ωραία φωτογραφία, ωραία συννεφιά έχετε εκεί πέρα. Όμορφο, μου αρέσουν αυτά τα πυκνά σύννεφα. Τα αρέσουν. Τι ήθελα να πω. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξη. Κοιτάς πόσα κιλοβάτ ανά 100 χιλιόμετρα καίει και υπολογίζεις. Τόσο απλό.
1: Όχι πόσα καίει όταν το οδηγείς.
2: Όχι πόσα καίει.
1: Όταν το φορτίζεις.
2: Όταν το φορτίζεις. Αυτό, πόσο ρεύμα καίει όταν το φορτίζεις.
1: Αυτό λέει ο Διονυσάκος.
2: Αυτό είναι η απορία μου.
1: Ναι.
2: Μισή τιμή από την παλιά βενζίνη η φόρτιση μας, λέει ο Ηλίας. Να, πρέπει να έχει ηλεκτρικό.
1: Ορίστε.
2: Μισή τιμή από την παλιά βενζίνη.
1: Στα 107 δολάρια είναι το Brent, στα 72 ευρώ το φυσικό αέριο.
2: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη.
1: Ευχαριστώ. Πάμε με Deepes Mode στους τίτλους.
2: Μας αρέσουν οι Deepes Mode. Δεν τραγουδίσαν ελληνικά, αλλά μας αρέσουν.
1: Υπέροχοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, η οποία κινείται ανωδικά. Αύριο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανση. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση. Δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Σε διαρροή φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: από τα πιο ωραία τραγούδια των Stranglers. Από τα πιο ωραία τραγούδια. Έχουν βγάλει και πολλών διαφορετικών τεχνοτροπιών και μορφών. Είναι και άλλα πιο άγρια, πιο, ξέρω εγώ, το Nice and Sleazy και τέτοια. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο, ε.
1: Πολύ ωραίο, ναι.
0: Και είναι πολύ καλοκαιρινό, ρε παιδί μου.
1: Είναι απ' όλα. Είναι και,
0: και ταξιδιάρικο.
1: Και μελαγχολία μπορεί να σε πιάσει. Και το καλοκαίρι να σκέφτεσαι. Και το φθινόπωρο να σκέφτεσαι. Όλα, απ' όλα έχει απ' όλα.
0: Μελαγχολία.
1: Και ναι. Μελαγχολία σε πιάνει με το σκεφτεί λίγο έτσι. Να οδηγεί και να σκέφτεσαι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά και μας στέλνει μια φωτογραφία. Έναν ωραίο δρόμο. Φαίνεται πολύ ωραίο το οδόστρωμα δηλαδή. Και περνάει μέσα από σημεία που έχει πρασινάδα κτλ. Και λέει, μπορεί να απολαμβάνουμε άδειους δρόμους από και προς τη δουλειά, αλλά πετάγονται τα σαρκάδια και τα αγριογούρνα σαν καμικάζι αυτοκτονίες μπροστά στα αυτοκίνητα.
1: Στο χώρο τους.
0: Επαρχία forever, λέει. Εσείς είστε που έχετε πάει στο χώρο, χώρο σας.
1: Ναι.
0: Στο χώρο τους. Ναι. Δεν είναι αυτά που έχουν έρθει στο δικό σας. Να το σκέφτεστε έτσι. Κύριε Δημήτρη,
1: και δεν μετά... το σκέφτεται, άμα του πετάγεται το
0: άμα το σκέφτεστε έτσι, θα πηγαίνει και θα απολαμβάνει πιο πολύ τη διαδρομή, ρε παιδί
1: δεν
0: μου.
1: Δεν μπορεί,
0: εγώ το λέω
1: άμα
0: αυτό...
1: βιάζεσαι, μωρέ Διονύση, τώρα.
0: Να μην βιάζεσαι.
1: Δεν γίνεται να μην τώρα αυτό.
0: Και τι να βιάζεσαι άμα πηγαίνεις με άδειους δρόμους, πορός και από τη δουλειά, ας πούμε. Γιατί να βιάζεσαι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Ρυθμίζει τους χρόνους όπως θες. Εδώ δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τον χρόνο. Λέμε, ξέρω εγώ, δίνουμε ραντεβού στις 5. Πρέπει να ξεκινήσεις τουλάχιστον στις 4 για να είσαι στο ραντεβού στις 5.
1: Εκεί δεν έχετε τέτοια. Απόσταση, έχεις
0: άμα έχεις απόσταση, ναι, αλλά ξέρεις ότι αυτή την απόσταση, επειδή δεν θα βρεις κίνηση στον δρόμο, θα την κάνεις σε τόσο.
1: Θα βρεις όμως αγριογούρουνα.
0: Αγριογούρουνα μπορεί να βρεις. Και σαρκάδια.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Μάνος Κρανίδης, που είναι πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο και γραμματέας ενημέρωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, της γνωστής Πομιδά δηλαδή.
0: Πομιδά, ναι.
1: Και τον καλέσαμε γιατί αύριο λήγει η παράταση που είχε δοθεί για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας.
0: Μήπως είναι κάποιος που το έχει αφήσει για την τελευταία στιγμή, θεωρούσε ότι η παράταση πήρε, θα πάρει και άλλη παράταση, ή το έχει ξεχάσει. Σε πάση περιπτώσει, να σπεύσει δύο μέρες μένα, σήμερα και αύριο. Αύριο δεν λύγει.
1: Αύριο, 30 του μήνα.
0: Πάμε.
1: Και υπάρχει. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλημέρα και καλή σεζόν.
1: Επίσης, ευχαριστούμε, να είστε καλά, να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται, έχει υπήρξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που δώσανε παράταση ή υπήρχε μια διαδικασία που ήταν χρονοβόρα, ας πούμε.
2: Όχι. Η πρώτη φάση ήταν η βεβαίωση επιλεξιμότητας, η οποία ήταν μια ηλεκτρονική φάση ψηφιακή με τους κωδικούς τάξης έμπαινε ο κάθε ενδιαφερόμενος, γρήγορη, πολύ γρήγορη. Σας το λέω και από ίδια εμπειρία, εγώ είμαι και ως μάχημος μηχανικός και για πελάτες που κάναμε αυτή τη διαδικασία. Πολύ γρήγορη, δηλαδή έπαιρνε 5 λεπτά, τόσο γρήγορη. Ώστε μπορούσε να δει κατευθείαν από τα στοιχεία που έχει στην ΑΔΕΑ με μπίπτη στις βασικές προδιαγραφές, τα κινητό και τα εισοδηματικά σου κριτήρια κλπ. Όποιος λοιπόν έχει πάρει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας, την πήραν πολλοί, οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να την έχουν πάρει πάνω από 100.000 άνθρωποι.
0: Τόσο πολύ.
2: Τον υπευχάριστο.
0: Ναι.
2: Πάμε και στο άσχημο, στο δύσκολο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που θα πάρουν επιλεξιμότητα, θα βγει μόλις τελειώσει τώρα η πρώτη φάση, αύριο όπως είπατε. Μετά θα πάμε στη δεύτερη φάση που θα βγει ένας οδηγός για να γίνουν οι αιτήσεις. Έτσι. Για να δούμε ποιος θα πάρει τις επιδοτήσεις.
0: Τώρα ήταν η κρυσάρα δηλαδή περί εισοδηματικών κριτηρίων και τα λοιπά. Τώρα ήταν αυτό.
2: Τα κίνητα, πλήρες προδιαγραφές κλπ.
0: Πάμε στο επόμενο στάδιο.
2: Πάμε στο επόμενο. Τώρα, πάμε λοιπόν καταρχήν. Θα ρωτήσει κάποιος, 100.000 πλάς άνθρωποι θα πάρουν όλη επιδότηση? Όχι. Θα πάρουν πολύ λιγότεροι από αυτούς, διότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος, ως έχει τώρα, έτσι, αν δεν αυξηθεί, περίπου 15.000 θα αγκριθούν. Άρα, βλέπετε, εδώ έχουμε ένα θέμα. Εγώ θα βγάλει και αυτογραφία.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει.
2: Αλλά δεν θα καλυφθούν. Δηλαδή, ένα στους 10 θα καλυφθεί. Εδώ είναι ένα θέμα μεγάλο. Έτσι, τι θα γίνει λοιπόν. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει διάθεση, ώστε πρέπει να μεγαλώσει ο προϋπολογισμός. Παράδειγμα, να ακούνε τώρα οι αρμόδιοι. Τα έχουμε γράψει και σε αυτογραφίες αυτά. Έχω τακτική αυτογραφία σε πολλά μέσα. Ένα λοιπόν είναι αυτό πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, μόλις γίνει οδηγός των αιτήσεων, στην ουσία ο φάκελος που πρέπει να έχουν αυτά τα κίνητα είναι ένας κλασικός φάκελος που κάνουμε πλέον στα όλα τα κίνητα. Δηλαδή, τι πρέπει να έχει. Πρώτον, να είναι νόμιμο, έτσι. Να έχει τις άδειες του, τη ρύθμιση αυθαιρέτων, να χρειάζεται όλα αυτά τα κλασικά. Για να μπορείς να πάρεις ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου, δεν μπορούμε να παίρνουμε επιδοτήσεις σε αυθαίρετα κίνητα. Δεύτερον, να έχει τον ενεργειακό πιστοποιητικό του, γιατί θα πρέπει να ανέβεις μια κατηγορία, να πιστοποιείται από μια μελέτη. Και βεβαίως να έχει και ένα σχέδιο παρεμβάσεων. Δηλαδή, να έχεις ένα σχέδιο που να λες: θα κάνω αυτές τις εργασίες, θα ανέβω θα κάνω αυτή την αναβάθμιση. Αυτός είναι ο προϋπολογισμός μου. Και πάρα πολύ σημαντικό, πολλοί δεν τον καταλάβει. πώς θα πέρα από την επιδότηση, πώς θα έχω τα υπόλοιπα κεφάλαια. Θα είναι ίδια κεφάλαια, θα είναι δανειακά, τι θα είναι. Γιατί η επιδότηση δεν φτάνει για άλλο το έργο. Είναι
1: σωστά,
2: ένα ποσοστό.
1: Σωστά.
2: Αυτό πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ στη β' φάση. Θα έχουμε χρόνο να το πούμε, γιατί μόλις βγει ο οδηγός μπορούμε, αν θέλετε, να κάνουμε και νέα σύνδεση.
1: Βέβαια.
2: Έχουμε και μπροστά μας τον οδηγό, αλλά είναι αυτά περίπου που σας λέω πάνω κάτω. Και κάποια άλλα προσέγγιση. Ελπίζω να μην είναι και γραφειοκρατικό, να το πω και αυτό μου δίνει την ευκαιρία. Να μην βάζουν, γιατί αυτή η ροπή πια είναι πάντα από την πλευρά του κράτους, να βάζει διάφορους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες επιβάλλουν όταν μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους πιο απλά, γρήγορα. Τα περισσότερα τα ξένα, όπως έγινε βεβαίως η πλεξιμότητας. Μπράβο. Ήταν γρήγορο, όχι να πετύχει φακέλους. Δεν προλαβαίνουμε όλα αυτά να γίνονται.
0: Ναι, φαντάζομαι, αλλά ξέρετε και το έχετε καταγγείλει κι εσείς άλλωστε πολλές φορές, ότι ο χώρος γενικώς της οικοδομής έχει και παρατυπίες και τα λοιπά. Δηλαδή θέλει προσοχή και έλεγχο. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι πατάς ένα κουμπί και τελειώσαμε.
2: Είναι μεταξύ ελέγχου.
0: Αυτό. Η χρήση τομή. Πάντα. Αυτή αναζητούμε.
2: Και πάντα να ξέρετε. Δηλαδή προσέξτε.
0: Προσοχή και έλεγχο, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι πατάς ένα κουμπί και τελειώσαμε.
2: Μεταξύ ελέγχου.
0: Αυτό. Η χρήση τομή. Πάντα. Αυτή αναζητούμε.

0: απλό πράγμα.
1: Προσέξτε τι γίνεται όμως. Ναι. Όταν. Πάμε σε άλλο θέμα, αλλά έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Πάρα πολύ σημαντικό η ασφάλεια. Αυτό αφορά τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον ίδιο τον χρήστη. Το πιο σημαντικό που ξεχνάνε εγώ σας μιλάω και ως τεχνικός ασφαλείας. Τη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο τη βάζω την εγκατάσταση. Έρχεται έλεγχο.
2: Μα όπως κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου, έτσι πρέπει να κάνει σέρβις και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στο λέβητα του πετρελαίου και σε όλα. Δηλαδή.
1: Και το πιο σημαντικό να ξέρω, το πιο επικίνδυνο, μου δίνει την ευκαιρία, αν θέλετε μπορούμε γιατί έτυχε η περίοδο θέρμανσης, λέβητες πετρελαίου.
2: Ναι.
1: Δεν γίνονται συντηρήσεις σε πολλούς.
2: Δεν γίνονται.
1: Το αέριο, μπορώ να σας πω, είναι και το μέσο που έχει τη λιγότερη επικίνδυνοτητα. Γιατί έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
2: Έχει και δικλείδες, ναι.
1: Έχει πολλές δικλείδες, βεβαίως μπορεί να γίνει το λάθος, αλλά στο πετρέλαιο πολλοί δεν τους έχουν συντηρήσει τους λέβητες. Θα τους ανάψουν τώρα. Μην ανάψουν κανένα τον λέβητά του. Να το πούμε έτσι από την εκπομπή σας, χωρίς συντήρηση.
2: Καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί...
1: Είναι ελάχιστο το κόστος.
2: Ναι.
1: Δεν παίζουμε με αυτά.
0: Προσέξτε τώρα. Λέμε εμείς είναι ελάχιστο το κόστος και προφανώς έχετε δίκιο. Με τα λόγου γνώσεως μιλάτε, έτσι. Είναι ελάχιστο το κόστος. Όμως, για να καλέσεις τεχνικό να έρθει να σου κάνει τον καυστήρα, είναι λίγοι σε σχέση με τους καυστήρες που υπάρχουν. Είναι το γνωστό που έγινε και με τα σανσέρ, όπως θυμάστε, και πήρε 4 παρατάσεις. Αλλά με τα σανσέρ.
2: Καλά, με το Λέβητα. Ξέρεις πότε έρχεται το κρύο. Μπορείς να τον καλέσεις λίγο νωρίτερα.
0: Μπράβο. Αυτό θέλω να πω. Να γίνει λίγο προγραμματισμός. Δεν το λέω.
1: Εγώ, ας πούμε, δεν θα κάνω τον έξυπνο, εγώ είμαι και δικός, αν μου πεις. Σας το λέω ως ιδέα αυτό, έτσι. Έχω ήδη βάλει πετρέλαιο από πέρσι και το έχω συντηρήσει για το Λέβητα. Πριν ξεκινήσει, από πέρσι, να τελείωσε η περίοδος. Ναι. Γιατί πήρα και φτηνότερο πετρέλαιο.
0: Άρα πήρατε με ένα 75 εσείς.
1: Όχι, πήρα φτηνότερο πολύ. Τέλος, μιλάμε τώρα.
0: Πού το βρήκατε. Θα μας το πείτε εκτός αέρα, ναι.
2: Δεν είχε παντού ένα 75.
0: Α, το Μάρτιο.
2: Δεν είχε παντού ένα 75.
1: Δεν είχε ούτε 75, ένα 30 μπορεί να έχει. Ένα 25, ένα 30. Αλλά πέρα από αυτό έκανε.
2: Μένετε.
1: Εγώ μένω στην άνοιξη.
0: Έχετε έξτρα δωμάτια. Ναι, δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα.
2: Όχι, να έρθουμε.
0: Να έρθουμε εμείς και μια βόλτα.
1: Να φύγει η θέρμανση, βέβαια, έχω και τζάκι. Βάζουμε και το τζάκι με ξύλα.
2: Ορίστε, ναι.
0: Είναι ενεργειακό, μισό λεπτό.
1: Καθόλου, με ξύλα, κανονικό. Δεν έχουμε βάλει ενεργειακό. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι είναι κινήσεις που μπορούμε να τις κάνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν χρειάζεται όλοι να περιμένουμε κάποιον να μας στέλνει μια ενημέρωση. Α πούμε, σερβί στο αμάξι. Πρέπει να έχετε το κράτος να μας στέλνει μήνυμα στον κόβο. Κάνει σερβί.
2: Όχι.
1: Το κράτος τι κάνει, ελέγχει να είμαστε ασφαλισμένοι. Βεβαίως. Είναι αυτό, ναι. Αλλά όχι να σου πει πίνει κανένα σέρβις. Το αμάξι εσύ δεν το οδηγάς, ο ίδιος το οδηγάς. Για να γυρίσω στο ανακαίνιση κατοικίας λοιπόν. Προσοχή να έχουμε ένα καλό φάκελο. Ξέρουν οι μηχανικοί, όλοι εμείς είμαστε πολύ έμπειροι. Και μετά το πιο σημαντικό, το ξαναλέω, σωστό σχέδιο παρεμβάσεων και πού θα βρεθεί η υπόλοιπη χρηματοδότηση. Μην το ξεχάσουμε αυτό, γιατί θα έρθει το κράτος πει μπράβο, παίρνει 300 ευρώ το μέτρο. Μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Δεν υπάρχει ανακαίνιση 300 ευρώ το μέτρο. Καμία. Πρέπει λοιπόν να βρει κάπου το υπόλοιπο. Με ίδια κεφάλαια. Υπάρχουν και τράπεζες που βγάζουν κάτι βιδανιακά προϊόντα έτσι ανταγωνιστικά ή άλλοι, δεν ξέρω, άλλους τρόπους δεν βρίσκω. Άρα αυτό για να είμαστε έτοιμοι, γιατί όταν κάνουμε το αίτημα θα κρυθεί πάρα πολύ όταν έχουμε και ένα σχέδιο που ανεβάζουν ρεαλιστικό. Δηλαδή θα πάνε οι ελεγκτές και θα πούνε.
0: Ήθελα να σας την κάνω αυτή την ερώτηση. Πώς είναι η αναλογία, δηλαδή πόσα, το κράτος βάζει ποιο ποσοστό και πόσο ποσοστό.
1: Ευρώ το μέτρο
0: με το κράτος. Τα 300, είπατε όμως, με 300 δεν γίνεται ανακαίνιση.
1: 80%. Μέχρι 70-80%.
0: Μάλιστα. 70-80%.
1: Υπάρχει μια τρίπλα όμως εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει μια ανακαίνιση αν κάνει ριζική. Έπρεπε να κάνει μια απλή ανακαίνιση. Σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να κάνει ριζική ανακαίνιση για να πιάνει στόχου.
0: Να εξηγήσουμε στον ακροατή τι σημαίνει ριζική ανακαίνιση.
1: Ριζική
0: δηλαδή,
1: ανακαίνιση. Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Όχι. Είναι μόνο αλλάζω τα κουφώματα και τελείωσα. Αυτό είναι η ανακαίνιση. Ποια είναι η ριζική ανακαίνιση, ναι, το ξέρω.
1: Ριζική ανακαίνιση σημαίνει ότι μπαίνω εις βάθος στο ακίνητο. Πάμε να πω ηλεκτρολογικά καινούρια. Υδραυλικά καινούρια. Θέρμανση. Κουφώματα. Μπάνιο, όλα αλλαγή. Κουζίνα, αλλαγή. Τα βασικά λέω τώρα. Δεν συζητάω για χρωματισμούς σπατουλαριστούς. Προσέξτε, έχει χρωματισμούς απλά ένα
0: χέρι.
2: Ένα βάψιμο, ναι.
1: Σπατουλαριστούς, γιατί είναι παλιά σπίτια αυτά.
2: Ναι,
1: και άλλα τέτοια δομικά πράγματα. Δεν μπορεί να έχει και αλλαγή διαρρυθμίσεων. Θέλω να πω, μία φορά θα την κάνει την ανακαίνιση. Δεν κάνει 17 φορές. Τώρα, εδώ είναι και άλλο ένα κλειδί που θέλω να πω για τις εγκρίσεις. Το πρόγραμμα αυτό δίνει βάρος στα κενά ακίνητα. Τα κενά ακίνητα θα έχουν προτεραιότητα.
2: Ναι.
1: Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι. Από τις 100.000 εγκρίσεις της επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία θα τα πει και η κυβέρνηση, και πρέπει να τα πει όταν τελειώσουμε, το φαντάζομαι θα τα ανακοινώσει, το περίπου μόνο το 1 δέκατο, δηλαδή το 10%, 12% είναι κενά ακίνητα. Δηλαδή,

0: αυτοί που είναι και έχουν κενά κινητά και έχουν πάρει βεβαίως επιλεξιμότητες έχουν τεράστιες πιθανότητες να μπουν. Τεράστιες. Γιατί έχουν προτεραιότητα.
1: Σωστό.
0: Οι άλλοι που είναι στα ιδιοκατοικούμενα θα είναι λίγοι που θα μπουν σε σχέση με το ποσοστό του, με το σύνολό του.
1: Άρα θα χρειάζεται να βγει και άλλο πρόγραμμα, μου φαίνεται.
0: Η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να βρει να ανεβάσει το budget.
2: Απ' έξω μας το φέρνει.
1: Όχι,
2: μας το έχει πει από την αρχή ο άνθρωπος ότι θα πρέπει, επειδή υπάρχει τέτοια μεγάλη προσφορά, δηλαδή πάνω από 100.000 άνθρωποι, δεν γίνεται να πέρασουν μόνο οι
0: 10.000. Μεγάλη ανάγκη. Γιατί έχουμε παλιό. Ο κτηριακός μας όγκος είναι παλιός. Είναι κλειδί. Θα πρέπει να μπορέσει να ανεβάσει το budget. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Καταλαβαίνω, υπάρχουν δημοσιονομικοί λόγοι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπετε τι ανάγκες υπάρχουν. Η χώρα έχει παλιό.
2: Και οι δημοσιονομικοί λόγοι που μόνο σας επικαλεστήκατε πραγματικότητα είναι. Και αυτή η πραγματικότητα είναι. Δηλαδή πρέπει να ισορροπήσεις τώρα σε αυτό, να βρεθεί χρυσή τομή. Αυτό είναι το θέμα μας. Σε όλα. Αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Γι' αυτό επιλέγετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρανίδη.
0: Η κυβέρνηση ξέρει τι να κάνει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Η κυβέρνηση μπορεί να ξέρει. Εμείς είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε τι κάνει και να το σχολιάζουμε, να το συζητάμε, να το συζητάμε με ανθρώπους που γνωρίζουν από την αγορά και να βγαίνει ένα συμπέρασμα.
1: Γιατί άμα περιμένατε να τα μάθετε από εμάς, τους δύο.
2: Μας λέει ο Χρήστος.
1: Γιατί?
2: Ο κύριος Χρήστος.
1: Γιατί?
2: Μη λέτε ότι να είναι. Το θέμα με τα αγριογούρουνα σε όλη την επαρχία στην Ελλάδα είναι μεγάλο. Έχουν υπερπληθυσμό, κάνουν ζημιές, πέφτουν σε αμάξια στον δρόμο. Δεν είναι αστείο.
1: Δεν το λέμε αστείο. Δεν το είπαμε όμως αστείο.
2: Απλά λέμε χαριτολογώντας κιόλας. Γιατί τέτοιοι είμαστε, ότι συν τη άλλη, μέσα στα δάση από τα οποία περνούσε πριν ο φίλος μας που μας έστειλε τη φωτογραφία, ας πούμε, είναι ο φυσικός τους χώρος. Είναι λογικό να υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Αυτό λέμε.
1: Και τώρα, σκούτερ έχουμε υπερπληθυσμό.
2: Δεν έχουμε.
1: Τι λέμε.
2: Το ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για τα απαραίτητα ή σημάνσεις και όλα αυτά είναι δεδομένο. Ναι. Είναι γεγονός. Ναι. Το ότι έχουν κάποια αποθρασινθεί και αυτό εξ ανάγκης. Δηλαδή δεν το θέλαν. Τους ήρθε ένα κλικ, ας πούμε. Μπορεί να κάει και το δάσος στο οποίο ζούσαν και να κατέβηκαν πιο κάτω. Έτσι έγινε στην Πάρνηθα πριν από κάμποσα χρόνια και έχουν γεμίσει οι Θρακομακεδόνες με κυφισιά η Ερυθρέα. Καλημέρα ξανά στις φίλες μας που πηγαίνουν στο
1: κομματήριο. Καλημέρα στα κορίτσια.
2: Ναι, στα κορίτσια.
1: Ειδικά τη συγκεκριμένη που μας ακούει.
2: Που ξέρει αυτή.
1: Πρωί, που ξέρει εκείνη.
2: Που ξέρει εκείνη. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, αθλητικά τώρα.
2: Να πάμε στα αθλητικά. Θέλω να πω το εξής. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές μου έχει βγει στο Twitter, στο Facebook, στο Instagram αυτή η τρίπλα που έκανε ο δικός μας τον Γερμανό, που ο Γερμανός θα το έχει ως εφιάλτη στη ζωή του όλη. Είναι το πιο, θεωρείται ένα από τα βίντεο που ήταν τα πιο trendy τη χθεσινή ημέρα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αυτή η τρίπλα, του έκανε λέει να χορέψει πεντοζάλι.
1: Και λίγα τους κάναμε.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι στο Facebook και η UEFA με βγάλε αυτό. Την τρίπλα του Καρέτσα.
2: Μα βλέπεις.
3: Δηλαδή, μόλις το άνοιξα και μου βγάλε την τρίπλα του Καρέτσα.
2: Με άκουσε εμένα, κατάλαβα.
3: Δυστυχώς.
1: Μας ακούει.
3: Ναι. Κάποια πράγματα μας ακούει. Είναι στις προτιμήσεις του καθενός.
1: Άμα δεν βγάλει αυτό, τι θα βγάλει, ας πούμε.
2: Μα ήταν το highlight της προχθεσινής μέρας.
3: Με το που άνοιξε αυτό, τώρα αυτό που λέγατε εσείς, αυτό με έβγαλε.
2: Είδες,
3: δηλαδή,
2: ναι.
3: Κάποιος να είναι λίγο πιο ιού, να είναι καλά.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Άμα είναι ιού. Λοιπόν, τέσμα, να σου πω τι είχαμε χθες.
3: Χθες. Από εδώ και ξανά.
2: Από εδώ και πέρα, ναι.
1: Απόψε έχουμε Ευρωλίγκα και μετά και έχουμε.
2: Α, σήμερα είναι η Ευρωλίγκα, ναι. Τα μπέρδεψα λίγο, ναι.
3: Εγώ, αφού λέμε η Καρέτσα έτσι,
1: ναι, πες
3: την εθνική. Εχθές είχαμε 100.000 άτομα,
1: ναι,
3: να είναι στην ηλεκτρονική ουρά για να πάρουν εισιτήριο για τα παιχνίδια με Ολλανδία και με Γερμανία.
2: Στην Τούμπα θα γίνουν και τα δύο.
3: Στην Τούμπα, ναι.
2: Και τα δύο. Μάλιστα.
3: Στο ΆΚΑ ήταν οι αγώνες, το ίδιο θα συνέβαινε.
2: Δεν κάναμε τράμπα να πάει η Βύση στην Τούμπα να έρθουν εθνικοί εδώ να χωρέσει περισσότερους.
1: Όχι, σπάνια και στην Ελλάδα.
3: Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει εισιτήριο. Αλλά και στο ΆΚΑ που είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας, νομίζω θα είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο sold out. Θα έμενε. Αυτό βέβαια όμως, παιδιά, είμαστε, να το πω εισαγωγικά ή χωρίς, και λίγο πανηγυρτζίδες ως λαός.
2: Εντελώς. Τι εννοείς. Εντελώς πανηγυρτζίδες είμαστε.
3: Εντάξει, εγώ να είμαι λίγο πιο σημνός. Γιατί είτε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ομάδα μας, είτε την εθνική, είμαστε κοντά του κοντά τους κερδίζουν, χάνουν. Όχι μόνο τα κερδίζουν, παίρνεις τηλέφωνο τον βουλευτή σου και τον κολλητό στο ρεπόρτερ, βρες με ένα εισιτήριο.
1: Ναι, τώρα γίνεται.
2: Κάνουν ακόμα τέτοια.
1: Ναι,
2: παίρνουν στο βουλευτή να βρει πρόσκληση.
3: Ναι. Δεν ξέρω, το βουλευτή δεν ξέρω, το λέω χαριτολογώ.
1: Το δημοσιογράφο παίρνουν σίγουρα.
3: Παλαιότερα πάντως παίρνουν σίγουρα.
1: Ναι.
3: 100% μου το έχει πει. 100% παίρνουν τηλέφωνο.
1: Και καλά στις χαρές και στις λύπες μαζί. Καλά.
3: Κανονικά έτσι είναι και όχι μόνο σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Έτσι θα έπρεπε να είναι, έτσι θα έπρεπε να είναι σε όλες τις χώρες, σε κάποιες είναι, στη δικιά μας δεν είναι. Στην δικιά μας, την περίπτωση της λύπης ή της ήττας, γινόμαστε προπονητές κατευθείαν. Και
1: αλλού μωρέ γίνονται.
2: Και μανατζαρέοι, ας πούμε.
3: Δεν έχουμε την κουλτούρα του καλού παδού. Θέλω του φιλαθλού, του καλού παδού. Τι σημαίνει ο καλός ο παδός? Ότι έχω εγώ το εισιτήριό μου το διαρκείας και είτε κερδίζω είτε χάνω θα πάω να δω την αγάπη μου. Το πολύ πολύ θα στεναχωρηθώ ακόμα περισσότερο, αλλά θα είμαι εκεί.
2: Γι' αυτό χαίρομαι και με τους Άγγλους και διασκεδάζω με τους Άγγλους, οι οποίοι χάνουν, κερδίζουν, θα είναι εκεί και ακόμα και αν χάνουν θα το διασκεδάσουν, δηλαδή θα βγάλουν τραγουδάκια και συνθήματα.
1: Αλλά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο είχαν
2: σκοτωθεί, είχαν σφαγές. Από εκεί βγήκε ο χουλικανισμός, όλος ο χουλικανισμός από εκεί βγήκε, δεν βγήκε από μένα.
3: Θα ρίχνει να περιλήξει το γήπεδο έτσι όταν ο άλλος δεν τραβάει. Αλλά φάσει εκεί όμως έτσι και θα παίζει άλλο σενάριο ο γήπεδο. Ειδικότερα με την εθνική το κάνουμε αυτό. Είτε μπάσκετ που λέμε η επίσημη αγαπημένη, είτε την ποδοσφαιρική εθνική. Στα πάνω της είμαστε 8 άτομα
2: στο, για να στο μπάσκετ υπάρχει αυτός ο πυρήνας πάντως, πώς τους λέγανε, πελαργοί, δεν θυμάμαι πώς τους λέγανε.
3: Εντάξει,
2: οι οποίοι είναι μεγάλος πυρήνας και ακολουθεί την εθνική ακόμα και στις ήττες.
3: Αυτή είναι πιο μικρά. Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά και εκεί όμως σε ένα βαθμό ισχύει αυτό. Τώρα, όπως λέτε, έχει ξεκινήσει μάλλον και η Ευρωλίγκα, είναι πλέον η δεύτερη αγωνιστική. Είναι και αυτό που λένε και κάποιοι άλλοι, δεν τους αρέσει τα κουνή, η διάβολο εβδομάδα. Δηλαδή είναι δύο παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα για Παναθηναϊκό. Ξεκινάει σήμερα, μπαίνει πρώτο στη σειρά με την Ζάλγκυρις. Καλό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα δείτε ότι παίζει συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, το ζήτησε ο ίδιος. Είναι νομίζω 5 ή 6 τα συνεχόμενα εκτός έδρας, καθώς ανακαινίζει το ΣΕΦ. Και ζήτησε να γίνουν πολλά παιχνίδια εκτός έδρας και αντίστοιχα στο δεύτερο γύρο θα γίνουν μαζεμένα εντός έδρας. Οπότε δεν έγινε κάτι, θέλω να κάνει κάτι κακό στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίζουν μαζεμένα παιχνίδια. Όμως πλέον πρέπει στο παιχνίδι να βάλουμε και Άρη και ΠΑΟΚ που έχουν ενισχυθεί. Παίζουν βέβαια το EuroCup, που νομίζω ότι μπορεί, είναι πολύ πιθανό να τους δούμε Άρη και ΠΑΟΚ, αν όχι τελικό, να είναι κοντά στο τελικό. Έχουν πολύ καλές ομάδες. Το είδαμε με τον ΠΑΟΚ τι έκανε και στο Super Cup. Είναι στη Γαλλία, δοκιμάζεται ο Άρης κόντρα στην γαλλική Λεμάν. Οπότε νομίζω και οι δυο, Άρης και ΠΑΟΚ, στο Euro Cup είναι δυο σκαλιά τουλάχιστον πιο κάτω.
2: Και πρέπει να τις προσέχουμε για να σπάσει και αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, να υπάρχει και ανταγωνισμός και θέαμα κτλ.
3: Που έχει περάσει λίγο στο Τούκου. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι τιμωρημένοι από πέρσι με μείον 2 βαθμούς. Οπότε για να το προσπεράσουν πρέπει να κάνουν παραπάνω από νίκες Πάρα και ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα δούμε στο τέλος κανονικής διάρκειας να έχουμε κάποια τίποτα ισοβαθμίες, είτε ΠΑΟΚ και Άρης, ένας από τους δύο.
2: Έχει ενδιαφέρον όμως.
3: Ναι, είναι και η τιμωρία που έχουν από πέρυσι με αυτά που κάνανε, με μείον 2. Δηλαδή, μέχρι πέρυσι δεν ήταν στον Τούκου και μείον 4 να ήταν, θα ήταν οι δυο τους πρώτοι. Τώρα με το μείον 2 το θέλω εγώ χλωμό, δηλαδή να. Θα πρέπει κάπου να είναι πάρα πολύ καλύτερη και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός συνέχεια, οπότε θα έχει και το πρωταθληματάκι και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Έτσι, το ανταγωνισμός και αυτά κάνει. Αυτά τα καλά κάνει ο ανταγωνισμός. Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πάρα
2: καλά.
1: Πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Φιλάκια. Λοιπόν,
2: φιλάκια, παιδάκια.
1: Εκτός του Δημήτρη, αφού είναι φίλος μας. Γιατί να μην του δώσω φιλάκια.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, μου φύγει και αυτό, μην τι έχει πάθει τώρα.
2: Όχι, εγώ τίποτα, δεν ζηλεύω. Για πες.
1: Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση.
2: Α.
1: Στην Αττική οδό του ύψους μεταμόρφωσης, μέσα, δηλαδή στον κόμβο.
2: Πριν πεις. Ναι. Να πω μόνο γιατί μας στείλει μια φωτογραφία ένας φίλος, ο κύριος από την Πτολεμαϊδα, ο κύριος φίλος, που λέει: προσοχή στην Εγνατία οδό πριν την έξοδο προς την Πτολεμαϊδα. Φλέγεται ένα αυτοκίνητο, αν καταλαβαίνω καλά. Πάντως μας στέλνει μια φωτογραφία, επειδή δεν μπορώ να την μεγενθύνω εδώ πέρα να τη δω καλύτερα. Είναι.

0: κάτι φλέγεται δίπλα στον, στην άκρη του δρόμου. Στην Εγνατία, στην έξοδο προς Πτολεμαϊδά. Λίγο πριν την έξοδο προς Πτολεμαϊδά.
1: Σας ευχαριστούμε, πάρα,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φιλό, γι' αυτό σε διέκοψα. Συγγνώμη.
1: Είναι ο άνθρωπος που έχετε αυτοκίνητο.
0: Και εγώ το εύχομαι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη λοιπόν η κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό. Το ρεύμα καθόδου έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει μέχρι και λίγο πριν και μετά τη λεωφόρο Αθηνών, εντάξει, μετά ανοίγει. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει από το ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα ανόδου, δηλαδή προς Λαμία, που φτάνει και αυτό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, και μέσα στην Αττική Οδό έχει χαμηλές ταχύτητες από το ύψος, ας πούμε, σκεφτείτε, στο ύψος των Βρυλισσίων, μετά ανοίγει λίγο, μετά ξανακλίνει και αυτό γίνεται, αλλά τη μεταμόρφωση και μετά είναι κανονική η κίνηση, η ροή. Ωστόσο, από το ύψος, σκεφτείτε, του Καματερού στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι και το Χαλάνδρι έχει μεγάλο πρόβλημα. Η Κηφισία στο ρεύμα καθόδου έχει χαμηλές ταχύτητες. Η Μεσογείων επίσης το ίδιο, αυτό τουλάχιστον βλέπω. Η Συγκρού έχει πολύ, αρκετά πριν τον νέο κόσμο, όχι πάρα πολύ, αλλά έχει πριν τον νέο κόσμο πρόβλημα στο ρεύμα προς Αθήνα, προς τα πάνω. Η Παραλιακή έχει, το μόνο πρόβλημα που έχει είναι από το ύψος του Αλίμου μέχρι και το Παλαιό Φάλιρο, με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυτό δεν έχει μποτιλιάρισμα δηλαδή. Και λέω γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη, γιατί και 57.
0: Μέχρι να πεις Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. 19 βαθμοί, ψηλόβροχο, λίγη κίνηση. Τα χελιδόνια ετοιμάζονται να φύγουν. Καλή συνέχεια, καλό δρόμο.
1: Θα φύγουν τα καημένα και αυτά. Τι να κάνω, πάνε στα ζεστά. Ο περιφερειακός είναι καλός. Και γενικότερα οι περισσότεροι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι συμπαθητικοί ως πάρα πολύ καλοί.
0: Δεύτερη συνεχόμενη μέρα που Θεσσαλονίκη,
1: ναι, Θεσσαλονίκη
0: είναι normal στην κίνηση.
1: Ναι. Έχετε ωραίο μετρό, ρε παιδιά. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μετρό σας. Πραγματικά. Ειδικά ο σταθμός Βενιζέλου, τον ερωτεύτηκα. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μέτρα ανάχωμα στην ακρίβεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια. Σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 ως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο της περιοχής και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με το Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς ΜΕΘ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της συζύγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμυγός νομικούς. Παράλληλο, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο στην πλάκα και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη. Μάλιστα, τοποθετούν το σημείο της έκρηξης στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Ανολιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Τώρα στο earteco.gr και το earteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Η πολιτική του Βενιζέλου συνοψίζεται, πιστεύω, σε μία φράση. Ποτέ μόνη.
1: Το Σεπτέμβριο κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη.
6: Εκατοντάδες χιλιάδες Μικρασιάτες εγκλωβίζονται στα παράλια της Μύρνης.
7: I had to save my child.
1: Τιμάμε τις ρίζες.
8: Έναν προσφυγικό πληθυσμό δυστυχώς.
1: Τις χαμένες πατρίδες. Τους ανθρώπους που χάθηκαν.
6: Στο ολοκαύτωμα εκείνων των ημερών χάνουν τη ζωή τους 50.000 χριστιανοί.
7: The front had fallen.
1: Και εκείνους που συνέχισαν να κρατάνε ζωντανή την παράδοση. Αφιέρωμα. 1922 Μικρασιατική καταστροφή. Στο Netflix.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Πάρτο ο άλλος, η εκπομπή που ακούτε από την ΕΡΤ Υπήρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Λιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντήμα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεόδωρου. Καλημέρα σε όσους μας συντροφεύουν και σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Έθριος σήμερα ο καιρός, γενναιόδωρος ήλιος, ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή, άπνοια στα περισσότερα σημεία της περιφέρειας. Τετάρτη και Πέμπτη θα διατηρήσουν τον ίδιο χαρακτήρα με ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας στις πρωινές ώρες στα ορεινά. Παρασκευή αναμένονται τα πρώτα σύννεφα από τα δυτικά, χωρίς όμως σοβαρή μεταβολή του σκηνικού καιρού. Ένα φθινόπωρο που ακόμα διστάζει να δείξει τα δόντια του, κάτι που σε λίγες εβδομάδες θα άλλαξε.

ραγδαία, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο σε αυτό το σημείο του ημερολογίου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1943 η παραμυθιά της Θεσπρωτείας γίνεται τόπος μιας από τις πιο τραγικές πράξεις βίας της περίοδου της κατοχής. Ένοπλοι τσάμιδες οδηγούν σε εκτέλεση 49 κατοίκους της πόλης, πρόσωπα που ανήκαν στην τοπική κοινωνία και είχαν αναγνωριστεί ως πρόκριτοι. Η εκτέλεση γίνεται στις 29 Σεπτεμβρίου σε μια περιοχή όπου ήδη από τους προηγούμενους μήνες η βία, οι διώξεις και οι συγκρούσεις είχαν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα. Οι 49 άντρες οδηγούνται στον τόπο της εκτέλεσης και σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τις ιστορικές καταγραφές υποχρεώνονται να ανοίξουν ήδη το λάκκο στον οποίο θα ταφούν. Η πράξη αυτή έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό πέρα από τη φυσική της αγριότητα. Ο άνθρωπος που οδηγείται στο θάνατο αναγκάζεται να προετοιμάσει ο ίδιος το χώρο της ταφής του. Το εκτελεστικό απόσπασμα αποτελούνταν με βάση τις μαρτυρίες και τις καταγραφές που υπάρχουν από 8 Γερμανούς στρατιώτες και 6 ένοπλους τσάμιδες, οι οποίοι εκτός των άλλων είχαν ενεργό ρόλο στις συλλήψεις και στην υπόδειξη των προσώπων που θα συλλαμβάνονταν. Ιδιαίτερα αναφέρεται ο Μαζάρ Ντίνο, επικεφαλής των μουσουλμανικών αποσπασμάτων. Επίσης, ο Γερμανός αξιωματικός Άλφρεντ Χίντελαγκ έχει ιδιαίτερη θέση στην υπόθεση. Μεταπολεμικά παραδέχθηκε ότι έπειτα από διαταγή συγκρότησε το εκτελεστικό απόσπασμα, ενώ η ακριβής ευθύνη για την έκδοση της διαταγής αποτέλεσε αντικείμενο γερμανικής δικαστικής έρευνας. Το γεγονός εντάσσεται στο ευρύτερο και εξαιρετικά σύνθετο πλαίσιο της κατοχικής περίοδου στη Θεσπρωτεία, όπου συνυπήρχαν η γερμανική κατοχή, οι ένοπλες οργανώσεις, οι τοπικές αντιπαραθέσεις και η δράση τμήματων του αλβανικού μουσουλμανικού πληθυσμού, γνωστών ως τσάμιδων. 83 χρόνια αργότερα η μνήμη της παραμυθιάς έχει αξία, κυρίως όταν αντιμετωπίζεται με ιστορική ακρίβεια. Η μνήμη δεν χρειάζεται υπερβολές για να γίνει πιο βαριά. Απαιτεί στοιχεία, μαρτυρίες, αρχεία και έρευνα. Χρειάζεται επίσης τη δυνατότητα να φωτίζει το παρελθόν, χωρίς να μετατρέπει τους νεκρούς σε εργαλεία προπαγάνδας και μυσαλλοδοξίας. Η Θεσπρωτεία ζει σήμερα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, με ανοιχτά σύνορα, οικονομικές σχέσεις και ανθρώπους που μετακινούνται καθημερινά από τη μία προς την άλλη πλευρά. Η γνώση όσων συνέβησαν τότε δεν αποτελεί εμπόδιο στη συνύπαρξη. Μπορεί να γίνει όμως προϋπόθεση, γιατί η ειρήνη δεν οικοδομείται όταν ξεχνάμε τις δύσκολες, τις μαύρες σελίδες της ιστορίας. Χτίζεται όταν μπορούμε να τις κοιτάζουμε κατάματα, να τις ερευνούμε και να τις διδασκόμαστε. Αργύρι.

0: σωδηγενής.
1: Ερτ Ιωάννινα.
2: Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή έχει τρία μέρη και ένα νήμα που τα δένει. Στο πρώτο θα μιλήσουμε για το βάρος του σήμερα, δηλαδή ενέργεια, ακρίβεια, ερήμωση. Στο δεύτερο θα αναφερθούμε για όσα χτίζονται για το αύριο, δρόμοι, ράγες, γεωτρήσεις, επισκέπτες. Ανάμεσα τους στέκεται η Ήπειρος, που αποτελεί το τρίτο μέρος και το ερώτημα αν τα μεγάλα σχέδια θα προλάβουν τις μικρές καθημερινές ανάγκες. Ξεκινάμε από τις Βρυξέλλες. Οι διπλωμάτες συνομιλούν με την Ουάσιγκτον ώστε να συνεχιστεί η ελεύθερη ροή πετρελαίου και λοιπόν παραγόγων μετά την απειλή του Προέδρου Τραμπ να διακόψει τις προμήθειες. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen λέει στους Financial Times ότι η Ευρώπη ετοιμάζεται για τον χειρότερο χειμώνα των τιμών από το 2022. Σχεδόν 50 εκατομμύρια άνθρωποι θα διαλέξουν ανάμεσα στη θέρμανση και το φαγητό. Εντελώς απαράδεκτο, το χαρακτήρισε ο ίδιος. Η δήλωσή του έχει και πολιτικό βάρος. Ο Επίτροπος δένει το κόστος ζωής με την άνοδο των ακροδεξιών και λαϊκιστικών κομμάτων σε Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ιταλία. Τονίζει ότι οι δημοκρατίες θα αντέξουν όσο οι κυβερνήσεις λύνουν τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Την επόμενη εβδομάδα θα πει στους υπουργούς ενέργειας ότι πρέπει να δράσουν. Η Κομισιόν προσφέρει ευελιξία στους κανόνες με τον όρο ότι τα μέτρα θα υπηρετούν την πορεία απεξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Και όταν ένας επίτροπος μιλάει για ψωμί και θέρμανση, το θέμα νομίζω ότι έχει φύγει από τα γραφεία των οικονομολόγων και έχει φτάσει στις κουζίνες των σπιτιών. Στην Ελλάδα η ίδια ιστορία γράφεται με μικρότερα γράμματα, με τα γράμματα της Αντλίας. Η αμόλυβδη κινείται γύρω στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, όταν πέρσι στεκόταν κοντά στο 1,70. Το πετρέλαιο κίνησης έφτασε και εκείνο στα 2 ευρώ και 20, από γύρω στο 1,5. Οι οδηγοί της χώρας σηκώνουν κάθε μήνα πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Ένα γέμισμα, ας πούμε, 50 λίτρων, ξεπερνά πλέον τα 100 ευρώ, περίπου 30 ευρώ παραπάνω από τον Φεβρουάριο. Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης ετοιμάζει σύστημα επιδοτήσεων με αναπροσαρμογή κάθε 15 μέρες. Για το πετρέλαιο κίνησης προαναγγέλλεται νέα επιδότηση τον Οκτώβριο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης η κρίσιμη ανακοίνωση αναμένεται στις 14 Οκτωβρίου και η διάθεση ξεκινά την επόμενη. Στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να μείνει κάτω από το 1,75 το λίτρο με επιδότηση από κράτος και διελιστήρια γύρω στα 30 με 40 λεπτά. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά το 1/5 με συνολικό κονδύλι πάνω από 300 εκατομμύρια. Ακόμα και έτσι το 1,75 θα είναι 60 λεπτά πάνω από πέρσι. Σε μια παραγγελία 500 λίτρων αυτό σημαίνει γύρω στα 300 ευρώ παραπάνω για ένα σπίτι. Η επιδότηση βεβαίως είναι παυσίπονο, αναγκαίο και ευπρόσδεκτο. Όμως η αιτία του πόνου βρίσκεται αλλού. Κυρίες και κύριοι, οι δύο δρόμοι συναντιούνται. Οι τιμοκατάλογοι με αύξηση φτάνουν ήδη στις υπηρεσίες, με γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα στην πρώτη γραμμή. Οι παραγωγοί λένε ότι το κόστος ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της άνοιξης και το περιθώριο απορρόφησης στένεψε. Η αλυσίδα ξεκινά από το βαρύλι του πετρελαίου και περνά στις μεταφορές, στα εργοστάσια, στο πλαστικό και στο χάρτη συσκευασίας. Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα στη Μαύρη Θάλασσα κάνουν κάθε διαδρομή μακρύτερη και ακριβότερη. Στο χωράφι η εικόνα μοιάζει. Τα φωσφορούχα, για παράδειγμα, λιπάσματα ακριβαίνουν κατά 1/3 μέσα σε ένα χρόνο. Ο διεθνής δείκτης τιμών σιτηρών ανέβηκε περίπου 6% το Σεπτέμβρη και οι ζωοτροφές κοστίζουν πάνω από 20% περισσότερο από πέρσι. Το γάλα του παραγωγού είναι τώρα γύρω στο πάνω, μάλλον από το 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο. Όμως γάλα δεν υπάρχει. Έτσι η φέτα ετοιμάζεται να φτάσει τα 16 με 17 ευρώ το κιλό. Στην Ήπειρο που η κτηνοτροφία κρατά ή κρατούσε όρθιο τον τόπο, το γάλα σπανίζει και το κόστος παραγωγής βαραίνει. Τα τρόφιμα στη χώρα κοστίζουν ήδη 1/3 και παραπάνω από το 2020 και 1/4 περισσότερο από το 2022. Η νέα ακρίβεια κάθεται πάνω σε παλιά ακρίβεια και γι' αυτό ακόμα και μια ζυγίζει πολύ. Το ρεύμα συμπληρώνει την εικόνα. 7 στα 10 νοικοκυριά κινούνται με κειμενόμενο επιτόκιο και ακολουθούν κάθε σκαμπανέβασμα της χονδρομπορικής αγοράς. Τα σταθερά συμβόλαια που υπόσχονταν ηρεμία κόστησαν φέτος περίπου 1/5 περισσότερο. Οι αυξήσεις μισθών του 27 φαίνονται στον ορίζοντα σαφώς μακρινού σπιτιού. Όμως τρόφιμα, καύσιμα, θέρμανση και ρεύμα απορροφούν από νωρίς το επιπλέον εισόδημα. Τα στοιχεία της Ελστάτ για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς του 25 δίνουν το μέτρο. Το υπηρώτικο νοικοκυριό ξοδεύει κοντά στα 1.460 ευρώ το μήνα, γύρω στις 17.500 ευρώ το χρόνο. Ο πανελλαδικός μέσος όρος πλησιάζει τα 1.820, δηλαδή 1/5 περισσότερο. Στην Αττική η δαπάνη φτάνει τα 2.080. Μόνο η στερεά η Ελλάδα και η Θεσσαλία στέκονται χαμηλότερα από την Ήπειρο. Αξίζει όμως προσοχή μια λεπτομέρεια. Η δαπάνη στην Ήπειρο αυξήθηκε σχεδόν 12% σε σχέση με το 24, υπερδιπλάσια από τη μέση πανελλαδική αύξηση που έμεινε γύρω στο 5,5. Ο αριθμός μόνος του αφήνει ανοιχτό αν αγοράζουμε περισσότερα ή πληρώνουμε περισσότερα για τα ίδια. Με την ακρίβεια που περιγράψαμε, το δεύτερο πιθανότατα έχει λόγο. Σε εθνικό επίπεδο, για το φτωχότερο 1/5 των νοικοκυριών, διατροφή και στέγαση απορροφούν πάνω από τα μισά έξοδα. Στους 4 νομούς, δηλαδή Γιάννενα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτεία, το περιθώριο για χιλιάδες οικογένειες είναι στενό. Εδώ βέβαια συναντιόμαστε και με το πιο επίμονο πρόβλημα της Ήπειρου, την ερήμωση της Πέθρου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης που ξεκίνησε πιλωτικά στον Εύρο επεκτείνεται και σε 7 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Οικογένειες και μεμονωμένα άτομα που θα εγκατασταθούν μόνιμα μπορούν να λάβουν ως 10.000 ευρώ. Παράλληλα, εξαγγέλθηκε πρόγραμμα τηλεργασίας με επιδότηση μισθού και εισφορών κατά 90% για 12 μήνες για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. Η κατεύθυνση είναι σωστή. Ένα ερώτημα όμως μένει ανοιχτό. Η Άρτα και η Πρέβεζα βέβαια μένουν εκτός προγράμματος, παρότι η Άρτα, κυρίως η Άρτα, συγκαταλέγεται στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας και η κυβέρνηση οφείλει ακόμη μια πιστική εξήγηση. Το βαθύτερο σχόλιο όμως είναι άλλο. Ένα επίδομα φέρνει τον άνθρωπο στο χωριό, ενώ τον κρατά εκεί η καθημερινότητα. Δηλαδή, γιατρός σε λογική απόσταση, σχολείο με μαθητές και δάσκαλο, δρόμος ασφαλής, ρεύμα και θέρμανση σε τιμή που αντέχεται. Κίνητρα και αξιοπρέπεια χρειάζονται μαζί. Αργύρι.

0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης, οι οποίες αναμένονται αύριο. Στο τραπέζι, επιδότηση ως 20 λεπτά στο ντίζελ. Στις 14 Οκτωβρίου, ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα υποχωρήσει σημαντικά, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου το πρωί ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο Μικρέλι.

Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς που ακούγεται από τις συχνότητες ΣΕΡΤΗ Πύρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθόδωρου. Περνάμε στο δεύτερο μέρος και ξεκινάμε από τη Θεσπρωτεία. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε τους τροποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους για τον άξονα Ηγουμενίτσα Σαγιάδα Μαυρομάτι, δηλαδή τον κάθετο άξονα 30 της Εγνατίας Οδού. Πρόκειται για αναβάθμιση του δρόμου σε μήκος κοντά στα 20 χιλιόμετρα με παρακάμψεις στη Νέα Σελεύκεια, το Ασπροκλήσι, τη Σαγιάδα και το Σκάλωμα. Η Νέα Χαράξη κάνει κύκλο γύρω από τις πηγές της Ανάκολης και ακολουθεί τις υπόρειες του λόφου της Μονής Ράγιου. Η διατομή, δηλαδή 2+1 λωρίδες με μεταλλικό στιθέο στη μέση, υπόσχεται περισσότερη ασφάλεια στη διαδρομή προς τα σύνορα και ο προϋπολογισμός φτάνει κοντά στα 175 εκατομμύρια ευρώ. Ο φάκελος αναμένεται στο πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη, στο σκέλος που καλύπτει και στρατιωτικές ανάγκες. Η μελέτη ορίμασε και τα σχέδια εκκρεμούν. Βέβαια, ένας δρόμος γίνεται δρόμος τη μέρα που μπαίνει το πρώτο μηχάνημα στο πεδίο. Πάνω στον παλιό άξονα ξυπνά και το παλιό όνειρο του τρένου. Η μελέτη του 2016 στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας χαράζει γραμμή 75 περίπου χιλιόμετρων ανάμεσα σε Ηγουμενίτσα, Γιάννα και Αργύρο Κάστρο. Περιλαμβάνει 2 μεγάλες σύραγγες και 9 σύραγγες ανοιχτής εκταφής σε πάνω από 20 γέφυρες. Η ομάδα εργασίας για την τουριστική ανάπτυξη Ιωαννίνων ζητά άμεση επικαιροποίηση αυτής της μελέτης. Φόντο είναι το γέφυρες. Η ομάδα εργασίας για την τουριστική ανάπτυξη Ιωαννίνων

Η αναφορά στους υδρογονάνθρακες μας πάει στο μεγάλο ενεργειακό στοίχημα του βορειοδυτικού Ιόνιου. Η ερευνητική γεώτρηση με το όνομα Σοπόσένα σε βάθος νερού πάνω από 800 μέτρα και περίπου 4 χιλιόμετρα κάτω από το βυθό θα ξεκινήσει, έτσι όπως προγραμματίζεται, τον Απρίλιο του 27 από την κοινοπραξία Exxon Mobil, Hellenic Energy και Energian. Οι πιθανότητες εντοπισμού αξιοποιήσιμου κοιτάσματος υπολογίζονται λίγο κάτω από το 20%, ποσοστό που θεωρείται αρκετό για να δικαιολογήσει το ρίσκο. Οι δυνητικοί πόροι φτάνουν στα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ως γεωλογικό βέβαια δυναμικό και όχι ως επιβεβαιωμένο απόθεμα. Η Γουμενίτσα θα γίνει βάσει εφοδιασμού με αλλαγές πληρωμάτων μέσω Κέρκυρας και η τοπική οικονομία αναμένει αρκετά από αυτή την υπόθεση. Η Σευρών ετοιμάζει νέες σεισμικές έρευνες από το Ιόνιο στην Κρήτη. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι ένα κοίτασμα, αν βρεθεί, μιλάει για ενέργεια σε ορίζοντα ετών και αφήνει το φετινό χειμώνα στην τύχη του. Ελπίδα και συνένεση χρειάζονται μαζί. Λοιπόν, και άλλη μια, ας πούμε, καλή. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας για το διάστημα Ιουνίου με Ιούλιο δείχνουν αύξηση της εισερχόμενης κίνησης κατά σχεδόν 9% με περίπου 20 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Οι εισπράξεις ανέβηκαν κατά 12% και φτάσαν τα 13,5 περίπου δισεκατομμύρια. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η γιορτή φέτος είναι αφιερωμένη στην ψηφιακή ατζέντα και την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνολογία, είπε, είναι εργαλείο και η βιωσιμότητα προϋπόθεση για την επόμενη φάση. Βέβαια, ενδιαφέρον έχει η ανάλυση της Alpha Bank. Οι επισκέψεις στην Ήπειρο αυξήθηκαν γύρω στο 70%, ένα από τα ψηλότερα ποσοστά ανάμεσα στις περιφέρειες. Αγοροχώρια, Παμβότιδα, ορεινοί προορισμοί και ιστορικά μνημεία κερδίζουν έδαφος απέναντι στους παραδοσιακούς νησιώτικους προορισμούς. Η εθνική εικόνα ενθουσιάζει, ενώ στην Ήπειρο ο τουρισμός παραμένει εποχικός και άνισα κατανεμημένος. Το ζητούμενο είναι να μετατραπεί η υψηλή ικανοποίηση σε περισσότερες διανυκτερεύσεις και σε χρήμα που μένει στις τοπικές κοινωνίες, εκεί όπου τα νοικοκυριά μετρούν τα ευρώ τους. Αργύρι. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, περνάμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Ως εδώ κοιτάξαμε το βάρος του σήμερα και τα σχέδια που χαράσσονται για το αύριο. Τώρα καταβαίνουμε στον τόπο μας, εκεί όπου οι αριθμοί αποκτούν πρόσωπο και καθημερινότητα. Ένα κομμάτι φέτα στο τραπέζι, ένα παιδί που περιμένει το λεωφορείο στη στάση, ένας οδηγός που ψάχνει θέση στο κέντρο των Ιωαννίνων, ένας έλεγχος που πρέπει να γίνει στην ώρα του, ένα γεφύρι που περιμένει να ξανανενώσει δύο όχθες, και στο τέλος έργα που δίνουν στον τόπο κάτι περισσότερο από μια ανακοίνωση: υποδομές, πολιτισμό και ηλεκτρική διασύνδεση. Ας αρχίσουμε λοιπόν από το τραπέζι και τη φέτα, γιατί εκεί συναντιούνται η ελληνική παραγωγή, η ακρίβεια και η ανάγκη για πραγματικό έλεγχο. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ετοιμάζει, λέει, αυστηρότερο σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης για το γάλα και το κρέας, από το στάβλο μέχρι το ράφι. Η λογική είναι απλή. Κάθε προϊόν πρέπει να μπορεί να αποδείξει την καταγωγή του. Τα ελληνικά προϊόντα να είναι ελληνικά και τα εισαγόμενα να εμφανίζουν την πραγματική τους ταυτότητα. Με βάση λοιπόν αυτές τις ανακοινώσεις, το προϊόν που φεύγει, που θα φεύγει από τον παραγωγό, θα αποκτά ηλεκτρονική ταυτότητα. Τα στοιχεία θα περνούν σε βάση δεδομένων και στη συνέχεια θα συγκρίνονται με τις ποσότητες που δηλώνει η μεταποιητική μονάδα. Στο σύστημα παίρνουν το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και το αποκαλούμενο Artemis 2, που βρίσκεται ακόμα σε φάση πλήρους εφαρμογής. Η ίδια λογική εξετάζεται και για το κρέας, ένα τομέα όπου περίπου 8 στα 10 κιλά που καταναλώνουμε, φοβερό αυτό, προέρχεται από το εξωτερικό. Η ανάγκη για έλεγχο γίνεται ακόμα πιο πιεστική στην περίπτωση της φέτας. Η παραγωγή πρόβειου γάλακτος υποχωρεί με περίπου 540.000 τόνους το επτάμηνο, έναντι 580.000 την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, την ώρα που η διεθνή συζήτηση για φέτα παραμένει ισχυρή. Η τιμή στον παραγωγό πλησιάζει τα 2 ευρώ το κιλό, 1,70, 1,80. Έχει ποικίλια ανάλογα με την εποχή. Η χοντρική τιμή της φέτας κινείται ήδη περίπου στα 12 με 13 ευρώ, με εκτιμήσεις για παραπάνω άνοδο, δηλαδή γύρω στα 16 με 17 ευρώ. Εδώ βέβαια βρίσκεται και η ουσία της υπόθεσης. Η φέτα έχει γίνει ακριβότερη επειδή το γάλα λιγοστεύει. Τα κοπάδια έχουν υποστεί βαριές ζημιές και η ζήτηση παραμένει ψηλή. Όταν η παραγωγή μειώνεται και η αγορά ζητά περισσότερο προϊόν, ο λογαριασμός φτάνει τελικά στο καταναλωτή. Κάποιοι ήδη στρέφονται σε φθηνότερα λευκά τυριά. Η ανασύσταση των κοπαδιών απαιτεί χρόνο, ενώ η συζήτηση για τον εμβολιασμό απέναντι στη ζωονόσους αγγίζει και το καθεστώς προστασίας της φέτας. Η ηλεκτρονική ιχνηλάτηση μπορεί να γίνει ασπίδα για τον παραγωγό που τηρεί τους κανόνες και για τον καταναλωτή που πληρώνει ελληνικό προϊόν και θέλει να ξέρει ότι παίρνει πράγματι αυτό που γράφει η ετικέτα. Στο τέλος όμως η πραγματική προστασία της φέτας θα κριθεί και στους στάβλους. Χωρίς ζώα δεν υπάρχει γάλα και χωρίς γάλα δεν γίνεται φέτα. Και όλο και περισσότερο ένα ακριβό προϊόν με μεγάλη ζήτηση και περιορισμένη πρόσφορα θα συνεχίσει να ακριβαίνει. Από το ράφι περνάμε στη σχολική τσάντα. 20 μέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα μαθητικά δρομολόγια στην Ήπειρο εξακολουθούν να παρουσιάζουν κενά και η προθεσμία της 3 Σεπτεμβρίου βρίσκεται μπροστά μας. Μία μέρα. Το ζήτημα έχει δύο πλευρές. Η πρώτη αφορά την καταγραφή των μαθητών και των ανάγκων. Τα σχολεία δηλώνουν στοιχεία μέσω της ειδικής πλατφόρμας, MySchool λέγεται η πλατφόρμα, όμως οι μεταβολές που προκύπτουν μέσα στη χρονιά χρειάζονται ταχύτητα για να φτάσουν στην περιφέρεια και να μετατραπούν σε πραγματικά δρομολόγια.
δεύτερη πλευρά είναι ακόμα πιο πεζή και γι' αυτό πιο δύσκολη. Δηλαδή το κόστος. Τα καύσιμα έχουν ακριβήνει και οι μεταφορείς υποστηρίζουν ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις πιέζουν πλέον τα περιθώρια λειτουργίας. Ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Κάχρημάνης έχει ζητήσει έκτακτη αύξηση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο, ενώ μέχρι τον μεγάλο διαγωνισμό του Ιανουάριου η Περιφέρεια προσπαθεί να καλύψει τα κενά με δημόσιες συμβάσεις. Η εικόνα είναι χαρακτηριστική. Βρήκαμε 4 δρομολόγια, ψάχνουμε 2, ανέφερε ο Περιφερειάρχης. Μπορεί να ακούγεται σαν λογιστικός υπολογισμός. Για μια οικογένεια σε ένα ορεινό χωριό όμως είναι κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Είναι αν το παιδί θα φτάσει στο σχολείο με λεωφορείο ή αν ο γονιός θα αφήσει τη δουλειά του να βάλει καύσιμα στο αυτοκίνητο και να αναλάβει ο ίδιος τη μεταφορά. Περίπου 3.000 μαθητές χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μεταφοράς και περίπου η μισή εξυπηρετούνται με αστικά δελτία, δηλαδή στην Ήπειρο εννοώ. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, εκεί όπου ένα δρομολόγιο μπορεί να σημαίνει δεκάδες χιλιόμετρα για λίγους μαθητές. Η σχολική ισότητα αρχίζει πολύ πριν από την είσοδο στην τάξη, ξεκινά από το δρόμο που οδηγεί σε αυτή. Και από το δρόμο των μαθητών περνάμε στους δρόμους της πόλης. Στα Γιάννενα η ελεγχόμενη στάθμευση επιστρέφει στο τραπέζι με επικαιροποιημένη μελέτη που αναμένεται να παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στο δημοτικό πάρκινγκ των παλιών σφαγείων που επί χρόνια λειτουργούσε ως δωρεάν λύση για τους οδηγούς και πλέον αναμένεται να ενταχθεί στο νέο σύστημα. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν την επιτυχία. Πόσες ζώνες θα δημιουργηθούν, πόσο θα κοστίζει η ώρα, ποιο θα είναι το ωράριο, πόσο θα πληρώνει ο οδηγός και τι θα ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους. Η παλαιότερη μελέτη είχε προτείνει 3 ζώνες στο κέντρο και 1 στο κάστρο, δωρεάν στάθμευση για τους κατοίκους με ειδική κάρτα και ένα σύντομο δωρεάν διάστημα για τους επισκέπτες πριν αρχίσει η χρέωση. Η εμπειρία άλλων πόλεων προσφέρει παραδείγματα. Η Πάτρα χρησιμοποιεί χρονικό περιορισμό στο ιστορικό κέντρο. Τα Τρίκαλα έχουν ξεχωριστές θέσεις για επισκέπτες και κατοίκους και ετήσια κάρτα εισόδου. Η Λάρισα λειτουργεί με ζώνες και ηλεκτρονική πληρωμή, ενώ στα δημοτικά πάρκινγκ της προσφέρει δωρεάν τις πρώτες 2 ώρες. Τα Γιάννενα χρειάζονται ένα σύστημα που να υπηρετεί την κυκλοφορία και την καθημερινότητα. Ο οδηγός που θα πληρώνει πρέπει να βλέπει ότι το μέτρο λύνει ένα πρόβλημα και δεν δημιουργεί ακόμα ένα αδιέξοδο. Ο κάτοικος χρειάζεται χώρο για να σταθμεύσει κοντά στο σπίτι του και ο επισκέπτης μια καθαρή εικόνα για το πού και πόσο μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του. Η στάθμευση είναι τελικά ζήτημα οργάνωσης του δημόσιου χώρου. Μέσα σε αυτή την καθημερινότητα υπάρχει και ένα θέμα που απαιτεί αυξημένη προσοχή. Η έλεγχη στα κέντρα αισθητικής. Η Περιφέρεια συγκρότησε Επιτροπή Ελέγχου, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων εξετάζει ξεχωριστά το ιατρικό σκέλος. Ακούστηκαν, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι λειτουργεί ένα τέτοιο κέντρο στα Γιάννενα και πρέπει να γίνει έλεγχος. Και εδώ χρειάζεται καθαρότητα. Η αισθητική φροντίδα και η ιατρική πράξη έχουν διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο και διαφορετικές ευθύνες. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι τακτικοί, τεκμηριωμένοι και σαφείς. Και το πόρισμα της Περιφέρειας θα αποτελέσει ενδεχομένως κρίσιμο υλικό για τη διερεύνηση του Ιατρικού Συλλόγου. Και κάπου εδώ αφήνουμε για λίγο την καθημερινή διαχείριση και κοιτάμε έργα που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του τόπου. Στην Πρέβεζα η Νικόπολη βρέθηκε στο επίκεντρο με τα εγκαίνια των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνα Σμερδόνη. Η προσπάθεια για ένταξη της Νικόπολης στα πολιτιστικά τοπία της UNESCO ενισχύεται και μαζί της η προοπτική να αποκτήσει ο περίφημος αρχαιολογικός χώρος ακόμα μεγαλύτερη διεθνή αναγνωρισιμότητα.
Ο πολιτισμός εδώ συναντά την ανάπτυξη με τον πιο πρακτικό τρόπο. Ένας αρχαιολογικός χώρος που αναδεικνύεται, οργανώνεται και συνδέεται με την τοπική οικονομία μπορεί να γίνει προορισμός και να δημιουργήσει κίνηση σε μια ολόκληρη περιοχή. Η Νικόπολη έχει την ιστορία. Το στοίχημα είναι να αποκτήσει και την επισκεψιμότητα που της αναλογεί. Λοιπόν, στα Τζουμέρκα μια διαφορετική ιστορία μιλάει για μια παλιά ανάγκη με σύγχρονο τέλος. Η ιστορική γέφυρα Μπέλεϊ από την Μπλάκα μεταφέρεται στη θέση Φράστα, όπου θα γεφυρώσει τον καταρακτιώτη και θα συνδέσει τους κατοίκους με τα κουκούλια. Ο Δήμος και η Περιφέρεια συνεργάζονται. Η μελέτη προχωρά και ο στόχος είναι η κατασκευή να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα. Μια γέφυρα που γεννήθηκε μέσα στις ανάγκες του πολέμου επιστρέφει στη σημερινή ζωή. Λοιπόν, κλείνουμε μια εικόνα φορτισμένη δίπλα στον ιστορικό πλάτανο του γεφυριού της Άρτας που κατά τους ειδικούς είχε ήδη πεθάνει από γυρατιά. Εμφανίστηκε ξερό και δεύτερο δέντρο. Φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα προκάλεσαν ανησυχία για πιθανό χτύπημα από μεταχρωματικό έλκο στην ασθένεια που πλήττει τους πλατάνους σε πολλά σημεία της χώρας. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να κινητοποιηθούν άμεσα, να ελέγξουν τα δείγματα και να λάβουν μέτρα πριν η νόσος φτάσει σε ολόκληρη τη συστάδα γύρω από το μνημείο. Κυρίες και κύριοι, από τη Φέτα μέχρι το ηλεκτρικό καλώδιο, από το λεωφορείο που περιμένει ένα παιδί μέχρι τη γέφυρα που περιμένει να ενώσει δύο χωριά, η εικόνα της Ηπείρου έχει πολλές πλευρές. Υπάρχει καθημερινότητα που πιέζει, οι τιμές που ανεβαίνουν, οι υπηρεσίες που πρέπει να προλάβουν τις ανάγκες και δίπλα τους υπάρχουν έργα που μπορούν να δώσουν στον τόπο μεγαλύτερη αντοχή και προοπτική. Αυτό είναι τελικά το τοπικό ρεπορτάζ. Να βλέπεις πίσω από έναν αριθμό τον άνθρωπο που πληρώνει, πίσω από ένα δρομολόγιο το παιδί που περιμένει, πίσω από μια θέση στάθμευσης τον κάτοικο που ψάχνει χώρο και πίσω από μια γέφυρα μια κοινότητα που θέλει να επικοινωνήσει και πίσω από κάθε αρχαιολογικό μνημείο μια ολόκληρη περιοχή που ζητά να κοιτάξει μπροστά. Ως εδώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλή σας μέρα από τον Αργύρη Κλιμάτηρη και την Άντα Κωνσταντίνα που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθεοδόρου του μικροφόρου. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 8. Καλή σας μέρα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων με τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εγκαινιάστηκαν χθες στην Πρέβεζα τα έργα αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της Αρχαίας Νικόπολης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μεγάλο Θέατρο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες συντήρησης, σημαντικό μνημείο και νέες διαδρομές περιήγησης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η προοπτική ένταξη της Νικόπολης στο κατάλογο παγκόσμιος κληρονομιάς της UNESCO. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία της Νικόπολης αλλά και στη συμβολή που μπορεί να έχει η ανάδειξή της στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Από την πλευρά της, η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε στην πορεία της υποψηφιότητας για την UNESCO, τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στα Ιωάννινα βρέθηκε εχθές ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Αγγελαρίδης, πραγματοποιώντας συναντήσεις με τοπικούς φορείς και παραχωρώντας συνέντευξη τύπου. Κατά τη συνέντευξη αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις και στις προοπτικές συνεργασίες των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης Αριστερά αντιμετωπίσει κρίση εμπιστοσύνης και χρειάζεται σαφείς πολιτικές θέσεις για να επανασυνδεθεί με την κοινωνία. Άσκησε επίσης κριτική στο πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την πολιτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και παρουσίασε τις προτάσεις της Νέας Αριστεράς για τη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, συναντήθηκε με εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας Πολιτών της Παιδινής, οι οποίοι θέτουν ζητήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ζητούν τη μετεκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών. Στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν επίσης και επαφές με εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εγνατία Οδό και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Υπήρου. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Βασιλικού Καρτερίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 50χρονο εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε σε προστατευμένα κυκλειδώματα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά το τμήμα τροχέας Ιγουμενίτσας. Τη δημοπράτηση της κατασκευής νέου κυκλικού κόμβου στο καρτέρι Θεσπρωτείας προϋπολογισμού 1,52 εκατομμύρια ευρώ ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Υπήρου. Το έργο αφορά τη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Πρέβεζας με το δρόμο προς Πέρδικα και αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Υπήρου και Δήμου Πάργας για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και του βιολογικού καθαρισμού καναλακίου, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμύρια 340.000 ευρώ. Τεχνικά και διαδικαστικά προβλήματα στην υποβολή των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ επισημαίνει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, η μεταφορά της διαδικασίας στην ΑΔΕ έχει δημιουργήσει δυσκολίες, ιδιαίτερα στην επεξεργασία των χειρόγραφων, μισθωτηρίων, αγροτεμαχίων. Η Ένωση Αγροτών ενημερώνει ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι παραγωγοί μπορούν να μετατρέψουν τα χειρόγραφα, μισθωτήρια σε ηλεκτρονικά, διευκολύνοντας τη διαδικασία υποβολής. Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, ο Δήμος Παγωνίου θα φιλοξενήσει το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η διαχείριση του νερού, η ενέργεια, η προστασία του ποταμού ΑΟΟ και η συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Καλπάκι και στο Δελβινάκι, ενώ στην τελευταία ημέρα προβλέπεται επίσκεψη στη Δερόπολη και στο Αργυρόκαστρο.
παρεμβάσεις καθαρισμού και ανάδειξης του πρασίνου πραγματοποιεί ο Δήμος Ιωαννιτών στον περιβάλλοντο χώρο του Δημαρχείου και στο Πάρκο Ηρώων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την απομάκρυση φθαρμένου θάμνου, τη φροντίδα των μεγάλων δέντρων και τη διαμόρφωση περισσότερων ανοιχτών χώρων. Οι παρεμβάσεις αποτελούν μέρος ευρυτέρου σχεδιασμού, στο οποίο περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του Πάρκου Αίγλη, αλλά και η σταδιακή σύνδεση των χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Διάκριση για τις δράσεις πρόληψης και που υλοποιούνται μέσω του Δημοτικού ΚΕΠ Υγείας απέσπασε ο Δήμος Ιωαννιτών. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 21ου Πανελλήνου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων που φιλοξενήθηκε στην Έδεσα. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η διάκριση αποτελεί αναγνώριση των πρωτοβουλειών ενημέρωσης και πρόληψης που απευθύνονται στους δημότες. Το αυξημένο βέβαια κόστος παραγωγής και η ζωονόση και η προστασία της φέτας συζητήθηκαν στις ενημερωτικές ημερίδες της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης φέτας στο Αγρίνιο και στα Καλάβρητα. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη διασφάλιση της ποιότητας του εγωπρόβειου γάλακτος και στην ενίσχυση της παρουσίας της ελληνικής φέτας στις διεθνείς αγορές. Η επόμενη ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου στον Τύρναβο. Γενικά καλώς αναμένεται ο καιρός σήμερα Τρίτη στην Ήπειρο με διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις. Στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες και παιδινές περιοχές θα επικρατήσουν επίσης ήπειρες θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτρη. Για αύριο Τετάρτη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με περισσότερες νεφώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ηπειρωτικά. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λεκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ερτέκο.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης και θα είμαστε εδώ κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-074-371. Επίσης μπορείτε να στέλνετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση rtioannina@papaki.gr και μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram ηλεκτρολογώντας ΕΡΤ Ιωάννινα με λατινικούς χαρακτήρες και τα μηνύματά σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και στο Viber στον αριθμό 693-008-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Εδώ είμαστε κοντά σας σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο πρωινό Ραντάρ, και να ξεκινήσουμε λίγο με θέματα που αφορούν την επικαιρότητά μας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ο καιρός μας βοηθάει σήμερα, έτσι με λίγη δροσούλα. Και πάμε λίγο να πούμε για την επίσκεψη που είχαμε στην Πρέβεζα, στην προοπτική κιόλας ένταξης που υπάρχει της Αρχαίας Νικόπολης στο κατάλληλο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που στρέφεται πλέον στο ενδιαφέρον με τα εγκαίνια των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου. Χθες έγινε η εκδήλωση, η παρουσία κιόλας του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Η τελετή, όπως σας ανέφερα και λίγο νωρίτερα, φιλοξενήθηκε στο Μεγάλο Θέατρο, που παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα και εθνικούς πόρους. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση αρχαιολογικών μνημείων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας αλλά και τη δημιουργία υποδομών που διευκολύνουν την περιήγηση των επισκεπτών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη νέα οδική παράκαμψη, η οποία απομάκρυνε την κυκλοφορία από τα τμήματα του αρχαιολογικού χώρου και συνέβαλε πάρα πολύ στην ενοποίηση του. Η Υπουργός, απ' την άλλη, Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι ο φάκελος υποψηφιότητας της Νικόπολης βρίσκεται στο προκαταρκτικό στάδιο αξιολόγησης της UNESCO. Επισήμανε ωστόσο ότι η διαδικασία είναι απαιτητική και προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε τόσο στην ιστορική αξία της Νικόπολης, όσο όμως και στις δυνατότητες που δημιουργεί η πολιτιστική κληρονομιά και την ανάπτυξη της περιοχής. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στη συνέχεια των αρχαιολογικών παρεμβάσεων, στην πορεία της υποψηφιότητας αλλά και στο σχεδιασμό για την αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου. Τώρα, το μόνο που μας μένει είναι ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις που απομένουν για την ένταξη στην UNESCO, πώς μπορούν τα έργα να συνδεθούν με την τουριστική ανάπτυξη της Πρέβεζας και ποιο είναι το επόμενο χρονοδιάγραμμα. Ελπίζουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα και οι ίδιοι θα δώσουν απαντήσεις σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά αξίζει αυτός ο χώρος να ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO. Πάμε όμως και σήμερα στην Παραμυθιά, που βρίσκεται το επίκεντρο των εκδηλώσεων της ιστορικής μνήμης της Θεσπρωτείας, καθώς συμπληρώνονται 83 χρόνια από την εκτέλεση των 49 προκρήτων της πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στις εκδηλώσεις θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος πρόκειται επίσης να κηρυχθεί επίτιμος δημότης του Δήμου Σουλίου. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, η μέρα ξεκινά με αρχαιρετική θεία λειτουργία και μνημόσυνο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δονάτου. Η άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια θα σχηματιστεί πομπή προς το μνημείο των εκτελεστέντων, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνο τρισάγιο. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί του Δημάρχου Σουλίου, του κ. Ντάν δηλαδή, ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, προσκλητήριο νεκρών, κατάθεση στεφάνων αλλά και τήρηση ενός λεπτού σιγής. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ακόμη μαθητικός αγώνας δρόμου αφιερωμένος στη μνήμη των εκτελεστέντων, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η λαμπαδηφορία και συμμετοχή μαθητών. Οι εκδηλώσεις αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και ανάδειξη των γεγονότων της γερμανικής κατοχής στη Θεσπρωτεία.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου να ανακηρύξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επίτιμο δημότη. Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ομοφωνία. Και κατά τη συνεδρίαση καταγράφηκαν βέβαια διαφορετικές τοποθετήσεις και επιφυλάξεις, ενώ από την αντιπολίτευση διατυπώθηκε η άποψη ότι η επίσκεψη του Προέδρου θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Η ανακήρυξη συνδέεται χρονικά με τη σημερινή παρουσία του Προέδρου της Παραμυθιάς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τους 49 προκρίτους. Πέρα από την τιμητική διάσταση, η επίσκεψη δημιουργεί την ευκαιρία να έρθουν στη δημόσια συζήτηση ζητήματα που αφορούν το Δήμο Σουλίου και ευρύτερα την ενδοχώρα της Θεσπρωτείας, το δημογραφικό, η πληθυσμιακή συρρήκνωση των ορεινικών χωριών, οι υποδομές και οι δυνατότητες τοπικής ανάπτυξης αποτελούν ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά την περιοχή. Με τώρα να συνδεθούμε και με το Earth News Radio και να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγες ώρες απομένουν για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης για τις τιμές των καυσίμων κίνησης, οι οποίες αναμένονται αύριο στο τραπέζι επιδότηση έως 20 λεπτά στο ντίζελ. Στις 14 Οκτωβρίου ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, η τιμή του πετρελαίου θα πέσει, επανέλαβε το Ντόναλντ Τραμπ. Την τελική απάντηση σε μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον αναμένει το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί σε λίγο ο Πρωθυπουργός. 8,3 εκατομμύρια πρόσφυγες σε κίνδυνο λόγω των περικοπών στη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Ανάλογα στις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς, η προοπτική συνεργασιών μεταξύ των κομμάτων, της αντιπολίτευσης αλλά και τα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας βρέθηκαν χθες στο επίκεντρο της επίσκεψης του Γαβρίλη Σακελαρίδη στα Ιωάννινα. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς παραχώρησε συνέντευξη τύπου, κατά την οποία παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος του για την πολιτική συγκυρία. Υποστήριξε ότι η αριστερά αντιμετωπίζει μια κρίση αξιοπιστίας, την οποία συνέδεσε με τις πολιτικές εξελίξεις των προηγούμενων ετών. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την πολιτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος όμως στη συνεργατική πολίτευση, στάθηκε στις πολιτικές διαφορές αλλά και στην ανάγκη, όπως υποστήριξε, διαμόρφωση σαφών προγραμματικών θέσεων. Στο περιθώριο της επίσκεψής του, πραγματοποίησε επαφές με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους πολιτών. Μεταξύ των σημαντικότερων ζητημάτων ήταν η ατμοσφαιρική ρήπανση στην Πεδινή, οι υποδομές και τα προβλήματα που σχετίζονται με την Εγνατία Οδό. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Αριστεράς στα Ιωάννινα. Ακόμη στο προσκήνιο επανέρχεται και το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στην Πεδινή Ιωαννίνων μετά τις επαφές που πραγματοποίησε στην περιοχή ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς. Εκπρόσωποι της Πρωτοβουλίας Πολιτών παρουσίασαν τις ανησυχίες τους για την επιβάρηση της ατμόσφαιρας και τις επιπτώσεις που εκτιμούν ότι υπάρχουν στην καθημερινή ζωή των κατοίκων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη λειτουργία μονάδων παραγωγής ζωοτροφών και στο αίτημα μετακατάστασή τους. Οι κάτοικοι ζητούν ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος, συστηματικού σπερθεί ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Το ζήτημα έχει ευρύτερη σημασία για το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, καθώς συνδέεται με τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η συζήτηση αφορά επίσης τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και των θέσεων εργασίας. Ένας 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσπρωτεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 και 4 στο πρώτο 70 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βασιλικού Καρτερίου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 50χρονος εξετράπη της πορείας του προς τα δεξιά και προσέκρουσε πάνω σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Από την πρόσκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα. Το Τμήμα Τροχιάς Ιγουμενίτσας διερευνά τις συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε και το δυστύχημα. Το συγκεκριμένο περιστατικό επαναφέρει στη συζήτηση το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στον επαρχιακό δίκτυο της Υπήρου. Κρέμα πραγματικά, συλληπιτήρια στους οικείους του.

Στην υλοποίηση ενός μεγάλου έργου υποδομής για το καναλάκι προχωρούν η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Πάργας. Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12.340.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει δύο βασικά τμήματα. Το πρώτο αφορά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και τις ιδιωτικές συνδέσεις και τις εγκαταστάσεις μεταφοράς των λιμάτων. Το δεύτερο περιλαμβάνει την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού και των υποδομών διάθεσης των επεξεργασμένων λιμάτων. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αναμένεται να αναβαθμίσει τις περιβαλλοντικές υποδομές της περιοχής. Ωστόσο, η έγκριση προγραμματικής σύμβασης αποτελεί στάδιο της διαδικασίας και όχι η ολοκλήρωση του έργου. Πάμε και στη Θεσπρωτεία για τη δημοπράτηση αυτού του νέου ισόπεδου κυκλικού κόμβου στο καρτέρι Θεσπρωτείας που ενέκρινε χθες η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου. Το έργο θα κατασκευαστεί στην Εθνική Οδό Οικουμενίστας Πρέβεζα, στη διασταύρωση με το δρόμο προς την Πέρδικα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.520.000 ευρώ. Στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας αλλά και αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας. Το συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζει αυξημένη κίνηση ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο και σύμφωνα με το Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρο Καχρημάνη προηγήθηκε αναθεώρηση της μελέτης ώστε να προσαρμοστεί στα προβλεπόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου. Πάμε τώρα λίγο και στα προβλήματα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ αλλά και την ανησυχία για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι οι τεχνικές και οι διαδικαστικές δυσκολίες στην υποβολή των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ καταγράφει ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων. Το 2026 είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ΑΔΕ και της νέας εφαρμογής My Agro. Σύμφωνα με την Ένωση Αγροτών, οι αλλαγές έχουν δημιουργήσει προβλήματα τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αφορά τα μισθωτήρια των αγροτεμαχίων. Ο συνεταιρισμός διευκρινίζει ότι για συγκεκριμένες αγροτικές μισθώσεις με ετήσιο μίσθωμα έως 960 ευρώ δεν είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης. Ωστόσο, τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια διευκολύνουν την αυτόματη επεξεργασία των στοιχείων και οι παραγωγοί που διαθέτουν χειρόγραφα συμμονητικά μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησής τους, εφόσον το επιθυμούν και σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες. Η ανησυχία επικεντρώνεται στις καθυστερήσεις που ενδέχεται να προκύψουν και στις επιπτώσεις που αυτές μπορεί να έχουν στο χρόνο πληρωμής των ενισχύσεων.

Εδώ είμαστε στο πρωινό ραντάρ, συνεχίζουμε σήμερα 3η 29 Σεπτεμβρίου και σοβαρή παραμένει η κατάσταση στον κάμπο της Άρτας εξαιτίας της εξάπλωσης του μαύρου ακαθόδου Αλευρόδη. Το πρόβλημα το επανέφερε στη Βουλή ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας η κυρία Όλγα Γεροβασίλη με ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το έντομο έχει προσβάλει περίπου 38.000 στρέμματα εσπεροδοειδών από τα συνολικά 40.000 που καλλιεργούνται στην περιφερειακή ενότητα Άρτας. Παρά την εφαρμογή προγράμματος βιολογικής καταπολέμησης, τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται περιορισμένα. Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η βουλευτής, φτάνουν τα 120 ευρώ ανά στρέμμα. Ο αντιπεριφερειάρχης Άρτας έχει εισηγηθεί την επιδότηση του 70% του κόστους αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων των καλλιεργητών. Αυτά που απασχολούν αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό είναι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αντιμετώπισης, το κόστος για τους παραγωγούς, αλλά και για τα μέτρα που εξετάζει το αρμόδιο Υπουργείο. Και πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει, έχουν περάσει τόσα χρόνια, είναι μια δύσκολη κατάσταση και όσο πάει και όλες αυξάνεται ο αριθμός που βλέπουν μείωση στη σοδειά τους η παραγωγή. Και έχουν απόλυτο δίκιο και ζητούν άμεσες πλέον απαντήσεις και κάτι πρέπει να γίνει γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Αλλά θέλω να πάμε λίγο και να πούμε και δύο λόγια γιατί υπήρχε τις προηγούμενες μέρες μια πρωτοβουλία, μια παρουσίαση, μια μελέτη που είχε μάλλον ξεχαστεί που προτείνει τη δημιουργία ενός σιδηροδρομικού άξονα που θα συνδέει το λιμάνι της Ιγουμενίτσας με τα Ιωάννινα και την Νότια Αλβανία και επανέρχεται τώρα πάλι στο δημόσιο διάλογο. Αυτή την πρόταση την παρουσίασε η ομάδα εργασίας για την τουριστική ανάπτυξη αλλά και την προώθηση του νομού Ιωαννίνων. Η πρωτοβουλία στηρίζεται σε μελέτη που εκπονήθηκε το 2016 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας. Ο αρχικός σχεδιασμός περιλάμβανε τη σύνδεση του λιμανιού της Ιγουμενίτσας με τα Ιωάννινα, την Καγκαβιά και το Αργυρόκαστρο. Σήμερα προτείνεται η επικυρωποίηση της μελέτης προκειμένου να αξιολογηθούν εκ νέου το κόστος, η βιωσιμότητα αλλά και οι δυνατότητες χρηματοδότησης. Παράλληλα, τιθέτει προοπτική μακροπρόθεσμη σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου με το ελληνικό δίκτυο μέσω Καλαμπάκας. Προς το παρόν πρόκειται για μια πρόταση που απαιτεί περιττέρω τεχνική και οικονομική αξιολόγηση.

Από τις 2 έως και τις 4 Οκτωβρίου, ο Δήμος Παγωνίου πρόκειται να φιλοξενήσει το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. Κεντρικό θέμα της διοργάνωσης είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η ενέργεια και οι επιλογές που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ποταμό ΑΟ και στη δυνατότητα συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας για την προστασία του οικοσυστήματος. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Καλπάκι και θα συνεχιστούν το Σάββατο στο Δελβινάκι. Την Κυριακή προβλέπεται η επίσημη διακρατική επίσκεψη στη Δερόπολη και στο Αργυρόκαστρο και το συνέδριο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και των θεσμικών φορέων. Ο Δήμαρχος Παγωνίου, κ. Κωνσταντίνος Καψάλης, έχει αναφερθεί στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας για τη διαχείριση του ΑΟΟΥ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε πάλι εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε για σήμερα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται να συνεδριάσει αύριο και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών το λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα των δημοσιονομικών ισορροπιών, υποστηρίζοντας ότι κάθε μείωση φόρου θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο μέτρο, ώστε να μην δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό. Όποιος πει για άλλες μειώσεις, να πει ποιον φόρο πρέπει να πάρουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Τις προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Η ακρίβεια, υποστήριξε, φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους της Εύρων και της ExxonMobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Παπασταύρου υπογραμμίζει ότι η προοπτική μιας πρώτης ερευνητικής γεώτρησης τους πρώτους μήνες του 2027, αλλά και η έναρξη σεισμικών ερευνών από το Ιόνιο έως την Κρήτη σηματοδοτούν την επιτάχυνση της προσπάθειας της Ελλάδας να διερευνήσει τον υποθαλάσσιο ενεργειακό της πλούτο. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσει στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούζ και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ενώ έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούζ παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της συζύγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλο, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας τεοϋπηρωτικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ιωάννινα.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Η πολιτική του Βενιζέλου συνοψίζεται, πιστεύω, σε μία φράση. Ποτέ μόνη.
1: Το Σεπτέμβριο κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες μικρασιάτες εγκλωβίζονται στα παράλια της Μύρνης.
5: I had to save my child.
1: Τιμάμε τις ρίζες.
6: Έναν προσφυγικό πληθυσμό δυσθεώρητο.
1: Τις χαμένες πατρίδες. Τους ανθρώπους που χάθηκαν.
4: Στο ολοκαύτωμα εκείνων των ημερών χάνουν τη ζωή τους 50.000 χριστιανοί.
5: The front had fallen.
1: Και εκείνους που συνέχισαν να κρατάνε ζωντανή την παράδοση. Αφιέρωμα. 1922 Μικρασιατική καταστροφή. Στο Earthflix.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
7: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Πύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ECHO. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.
8: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου εδώ στο πρωινό ραντάρ από τη συχνότητα του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Πάμε να περάσουμε και σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και μια πολύ ωραία κίνηση. Κάνουμε λόγο για τα Βόρεια Τζουμέρκα, για το επίδομα των 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση που στόχο έχει την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Την οικονομική αυτή ενίσχυση των νέων οικογενειών με 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται ή υιοθετείται σε βρεφική ηλικία αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Βορείων Τζουμέρκων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη στήριξη των οικογενειών αλλά και στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης που καταγράφεται στις ορεινές κοινότητες του Δήμου. Για τη χορήγηση του βοηθήματος προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τουλάχιστον ένας στους δύο γονείς πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου για δύο συνεχόμενα χρόνια πριν από το έτος γέννησης, ενώ το παιδί πρέπει να εγγραφεί στο Δημοτολόγιο των Βορείων Τζουμέρκων. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο παιδί. Για τις μονογονιακές οικογένειες το αντίστοιχο όριο ορίζεται στις 18.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ετός 6 μηνών του παιδιού, συνοδευόμενοι από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Την αξιολόγηση των αιτήσεων θα αναλάβει η ειδική τριμελής επιτροπή. Για τη φετινή χρονιά έχουν προβλεφθεί στο δημοτικό προϋπολογισμό 6.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχες πιστώσεις θα εγγράφονται και τα επόμενα χρόνια. Το βοήθημα θα είναι αφορολόγητο και δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια άλλων κοινωνικών παραχών. Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, κ. Νίκος Βαΐτσης, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέες οικογένειες στις ορεινές περιοχές εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων, του αυξημένου κόστου μετακίνησης αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών διαβίωσης. Και όπως επισήμανε, το οικονομικό βοήθημα δεν μπορεί από μόνο του να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα. Αποτελεί όμως ένα πρόσθετο μέτρο στήριξης για τους νέους ανθρώπους που επιλέγουν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν οικογένεια και στα χωριά του Δήμου. Στην ίδια άποψη ήταν και ο κύριος Καψάλης που είχαμε φιλοξενήσει την προηγούμενη φορά στην εκπομπή μας, που είπε ότι πραγματικά μόνο να προσφέρουν κάποιο χρηματικό ποσό δεν είναι το κάτι που λύνει. Για να μείνει κάποιος σε αυτές τις περιοχές, τις απομακρυσμένες περιοχές, πρέπει να υπάρχουν και άλλες υποδομές, όπως ένα ιατρείο, όπως κάποιες σωστές σχολικές υποδομές, για να μπορούν και όλα τα παιδιά να έχουν και κάποιες δραστηριότητες. Άρα πρέπει να το δουν συνολικά. Όπως και να έχει, είναι μια πολύ σωστή και ωραία πρωτοβουλία και συγχαρητήρια σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που πήρε μια τέτοια ομόφωνη απόφαση για κάτι τέτοιο, έτσι ώστε με κάποιο τρόπο κάποιος να βοηθηθεί. Και σίγουρα οι οικογένειες που θα θέλουν στο μέλλον να κάνουν κάποια παιδιά και να τους δίνεται και το κίνητρο να μείνουν εκεί, στον τόπο τους. Ας περάσουμε όμως και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Ένα από αυτά είναι ότι στη Βουλή επανέρχεται και το ζήτημα των αποζημιώσεων των χειροτροφών της Ηπείρου που επλήγησαν τη Μεγάλη Πυρκαγιά της 12 Αυγούστου 2025, η οποία προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σημαντικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Ο βουλευτής της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στήλιος κατέθεσε αναφορές προς 4 συναρμόδια υπουργεία, διαβιβάζοντας μια σχετική επιστολή του Τροφικού Συλλόγου Ηπείρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου, η αξία του ζωικού κεφαλαίου που χάθηκε από την πυρκαγιά προσεγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι καταστροφές έπληξαν χειροτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ζηρού, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Περισσότερο από ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά, το θέμα των αποζημιώσεων παραμένει ανοιχτό. Σύμφωνα με δημοσιευμένες αναφορές, οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι οι απώλειες των ζώων δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο ασφαλιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ. Οι χειροτρόφοι ζητούν μια έκτακτη κρατική οικονομική ενίσχυση ώστε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και να επαναλειτουργήσουν. Οι πληγήσεις μονάδες παράλληλα ζητούν επιτάχυση των διαδικασιών και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καταβολής των χρημάτων. Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο κ. Στήλιος καλεί τα συναρμόδια υπουργεία να εξετάσουν τα αιτήματα του Συλλόγου και να ενημερώσουν για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβουν. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις απαντήσεις των Υπουργείων, αλλά και στη δυνατότητα ενεργοποίησης του ειδικού μηχανισμού κρατικής στήριξης για τους πληγέντες παραγωγούς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ πάλι κοντά σας στο πρωινό ραντάρ.

Επιστρέψαμε. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε. Τι γίνεται σήμερα εκεί στους δρόμους έξω της πόλης των Ιωαννίνων? Υπάρχει η ίδια κίνηση όπως και χθες? Γιατί χθες Δευτέρα πραγματικά η κατάσταση ήταν αποπνικτική. Γινόταν ένας πανικούλης. Αλλά εντάξει, δικαιολογημένα Δευτέρα, όλοι στο πρόγραμμά τους, στην καθημερινότητά τους. Φυσικό και επόμενο είναι, έχουμε επιστρέψει όλοι στις δουλειές μας. Θα ήθελα να μας στείλετε μηνύματα και να μας πείτε τι γίνεται και έξω στους δρόμους. Και πριν πάω στο θέμα, μάλλον θα πάω στο θέμα για την Ήπειρο που επεκτείνεται αυτό το πρόγραμμα της οικονομικής ενίσχυσης για τη μόνιμη μετεγκατάσταση και επιδότηση που προβλέπεται να φτάνει έως τις 10.000 ευρώ. Καλό ήταν αυτό, γιατί στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρήκνωσης, αλλά και η ενίσχυση περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται 7 από τους 8 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτεία. Μία από αυτές τις σημαντικότερες αλλαγές που εξετάζονται είναι η δυνατότητα προκαταβολής του 50% της οικονομικής ενίσχυσης πριν από τη μετακόμιση. Εφόσον εγκριθεί το ανώτατο ποσό, οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν προκαταβολικά 5.000 ευρώ. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να απευθύνεται σε οικογένειες, συνταξιούχους, τηλεργαζόμενους, Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να επιστρέψουν, καθώς και σε άλλες κατηγορίες πολιτών. Η εξεύρεση εργασίας στο νέο τόπο κατοικίας δεν προβλέπεται να αποτελεί απαραίτητη βασική προϋπόθεση θα είναι η πραγματική μεταφορά της κυρίας κατοικίας στην επιλέξιμη περιοχή. Ωστόσο, το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί στην Ήπειρο. Προηγείται η έκδοση της σχετικής κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίσει τους δικαιούχους, τους επιλέξιμους δήμους και οικισμούς, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τους όρους καταβολής της ενίσχυσης. Η επέκταση του μέτρου συνδέεται με την προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, ιδιαίτερα στις ορεινές και ακριτικές περιοχές της Ηπείρου, όπου η μείωση και η γύρανση του πληθυσμού αποτελούν σημαντικές προκλήσεις, και το ενδιαφέρον θα στρέφεται πλέον στην έκδοση της υπουργικής απόφασης αλλά και στην ανακοίνωση του χρονοδιαγράμματος της υποβολής των αιτήσεων. Βρίσκεται και σε εξέλιξη η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων και γιατρό λέει που συνεργαζόταν με κέντρο αισθητικής της πόλης και φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Μιλώντας τώρα στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρος Παπακώστας, ανέφερε ότι έχουν προκύψει ενδείξεις πειθαρχικών παραβάσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συγκεκριμένος γιατρός προέρχεται από άλλη περιοχή της χώρας και δεν είχε εγγραφεί στο Μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, όπως προβλέπεται για την επαγγελματική του δραστηριότητα στην περιοχή. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τις ιατρικές πράξεις που φέρεται να πραγματοποιούσε μέσα στο κέντρο αισθητικής, χωρίς ο χώρος να διαθέτει άδεια λειτουργίας του ιατρείου. Βέβαια, ο Ιατρικός Σύλλογος έχει ήδη λάβει κάποιες έγγραφες εξηγήσεις από τον γιατρό και τον έχει καλέσει σε συμπληρωματική απολογία. Παράλληλα, αναμένει την προσκόμιση του συμφωνητικού συνεργασίας του με την επιχείρηση, προκειμένου να ολοκληρώσει την έρευνά του. Ο κ. Παπακώστας διευκρίνησε ότι πραγματοποιούνται 2 ανεξάρτητοι έλεγχοι. Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία του Κέντρου Αισθητικής και διενεργείται από αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Κατά τον αρχικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και δεύτερος. Ο άλλος έλεγχος αφορά αποκλειστικά το γιατρό και την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί οριστικό πειθαρχικό πόρισμα, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο τραπέζι επιδότηση ως 20 λεπτά στον ντίζελ λίγες ώρες πριν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης, οι οποίες αναμένονται αύριο. Στις 14 Οκτωβρίου η ανακοινώση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, τόνισε σε συνέντευξή του κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε πρόσθεση όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Η τιμή του πετρελαίου θα πέσει, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την τελική απάντηση σε μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον αναμένει το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου επισκέπεται σε λίγο ο Πρωθυπουργός. 8,3 εκατομμύρια πρόσφυγες σε κίνδυνο λόγω των περικόπων στην χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Η Ήπειρος παραμένει χωρίς σιδηροδρομικό δίκτυο. Ωστόσο, μια πρόταση που φιλοδοξεί να αλλάξει λίγο τα δεδομένα στις μεταφορές και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής επανέρχεται στο προσκήνιο. Πρόκειται για αυτή τη σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Ιγουμενίτσας με τα Ιωάννινα, την Κακαβιά και το Αργυρόκαστρο με βάση τη μελέτη που είχε εκπονηθεί το 2016. Πόσο ρεαλιστική είναι όμως αυτή η προοπτική, υπάρχουν δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναλυθούν ώστε η πρόταση να μην παραμείνει στα χαρτιά? Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την Τουριστική Ανάπτυξη και την Προώθηση του Νομού Ιωαννίνων, ο κ. Στάθης Σιούτης, για να συζητήσουμε τις προοπτικές αυτού του σημαντικού εγχειρήματος. Κύριε Σιούτη, καλημέρα σας. Επαναφέρεται μια πρόταση που βασίζεται σε μελέτη του 2016. Τι έχει αλλάξει μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια και ποια είναι αυτά τα συγκεκριμένα βήματα που προτείνετε σήμερα? Έχετε ήδη πραγματοποιήσει κάποιες επαφές με την κυβέρνηση ή με κάποιους άλλους αρμόδιους φορείς για αυτό το θέμα?
1: Καλησπέρα κύριε Αγγέλη, τόσο εσάς όσο και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να πούμε ότι αυτό το έργο αποτελεί ένα έργο στην ουσία στρατηγική σημασία για την Ήπειρο, καθώς μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο διασυνοριακό άξονα μετακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων. Και όπως είπατε εσείς, θα συνδέσει στην ουσία το λιμάνι της Ιγουμενίτσας με τα Ιωάννινα και την Νότια Αλβανία. Και δεν πρόκειται για μια θεωρητική πρόταση. Όπως είπατε και εσείς, αυτή εκπονήθηκε το 2016 από την τότε αντιπεριφερειάρχης της περιφέρειας Ήπειρου της κυρίας Τατιάνας Καλογιάννης. Και ήταν βασίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ενταπτικής Συνεργασίας Ελλάδος-Αλβανίας, έτσι. Κοιτάξτε, είναι ένα έργο το οποίο θεωρούμε ότι και οι Αλβανοί το θέλουν, έτσι. Να πούμε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά για αυτή τη μελέτη. Η συνολική γραμμή ανέχεται περίπου σε 73 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει δύο σημαντικές σύραγγες συνολικού μήκους περίπου 10,3 χιλιόμετρων. Και έχει και 26 μικρότερες οδικές και συνδρομικές γέφυρες. Θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να επικυρωποιηθεί συγκεκριμένη μελέτη, διότι υπάρχουν τα δεδομένα κόστους και το κομμάτι της τεχνολογικής και μεταφορικής ζήτησης, έτσι, όσον αφορά την συγκεκριμένη συνδρομική σύνδεση. Και θεωρούμε ότι είναι πλέον επίκαιρο, διότι και η Ιγουμενίτσα αποτελεί πλέον δυτική πύλη της Ελλάδος, έτσι. Καθώς από την Ιγουμενίτσα φεύγουν πάρα πολλά καράβια προς Ιταλία και προς την Ευρώπη και μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο κόμβο επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών προς τα Βαλκάνια, έτσι. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό είναι μελλοντικά να υπάρχει η σύνδεση αυτής της γραμμής και με το ελληνικό δίκτυο μέσω της Καλαμπάκας, έτσι. Και σίγουρα, επειδή έχουμε και τους οδικούς άξονες, η Ιόνια, η Εγνατία, ολοκληρώθηκε και ο Ε65, έτσι, θεωρούμε ότι μέσω της Ιγουμενίτσας μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα και να αποτελέσει βασικό κόμβο σύνδεση με Ιταλία και Βαλκάνια, έτσι. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό που έχει προκύψει, που ίσως είναι από τα πιο σημαντικά, είναι η νέα ενεργειακή διάσταση του όλου θέματος, διότι στο μπλοκ 2 του Βορειοδυτικού Ιωνίου εξελίσσεται ξεκίνησαν δηλαδή εργασίες για να γίνουν ενδικές έρευνες για υδρογονάνθρακες. Αυτές θα ξεκινήσουν δηλαδή οι έρευνες το πρώτο τρίμηνο του 2027 και θεωρούμε ότι μέσω αυτής της σιδηροδρομικής σύνδεσης μπορεί να γίνει και μεταφορά LNG, αλλά σίγουρα και φορτίων, έτσι, από και προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Και σίγουρα μέσω αυτής θα συνδεθούν και οι πόλοι των Ιωαννίνων και συνέχεια μέσω της Αλβανίας μπορούμε να φύγουμε για Ευρώπη. Να πούμε ότι οι γείτονές μας ήδη έχουν προχωρήσει να βάσει του σιδηροδρομικού του δικτύου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική παρέμβαση μιας νέας γραμμής προς τα σύνορα με το Μαυροβούνιο.
0: Υπάρχει κάποια αρχική εκτίμηση του κόστους?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να επικοινωνηθεί τώρα η μελέτη, διότι μια μελέτη
0: με χρηματοδότηση μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να υπάρξει και ενδιαφέρον από την αλβανική πλευρά.
1: Ναι, από την αλβανική πλευρά ήδη υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι, και το κόστος που έχετε υπολογίσει με τη μελέτη, ποιο είναι?
1: Το κόστος.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να επικαιροποιηθεί τώρα η μελέτη, διότι τα κόστη του 2016 διαφέρουν σχέση με τα σημερινά. Το βασικό είναι ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει πάρα πολύ στα σιδηροδρομικά δίκτυα. Δηλαδή, στην ουσία έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες το κομμάτι των οδικών μεταφορών. Δηλαδή, και ξέρουμε ότι το κομμάτι Ιόνιας και Καβιάς, όσο αφορά το νέο οδικό αυτό άξονα, ίσως είναι ο τελευταίος οδικός άξονας που γίνεται στη χώρα μαζί με συνεργασία με βάση και βέβαια και με το ΒΟΑΚ, έτσι, στην Κρήτη. Ναι. Λοιπόν, αλλά πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα 10 χρόνια σίγουρα θα επενδύσει στο κομμάτι του σιδηροδρομικού. Άρα, θεωρώ ότι πρέπει και εμείς, σαν φοδιοικητικοί της περιοχής και οι βουλευτές, λοιπόν, να διεκδικήσουμε αυτή την σιδηροδρομική σύνδεση, έτσι που πραγματικά ανάπτυξη και μόνο θα δώσει στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Ναι. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να μπει το νερό στα βλάκια και να γίνει κάτι τέτοιο? Τι πρέπει άλλο να γίνει και από την πλευρά σας? Τι έχουν πει οι αρμόδιοι φορείς?
1: Κοιτάξτε, μια συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Μπελέρη, τον Ευρωβουλευτή, μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σας είπα και πριν, για το κομμάτι των σιδηροδρομικών συνδέσεων. Θεωρώ ότι πρέπει από κοινού όλοι μαζί να το διεκδικήσουμε στην κεντρική κυβέρνηση, έτσι στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πάντως είναι μια μελέτη ολοκληρωμένη, έτσι, δηλαδή υπάρχουν και τεχνικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει πώς ακριβώς θα γίνει η σύνδεση. Υπάρχει κόστος βιωσιμότητας και ωφέλους. Υπάρχουν όλα έτοιμα. Απλά πρέπει να επικυρωθεί τώρα για να δούμε ακριβώς πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί, που υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που τα υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε πραγματικά να γίνει πραγματικότητα και ο συγκεκριμένος.
0: Μακάρι να μπορούσα κάτι τέτοιο, θα άλλαζε όλη την εικόνα της Υπήρου. Ποιο από τα δύο σχέδια πιστεύετε ότι μπορεί να προχωρήσει πρώτο και ποια θα ήταν τα ουσιαστικά ωφέλη, τα είπαμε, για την οικογένεια ή για την οικονομία? Αλλά πρώτο σχέδιο, ποιο θεωρείτε ότι μπορεί να μπει άμεσα σε εφαρμογή?
1: Κοιτάξτε, επειδή το κόστος της σύνδεσης της ηγουμενής των Ιωαννίνων με την Καλαμπάκα στην ουσία είναι ένα κοστοβόρο έργο. Πιστεύω για να μπορέσουμε να συνδεθούμε πιο εύκολα με την Ευρώπη μέσω τρένου θα είναι μέσω αυτής της σιδηροδρομικής σύνδεσης. Διότι η Αλβανία έχει σιδηροδρομική σύνδεση. Βέβαια το νότιο της κομμάτι υπολείπεται πολύ, δηλαδή είναι απαρχαιωμένο στην ουσία. Πρέπει δηλαδή να γίνουν έργα. Αλλά σας είπα, από την κεντρική Αλβανία και προς τα βόρεια επενδύουν και αυτοί πάρα πολύ σε αυτό το δίκτυο, και θεωρώ αν η τοπική φορεία, εμείς οι βουλευτές, η ελληνική κυβέρνηση πιέσει, και σίγουρα και η αλβανική, θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε θετικά, ας πούμε, αποτελέσματα, διότι ξέρετε, η Ιγουμενίτσα πλέον είναι είσοδος και έξοδος, έτσι, προς την Ευρώπη, και είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που θα βοηθήσει πάρα πολύ και τα logistics και τις μεταφορές προϊόντων και το LNG και πολλά άλλα, έτσι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τρένο είναι ένα φτηνό μέσο, και ειδικά τώρα με την ενεργειακή κρίση και σίγουρα και τα επόμενα χρόνια, έτσι, θα είναι ένα μέσο που θα βοηθήσει πάρα πολύ το κομμάτι το εμπορευματικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιούτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο πρωινό Ραντάρ, αλλά και για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία που μακάρι να βρει ανταπόκριση και μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο εδώ στην περιοχή μας.
1: Σίγουρα και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει γενικά η Ήπειρος να σχεδιάσει το μέλλον της, και είναι πολύ σημαντικές όλες αυτές οι υποδομές, όπως και οι οδικές, όπως είπαμε. Και ένα άλλο βασικό που θέλουμε να προχωρήσει άμεσα είναι η παραχώρηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Ιωαννίνων. Αύριο 30 του μήνα τελειώνει στην ουσία η πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους επενδυτές που θέλουν να πάρουν τα 22 αυτά κρατικά αεροδρόμια τα οποία έχουν να απομείνει. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, οδικοί άξονες, μοναδικότητα προορισμού, αεροδρόμιο θα έλεγα, γιατί είναι και το αεροδρόμιο του ακτίου, και σιδηροδρομική σύνδεση, είναι δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια ο νομός Ιωαννίνων και συνολικότερα η Ήπειρος του ακτίου. Και στη δρομική σύνδεση είναι δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια ο νομός Ιωαννίνων και συνολικότερα η Ήπειρος

0: Στην παραμυθιά είναι σήμερα στραμμένο το ενδιαφέρον, καθώς συμπληρώνονται 83 χρόνια από την εκτέλεση των 49 προκρήτων από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στις εκδηλώσεις μνήμης δίνει το παρόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος αναμένεται να ανακηρυχθεί και επίτιμος δημότης Σουλίου, έπειτα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποιο είναι το κλίμα στην παραμυθιά, πώς εξελίσσονται οι εκδηλώσεις και ποια μηνύματα στέλνει η σημερινή επίσκεψη, θα συνδεθούμε τώρα με τον προϊστάμενο της ΕΡΤ, Πάνο Τζόκα, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο των εκδηλώσεων και θα μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ. Πάνο, καλημέρα. Ποια είναι αυτή την ώρα η εικόνα από την παραμυθιά?
1: Ναι, καλημέρα από την ηλιόλουστη παραμυθιά, ηλιόλουστη και ζεστή παραμυθιά. Αποφράδα ημέρα για την περιοχή σημερινή, καθώς την 29η Σεπτεμβρίου του 1943 τα γερμανικά στρατεύματα εκτέλεσαν 49 προκρήτους της περιοχής, ευυπόληπτους πολίτες σε αντίδραση για την εκτέλεση 5 Γερμανών στρατιωτών. Βεβαίως, το έγκλημα αυτό δεν έγινε από μόνο του, έγινε σε συνέργεια με τους μουσουλμάνους τσάμιδες της περιοχής. Η μέρα μνήμης σημερινή και δεν πρέπει να υποχωρεί η λύθη έναντι της μνήμης. Γι' αυτό οργανώνονται αυτές οι εκδηλώσεις από τους τοπικούς φορείς και φέτος έχουν την τιμή οι τοπικοί φορείς να παρίστανται και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασιούλας, ο οποίος αυτή τη στιγμή παρίστανται και στην επιμνημόσυνη δέηση που γίνεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Δονάτου της Παραμυθιάς. Στη συνέχεια στις 11

0: Δηλαδή σε λίγα λεπτά που θα τελειώσει η επιμνημόσυνη δέηση, την οποία φαντάζομαι ακούτε, θα μεταβεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι φορείς θα μεταβούν στον χώρο του μνημείου που είναι έξω από την παραμυθιά. Εκεί θα γίνει ένα τυπικό σε πολύλικη μορφή ακριβώς για τιμή στους ανθρώπους αυτούς που εκτελέστηκαν το 1943. Ακολούθως έχουμε και παράλληλες εκδηλώσεις, έχουμε αγωνιδρόμο, έχουμε λαμπαδιοδρομία το απόγευμα, έχουμε πολλές εκδηλώσεις οι οποίες εστιάζουν στην νεολαία της περιοχής και αυτό το παρήγορο, έτσι ώστε οι λύθοι να μην υφίσταται λύθη
1: και να γνωρίζουν απέναντι την ιστορία της περιοχής.
0: Ακριβώς. Στις 12 και 4 στο κόσμαμα πλέον της Παραμυθιάς, που είναι το σχολείο, το παλιό σχολείο της Παραμυθιάς, το οποίο ανακοινήθηκε πλήρως από την οικογένεια Βούλγαρη και είναι ένα καταπληκτικό μουσείο, θα γίνει η τελετή αναγόρευσης ως επίτιμο δημότη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασιούλα. Εκεί θα έχουμε και την ομιλία, θα την καταγράψουμε και θα έχουμε και το σχετικό αναλυτικό ρεπορτάζ για την ελληνική ραδιοφωνία, Αλεξάνδρα.
1: Μάλιστα. Σε λίγο όμως θα ξεκινήσουν όμως και οι ομιλίες. Θα έχουν ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και ο Δήμαρχος, αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Τασιούλας. Λίγο νωρίτερα όμως για την ανακήρυξη του κύριου Κωνσταντίνου Τασιούλα σε επιτιμού Δημότη Σουλίου, είχε προκαλέσει και κάποιες μικρές διαφωνίες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιο είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή στην τοπική κοινωνία και κατά πόσο αξιοποιείται η σημερινή επίσκεψη για να αναδειχθούν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή?
0: Αυτή η αντίθεση που, μάλλον για την αντίθεση μιλάτε, που υπήρξε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν διαφαίνεται εδώ στο κλίμα της περιοχής που εισπράττουμε σήμερα. Δεν διαφαίνεται κάποια απόλυση ή κάποια αντίδραση στο πρόσωπο του κ. Δαρατασιούλα. Μάλιστα με το που ήρθε κατά χειροκροτήθηκε και πήγε στην εκκλησία. Και μάλιστα στη συνέχεια θα κατευθυνθεί όλοι, θα κατευθυνθούν όλοι πεζοί στον χώρο του μνημείου. Θα πρέπει να σου πω, Αλεξάνδρα. Τώρα, τα δημοτικά συμβούλια και οι φορείς και τα όργανα, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Καμιά φορά και η αρνητική είναι μια τοποθέτηση. Αυτά είναι ζητήματα των φορέων και βεβαίως καμιά φορά ζητήματα πολιτικής έκφρασης που έχουμε αυτά τα έδρανα.
1: Μάλιστα, εικόνα θα έχουμε και στην τηλεόραση, στο Earth News.
0: Ναι. Ήδη στο Μέρα με Χρώμα μίλησε στην ΕΤΡΙΑ και στον συνάδελφο του Χρήστο Ανεμοζάλη μίλησε ο Δήμαρχος, ο κ. Δάνης, τους μίλησε για την αποφράδα ημέρα και μίλησε για τη στόχευση των εκδηλώσεων. Ποτέ ξανά, είπε ο Δήμαρχος, να γίνονται τέτοια εγκλήματα στον κόσμο. Αυτό είναι και το μήνυμα που δίνουν οι άνθρωποι εδώ πέρα που οργανώνουν αυτές τις εκδηλώσεις, Αλεξάνδρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα από εδώ. Παραμυθιά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

μια φθινοπορεινή εξόρμηση στη φύση διοργανώνεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Πιστιανά Άρτας με την καθιερωμένη πεζοπορική εκδήλωση «Ο δρόμος του Κάστανου». Η πρωτοβουλία ανήκει στο τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Πιστιανών και συνδυάζει την πεζοπορία με τη γνωριμία των επισκεπτών με την ιστορία, τα μνημεία και τις φυσικές ομορφιές της περιοχής. Η διαδρομή είναι κυκλική, μήκους 7 χιλιόμετρων, με χαμηλό έως μέτριο βαθμό δυσκολίας και διάρκεια περίπου 2 ώρων. Οι συμμετέχοντες θα διασχίσουν το Κωνσταντοδάσος του χωριού, απολαμβάνοντας τη θέα προς τη λίμνη Πουρναρίου, το Ξηροβούνι, τα Τζουμέρκα και τον Αυρακικό κόλπο. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης ξενάγηση στους μεταβυζαντινούς ναούς του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Παρασκευής που χρονολογούνται στον 17ο αιώνα. Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 11 η ώρα το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Πλατανιών στα Πιστιανά, στην είσοδο του χωριού. Μετά την ολοκλήρωση της πεζοπορίας θα ακολουθήσει και ένα παραδοσιακό κέρασμα στην αυλή του σχολείου με ψητά κάστανα, τοπικές ποιητές και κρασί που θα προσφέρουν οι κάτοικοι. Οι διοργανωτές συνιστούν στους συμμετέχοντες να έχουν τα κατάλληλα υποδήματα, καπέλο και νερό. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο στο 698 60 25 672. Δέκα χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το Εργαστήριο Αρχιακών Τεκμηρίων και Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνοντας στις 9 και 10 Οκτωβρίου διήμερες εκδηλώσεις αφιερωμένες στη λογοτεχνία, στην εκπαίδευση και την αξιοποίηση των αρχείων. Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2016 με πρωτοβουλία της καθηγήτριας Κατερίνας Κοτσίου και φιλοξενεί σήμερα αρχεία σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών και περιοδικών. Στόχος του είναι η διατήρηση και η επιστημονική αξιοποίηση του αρχιακού υλικού, αλλά και η σύνδεσή του με την πανεπιστημιακή έρευνα και την εκπαίδευση. Το διήμερο περιλαμβάνει την παρουσίαση της δεκαετούς δραστηριότητας του εργαστηρίου, καθώς και διεθνή επιστημονική συνάντηση με τη συμμετοχή συγγραφέων, ερευνητών και πανεπιστημιακών. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και στους χώρους του εργαστηρίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και κάπου εδώ και σήμερα ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας στο πρωινό ραντάρ. Είμαστε μαζί σας από τις 9 έως τώρα στις 11 η ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο ήταν ο Αργύρης Κλιματήρης και η Άντα Κωνσταδήμα. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Σας ευχαριστούμε πολύ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τα λέμε αύριο εδώ από τη συχνότητα του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ. Καλημέρα σε όλους σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνου της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντίνα. Παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εγκαινιάστηκαν χθες στην Πρέβεζα τα έργα αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου της Αρχαίας Νικόπολης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μεγάλο Θέατρο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες συντήρησης, σημαντικό μνημείο και νέες διαδρομές περιήγησης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η προοπτική ένταξη της Νικόπολης στο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία της Νικόπολης και στη συμβολή που μπορεί να έχει η ανάδειξη στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Από την πλευρά της, η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε στην πορεία υποψηφιότητας για την UNESCO, τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων. Στα Ιωάννινα βρέθηκε χθες ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριής Αγγελαρίδης, πραγματοποιώντας συναντήσεις με τοπικούς φορείς και παραχωρώντας συνέντευξη τύπου. Κατά τη συνέντευξη, αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις και στις προοπτικές συνεργασίας των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Ο Γαβριής Αγγελαρίδης υποστήριξε ότι η αριστερά αντιμετωπίζει κρίση εμπιστοσύνης και χρειάζεται σαφείς πολιτικές θέσεις για να επανσυνδεθεί με την κοινωνία. Άσκησε επίσης κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την πολιτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και παρουσίασε τις προτάσεις της Νέας Αριστεράς για τη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, συναντήθηκε με εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας Πολιτών της Παιδινής, οι οποίοι θέτουν ζητήματα ατμοσφαιρικής ρήπανσης και ζητούν τη μετεκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών. Στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν επίσης και επαφές με εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εγνατία Οδό και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Βασιλικού Καρτερίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 50χρονος εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τη δημοπράτηση της κατασκευής νέου κυκλικού κόμβου στο καρτέρι Θεσπρωτείας προϋπολογισμού 1.052.000 ευρώ ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου. Το έργο αφορά την διασταύρωση της Εθνική Οδού Ιγουμενίτσας Πρέβεζας με τον δρόμο προς Πρέρδικα και αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Πάργας για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και του βιολογικού καθαρισμού καναλακίου συνολικού προϋπολογισμού 12.340.000 ευρώ. Τεχνικά και διαδικαστικά προβλήματα στην υποβολή των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ, επισημαίνει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, η μεταφορά της διαδικασίας στην ΑΔΕ έχει δημιουργήσει δυσκολίες, ιδιαίτερα στην επεξεργασία των χειρόγραφων μισθωτήριων αγροτεμαχίων. Η Ένωση Αγροτών ενημερώνει ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι παραγωγοί μπορούν να μετατρέψουν τα χειρόγραφα μισθωτήρια σε ηλεκτρονικά, διευκολύνοντας τη διαδικασία υποβολής. Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, ο Δήμος Παγωνίου θα φιλοξενήσει το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η διαχείριση του νερού, η ενέργεια, η προστασία του ποταμού ΑΟΥ και η συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Καλπάκι και στο Δελβινάκι, ενώ την τελευταία ημέρα προβλέπεται επίσκεψη στη Δερόπολη και στο Αργυρόκαστρο. Παρεμβάσεις καθαρισμού και ανάδειξης του πρασίνου πραγματοποιεί ο Δήμος Ιωαννιτών στο περιβάλλοντο χώρο του Δημαρχείου και στο Πάρκο Ηρώων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την απομάκρυση φθαρμένων θάμνων, τη φροντίδα των μεγάλων δέντρων αλλά και τη διαμόρφωση περισσότερο ανοιχτών χώρων. Οι παρεμβάσεις αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού, στο οποίο περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του Πάρκου Έγκλη και η σταδιακή σύνδεση των χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης.
Το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ζωονόση και η προστασία της φέτας συζητήθηκαν στις ενημερωτικές ημερίδες της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας στο Αγρίνιο και στα Καλάβρητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση της ποιότητας του εγωπρόβιου γάλακτος και στην ενίσχυση της παρουσίας της ελληνικής φέτας στις διεθνείς αγορές. Η επόμενη ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου στον Τύρναβο. Έκθεση αφιερωμένη στους ζωγράφους Παναγιώτη Τέτσι και Γιώργο Ρόρη πρόκειται να φιλοξενήσει πινακοθήκη Αβέροφ στο Μέτσοβο. Τα έγκαινα θα πραγματοποιηθούν στις 17 Οκτωβρίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η έκθεση έχει τίτλο «Από φως και από χώμα». Θα διαρκέσει έως τις 18 Ιανουαρίου του 2027. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Fader up. Ζήσε ξανά τα μουσικά ταξίδια που κάναμε παρέα και ραντεβού τον Οκτώβρη με νέα επεισόδια στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι που έγραψε ο Άγης Παπαπαναγιώτου μαζί με τον Νίκο Γύρα και νομίζω πως με το που το ακούς ήδη κάνεις εικόνα την Ιουλία Καραπατάκη να το χορεύει στα live της. Τίτλος «Μέσα μου», παρένθεση «Του ονείρου η φωτιά». Ένα φρέσκο release που εντόπισε το ραντάρ μας αυτές τις ημέρες και θέλουμε στο σημερινό επεισόδιο να παρουσιάσουμε κάποια ελληνικά που ξεχωρίσαμε το τελευταίο διάστημα από τις προσωπικές μας αναζητήσεις. Πρώτα όμως θα ήθελα να σε καλωσορίσω στο Fader App, το οποίο ακούς εδώ στον αέρα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και βεβαίως μέσα από το Earth Echo. Είναι ο Αργυράκος, ο οποίος θα ταιριάξει λόγια και μουσικές για το υπόλοιπο της ώρας. Είναι η Άντα Κωνσταντίνα που θα βοηθήσει με την καλή της διάθεση και την δεξιοτεχνία της στην κονσόλα. Πάμε να κάνουμε καλή παρέα και σήμερα.

Πού σε πουλί μου και περνώ από την γειτονιά σου, λευκό μαντήλι σου κρατώ, να βάνει στα μαλλιά σου. Ήταν η στίχη που έγραψε η Παυλίνα Βουλγαράκη και που τραγούδησε μόλις με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Γεννημένη το 92, η Παυλίνα συστήθηκε στο ευρύ κοινό το 2015 με το τραγούδι «Λαβύρινθη» σε συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα, σε δικούς της στίχους και μουσική. Από τότε έχει βρεθεί στην σκηνή δίπλα σε σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Μανώλης Μητσιάς, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο Γιάννης Κότσιρας και η Δήμητρα Γαλάνη, χτίζοντας σταδιακά μια προσωπική μουσική ταυτότητα. Τώρα, σε σχέση με το τραγούδι που ακολουθεί, βεβαίως δεν είναι καινούριο, είναι καινούρια όμως η διασκευή του. Σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και μουσική του Δημήτρη Λάγιου, κυκλοφόρησε το 1983 με την φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Στα 2026, ο B.D. Foxmoor, κατά κόσμον Μιχάλης Μητακίδης, ιδρυτής των θρηλυκών Active Member, να θυμίσω, παρουσιάζει μια ξεχωριστή διασκευή, χαρίζοντας στο κομμάτι μια νέα πνοή, χωρίς όμως να αλλοιώνει την ουσία του. Δύο κόσμοι, μία συνάντηση, μία κατάθεση ψυχής. Τίτλος «Θα με δικάσει».

0: Και αν κινηθούμε λίγο πιο underground, θα συναντήσουμε τους κοινούς θνητούς, οι οποίοι έρχονται τώρα με ένα δυνατό rap κομμάτι που εμπεριέχει μέσα του αρκετά rock στοιχεία αλλά και παραδοσιακά μουσικά γυρίσματα. Για το κομμάτι που ακολουθεί είναι εμφανές πως εμπνέονται από την θρυλική ατάκα της Κοστούλας Μητροπούλου. Ο δρόμος είχε την δική του ιστορία, γι' αυτό και το ονόμασαν δρόμος. Μαζί τους και η Magic The Spell.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.

0: ιστορία μας ανήκει τελικά.
1: Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στάσιμοι ιδεολογικά, δίνοντας την σκυτάλη στον Lex. Το τραγούδι που θα ακούσουμε αντλήσαμε από το 4ο κατά σειρά άλμπουμ του, που φέρει τον τίτλο Γάμα Ταφ Κάπα, ένα ακρονίμιο που σημαίνει για την κουλτούρα. Από τις πρώτες κιόλας μέρες από την κυκλοφορία του άλμπουμ, η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε σχεδόν ανεπανάληπτη, αφού στην πρώτη του εβδομάδα, το Νοέμβριο του 2024, έφτασε τις 16 εκατομμύρια ακροάσεις και στη δεύτερη τις 26 εκατομμύρια. Το άλμπουμ θίγει μερικά από τα πολύ σοβαρά προβλήματα που συναντιούνται στην χώρα μας, όπως είναι η ανήλικη βία, η οικονομική δυσπραγία των νέων, τα αποτυχημένα όνειρα, οι οικογενειακές σχέσεις, η σεξουαλικότητα και άλλα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται «Αλήτικη αγάπη» και στην ουσία μας λέει πως όσο ψηλά κι αν φτάσεις, όσα λεφτά κι αν βγάλεις, η μόνη πραγματική αξία βρίσκεται στους ανθρώπους σου, στις κοινές σας πληγές και στην άγρια αυθεντική αγάπη που σας κρατάει όρθιους σε έναν κόσμο που δεν σας χαρίστηκε ποτέ.

απειλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

Και όση ώρα άκουγες τον Lex, εγώ αναρωτιόμουν πως αν σαν δημοτικό τραγούδι λογίζουμε το εκάστοτε τραγούδι που τραγουδά ο Δήμος, δηλαδή ο πολλής λαός σε μια ιστορική περίοδο, τότε στην εποχή μας νομίζω πως το hip hop είναι σίγουρα το σύγχρονο δημοτικό τραγούδι. Και είναι ένα είδος που εύκολα μπορεί να αναμειχθεί με διαφορετικές μουσικές κουλτούρες και να δώσει ενδιαφέροντα αποτελέσματα, όπως είναι αυτό που έρχεται. Τίτλος του «Τα χρόνια δεν γυρνάνε», σε στίχους των Πυρίνη Λέλαπα και Μάριου Μαυριανού και σε μουσική των Numberless, Μάριου Μαυριανού και Γιάννη Πούλιου. Κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2025 και στην ερμηνεία να πούμε πως συμμετέχει και η Αλεξάνδρα Μάγκου, μία από τις πολύ ξεχωριστές νέες φωνές στην δική μας μουσική σκηνή.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Μέσα στο άλμπουμ Ηχογένεια, ο Απών παρουσίασε το δικό του ρεμπέτικο, το οποίο έγινε viral και ακούγεται παντού, με ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ να το συνοδεύει, στο οποίο εμφανίζεται και ο γλυκύτατος ηθοποιός, ο Θοδωρής ο Κατσαφάδος. Εκπληκτική όμως ήταν και η εμφάνισή του στα Mad Video Music Awards 2026, όπου στην σκηνή πλάι του τραγούδησε το ρεμπέτικο η αρχόντισσα του είδους, η λατρεμένη μας Μαριό. Όλα αυτά τα λέμε βέβαια εδώ στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννινών, σταθερά στην συχνότητα των 88,2 μεγάκυκλων στα FM της πόλης. Εκπέμπουμε και στους 100,3 για Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Ετώλο Ακαρνανία, σε ακόμα περισσότερες συχνότητες εδώ στην βορειοδυτική Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ, την σύγχρονη διαδικτυακή ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ που φιλοξενεί και on demand όλες τις εκπομπές μας. Πάμε για ένα τσιφτετέλι.

Μας πήρανε την πόλη και έγινε η Αθήνα μας ένα απέραντο Airbnb με θέα. Ήταν η Φωτεινή Λαμπρίδη που κέντησε τους στίχους Φαρμάκη. Είναι η Φωτεινή Λαμπρίδη που κέντησε αυτούς τους στίχους Φαρμάκη για τα ενίκια που πήραν τον ανήφορο, αλλά και για τις γειτονιές που γίνανε τουριστικά προϊόντα. Ο Μίμης Νικολόπουλος σιγοντάρισε με την μουσική του και η Μάρθα Φριτζίλα με αυτό το θεατρικό αιχμηρό της ύφος έδωσε φωνή στον καημό του μόνιμου κατοίκου που πλέον νιώθει ξένος στον ίδιο του τον τόπο. Εκεί που το προηγούμενο τραγούδι αφήνει μια πικρή γεύση για τους δρόμους που χάσαμε, οι κούπες έρχονται για τη συνέχεια για να μας θυμίσουν πως οι δρόμοι μας ανήκουν ακόμα, αρκεί να τους περπατήσουμε παρέα.

Αυτές ήταν οι κούπες που με τόση ευστοχία μετατρέπουν το απόλυτο χάος σε μια ξέφρενη περιπέτεια στο πιο γλυκό μεθύσι, όπως είναι και ο τίτλος της ολοκένουργιας κυκλοφορίας τους. Και αν αγαπάμε κούπες, είναι γιατί έχουν βρει τη δική τους μυστική συνταγή στην μουσική που συνθέτουν. Μια αρμονική ισορροπία ανάμεσα στον καθαρό εμορό ήχο και την παράδοση, παντρεύοντας τις ηλεκτρικές κιθάρες με τα παραδοσιακά όργανα. Κάπως έτσι και ο Βασίλης Ράλης είναι επηρεασμένος από τη ροκ, την μπάλκαν, την ρέγγε, το ρεμπέτικο και όποιο άλλο είδος τον βοηθάει να εκφράσει κάθε φορά την φλόγα του και τον κοινωνικό του προβληματισμό. Από τα πιο γνωστά του, αυτό που θα παίξει αμέσως τώρα, τίτλος του «Σιγαλιά».

Και τι συμβαίνει όταν είσαι ο γιος ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες ερμηνευτές και από μικρό παιδί συναναστρέφεσαι με όλα τα μεγαθύρια της ελληνικής μουσικής? Ο Μίλτος Μητσιάς, περιούολογος, έγραψε μία μελωδία ένα πρωινό όταν ήταν μόλις 12 ετών και με αγωνία περίμενε να το παρουσιάσει στον πατέρα του σαν θα ξυπνούσε. Πολλά χρόνια αργότερα και έχοντας διαγράψει την δική του πορεία σαν επαγγελματίας έξω από τον χώρο της μουσικής, ήρθε η ώρα να μασιστήσει τον άλλο του εαυτό. Συνδυάζοντας την οδοντιατρική και την μουσική σύνθεση, μας παρουσιάζει το δικό του τραγούδι σε στίχους της Ιωάννας Κολινιάτη, το οποίο ερμηνεύει μοναδικά ο σπουδαίος Μανώλης Μητσιάς, όχι με την ιδιότητα του πατέρα, αλλά με την ιδιότητα του τεράστιου ερμηνευτή που έχουμε αγαπήσει και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Πρώτο-τελευταίο τραγούδι για σήμερα, τίτλος του «Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ».

Για τελευταία φορά ανάβει το «Ο νεαριέ μας», καθώς φτάσαμε στην αποφώνηση και για το φινάλε θα σε αφήσουμε σε indie reggae ρυθμούς με την Επιστήμη Καμπούρογλου και τον Αντώνη Δημητρίου. Πρόκειται για ένα τραγούδι που μιλάει για την επανάληψη του ανθρώπινου πόνου, για τα κρυφά ανεκπλήρωτα όνειρα του καθενός μας, αλλά και για εκείνη την σιωπηρή έκρηξη που κουβαλάμε μέσα μας. Είναι μία από τις πολλές πρόσφατες κυκλοφορίες που είχαμε μεταξύ άλλων την ευκαιρία να απολαύσουμε μαζί σε αυτό το επεισόδιο και μάλιστα έτσι όπως εξελίχθηκε περιδιαβήκαμε και σε πολλά και διαφορετικά μουσικά είδη και ύφη και ίσως γι' αυτό να ενήχε και λίγο παραπάνω ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, πάντως νομίζω πως η ώρα που πέρασε πολύ όμορφα, τουλάχιστον για εμάς. Ελπίζουμε και εσύ να βρήκες καλή παρέα κοντά μας. Ήταν το Fader Up, ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων, ο Αργυράκος και η Άντα Κωνσταντίνα μαζί σου. Μέχρι το επόμενο, καλή συνέχεια, γεια χαρά!

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Αποτελεί η συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει σε πρόγραμμα υποδομών για σχολεία σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα των προθέσεών του για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το σενάριο που εξετάζεται για το πετρέλαιο κίνησης προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Έτσι, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Για την αμόλυβδη, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, να συνεχιστεί η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση, στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Με συγχωρείτε. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δις. Στα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, η Ευρώπη είναι μία από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά το ντίζελ, καθώς εισάγει τεράστιες ποσότητες και εισερχόμαστε στη δύσκολη εποχή του χειμώνα. Οι παραδοσιακές πηγές εισαγωγών, δηλαδή η Ρωσία και η Μέση Ανατολή, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τόνισε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Επιδόθηκε από δικαστικούς επιμελητές η οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Η ανάκληση της άδειας αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής, ωστόσο η διαδικασία δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Για το λόγο αυτό προβλέπεται από το νόμο χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι εφόσον παραλάβει το αναλυτικό πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και προκύπτει η αρμοδιότητά του, θα διενεργήσει άμεσα όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει η κλινική, κάποιος αποφάσισε γι' αυτό. Υπάρχουν εισαγγελείς, αλλά και άλλοι ανεύθυνοι, με συγχωρείτε, υπεύθυνοι, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παγώνη. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, τόνισε ότι ελέγχονται οι σφραγίδες των γιατρών, οι οποίοι εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παραπεμφθούν στα πειθαρχικά. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας Β' που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θάσο. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση για απειλή και εξύβριση της διευθύντριας που καταγράφεται σε βίντεο να συμπεριφέρεται άσχημα σε παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών. Αναζητεί το σύζυγός της καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα. Και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
1: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
0: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
1: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
0: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζαμε σε ώρες,
1: αλλά σε τραγούδια.
0: Γιατί
1: αυτό ήταν η ζωή μας.
0: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μία κασέτα δρόμος. Από τους παραγωγούς του περιφερειακού σταθμού Ιωαννινών. Κάθε Κυριακή στη μία.
2: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
2: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
2: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

ΕΡΤ Ιωάννινα. Ταξίδι στη γη του 5.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB. Προτείνω εισαγγελέας για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Τραγωδία σημειώθηκε στη Θάσο. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητείται ο σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Τοπικές βροχές προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως 24 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα. Ταξίδι στη γη του 5.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που δεν είχε άδεια λειτουργίας για ογκολογικό τμήμα μετά την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Παρέμβαση του εισαγγελέα πριν από λίγη ώρα για την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό που φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε αγώνα στην Θάσο. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη Βίκη για τα Τέμπη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς Λουκέτο μπαίνει στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκε μετά από καταγγελίες και αυτοψία ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς τη σχετική άδεια. Ερευνάται πως γίνονταν συνταγογραφήσεις και η χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς, ενώ διαπιστώθηκε ότι η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Να πάμε εμείς στην Λία Χριστάρα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι επιδόθηκε λίγο μετά τις 11 η απόφαση για την ανάκληση της άδειας και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για να εκενωθεί σιγά σιγά το κτίριο για να σφραγιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή στο συγκεκριμένη κλινική υπάρχουν άνθρωποι που νοσηλεύονται και μάλιστα έχει και φροντίδα για ηλικιωμένους, θα πρέπει να εκενωθεί το κτίριο, να βρεθούν δηλαδή δομές όπου θα μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσει να σφραγιστεί. Αυτό συνήθως έχουν μια διορία 15 ημερών, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί βέβαια και περισσότερο. Έχει πραγματικά προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση αυτή η απόφαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ανάκληση της συγκεκριμένης κλινικής. Υπάρχουν και οι άνθρωποι από το πρωί που έρχονται εδώ για να δουν τι θα γίνει με τους ανθρώπους τους που δεν τους ενημέρωσαν καν για το ποιο θα είναι το μέλος της κλινικής, ενώ πια ανοίγουν και τα στόματα όσων ανθρώπων είχαν μέσα τους δικούς τους, είτε τον μπαμπά τους, είτε τη μητέρα τους, και ένιωθαν καθώς τη διάρκεια της νοσηλείας τους πως κάτι πήγαινε πάρα πολύ στραβά. Και μάλιστα υπάρχουν πολλές καταγγελίες για άσχημες συμπεριφορές και κυρίως για υποστελέχωση του κέντρου αυτού. Ότι δηλαδή είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο και δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά. Έτσι ξεκίνησαν έτσι κι αλλιώς να εκτελείται και το κουβάρι αυτής της υπόθεσης. Όταν έγινε καταγγελία για την υποστελέχωση στην Επιτροπή των Ιδιωτικών Κλινικών που ελέγχει τις ιδιωτικές κλινικές τέλη 2025 αρχές 2026, όταν διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπάρχει υποστελέχωση, κλήθηκε ο κλινικάρχης και έγινε ο έλεγχος, κλήθηκε ο κλινικάρχης για να δώσει εξηγήσεις. Μάλιστα χρειάστηκε να εμφανιστεί τρεις φορές μπροστά στην Επιτροπή. Είχε δεσμευτεί για μείωση των κλινών έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη λειτουργία της κλινικής. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο και η Επιτροπή του Ελέγχου των Κλινικών είχε δώσει την εντολή στην Διεύθυνση Υγείας να γίνει ανάκληση της άδειας έτσι κι αλλιώς. Όμως το πρόλαβε όλο αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας γιατί διαπίστωσε πρόσθετα ότι λειτουργούσε και αυτό το οικολογικό τμήμα χωρίς να υπάρχει η άδεια. Και μάλιστα στοχογραφούνταν και φάρμακα τα οποία ήταν για χημειοθεραπείες. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Mm-hmm. Η έρευνα έχει ανοίξει. Υπάρχει και άλλη κλινική που έχει ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης στη Θέρμη συγκεκριμένα, όπου και εκεί έχει γίνει ανάκληση της άδειας για λόγω της υποστελέχωσης. Mm-hmm. Μάλιστα, ταυτόχρονα θα γίνει και έλεγχος των ευθυνών των ανθρώπων που έκαναν τους ελέγχους εξ αρχής, γιατί δεν εντόπισαν ότι υπάρχει και ένα ογκολογικό τμήμα το οποίο δεν είχε άδεια. Έχουμε δηλαδή και το μέρος, το σκέλος δηλαδή της κλινικής και έχουμε και το σκέλος των ευθυνών όσον αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς,
0: οι οποίοι δεν λειτουργήσαν έτσι όπως θα έπρεπε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε παρέμβαση του εισαγγελέα Κώστα πριν από λίγη ώρα για την κλινική.
2: Ναι. Ναι, και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της Αγγελίας Ευρετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεφύγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που αναθέτει την εισαγγελέα πρωτοδικών, προκειμένου να εξεταστούν, να ερευνηθούν όλες οι πτυχές λειτουργίας, κυρίως αυτού του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια στη συγκεκριμένη κλινική, καθώς εκεί επικεντρώνεται και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αρχικά ο εισαγγελέας ζήτησε εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να προσκομίσει στις εισαγγελικές αρχές τις λεπτομέρειες της έρευνας του και από εκεί και πέρα να καταθέσουν ως ύποπτοι, να δώσουν εξηγήσεις δηλαδή στο πλαίσιο της προκαταρκτικής. Πρώτον, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο λειτουργίας, καλής λειτουργίας της κλινικής που έκανε το 2025. Και σε αυτόν τον έλεγχο να κληθούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν έκαναν καμία αναφορά στην ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια και χωρίς απαιτούμενη υποδομή. Σε αυτό που αναφέρεται δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να δώσει, στο πλαίσιο της υποκαταρκτικής επίσης, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις να καταθέσει ανομοτίως ύποπτος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή παρότι είχε στα χέρια του εισήγηση της Επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας και είχε εκδοθεί από τις αρχές του 2000, ενώ είχε εκδοθεί από τις αρχές του 2006 και ανάκληση βεβαίωσης καλής λειτουργίας. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν προχώρησε τώρα το 26 στην οριστική διακοπή ο προϊστάμενος αυτός και στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξηγήσεις θα κληθούν να δώσουν ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής αλλά και ο ιδιώτης γιατρός πνευμονολόγος ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό του σύμφωνα με την αρχή διαφάνειας αυτό το ογκολογικό τμήμα. Στο πλαίσιο της έρευνας ακόμη θα επισυναθεί το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής τον ερευνόμενο χρόνο δηλαδή τι ίσχυε τότε και το διάστημα που σπέντε μέχρι 26 λίγο και τι ακριβώς τηρήθηκε από αυτά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κώστα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης, μίλησε στην ΕΡΤ News για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής εδώ στη Θεσσαλονίκη, μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες οι οποίες έρχονται στο φως. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες του ΕΟΠΗ ξεκίνησαν άμεσα από την επόμενη κιόλας ημέρα τον έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην κλινική συνταγογραφούνται σκευάσματα τα οποία δεν επιτρεπόταν να συνταγογραφούνται αλλά και εάν από αυτή τη διαδικασία έχει προκληθεί οικονομική ζημιά και ποιο μάλιστα είναι το ύψος της. Ας ακούσουμε τον κύριο Ζαβάνη.
3: Μετά το πόρισμα της ΕΑΔ που μας κοινοποιήθηκε, έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος της ζημιάς αυτής. Όλα αυτά τα εξετάσουμε στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου που κάνουμε εδώ πέρα, γιατί τον πρώτο έλεγχο τον έκανε η ΕΑΔ. Έχει κάτι διαπιστώσει σύμφωνα με το πόρισμά της και αυτές τις διαπιστώσεις καλούμαστε τώρα εμείς να τις ελέγξουμε ως αποζημιωτικός φορέας ουσιαστικά γιατί ο ΕΟΠΗ αυτό κάνει, αποζημιώνει την κάθε κλινική που συμβάλλεται μαζί. Ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα μας εστάλει το συγκεκριμένο πόρισμα και άμεσα την επόμενη κιόλα ημέρα οι υπηρεσίες μας έχουν ξεκινήσει τον έλεγχο. Μιλάμε για ακριβά ογκολογικά φάρμακα, αυτό ακριβώς θα διαπιστώσουμε. Αν έχει προκληθεί ζημιά και το ύψος αυτής. Τα χρήματα που διαχειρίζεται ο ΕΟΠΗ είναι τα χρήματα όλων των ασφαλισμένων και οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Η πρόεδρος τώρα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη είπε στην ΕΡΤ για τις παράνομες συνταγογραφήσεις πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων ότι από τις σφραγίδες των συνταγογραφήσεων θα εντοπιστούν οι γιατροί, θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, το θέμα είναι γιατί δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι από τους αντίστοιχους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην περιφέρεια, προκειμένου αυτές οι κλινικές που παρέχουν επισφαλείς υπηρεσίες να κλείνουν. Αν δεν ήταν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να το σκαλίσει, πιθανόν δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε αν η περιφέρεια κόλληση έργησε, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
4: Πριν από 1,5 χρόνο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλαβε μία καταγγελία από πολίτες και από ασθενείς ότι στην εν λόγω κλινική παρέχονται υπηρεσίες ογκολογικές σε ασθενείς χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας και μάλιστα τις διαφήμιζε στο διαδίκτυο και χωρίς να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δύο επιθεωρητές από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι οποίοι παλιά ήταν και στο ΣΕΙΠ, δηλαδή στους Ράμπο της Υγείας, και εκεί διαπίστωσαν σειρά από παραβάσεις. Διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει γιατρός, είναι υποστελεχωμένοι από νοσηλευτικό. Ο γιατρός ήταν ένας πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση με την κλινική και παρήχε υπηρεσίες κάποιες ώρες. Το ογκολογικό τμήμα δεν είχε άδεια λειτουργίας. Δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάνανε εισαγωγή σε ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό κακοήθειας και συνταγογραφούσαν ογκολογικά φάρμακα, τα οποία γνωρίζετε ότι είναι πανάκριβα, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται χιλιάδες ευρώ ο ΕΟΠΗ. Ταυτόχρονα διέθεταν και χώρο για διάλυση κυτοραστατικών φαρμάκων, δηλαδή πραγματικά λειτουργούσε εκεί ένα τμήμα παράνομα ουσιαστικά. Με βάση τον νόμο, οι ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από μία επιτροπή που συστήνει η περιφέρεια, η οποία αποτελείται από δύο γιατρούς και έναν μηχανικό. Η επιτροπή αυτή πήγε, έκανε ένα έκτακτο έλεγχο τέλος του 25 στην κλινική, χωρίς να εμπλέκεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ήταν άλλη έλεγχη της μίας, άλλου της άλλης. Η οποία επιτροπή, το μόνο που είδε είναι η υποστελέχωση. Και γι' αυτό και μόνο, για όλες τις άλλες παραβάσεις, εισηγήθηκε την αναστολή λειτουργίας και απέσυρε τη βεβαίωση καλής λειτουργίας, αρχή του 26. Και αφού η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε το πρόσδεσμα, ζήτησε πειθαρχικές ευθύνες, γιατί δεν ανεστάλλει η λειτουργία της κλινικής αυτής που υπεύθυνη να την αναστείλει είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, μάλιστα ζητάει και εισαγγελικές και πειθαρχικές ευθύνες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ξαφνικά τώρα θυμούνται και πάνε και σφραγίζουν την κλινική.
0: Τώρα από την Θεσσαλονίκη να πάμε στα Γιάννενα, καθώς και εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι υπάρχουν ενδείξεις, ωστόσο αυτές θα πρέπει να τεκμηριωθούν προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μίλησε η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Νέα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση του Κέντρου Αισθητικής στα Ιωάννινα. Έπειτα και από καταγγελία που αφορά το γιατρό, φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις στο συγκεκριμένο χώρο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, όπως είπες, που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι ο Σύλλογος έχει στη διάθεσή του καταγγελία και ορισμένες ενδείξεις, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να διερευνηθούν και να αποδειχθούν. Το βασικό ζήτημα είναι να εξακριβωθεί εάν ο συγκεκριμένος γιατρός, ο οποίος προερχόταν από άλλη περιοχή της χώρας, μετέβαινε όντως στα Ιωάννινα και πραγματοποιούσε αυτές τις ιατρικές πράξεις στο κέντρο αισθητικής, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, εξετάζεται και το ζήτημα της εγγραφής του στο Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Ο κ. Παπακώστας επισήμανε ότι πρέπει να διαχωριστούν οι δύο έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης και πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Σπύρου. Κατά τον αρχικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο δεύτερος. Η έλεγχος λόγου αφορά αποκλειστικά τον γιατρό και την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ο γιατρός έχει ήδη κληθεί να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται να αξιολογηθούν και επιπλέον στοιχεία. Ο πρόεδρος, απ' την άλλη, του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων υπογράμμισε ότι παρά τις ενδείξεις που έχουν προκύψει, δεν μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα προτού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων να συνεχίζει τη διερεύνηση των καταγγελιών. Αυτά μας είπε αρχικά στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, και ότι τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά και την αξιολόγηση των πρόσθετων στοιχείων που έχουν ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έχασε από τη μάχη για τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στην Θάσο. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
6: Ναι, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Χάσο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τραυματισμός έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, μόλις το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, όταν σε διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλαγίου out, ο 16χρονος πέφτοντας χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Ο Βύρωνας Καβάλας Πενφή έχασε το ένα παιδί του. Καλό ταξίδι, αγόρι μου. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Αναφέρει σε ανακοίνωση της η ομάδα του, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους και διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. Σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοινώνει ότι αναβάλλονται ορίστως όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες. Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το αστυνομικό τμήμα Θάσου, αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν άδειες και τήρηση των κανόνων ασφαλείας, ενώ ήδη ακούγονται φωνές για την κατάσταση των γηπέδων, τις υποδομές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αθλούνται τα παιδιά δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη, που συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει τώρα ο Άρης Ψύχας. Άρη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Η σημερινή διαδικασία γίνεται στον απόϊχο της είδησης για την παραποπήση στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου για την υπόθεση της αλλίωσης του πεδίου. Μετά την σύγκρουση του δύο τρένων στην επιβατική αμαξοστοιχεία, η είδηση ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος προκάλεσε εμφανή ικανοποίηση στις τάξεις των συγγενών των θυμάτων και των δικηγόρων τους. Είναι μια εξέλιξη η οποία έχει σημαδέψει τη σημερινή ημέρα στο δικαστήριο που διεξάγεται το τρίμερο εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, το δικαστήριο το πρωί αποφάσισε να γίνουν στην απόφασή του να διατάξει πραγματογνωμοσύνη από τη διάθεση εγκληματολογικών ερευνών της ελληνικής αστυνομίας στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του μοιραίου σταθμάρχη, να εντοπιστούν κλήσεις και ό,τι άλλο υλικό υπάρχει στην συσκευή. Είναι μια πρόταση την οποία είχε ταχθεί υπέρ της και η εισαγγελία της έδρας, αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου του συγκεκριμένου σταθμάρχη. Κατά τα άλλα, έχουμε καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγη ώρα ο κ. Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος συγγενών θυμάτων, ζήτησε να καταθέσουν οι 7 γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών στο δικαστήριο, ενώ υπάρχει έτοιμα και από την πλευρά του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη, να αναζητηθούν κάποια τμήματα οστών που βρίσκονταν στο γραφείο του ανακριτή του κ. Μπακαΐμη και να γίνουν, να αριθμηθούν και να γίνουν σε αυτά τις σχετικές εξετάσεις. Αυτή την ώρα, πριν από λίγη ώρα, ανέβηκε για να καταθέσει ο κ. Λάζαρος Πορφυρίδης, είναι πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απολογείται σήμερα στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι παρακολουθούσε με αιμονικό τρόπο νεαρές φοιτήτριες, φτάνοντας μέχρι τις μπαλκονόπορτες των σπιτιών τους αλλά και τα παράθυρα των μπάνιων τους, ενώ μετά τη σύλληψή του βρέθηκε να κατέχει και τεράστιο όγκο με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
8: Λίγη και το τελευταίο βεβαίως αποτελεί το πλέον επιβαρυντικό στοιχείο για τον συγκεκριμένο. Γιατί όλοι γνωρίζουμε και σύμφωνα με τους νομικούς βεβαίως, η κατοχή και μόνο τέτοιου είδους υλικού αποτελεί στοιχειοθετή μάλλον κακουργηματική κατηγορία. Λοιπόν, ο άνδρας αυτός απολογείται ήδη επί 3 ώρες ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας Ηρακλείου. Αναμένουμε από λεπτό εις λεπτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να οδηγηθεί και πάλι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου θα του ανακοινωθεί η προφυλάκηση ή μη. Βεβαίως, νομικοί κύκλοι μας λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφευθεί η προφυλάκηση, η προσωρινή κράτηση, όπως ήθιστε να λέμε, μέχρι την δίκη. Δεν είναι μόνο η κατοχή του υλικού της σκληρής παιδικής πορνογραφίας, όπως ανέφερε η αστυνομική, και υπάρχει βεβαίως και στο προανακριτικό υλικό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τρομοκρατούσε κυριολεκτικά νεαρές κοπέλες στην συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται 12χρονη από την Αλόνισο, η οποία υπέστη σοβαρά εγκάβματα στο λαιμό και το πρόσωπο από καυτό νερό όταν έσκασε το καπάκι χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την Ερβόλου. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή για το παιδάκι και για τους γονείς. Ευτυχώς μαθαίνουμε ότι νοσηλεύεται, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Νοσηλεύεται λοιπόν στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τα εγκάβματα αυτά τα έπαθε όταν έσκασε, λέει, το καπάκι της χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Βρισκόταν κοντά στη χύτρα όταν εκτινάχθηκε το καυτό νερό. Αρχικά μεταφέρθηκε στο περιφερειακό κέντρο Αλονίσου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο. Το απόγευμα της Κυριακής η 12χρονη μεταφέρθηκε στο Βόλο με το ταχύπλο άξιον εστί, πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στη θαλάσσια περιοχή. Τελικά στο νοσοκομείο του Βόλου όταν έφτασε, οι γιατροί αξιολόγησαν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα εγκάβματα και αποφάσισαν να μεταφερθεί στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου συνεχίζεται και η νοσηλεία της.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Οριστικοποιήθηκε η εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση έργων ίδρευσης της πόλης της Κέρκυρας ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ με απόφαση του αναπληρωμίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Λυκούργε.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι τελικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του έργου ίδρευση Κέρκυρας σε πρώτη φάση, εγκαταστάσεις αποσκλίνησης νερού και συναφή έργα, ήταν το θέμα της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Υφυπουργού Παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη και του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Βουλευτή Κερκύρας Στέφανο Γκίκα, σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Γιάννη Τρεπεκλή. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καθώς και με την χρηματοδοτική συμβολή 6 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο προϋπολογισμού 21 εκατομμυρίων ευρώ θα δημιουργήσει ένα αυτοτελές σύστημα υδροδότησης της πόλης της Κέρκυρας, δυναμικότητας 15.000 κυβικών απόσμου νερού ημερησίως, δίνοντας μόνιμη λύση στο πρόβλημα λειψιδρίας του νησιού. Με την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης ανοίγει και ο δρόμος για την κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Παράλληλα, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, θα διευρυνθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση προς την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για τα έργα ίδρευσης της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την άμεση έναρξη των ενεργειών για την εξασφάλιση χρηματοδότησης της νέας μονάδας επεξεργασίας λιμάτων του Αρμενιστή, ζητά από το Δήμο Ικαρίας ο εξοραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος Αρμενιστή. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. 23 του Σεπτέμβρη του 2026 είχαμε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη νέα μονάδα στην ενότητα Αραχών εκεί στην Βόρεια Ικαρία, που είναι και μία από τις τουριστικότερες περιοχές και με πολλά προβλήματα στο κομμάτι της διαχείρισης των λιμάτων. Τώρα προχωράει, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, προβλέπεται να κατασκευαστεί εκ ολοκλήρου μια υπόγεια στην παραλιακή πλατεία του συγκεκριμένου οικισμού, που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει 1.500 ισοδύναμους κατοίκους σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει κατά τη σερινή περίοδο. Ελπίζουμε να προχωρήσουν τα έργα αυτά που φτάνουν το κόστος των 300.000 ευρώ. Συζητιέται αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα δούμε τις επόμενες ημέρες τη συνέχεια του έργου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ξεκινάει τώρα το επόμενο διάστημα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα που επιδοτεί με 10.000 ευρώ όσους αποφασίσουν να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε απομακρυσμένους δήμους. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, γνωστό και ως πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεγκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλόγρας, όπως και για άλλες περιφερειακές ενότητες Κυλκής, Σερών, Πέλλας και Δράμας. Αυτό μάλιστα έγινε γνωστό από ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως 7 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης για την ενίσχυση της αποκέντρωσης προς περιφέρεια. Σε παλαιότερη, μάλιστα, ανάρτησή του τον περασμένο Φεβρουάριο, ανακοινώνοντας τότε την ένταξη και των περιφερειακών ενωτήτων Κοζάνης και Γρεβενών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είχε τονίσει πως η Δυτική Μακεδονία αποτελεί τη δημογραφικά πιο ευάλωτη περιοχή της χώρας, επισημένοντας στην ανάγκη άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκε πιλωτικά στον Εύρο και σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές, προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος 10.000 ευρώ σε όσους αποφασίζουν να μετακομίσουν μόνιμα σε ακριτικές και με δημογραφικό πρόβλημα περιοχές, μεταφέροντας εκεί την κύρια κατοικία τους με σκοπό τη δημογραφική τους ανάπτυξη. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να προκαταβληθεί μάλιστα η πρώτη δόση πριν τη μετεγκατάσταση, συγκεκριμένα οικονομική ένισχυση των 10.000 ευρώ για όσους ενταχθούν. Καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις 5.000 ευρώ, η πρώτη με την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη δόση με τη συμπλήρωση ενός έτους μόνιμης παραμονής στους δήμους μετεγκατάστασης που έχουν επιλέξει. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η στροή υδάτων παρουσιαστήκε μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε το νησί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η στροή οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται στο κτίριο και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγη ώρα, την Κυριακή, λίγη ώρα μετά την ενέξη του καιρικού φαινομένου που έπληξε τις Κυκλάδες το μεσημέρι της Κυριακής, στους διαδρόμους του νοσοκομείου, σε γραφεία και σε πολλά άλλα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, παρατηρήθηκε εισρωή υδάτων από την οροφή και τους τοίχους, ενώ στον χώρο αναμονής, έξω από τα τακτικά ιατρία της παιδιατρικής, κατέρευσε μικρό τμήμα της ψευδοροφής, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, απομακρύνοντας τα νερά και τοποθετώντας κουβάδες στα σημεία όπου έσταζαν οι τοίχοι και η οροφή. Σημειώνουμε εδώ πως το

0: Γενικό Νοσοκομείο ΣΥΡΟ, όπως μας επιβεβαίωσε και η διοίκηση του νοσοκομείου, αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνησης στο κτίριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο πλαίσιο των εργασιών έχει αποξηλωθεί η μόνωση στην ταράτσα του κτίριου, χωρίς να έχει τοποθετηθεί ακόμα νέα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου ΣΥΡΟ καταγγέλει το περιστατικό, επισημένοντας πως η κατάσταση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια εργαζομένων, ασθενών και συνοδών, ενώ παράλληλα εγείρει εύλογα ερωτήματα για την προστασία και την ομαλή λειτουργία κρίσιμων χώρων του νοσοκομείου. Ορίθει άμεσα αυτοψία από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τα έργα που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο, σε όλους τους χώρους που παρουσιάστηκαν εισρωές υδάτων, καθώς και άμεση αποκατάσταση όλων των προβλημάτων με προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων. Ζητά επιπλέον να πραγματοποιηθεί έλεγχος των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί, καθώς και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος για εργαζόμενους ασθενείς ή συνοδούς και η ασφάλεια όλων αυτών δεν μπορεί να περιμένει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Διασφαλισμένη εμφανίζεται με τα σημερινά δεδομένα η επάρκεια νερού για την επόμενη αρδευτική περίοδο στον Πηνείο, με τη στάθμη μάλιστα του φράγματος να βρίσκεται αισθητά υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
2: Μετά από 3 δύσκολα χρόνια λειψιδρίας και με το φράγμα πέρυσι να ξεκινά τέτοια εποχή στο 71 μέτρα, η φετινή χρονιά είναι πολύ καλύτερη, καθώς ολοκληρώνεται η αρδευτική περίοδος τις επόμενες ημέρες με τη στάθμη του νερού στα 86 μέτρα, όταν το φράγμα γεμίζει στα 93. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ καλύτερη η φετινή χρονιά, καθώς οι βροχές του χειμώνα, σε συνδυασμό με τη ρύθμιση της παροχής νερού στους παραγωγούς το καλοκαίρι, έφεραν αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Γενικού Οργανισμού Υγείων Βελτιώσεων, Πηνείου Αλφίου, είναι διασφαλισμένο το νερό και για την επόμενη χρονική περίοδο, για την επόμενη αρδευτική περίοδο, ακόμα και αν δεν βρέξει καθόλου, και υπάρχει αισιοδοξία συγκρατημένη ότι με μια φυσιολογική ροή βροχοπτώσεων θα μπορεί κάθε χρονιά να ολοκληρώνει την αρδευτική περίοδο και να μένει νερό και για την μεθεπόμενη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Εκτεταμένες καταστροφές με το κόστος αποκατάστασης να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Ανάγνωστοι στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία Καλαμάτας, το οποίο είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι. Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
3: Έχουμε δει πολλές φορές βανδαλισμούς σε διοίκηση σχολείο, ωστόσο αυτή τη φορά ξεπέρασαν πραγματικά κάθε φαντασία και φαίνεται ότι το ποσό ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, με τις πρώτες εκτιμήσεις το κόστος δηλαδή των ζημιών από τους εκτεταμένους βανδαλισμούς στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία της Καλαμάτας. Οι άγνωστοι εισήλθαν διοίκηση σε καταστάσεις τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, έπειτα από απόπειρα κατάληψης, προκαλώντας μεγάλες φορές σε συνολικά 4 αίθουσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατέστρεψαν 3 διαδραστικούς πίνακες, έσπασαν 18 διπλούς αλλοπίνακες και προκάλεσαν ζημιές σε θρανία, καθίσματα αλλά και άλλο σχολικό εξοπλισμό. Το συγκρότημα, όπως σωστά ανέφερες, είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Και οι ανακαινήσεις που έκανα αφορούσαν το σύνολο των εγκαταστάσεων, οι οποίες παραδόθηκαν ανακαινισμένες με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Εκεί, τώρα στο σχολικό συγκρότημα, στοιχάζονται τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο ΕΠΑΛ, καθώς και το εσπερινό ΕΠΑΛ, καθώς και το πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Καλαμάτας. Τώρα, οι εικόνες καταστροφής προκαλούν έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα, καθώς οι φθορές σε μια δημόσια εκπαιδευτική υποδομή επηρεάζουν άμεσα και την καθημερινότητα εκατοντάδων μαθητών και εκπαιδευτικών. Τώρα, ο Δήμος Καλαμάτας ανέφερε ότι θα προσπαθήσει να καλύψει στο μέτρο του δυνατού τις άμεσες ανάγκες αποκατάστασης. Πάντως, για το περιστατικό, και να κλείσω με αυτό, έχουν ενημερωθεί η αστυνομία και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ θα υποβληθεί και μήνυση κατά γνώσεων για φθορά δημοτικής περιουσίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναρμόδια δηλώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας του χερσαίου συνοριακού σταθμού στο Τελωνείο των Κήπων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα που έχει περισσότερα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η απάντηση αυτή αφορά κοινή επιστολή που απέστειλαν στη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας, αλλά και ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχανιών Εύρου. Οι δύο φορείς μαζί με του Εύρου ζητούσαν δυνάμεις κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που

0: παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στους κήπους, στο τελωνίο των κήπων. Η υπηρεσία της ΑΔΕ σημειώνει την απάντησή της ότι στο πεδίο της αρμοδιότητάς της από το καλοκαίρι του 2025 λειτουργούν δύο ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες έχουν βελτιώσει τους χρόνους διάλευσης από τα τελωνία. Πρόκειται για την ενιαία ψηφιακή εφαρμογή καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων χορηγών και λεωφορείων, με την οποία καταργήθηκαν οι παλιές χειρόγραφες διαδικασίες και έχει γίνει η ταχύτερη διέλευση οχημάτων και επιβατών, και για την ψηφιακή εφαρμογή δήλωσης ρευστών διαθεστήμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, με την οποία επίσης έχει απλοποιηθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία. Στην ίδια απάντηση τονίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισερχομένων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, που θα επιτρέψει την ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση σειράς τελωνιακών ελέγχων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Χιλιάδες διαγραφές φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μεγάλες αλλαγές στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Αποκαλυπτικός είναι και ο Πρίτανης, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ News, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Τώρα, για αυτό το φαινόμενο θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας περισσότερα, και Δήμητρα, φαντάζομαι θα αναφερθείς και στους λόγους. Γιατί ενώ επιτύχαν στη σχολή, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν πήγαν ποτέ να γραφτούν?
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Πάτρα. Αυτό το φαινόμενο, όπως λες Βίκη, οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών. Ο κόσμος τα βγάζει πολύ δύσκολα για να μπορεί να φυτά το παιδί του που είναι φοιτητής στην Πάτρα, γιατί τα ενίκια αλλά και η διαβίωση έχει φτάσει στα ύψη. Το υψηλό λοιπόν κόστος στέγασης επίσης, όπως σου λέω, και η μετακίνησης, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Γι' αυτό το λόγο ο Πρίτανης μίλησε για τις απώλειες που δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμα και στην ιατρική σχολή. Η Πάτρα διαθέτει το Πανεπιστήμιο από τις καλύτερες ιατρικές σχολές, είναι η τρίτη στην Ελλάδα, στην οποία βέβαια αυτή τη φορά 9 άτομα δεν εγγράφηκαν, αλλά και βέβαια και άλλα δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπε και ο ίδιος, δεν αφορά μόνο τις σχολές αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε ότι δεν εγγράφηκαν στην ιατρική σχολή της Πάτρας 9 φοιτήτριες και φοιτητές. Αυτό απαιτεί μεγάλη, είναι η σχολή που απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στους 20 δεν εγγράφηκαν στους μηχανολόγους και τους ηλεκτρολόγους. Επίσης αξιόλογη σχολή από τις καλύτερες της Ελλάδας, που είναι από τις καλύτερες και του Πανεπιστημίου μας. Θα αναζητηθούν τα αίτια, αλλά το Πανεπιστήμιο από μόνο του, χωρίς τυπωή και των φορέων της περιοχής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, γιατί δεν το λέει μόνο ο Πρίτανης, το λένε όλοι οι φορείς εδώ. Αλλά ο ίδιος προειδοποίησε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης. Το δημογραφικό είναι αυτό που δέρνει όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα, και το ξέρουμε. Τώρα, θα πω ότι τάχθηκε η άρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας έτσι ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο συμφωνεύσεων πανεπιστημίων και τμήματων. Πήγε δηλαδή σε ένα πολύ πιο ανοιχτό μοτίβο για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Και την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επενδύει στην διεθνοποίησή του με νέα ξελόγλωσσα προγράμματα σπουδών, συνεργασίες στο εξωτερικό, επιδιώκοντας τι άλλο να προσελκύσει φοιτητές και από άλλες χώρες ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με τη φοιτητική μέρημνα, και να κλείσουμε εδώ, στάθηκε ιδιαίτερα ο Πρίτανης, ο κ. Μπούρα, στο ζήτημα της στέγης, επισημένοντας ότι τα ενίκια παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Να σου πω ότι οι γκαζονιέρες έχουν φτάσει 600 και 650 ευρώ και 700 πολλές φορές. Τόνισε ωστόσο ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες, τις οποίες εδώ και 2 χρόνια τις έχει φτιάξει ο Μπούρας, ενώ το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σύντηση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν και με μία ακόμα παράμετρο, την προσβασιμότητα του Ιδρύματος, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ειδικό όχημα που μεταφέρει καθημερινά φοιτητές με κινητικές, οπτικές ή ακουστικές δυσκολίες από και προς εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, για ένα πανεπιστήμιο χωρίς διακρίσεις. Τώρα οι υπόλοιποι πρέπει να δουν τι θα γίνει και με τα εισιτήρια των φοιτητών, εννοώντας βέβαια και τις κοινωνίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Κονδύλι της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν περισσότερα από 38.000 παιδιά σε όλη την περιφέρεια που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τον Οκτώβριο θα αρχίσει να τρέχει ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα μέσω της χαρτογράφησης των αναγκών σε κάθε Δήμο. Οι δίκοι κατατόπους Δήμοι, οι οποίοι γνωρίζουν βεβαίως καλύτερα τα προβλήματα στην περιοχή ευθύνης τους, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας και Εθελοντισμού, κυρία Κομίτσα. Όπως μιλάμε για παιδιά που από 0 έως 19 ετών στην Θεσσαλία, μιλάμε για 38.000 περίπου παιδιά με βάση τις εκτιμήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κινδυνεύουν δυνητικά από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, και νομίζω τα προβλήματα αυτά, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Κομίτσα, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισας, αυτά τα προβλήματα αναδείχθηκαν ακόμη περισσότερο από το 2023 και μετά. Να υπενθυμίσουμε ότι το Σεπτέμβριο 2023 είχαμε τις πλημμύρες του Ντάνιελ που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλική περιφέρεια, ενώ ακολούθησαν μετά και οι ζωονόσοι, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού και του αγροτικού πληθυσμού να αντιμετωπίζουν ζητήματα που έχουν σχέση βεβαίως και με την καθημερινότητά τους και ιδιαίτερα με την καθημερινότητα των μελών της οικογένειάς τους. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, σε επίπεδο επικράτειας ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται σε ποσοστό 27% για το 2025 πέρυσι. Mm-hmm. Αυξήθηκε το ποσοστό αυτό κατά πάνω από 0,5% σε σχέση με το 2024 και την ηλικιακή ομάδα μέχρι και 17 ετών φτάνει σχεδόν στο 30%. Και κάπως έτσι βεβαίως έχουμε 38.000 παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Η στήριξη αυτή θα γίνει με την μορφή voucher που θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν βεβαίως, είτε πρόκειται για αθλητικές δραστηριότητες, άλλες δημιουργικές δραστηριότητες, και υποστήριξη που χρειάζεται κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει προβλήματα με την καθημερινότητά της. Μιλάμε ουσιαστικά, όπως είπαμε και στην αρχή, για την υλοποίηση ενός οργανωμένου σχεδίου μέσω του οποίου θα διαχειριστούν αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ μέσω των Δήμων, ώστε να φτάσει η αρρωγή βεβαίως στα παιδιά που πραγματικά το χρειάζονται και τις οικογένειές τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διπλή τώρα παρέμβαση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την πυρκαγιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2 με το Επιμελητήριο Σάμου και το Δήμο Δυτική Σάμου να θέτουν στο επίκεντρο δύο διαφορετικές αλλά άμεσα συνδεδεμένες ανάγκες, δηλαδή την άμεση αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής μεταφοράς αλλά και τον καθορισμό μέτρων οικονομικής στήριξης των πληγέντων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι, και βέβαια να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, η σταδιακή τροφοδοσία της αγοράς, της αμιακής αγοράς. Ήδη το πρώτο δρομολόγιο έχει φέρει και τα πρώτα φορτηγά. Ωστόσο όμως αυτό που ζητούν είναι την άμεση προσθήκη έκτακτων δρομολογίων από την πορεία προς την Σάμο. Αυτό που λένε ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρή διατάραξη στην τροφοδοσία της τοπικής αγοράς, γιατί μιλάμε για 33 φορτηγά τα οποία είχαν παθεί προϊόντα μέσα, είχαν προϊόντα μέσα σε ψυγεία, είχαν ξηρά φορτία, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σε συνδυασμό ότι και το σύνολο, θα έλεγα, των οχημάτων που βρέθηκαν μέσα ανήκαν σε μεταχωρίς της Σάμου, και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά να μπορέσουν να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουν να μπουν και πάλι στην αγορά και να παίρνουν τα προϊόντα τα οποία χρειάζονται. Το επιμελητήριο εκτιμά ότι η συγκεκριμένη λύση δεν είναι επαρκή για την αντιμετώπιση των αναγκών, καθώς θα παρατείνει το πρόβλημα εφοδιασμού για ακόμη μία εβδομάδα, όταν βέβαια λέμε για να εξυπηρετηθούν από τις υφιστάμενες γραμμές. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο ίδιο μήκος σχήματος είναι και η επιστολή, η οποία έχει σταλεί και από τον Δήμο Δυτικής Σάμου, γιατί σας επαναλαμβάνω, όταν λέω και από το Δήμο, γιατί ήδη υπάρχει επιστολή από την Αντιπεριφέρεια, υπάρχει η επιστολή, που, μάλλον η επικοινωνία που έχει γίνει με τον βουλευτή Σάμου και τον Υπουργό Ναυτιλίας, υπάρχει επιστολή από την Αντιπεριφέρεια, υπάρχει η επιστολή που μάλλον

0: 10 συνολικά άδειες κυκλοφορίας για άμαξες με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι Χανίων δεν ανανεώθηκαν, κάτι που έγινε γνωστό στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η εξέλιξη αποτελεί συνέπεια της νέας νομοθεσίας. Οι άμαξες με άλογα αποτελούν ένα από τα σημεία αναφοράς του πανέμορφου ενετικού λιμανιού στα Χανιά και πόλο έλξης μάλιστα για τους επισκέπτες. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
1: Και η μία περίπτωση δίκη αφορά λήξη άδειας κατόχου που ξεπερνά τα 70 έτη. Ωστόσο και οι υπόλοιπες 9 άδειες που ανακλήθηκαν επρόκειται για κατόχους που δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον για να τις ανανεώσουν και να συνεχίσουν να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Από την άλλη, 6 κάτοχοι αδειών για άμαξες που, με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων έχουν ήδη ανανεωθεί και μπορούν να συνεχίσουν οι ίδιοι να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ωστόσο, όλα δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο των αλλαγών της αδειοδότησης για την κυκλοφορία ζωήλια των οχημάτων, μια αλλαγή που προέκυψε στις αρχές του 2025. Έτσι λοιπόν, οι 6 συγκεκριμένοι οδηγοί των αμαξών θα συνεχίσουν κανονικά να λειτουργούν και να δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι υπόλοιποι, των οποίων έχουν ανακληθεί οι άδειες, θα πρέπει να τις ανανεώσουν σε μια διαδικασία που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027, εφόσον φυσικά οι ίδιοι επιθυμούν να συνεχίσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Να πούμε κλείνοντας, Βίκη, ότι υπήρξε και ερώτηση της Μίζωνος Αντιπολίτευσης για το αν τηρούνται οι κανόνες ευζοίας των αλόγων, ειδικά όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στα Χανιά. Όπως απάντησε στην αντιπολίτευση ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων Γιάννης Κοτσιφάκης, τα άλογα βάσει νομοθεσίας πρέπει να σταματούν τα δρομολόγια από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στα Χανιά υπάρχει οδηγούς των άμαξων να σταματούν τα δρομολόγια στους 32 ή 33 βαθμούς Κελσίου, ώστε να προστατεύονται τα συγκεκριμένα άλογα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνονται τώρα οι τιμές στα καύσιμα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωσης. Στην ελληνική αγορά, μάλιστα, ντίζελ και αμόλυβδοι παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο, ενώ φυσικά το βλέμμα στρέφεται στις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης, με στόχο φυσικά τη συγκράτηση των τιμών. Τώρα, στη Βόρεια Ελλάδα, οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, οι κάτοικοι προτιμούν να περάσουν τα σύνορα για να φουλάρουν τα οχήματά τους, καθώς εκεί η τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου είναι χαμηλότερη. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχει το ρεπορτάζ. Τίμο.
2: Καλό σας μεσημέρι εδώ από την πόλη της Γευγελής. Είναι η πρώτη πόλη της Βόρειας Μακεδονίας μετά τα σύνορα, όπου εδώ έχει αρκετούς Έλληνες που φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Όπως μου λέγανε από το Τελωνείο, το δικό μας, έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η κίνηση κατά 20% εξαιτίας αυτής της τιμής των καυσίμων που υπάρχουν στην Ελλάδα, που είναι αρκετά αυξημένες. Η διαφορά μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας αγγίζει τα 60 λεπτά περίπου. 1,60 πωλείται εδώ τόσο η βενζίνη, όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Έχει μπει πλαφόν από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας και μάλιστα έχει μειωθεί το ΦΠΑ από το 18% εκτάκτως στο 10%, ενώ έχουμε και μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση κατά 3 δινάρια εδώ στη Βόρεια Μακεδονία. Και όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Ουσιαστικά αυτό πρακτικά για την τσέπη ενός οδηγού που μπαίνει από το Πολύκαστρο, από την Αξιούπολη, πέρτε από το Κιλκής, που είναι αρκετή αυτή, σημαίνει ότι κερδίζει σε κάθε φουλάρισμα 25 περίπου ευρώ, γιατί είναι 60 λεπτά η διαφορά της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τόσο από το Κιλκής αλλά και από τα χωριά της Πέλας, από την πίσω πλευρά και από την Αριδαία, που έρχονται από τον παλιό δρόμο, φτάνουν εδώ στους Ευζώνους και περνούν τα σύνορα καθημερινά για να φουλάρουν. Κάποιοι βέβαια κάνουν και τα δόντια τους μέσα στην πόλη της Γευγελής, αλλά οι περισσότεροι φουλάρουν με βενζίνη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στην αποδοχή χρηματοδότησης τώρα, ο συνολικού ύψους πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ για 12 έργα προχωράει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενεργοποιώντας έτσι ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων που αφορά κυρίως την οδική ασφάλεια αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Η χρηματοδότηση αφορά τα ακόλουθα έργα. Βελτίωση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας Δήμου Σικιονιών και Βέλου Βόχας. Συντήρηση οδική ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτα Σπάρτης τη δεύτερη φάση. Εργασίες καθαρισμού, συντήρηση και αποκατάστασης υδατορεμάτων και τεχνικών έργων για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Συντήρηση ασφαλτόστρωση τμήματων επαρχιακής οδού Λιγουριό Καρανίδη Πορτοχέλη. Συντήρηση Εθνικής Οδού Κροκεές Μολάιμον Εμβάσια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Αποκατάσταση βατότητας και καταπτώσεων στις οδούς Βούτσι Μοναστηράκη Βιδιάκη και Κοντοβάζενα Βελιμάχη. Αποκατάσταση βατότητας και βλαβών Εθνικής Οδού Τρίπολη Σπύργου αποκατολιστήσεις και καθυζήσεις. Αποκατάσταση ζημιών και πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ευρώτα, αποκατάσταση υποδομών του Δήμου Δυτικής Μάνης από τη Θεομηνία του Φλεβάρη του 2026, άμεση αντιμετώπιση βλαβών σε επαρχιακές οδούς νούμερο 2 και νούμερο 8 στην συνδετήρια οδό Λάφκας Καστανιάς που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2025 και τέλος αποκατάσταση κατολιστήσεων στην 82η Εθνική Οδό Καλαμάτα Σπάρτης προϋπολογισμού ενός 1.355.000 ευρώ το συγκεκριμένο έργο, συνολικά. Μάλιστα. Όπως είπες και εσύ, 12.861.000 ευρώ, 428,58 για τα 12 έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης της κατασκευής του νέου Δημαρχείου Μυτιλίνη στο ακίνητο της παλιάς ΔΕΗ, σύμφωνα με ενημέρωση του Δημάρχου. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας τα νέα ευχάριστα για την πορεία του έργου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχάριστα νέα για το νέο Δημαρχείο της πόλης, τη θέση παλιά ΔΕΗ. Συνοδό Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς μας κοινοποιήθηκε η πράξη του Ελεκτρικού Συνεδρίου, με την οποία δίνεται το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος. Το νέο Δημαρχείο αφορά το έργο αφορά μελέτη και κατασκευή, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει το σύνολο της σχετικής διαδικασίας. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσι, στο οποίο το νέο Δημαρχείο είχε ενταχθεί το 2022. Ο αρχηγός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.183.000 ευρώ και η εκτιμόμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο είχε στο μεταξύ περάσει από διαδικασίες προσφυγών και καθυστερήσεις, με το φάκελο να οδηγείται τελικά στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεκτρικού Συνεδρίου. Η προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η Λευκή Νύχτα 2026 της Κομοτηνής. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις της αγοράς και τα δωρεάν live μουσικά events. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η επετειακή 10η διοργάνωση της Λευκής Νύχτας της Κομοτηνής πράγματι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ήταν η πιο πετυχημένη από όλες, καθώς πραγματικά πολλές χιλιάδες κόσμου, κάτοικοι και επισκέπτες από γειτονικές πόλεις, από την Αλεξανδρούπολη, από την Ξάνθη, από τη Βουλγαρία αλλά και από την Τουρκία, κατέκλυσαν, σημείωσαν κόσμο ηρωή σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Βοήθησε, πρέπει να πούμε, πάρα πολύ ο ιδανικός καιρός. Ο καιρός ήταν ό,τι έπρεπε έτσι για βόλτα, διασκέδαση και ψώνια. 12 live events σε 12 επιλεγμένα σημεία στο κέντρο της πόλης, με τον συντονισμό και τα απαραίτητα μέτρα της τροχέας, προκειμένου να μην υπάρχει συμφόρηση και δυσλειτουργία στο όλο εγχείρημα. Και το κερασάκι στην τούρτα, οι πολύ μεγάλες εκπτώσεις που έκαναν οι καταστηματάρχες σε Βίκη, 30 ακόμη και σε φετινά είδη της φετινής σεζόν, προσέλκυσαν μικρούς και μεγάλους. Η εστίαση, τα οπτικά, τα αθλητικά, τα γυμναστήρια, τα λευκά είδη, τα ηλεκτρονικά είδη είχαν την πρωτοκαθεδρία, και φυσικά και ένδυση υπόδηση επίσης προσέλκυσαν πολλούς πελάτες. Πολύ ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι ίσως ήταν η πρώτη φορά που οι επαγγελματίες όχι απλώς συμμετείχαν, αλλά συμπλήρωναν τις όλες δράσεις με δικούς τους DJ, με κεράσματα, με διάφορες δράσεις παράλληλες με τις σημοθετημένες της ίδιας της εκδήλωσης. Και φυσικά το προσωπικό ανέλαβε ειδικό ρόλο να εξυπηρετεί τους πάρα πολλούς πελάτες, συμπληρώνοντας, συνεισφέροντας σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Επομένως, όλοι ικανοποιημένοι, όλοι οι παρόντες εκεί, εκπρόσωποι των τοπικών παραγωγικών φορέων, έστειλαν το μήνυμα της σημασίας της στήριξης της τοπικής αγοράς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το έργο ενός κορυφαίου εκπροσώπου της νεοελληνικής χαρακτικής παρουσιάζεται στην Ίδρα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση «Ίχνη του Αιγαίου», μια ξεχωριστή αναδρομή στο έργο του ζωγράφου και χαράκτη Κώστα Γραμματόπουλου, συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Κεντρικό πυρήνα του αφιερώματος αποτελεί η μνημειακή ενότητα έργων του για το Αιγαίο, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η μακρόχρονη βιωματική σχέση του καλλιτέχνη με την Ίδρα. Το νησί υπήρξε σταθερός τόπος δημιουργικής έμπνευσης για τον κορυφαίο δημιουργό της γενιάς του 30, ο οποίος μετέτρεψε το φως, τη θάλασσα, τους βράχους και την ναυτική παράδοση σε μια ιδιαίτερη εικαστική ταυτότητα, συνδυάζοντας το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο με επιρροές από την αφαίρεση και τον κυβισμό. Να θυμίσουμε τέλος ότι το έργο του συνδέθηκε άρρηκτα με τη συλλογική μνήμη πολλών γενεών, καθώς ο ίδιος εικονογράφησε τα ιστορικά αλφαβητάρια της πρώτης δημοτικού και φιλοτέχνησε το σημερινό εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές. Από αύριο το απόγευμα, τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, που θα φτάνουν με 8 μποφόρ.

0: Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Ιωάννη.

0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, και στο πολιτικό πεδίο αλλά και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από τη Θεσσαλονίκη, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής, πραγματικά απίστευτο, μετά τα ευρήματα των ελέγχων για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνταγογραφήσεις και η χορήγηση των φαρμάκων, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συγγενείς ανθρώπων που είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν σε συγκεκριμένη κλινική, μιλώντας στη τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Γιώργο Σκιαδήμα, καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας των δικών τους ανθρώπων.
1: Είδαμε ότι κάτι δεν...
2: Ζητήσατε τον λόγο, ήρθατε, ρωτήσατε τι έγινε?
1: Όχι, είχα πει τον αδελφό μου να κινηθούμε νομικά, αλλά επειδή ήταν η μητέρα μας, το αφήσαμε, λέμε τώρα μην πάμε στα δικαστήρια, θα μας λένε εκεί 90 χρονών και τα λοιπά, ας πούμε.

0: Λοιπόν, τι θέλετε, ας πούμε, και τα λοιπά. Ενώ η γυναίκα ήταν υγιής, είχε ξεπεράσει το COVID, αυτό σας λέω. Είχε ξεπεράσει.
1: Σε 20 μέρες τη χάσατε από αφυδάτωση.
0: Και σε 20 μέρες πέθανε από αφυδάτωση.
2: Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Θεσσαλονίκη, στους ρεπόρτερ μας που είναι έξω από την κλινική, αλλά πρώτα να ακούσουμε την Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Όπως είπε, υπήρχαν δύο εισηγήσεις για το κλείσιμο της κλινικής από την Περιφέρεια και την Επιτροπή Διαφάνειας. Για τη συνταγογράφηση, τόνισε ότι οι γιατροί ελέγχονται και εφόσον προκύψουν ευθύνες, παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
3: Οι δύο εισηγήσεις ήταν να κλείσει η κλινική. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφασίζει που δεν έχει κλείσει. Σε αυτό θα απευθυνθούν. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, οι γιατροί, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, βέβαια.
3: Δεν μπορεί οι απλοί νοσηλευτές ή οι διοικητικοί να γράψουν συνταγές. Επομένως, θα δουν τις σφραγίδες των γιατρών και από εκεί οι γιατροί θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου.
4: Μήπως, κυρία Παγώνη, πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται κλινικές? Γιατί να, βλέπω τώρα με την πλατφόρμα MedWatch πόσα μηχανήματα, πόσα ιατρία.
3: Τα ιατρία ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους και οι κλινικές από τις περιφέρειες.
4: Να αλλάξει κάτι εδώ? Πρέπει να αλλάξει κάτι εδώ?
3: Και να αλλάξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος να είναι μεικτός και από γιατρούς και από εισαγγελείς, αστυνομικούς κλπ. Ούτως ώστε τα πράγματα να είναι ακόμα, να τους δυσκολεύσουν ακόμα τη ζωή για να μην μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
2: Προφανώς και πρέπει να αλλάξει κάτι στους ελέγχους. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας η πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ασθενών και των οικογενειών τους. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο, ρεπόρτερ μας Λία Χριστάρα, έξω ακριβώς από την κλινική.
5: Μιλάμε για ένα κέντρο, μια ιδιωτική κλινική, η οποία λειτουργούσε και ως κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων. Από πολύ νωρίς το πρωί που είμαστε εδώ, έρχονται άνθρωποι που έχουν μέσα τους πατεράδες, τις μητέρες τους και αναρωτιούνται τι θα γίνει. Μάλιστα, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, δεν έχουν καν ενημερωθεί, δεν γνωρίζουν δηλαδή το τι συμβαίνει, ότι δηλαδή δεν υπάρχει, έχει ανακληθεί η άδεια και ότι θα πρέπει να σφραγιστεί τελικά το κτίριο σε τουλάχιστον 15 μέρες για να σταματήσει η λειτουργία. Πάντως, να σου πω ότι πριν από λίγο ήρθαν εδώ στο κτίριο δύο δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας, την απόφαση δηλαδή για οριστική ανάκληση της λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αφού διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει την απαραίτητη λειτουργία. Όμως το πόρισμα της Εθνικής έχει σταλεί και στα χέρια της κυρίας Εδωρά, της Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, και θα γίνει και έλεγχος όσον αφορά τις πειθαρχικές ευθύνες στην επιτροπή που εξέτασε τη συγκεκριμένη κλινική. Υπάρχει πρόβλημα στην υποστελέχωση και μάλιστα είχε κληθεί τρεις φορές ο κλινικάρχης, ο ιδιοκτήτης της κλινικής, για να δώσει εξηγήσεις. Αρχικά είχε πει ότι θα προχωρήσει σε μείωση κλινών έτσι ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταπεξέλθει. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει και η Επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έτοιμη και αυτή να προχωρήσει στην ανάκληση της λειτουργίας. Ήρθε όμως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πρόλαβε όλες αυτές τις αποκαλύψεις και τις διαδικασίες. Και βλέπουμε ότι και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρει πως η Επιτροπή δεν είδε ότι λειτουργούσε ένα ολόκληρο ογκολογικό τμήμα χωρίς μάλιστα να έχει την άδεια, το οποίο ογκολογικό τμήμα το διαφήμιζε και στην ιστοσελίδα κανονικά, σε βίντεο που είχε, σε επιτελεπτικό υλικό στην ιστοσελίδα της κλινικής.
2: Πραγματικά απίστευτες οι καταγγελίες και απίστευτα τα ευρήματα των αρχών. Το τμήμα λοιπόν λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς όμως να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης.
6: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρετε κι εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
2: Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, δεν διέθεται σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική. Ακούσαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ από τη Λία Χριστάρα. Ποια θα είναι η μεταχείριση τώρα του γιατρού που συνταγογραφούσε τα φάρμακα? Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
7: Ιάννα τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, ανεξαρτήτως η αδειοδότησης, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω.

0: λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Είχαμε νωρίτερα εισαγγελική παρέμβαση για την επίμαχη αυτή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, μένουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι ζητά ο εισαγγελέας στην παρέμβασή του, Κατερίνα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας. Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είχε κοινοποιηθεί και στην τοπική εισαγγελία θετών. Έτσι λοιπόν σήμερα ζητήθηκε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής από τον Λεωνίδα Νικολόπουλο μετά τα ευρήματα που είχαμε από το πόρισμα αυτό. Σύμφωνα με το πόρισμα, να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργούσε στην κλινική ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό, χωρίς να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η εισαγγελική έρευνα που έχει παραγγελθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αφορά την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για όσα καταγράφηκαν στον έλεγχο, αλλά και τους χειρισμούς των υπηρεσιών το προηγούμενο διάστημα, εν ολίγης γιατί δεν έκλεισε νωρίτερα αυτή η κλινική. Στο πλαίσιο της εξέτασης επίσης ζητά να ληφθούν καταθέσεις και από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που συμμετείχε στον έλεγχο της κλινικής, αλλά και στους αρμόδιους αιρετούς αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους της περιφέρειας για τους ελέγχους που είχαν γίνει και γιατί δεν είχαμε νωρίτερα κάποια απόφαση. Παράλληλα στην έρευνα, έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας και ο έλεγχος που είχε πραγματοποιηθεί το 2025 από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εισαγγελία ζητά να ληφθούν ανομοτή καταθέσεις από τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας που είχε γίνει το 2025. Να πούμε ότι καλούνται να απολογηθούν τώρα κάποιοι, να αιτιολογήσουν γιατί στο συγκεκριμένο έλεγχο δεν έγινε αναφορά για αυτό το ογκολογικό τμήμα το οποίο λειτουργούσε παράνομα, ενώ επεκτείνεται η έρευνα και στις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τον έλεγχο της κλινικής. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από τον Ιανουάριο είχαμε κάποια κόκκινα καμπανάκια για το ότι δεν υπήρχε το προσωπικό που έπρεπε να υπάρχει για άλλους λόγους, το οποίο από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά κλιμακώθηκε η κατάσταση για να φτάσουμε σήμερα το πρωί στο σφράγισμα της επιχείρησης.
1: Βέβαια, είναι ραγδαίες εξελίξεις. Είχαμε νωρίτερα λοιπόν την εξέλιξη αυτή και είναι εισαγγελική παρέμβαση και το σφράγισμα της επιχείρησης, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Κατερίνα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι, να θυμίσουμε εμείς, στην κλινική είχαν ξεκινήσει μετά από καταγγελία για υποστελέχωση. Ακολούθησαν συστάσεις προς τη διοίκηση για διορθωτικές κινήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι απαραίτητες διορθώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και ακολούθησαν οι δύο έλεγχοι, ο ένας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο άλλος από την Περιφέρεια, οι οποίες διερεύνησαν και τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια. Και φτάσαμε στην εξέλιξη αυτή. Στο μεταξύ, με αφορμή και τις έρχονται πολλά στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, μετά και τα όσα είχαμε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Εντείνονται οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας μέσω της πλατφόρμας MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Σε λίγη ώρα από τώρα, αναμένεται μάλιστα να δώσει και συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή την πλατφόρμα. Στόχος είναι να εντοπιστούν παράνομες πρακτικές και η χρήση μη αναγνωρισμένων ιατρικών μεθόδων. Η πλατφόρμα έχει ήδη δώσει τα πρώτα αποτελέσματα. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να ακούσουμε και τι θα πει και ο Υπουργός Υγείας. Την ίδια ώρα, έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και για το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού μετά την ένδειξη κόκκινο στην πλατφόρμα MedWatch. Η Ματίνα Παγώνη τόνισε εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι θα πρέπει να διερευνηθούν η λειτουργία του ιατρείου αλλά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ως προς τη δήλωση και την αδειοδότησή του. Για τη λεγόμενη κβαντική ιατρική, ανέφερε ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα.
3: Θα λέχτη να δει για ποιο λόγο χτύπησε κόκκινο. Και λέει υπάρχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, δεν ξέρω τουλάχιστον αυτό είπανε, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Αυτό είναι ένα μηχάνημα, είναι μια μέθοδος που βοηθά να ελεγχθούν ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, με κάτι καλώδιο είναι αυτό το μηχάνημα. Τώρα από εκεί και πέρα πώς το χρησιμοποιεί και τι κάνει δεν μπορώ να σας απαντήσω.
4: Ναι.
3: Αυτά θα τα πει η ίδια. Εάν είχε πάρει άδεια, από πού την είχε πάρει την άδεια? Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται αυτό το μηχάνημα σε παιδιά. Δεν ξέρω τι ιατρική είναι αυτή. Δεν την ξέρω αυτή την ιατρική. Για να σας απαντήσω για μια ιατρική που εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω την κανονική ιατρική.
4: Είναι
3: δηλαδή, ιατρική. Επιστημονική ιατρική, η ιατρική που ξέρουμε εμείς. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, κβαντική, αυτιολιστική, ξέρω όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω γιατί δεν είμαι γιατρός αυτών των ιατρικών, πώς το λένε, διχοτήτων. Δεν υπάρχει στην ιατρική αυτή η ιατρική βιοανάδραση.
0: Αυτό,
3: δεν...
0: αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αποδεκτές αυτές οι μέθοδοι, είναι αποδεκτή αυτή η ιατρική.
3: Δεν ξέρουμε εμείς μεθόδους. Είναι στην κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, δεν είναι αναγνωρισμένη. Τώρα τι να σας πω από πού βγήκαν όλα αυτά.
0: Η ίδια λέει ότι διώκεται πολιτικά βέβαια, αν διάβασα καλά την ανακοίνωση.
3: Τι σχέση έχει η ιατρική με την πολιτική? Η ιατρική, μιλάμε σαν παιδίατρος ελέγχεται, όπως ελέγχονται όλοι οι γιατροί. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική, είναι συνδικαλιστής, είναι βουλευτής, είναι οτιδήποτε, δεν τα ελέγχεται, είναι στο απειρόβλητο. Όλοι θα ελεγχτούμε για αυτά που κάνουμε. Όταν είσαι πολιτικός, δεν σημαίνει βάζεις την ταμπελίτσα από πίσω και λες δεν ελέγχονται σε τίποτε πολιτική.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δελτίο μας αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αυριανές ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην Αντλία και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, ανάλογα και με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πλέον 7 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη μέγκη και της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται σε υψηλά επίπεδα χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά ντίζελ και αμόλυδη παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ αναλύτρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πεις περισσότερα, θα μας πεις και για τις τιμές, αλλά επειδή όλοι περιμένουν λίγο πολύ τις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις, να δούμε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν αυτές οι παρεμβάσεις, Πινελόπη.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι στον ντίζελ θα έχουμε μία έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών που θα προκύψει από μία επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης 15 λεπτά συν έκπτωση 5 λεπτά από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ φαίνεται ότι τα δηληστήρια θα συνεχίσουν την έκπτωση, την παροχή της έκπτωσης των 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Όλα αυτά βέβαια είναι πληροφορίες και εικασίες. Περιμένουμε αύριο να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και να γίνουν οι ανακοινώσεις. Και όπως είπες και εσύ, η κυβέρνηση ανά 15ήμερο θα αναπροσαρμόζει τις τάσεις της απέναντι στις τιμές των καυσίμων, καθώς η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή αγορά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην εγχώρια λιανική. Η αμόλυβδη, όπως είπες και εσύ, είναι στα 2,20 και κάτι παραπάνω, ενώ το ντίζελ είναι στα 2,21. Και υπάρχουν νομοί της Ελλάδας όπου το ντίζελ, για παράδειγμα, στα Γαρδενά πωλείται στα 2,25, στα Δωδεκάνησα στα 2,29. Στην Βρετανία στο 2,32, στην Κεφαλονιά στο 2,30 και υψηλότερα από όλους τους νομούς της χώρας είναι οι Κυκλάδες με 2,40. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στην αμόλυβδη βενζίνη, όπου για παράδειγμα στο Λασίθι πωλείται στα 2,40 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες στα 2,43 ευρώ. Να πούμε ότι η εικόνα ανόδου καταγράφεται και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου είναι στα, μέση χοντρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι στα 157,92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο. Και φαίνεται ότι τα κειμενόμενα τιμολόγια, ειδικά τα πράσινα, στα οποία μια μεγάλη μερίδα των καταναλωτών είναι συνδεδεμένη, θα αυξηθούν και πάλι. Είχαν αυξηθεί ήδη το Σεπτέμβριο 7,7%. Φαίνεται ότι τώρα ενδεχομένως η αύξηση να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τώρα στη διεθνή αγορά, για να γυρίσω πίσω στην κατάσταση των υγρών καυσίμων, στη διεθνή αγορά τα καύσιμα πωλούνται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 104,3, νωρίτερα ήταν στα 107 και έπεσε λίγο, ενώ το αργό της Αμερικής, το οποίο ακολουθεί το Brent, είναι στα 91,6. Αύξηση έχουμε βεβαίως και στο φυσικό αέριο, το οποίο διαπραγματεύεται στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.
1: Σε υψηλά επίπεδα και αυτό.
5: Ναι. Ακριβώς. Είναι στα 70 ευρώ, 70,49 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να υπενθυμίσουμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου πωλεί το γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Mm-hmm. Έχει δηλαδή υπερδιπλασιαστεί η τιμή του.
1: Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις. Με δεδομένο πάντα, Πινελόπη, ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
5: Συγγνώμη, αυτό δεν αναφερθήκαμε καθόλου. Ναι. Στις 14 του μήνα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: 14 Οκτωβρίου πλέον.
5: 14 Οκτωβρίου ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν. Τώρα η ενεργειακή κρίση για την ακρίβεια στα καύσιμα προκαλεί νέο γύρο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία. Στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος, διαβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για να ακούσουμε τι είπε στο Άξιον 24.
6: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε. Όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και τελευταίο και σημαντικό. Χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
1: Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Χρειάζεται άμεσα δυναμική παρέμβαση, υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΜΕΚΑ, επισήμανε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο και συστηματικούς ελέγχους.
7: Ένα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεύτερο είναι ο έλεγχος της αλυσίδας. Και τρίτο είναι τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα δηληστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλλουν. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
1: Πού θα βρει χρήματα το ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις που έχει καταθέσει για τα καύσιμα? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή.
8: Η παρέμβαση που κάνουμε στον ειδικό φόρο είναι αρχικά για ένα τετράμινο. Οι πόροι είναι αυτές οι δύο πηγές. 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό είναι η διαφορά που προκύπτει από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ στα καύσιμα που θα πηγαίνει απευθείας στον ΕΦΚΟ. Αυτές οι δύο πηγές είναι η συνολική παρέμβαση για ένα τετράμινο. Τι βλέπουμε? Αν χρειάζεται παραπάνω και παραπάνω. Εμείς έχουμε σαν αρχή ένα πράγμα. Τον μόνιμο μηχανισμό προλόγου υπερκερδών. Λέμε όμως, ο φόρος τα υπερκέρδη δεν θα έρθει φέτος, γιατί οριστικοποιείται του χρόνου, πότε έρχεται. Γι' αυτό λέμε, να πει τα δηληστήρια ότι αυτού του χρόνου θα φορολογηθούν. Είναι καλύτερο και για αυτούς σήμερα να επιστρέψουν ένα μέρος στην Αγγλία, να πιεστούν. Για να είναι και πιο μικρή η επιβάρυνση του χρόνου, αν έχουν μικρότερα κέρδη.
1: Άμεσα μέτρα για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζητούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούμε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Χρήστο Κατσότη.
9: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
1: Πειρά κατά πάντων από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
10: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για ένα συγκεκριμένο λόγο.
11: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους πολιτούς του, τους χορηγούς του. Δεν γίνεται.
1: Η μείωση του ειδικού φόρου και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί, τόνισε η επικεφαλής Πλαίσια Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσει με τον Κώστα Παπαχλημίτσου και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ.
12: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
1: Προκλητικά χαρακτήρισε τα μέτρα της κυβέρνησης ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης.
13: Είναι όμως και προκλητικά μέτρα. Είναι μέτρα ενός πρωθυπουργού ο οποίος ζει σε μια εικονική πραγματικότητα.
1: Τη μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστου των επιχειρήσεων υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
14: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ, το έκανε η Ισπανία. Στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους, όχι μόνο στα πρατήρια, και στα δηληστήρια.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία μιας νέας δημοσκόπησης, καθαρό προβάδισμα σχεδόν 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, δείχνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Η άνοδος του Πασόκ αναδιατάσσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, χωρίς πάντως να μεταβάλει την εικόνα της κορυφής. Το ερώτημα, εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,9% και ακολουθεί η Ελλάς με 14%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Πασόκ με 12,7%, κερδίζοντας 2,7 μονάδες σχέση με τον Αύγουστο και μειώνοντας τη διαφορά του από την Ελλάς 1,3 μονάδες. Εν τω μεταξύ, το σημερινό άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιείται σε μια πολύ ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, με τις υψηλές τιμές ενέργειας να συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι υπουργοί καλούνται να συζητήσουν την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήριά μας Έλληνα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ενώ συνεδριάζουν οι υπουργοί των 27 στο Δουβλίνο, την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν οι συστάσεις Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
15: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αν και άτυπο, το Συμβούλιο, η συγκυρία αναβαθμίζει τη σημασία του. Και αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ένα μέτωπο χωρών θα ασκήσουν περαιτέρω πίεση στην Κομισιόν για μέτρα. Τα κρίσιμα θέματα που συζητούν εν ώψη του χειμώνα οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νέα απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, είναι κάτι που το έχει ζητήσει και η γαλλική πλευρά, μείωση του κανόνα για πληρότητα 90% των αποθηκών αερίου, ενώ δεν αποκλείεται να τεθεί και ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητάει η Ελλάδα για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τώρα, μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επιστολή του Επιτρόπου Ενέργειας του Γιόργενσεν προς τους Υπουργούς Ενέργειας των κρατών μέλων, με την οποία ζητά να εξετάσουν τα κράτη-μέλη κάποια μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, η επιστολή αυτή έχει ήδη σταλεί. Τώρα μένει να συζητηθεί στο σημερινό συμβούλιο. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι υπουργοί θα θεωρήσουν ότι αυτά τα μέτρα που έχει πάρει η Κομισιόν και οι πιέσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή θα ζητήσουν περισσότερα και όσον αφορά τη συγκράτηση τιμών. Και τέλος, ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο αναδείχθηκε με τη δήλωση του Fatih Birol, του Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος συμμετέχει στο άτυπο συμβούλιο, ρωτήθηκε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη εάν περιορίσει τις εξαγωγές ΗΠΑ σε ντίζελ που έχει δηλώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λέγοντας ότι η Ευρώπη θα είναι πολύ εκτεθειμένη και θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς είναι μια από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι όπως είπε η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά τον ντίζελ, καθώς εισάγει περίπου το 50% των προμηθειών της. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε πάντα να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertelco.gr. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο συνεχίζει τη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα τριών καταδικαστέντων για αναγνώριση ελαφρυντικών. Πάμε στα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις από την δικαστική αίθουσα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αμετάκλητα όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού του προτέρου συνόμου βίου στους τρεις καταδικαστέντες πρώην υψηλόβαθμους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων της Αθήνας. Θα πρέπει να πούμε ότι ο πρώην αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Σωτήρης Τερζούδης, ο πρώην υπαρχηγός Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, οι οποίοι έχουν αμετάκλητα σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για την τραγωδία και έχουν μπει και στην φυλακή, έχουν εκτίσει την ποινή τους, είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο ζητώντας και η μεταχείριση, ναι, και
3: την χορήγηση του ελαφρυντικού του προτέρου συνομουβίου. Ο Άριος Πάγος έστειλε πίσω στο εφετείο προς νέα κρίση την υπόθεση μόνο για το σκέλος του ελαφρυντικού. Οι δικαστές όμως, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, είπαν όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού, γιατί κατά το σκεπτικό και της εισαγγελέως, και θα το δούμε και καθαρογραμμένο στην δικαστική απόφαση, οι υψηλόβαθμοι πυροσβέστες, αλλά και ο τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, υπέβαισαν σε σωρία λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα να θεθούν αβοήθητοι στην τύχη τους και τελικώς να χάσουν τη ζωή τους 104 άνθρωποι και να τραυματιστούν 57.
1: Και από την τραγωδία στο Μάτι πάμε στην τραγωδία των Τεμπών. Στην επόμενη δικαστική φάση περνά η υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου για τα Τέμπη μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Άριου Παγουάνα. Τι προβλέπει το βούλευμα και ποια είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα?
3: Προβλέπει παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών στο ειδικό δικαστήριο να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του θα καθίσουν στο εδόλιο ακόμη 4 πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης εκείνη την εποχή. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχέας Λάρισας. Συνολικά 5 άτομα παραπέμπονται να δικαστούν ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αναφορικά με την πτυχή της υπόθεσης, την ξεχωριστή δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την αλλίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, με την απομάκρυνση των μπαζών και των συντριμμιών των βαγονιών τις πρώτες ώρες μετά την σιδηροδρομική τραγωδία. Αυτό τώρα που θα περιμένουμε είναι να δημοσιευθεί το δικαστικό βούλευμα, να αποσταλεί στην Βουλή από τον Άριο Πάγο, η Βουλή να προχωρήσει στην εκκλήρωση των αρεοπαγητών που θα αποτελέσουν τη σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου, και βεβαίως, όπως προβλέπετε, ο αρχαιότερος δικαστής θα είναι και ο πρόεδρος της έδρας του συγκεκριμένου ειδικού δικαστηρίου, το οποίο θα είναι το έκτο από την μεταπολίτευση.
1: Άννα Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο ειδικό δικαστήριο, λοιπόν, περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Φεύγουμε από την Αθήνα και πάμε στη Λάρισα. Εκεί συνεχίζει τη δίκαιη τραγωδία των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να καταθέτουν στο δικαστήριο. Σημαντική εξέλιξη σήμερα. Γιατί το τριμελές εφετείο κακουργημάτων έκανε δεκτό το αίτημα της πλευράς των συγγενών να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια στη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστήριου αυτή και πότε αναμένει να ανοίξει το κινητό του σταθμάρχη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δεν έθεσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η έδρα. Είπε το συντομότερο δυνατό. Θα ανοιχθεί, θα ελεγχθεί, θα γίνει πραγματογνωμοσύνη παράλληλα σε ό,τι αφορά τις κλήσεις που απάντησε ή και εκείνες που δεν απάντησε, τις ψηφιακές εφαρμογές μέσω των οποίων μπορεί ή όχι να αντάλλαξε μηνύματα. Θα εξεταστεί πάντως γρήγορα, είπε η έδρα, χωρίς να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το κινητό του σταθμάρχη. Να σας πω προηγουμένως ότι ενώ σήμερα υπήρχε πολλοί κόσμος στην αίθουσα, πολλοί γονείς και συγγενείς που έχουν ήδη καταθέσει και παρακολουθούν τη διαδικασία, αλλά και κοινό, όταν έγινε γνωστή η είδηση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, υπήρξε πολύ μεγάλη συγκίνηση και πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Έβγαιναν έξω οι συγγενείς, το συζητούσαν μεταξύ τους, δήλωναν ικανοποιημένοι για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, γιατί όπως είπαν, αποδεικνύεται αυτό που από την αρχή κατήγγυλαν, δηλαδή η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Τώρα, σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων σε βαρύ κλίμα και σήμερα. Οι καταθέσεις, οι γονείς που ζητούν να μάθουν τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά τους, και γονείς που ζητούν να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να βγει η αλήθεια στο φως. Κατατέθηκαν και άλλα αιτήματα, πρέπει να σου πω σήμερα. Κατατέθηκε από τον κύριο Μαντζουράνη, τον δικηγόρο του Πρόεδρου του Συλλόγου Πληγέντων δυστυχήματος τεμπών του κυρίου Ασλανίδη, έτοιμα να εντοπιστούν, μάλλον να μετρηθούν τα οστά που φυλάσσονται στο εφετείο της Λάρισας, που φυλάσσονταν στο γραφείο του κυρίου του εφέτη ανακριτή πριν από λίγο καιρό, να μετρηθούν, να γίνει πραγματογνωμοσύνη, να μετρηθούν, να ταυτοποιηθούν και να γίνουν εξετάσεις επί των οστών. Να θυμίσω ότι οι γονείς έλεγαν ότι άκουσαν από τον ίδιο τον εφέτη ανακριτή ότι περισυνελέγησαν οστά και βιολογικό υλικό από διαφορετικά σημεία, από διαφορετικούς φορείς, σε διαφορετικούς χρόνους και ότι αυτά τα οστά φυλάζονταν στο γραφείο του. Ζήτησαν λοιπόν να γίνει έλεγχος επί αυτών των οστών.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την Λάρισα κατεβαίνουμε πάλι στην Αθήνα, αλλά παραμένουμε στο δικαστικό χώρο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θετική είναι η εισαγγελική πρόταση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το αίτημα αφορά 6 κινητά και άλλα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις των εργαζομένων. Πάμε στην Ευελπίδων και θα συναντήσουμε την Άννα Νικολάου. Να ξεκινήσουμε, Άννα, από το τι αναμένεται από την άρση του απορρίτου και στη συνέχεια ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Το πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για την άρση του απορρίτου επικοινωνιών στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το σχετικό βούλευμα εκδόθηκε μετά από αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας και αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέστηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των ερευνών. Και να πούμε ότι έχει προηγηθεί και η σχετική εισαγγελική πρόταση που συνενούσε με το αίτημα του ανακριτή. Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορούμενων ιατρών, 2 γραμματέων και 1 νοσηλεύτρια που εργάζονται στο ιατρείο. Το χρονικό εύρος της ετούμενης άρσης του απορρίτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο και είναι από τις 11 Ιουλίου του 2026 και φτάνει έως και την επόμενη μέρα θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση του απορρίτου επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν αλλά και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Πλέον τα κινητά τηλέφωνα και οι ψηφιακοί δίσκοι θα μπουν στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας και μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των επικοινωνιών και του λοιπού ψηφιακού περιεχομένου, το σχετικό πόρισμα θα αποσταλεί στον ανακριτή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Άννα Νικολάου. Συνεχίζονται λοιπόν οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει ακόμα μια υπάλληλος, ενώ δικηγόροι της γιατρού παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, λέγαμε για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει με το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε απάντηση πριν από λίγο από την Μαρία Καριστιανού, η οποία εξαπέλυσε δρυμή επίθεση στο Υπουργείο Υγείας και στην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 κυρία Ματίνα Παγώνη. Τώρα έχουμε την απάντηση από τον πρόεδρο του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, η οποία κάνει λόγο για ευθεία επίθεση ευάρωσης από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς καμία ισχύ, όπως υποστηρίζει. Και βέβαια και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Παγώνη κάνουν πολιτική, είναι 100% πολιτική. Και τα ΤΕΜΠΗ και ο ΠΚΠ είναι πολιτική. Εγώ δεν έλαβα καμία ενημέρωση για έλεγχο. Ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, χωρίς να έχει γίνει ενημέρωση σε μένα, να λέει δημόσια ότι θα γίνει έλεγχος, τόνισε η κυρία Καριστιανού, επισημένοντας δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει και να με ελέγξει κάποιος. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι που είναι σε θεσμικές θέσεις και να προσβάλλουν κάποιους που είναι σε κάποιους ενώ ξέρουν ότι είναι νομικά καλυμμένοι. Είναι λάθη ανεπίτρεπτα για τον Υπουργό Υγείας, επισημαίνει μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία σημειώνει ότι μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού σε Ελλάδα και Αμερική και δεν χρειάζονται άδεια για αυτά. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα στο ernews.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε συνειδητή επιλογή της πολιτείας να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για σύγχρονες υποδομές στα σχολεία και ξέρει τη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Πρωθυπουργός Άγη μίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς και επισκέφθηκε και το κέντρο της πόλης. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι για μένα. Το σχολικό συγκρότημα λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία το Σεπτέμβριο, δίνοντας ουσιαστικά τέλος σε μια εκπαιδευτική εκκρεμότητα 27 ετών, καθώς έως πέρσι περίπου 270 μαθητές σχολείου παρακολουθούσαν μαθήματα σε αίθουσες κοντέινερ, επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο, τονίζοντας μάλλον, πως η φετινή χρονιά ξεκίνησε με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία. Ενώ υπογράμμισε πως αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Ευχαριστώντας παράλληλα εκπαιδευτικούς και για το έργο που προσθέτουν, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Όλα αυτά με αξιοποίηση των εργαλείων που υπάρχουν στην διάθεση της κυβέρνησης και σημείωσε πως το συγκεκριμένο σχολείο ολοκληρώθηκε διαθέτει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Όπως είπε εσύ, την επίσκεψή του περιηγήθηκε σε χώρο σχολείου, συνομίλησε με καθηγητές και μαθητές μέσα στις σχολικές αίθουσες. Ενώ στον δημόμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνη, και τον Υπουργό Παιδείας, κ. Ζαχαράκη, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενες κτηριακές υποδομές, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Ελπίζουμε, είπε, του χρόνου να φτάσουμε τα 1000 σχολεία στα οποία θα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Μετά την ολοκλήρωση τη επίσκεψη στο σχολικό συγκρότημα, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο Δημαρχείο Ασκοπήλικο, που έγινε μια συνάντηση εργασία με τον Δήμαρχο. Με αντικείμενο τα κρίσιμα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως την πορεία των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική, περιηγήθηκε στους δρόμους του Ασοπίνου, όπως συνομίλησε με κατοίκους, καταστηματάρχες και επαγγελματίες της περιοχής. Αρκετά ήταν και τα συγκεκριμένα σχόλια, κυρίως για την προεκλογική περίοδο.
1: Ουσιαστικά έτσι ξεκινάει και σειρά επαφών, περιοδιών και επισκέψεων ο Πρωθυπουργός.
19: Ακριβώς. Να πούμε πως το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαψης στην ΟΔΟ Πανεπιστημίου, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να επισκεφθεί την Πιερία στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνει την Ελλάδα για να παρουσιάσει την πορεία βέβαια του κυβερνητικού έργου αλλά και τις μελλοντικές δράσεις. Να πούμε πως το συγκεκριμένο ονομός δεν είναι τυχαία, καθώς έρχεται ως συνέχεια στην ανακήρυξη του Ολύμπου σε ένα από τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο ως προπύργου.
20: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η Ελληνική Πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλείσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών. Και βέβαια θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
1: Αυτά έγιναν νωρίτερα λοιπόν στον Ασπρόπυργο. Πάμε να δούμε τώρα τα νεότερα από τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Στο εσωτερικό του κτηρίου επικεντρώνονται πλέον έρευνες για την προέλευση της διαρροής φυσικού αερίου, καθώς δεν προκύπτει πρόβλημα στον κεντρικό αγωγό. Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου, όπου υπήρχε παροχή φυσικού αερίου. Όλα τα νεότερα στοιχεία από την έρευνα τα ακούμε στο ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
21: Από το εσωτερικό λοιπόν του κτηρίου της Οδού Λυσικράτους και συγκεκριμένα από το δεύτερο όροφο φαίνεται πως ξεκίνησε η διαρροή του φυσικού αερίου, η οποία προκάλεσε τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Χθες λοιπόν οι διορισμένοι πραγματογνώμονες μαζί με εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποίησαν ελέγχους στεγανότητας με τη χρήση αζότου και μανόμετρου σε ένα σωλήνα 2 μέτρων, ο οποίος συνδέει τον κεντρικό δρόμο με τον μετρητή του φυσικού αερίου, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο κτήριο και διαπίστωσε διαπιστώσαν πως δεν υπάρχει εξωτερική διαρροή, δηλαδή διαρροή στο εξωτερικό δίκτυο. Όλα συγκλίνουν λοιπόν ότι η διαρροή του φυσικού αερίου έγινε μέσα στο κτίριο σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης, σε κάποιο σημείο του σωλήνα της εγκατάστασης στον δεύτερο όροφο, η οποία περιλάμβανε ένα θερμοσύφωνα, ταχυθερμοσύφωνα όπως λέγεται, και την κουζίνα. Το σενάριο, το βασικό σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι ο Λέβητας να τέθηκε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας, να υπήρξε η διαρροή την ίδια στιγμή, να μην έγινε αντιληπτή ούτε από κάποιο όργανο μέτρηση, ούτε φυσικά από τους ενίκους οι οποίοι εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν, η παροχή να υπήρχε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες και φυσικά φτάνοντας στη συγκέντρωση που άγγιξε το 15%. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε ενδεχομένως κάποιος σπινθήρας, κάποιος σπινθυρισμός, ίσως από το φως το οποίο άναψε στην τουαλέτα του σπιτιού η ηλικιωμένη.
1: Πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πολλά ερωτήματα έρχονται στο φως βεβαίως και για το ζήτημα των ανακαινήσεων παλαιών κτηρίων, παλαιών ακινήτων, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Ένα θέμα που έχει αναδείξει το Ernews Radio 105,8 από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας στην Πλάκα. Τι πρέπει να προσέχουν οι διοκτήτες των παλαιών ακινήτων? Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, εξήγησε στο Ernews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της στατικής επάρκειας, καθώς μια ανακαίνιση μπορεί να προσθέσει σημαντικά φορτία σε ένα παλιό κτίριο.
0: Στα παλιά κτίρια της Αθήνας, των 50-60 ετών πολυκατοικίες, αφαιρούνται τα ξύλινα δάπεδα τα οποία έχουν ένα τετραγωνικό, ένα βάρος, σας λέω ενδεικτικά, 50 κιλά και τοποθετούνται νέες πλάκες μπετόν, οι λεγόμενες τσιμεντοκονίες, για να υποδεχθούν τα πλακάκια. Βάζουμε και πλακάκια, δηλαδή τοποθετούμε 100-150 κιλά ένα τετραγωνικό, δηλαδή βάζουμε φορτία σε ένα κτίριο γυρασμένο, σε ένα κτίριο που δεν το έχει ελέγξει κανένας τι γίνεται στατικά, ακόμα φορτία. Και μετά περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε το αποτέλεσμα, αν ομιγέννητο η Αθήνα, κανένας τι γίνεται στατικά, ακόμα φορτία.

0: Πάρα πολύ σημαντικό η ασφάλεια. Αυτό αφορά τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον ίδιο τον χρήστη. Το πιο σημαντικό που ξεχνάνε εγώ σας μιλάω και ως τεχνικός ασφαλείας. Τη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο τη βάζω την εγκατάσταση. Έρχεται έλεγχο.
1: Μα όπως κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου, έτσι πρέπει να κάνει σέρβις και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στο λέβητα του πετρελαίου και σε όλα. Δηλαδή.
0: Και πιο, το πιο σημαντικό να ξέρω, το πιο επικίνδυνο, μου δίνει την ευκαιρία, αν θέλετε μπορούμε γιατί έφυγε η περίοδος θέρμανσης, λέβητες πετρελαίου.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται συντηρήσεις σε πολλούς.
1: Δεν γίνονται.
0: Το αέριο μπορώ να σας πω είναι και το μέσο που έχει τη λιγότερη επικίνδυνοτητα. Γιατί έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
1: Έχει και δικλείδες, ναι.
0: Έχει πολλές δικλείδες, βεβαίως μπορεί να γίνει το λάθος, αλλά στο πετρέλαιο πολλοί δεν τους έχουν συντηρήσει τους λέβητες. Θα τους ανάψουν τώρα. Μην ανάψουν κανένα τον λέβητά του. Να το πούμε έτσι από την εκπομπή σας, χωρίς συντήρηση.
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί...
0: Είναι ελάχιστο το κόστος.
1: Ναι.
0: Δεν παίζουμε με αυτά.
2: Τώρα, ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην οδόληση κράτους, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείρισή τους. Ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεση στην περιοχή, ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση έκτατου συμβάντος. Δεν έλαβαν όμως καμία απάντηση. Η Σοφία Παρασκευοπούλου, πρόεδρος κίνησης πολιτών Πλάκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
3: Είχαμε την ανησυχία ότι αν συμβεί κάποια έκτακτη κατάσταση θα υπήρχε μεγάλη δυσκολία και να φτάσουν και να οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόμαστε και γι' αυτό κάναμε αυτό το αίτημα για άσκηση πυρόσβεσης στη Πλάκα. Όλα αυτά μας είχαν ανησυχήσει γιατί η Πλάκα είναι μια γειτονιά που είναι πολύ δύσκολη, έτσι δεδαλώδης και δύσκολη κυκλοφορία. Και ανησυχούσαμε ότι αν συμβεί οτιδήποτε και θα εγκλωβιστούμε εδώ και θα γίνουν και ακόμα χειρότερα πράγματα. Και στείλαμε και στην πυροσβεστική και στην Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
1: Είχατε λάβει απάντηση από περίεργες σας. Είχατε λάβει απάντηση.
3: Δεν λάβαμε καμία απάντηση.
1: Ότι θέτατε και θέμα για τις χρήσεις στην περιοχή.
3: Ναι, γιατί υπάρχουν και χρήσεις, για παράδειγμα τα εστιατόρια που σηκώνουν και κάτι τεράστιες καμινάδες, που και αυτές είναι βόμβες έτοιμες να εκραγούν άμα δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Οι κουζίνες που δεν ξέρουμε αν και αυτά είναι συντηρημένα, αν είναι με αέριο και πέος λειτουργούν. Και έτσι είναι μια κατάσταση που θέλει από πολλές πλευρές να το δει κάποιος.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα νολιώσκια τώρα, κυρίες και κύριοι. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό σε νηπιαγωγείο με την υπόθεση να παίρνει πλέον και δικαστική διάσταση. Στο επίκεντρο βρίσκεται βίντεο από το χώρο του σχολείου, ενώ Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το χαρακτηρίζει αποσπασματικό. Μιλάμε για μια νηπιαγωγή που καταγγέλει επίθεση σε βάρος του συνθητή για απειλή και εξεύρεση. Ελίνα Κολύβαχη, το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα νεότερα. Ελίνα.
5: Καλό μεσημέρι. Όλα συνέβησαν χθες 11 με 10.30 το πρωί κατά τη διάρκεια του διαλύματος, όταν διευθύντρια νηπιαγωγείου της περιοχής των Άνω Λιωσίων άρχισε να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος προς τους μικρούς μαθητές του σχολείου, όπως καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο περαστικού. Στη συνέχεια, γονείς και περαστικοί αντέδρασαν στη συμπεριφορά της και μάλιστα τους απαντούσε με την ίδια ένταση, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Η εκπαιδευτικός κατήγγειλε ότι δέχτηκε λεκτική αλλά και σωματική επίθεση μέσα στο χώρο του σχολείου. Φέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη, υπέβαλε μάλιστα μηνύσεις για τη λεκτική επίθεση αλλά και για τον ξυλοδαρμό της. Η αστυνομία, από τη στιγμή που έγινε η μήνυση, έχει προχωρήσει στη σύλληψη μιας μητέρας μαθητή που αυτό αφορά τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε η εκπαιδευτικός. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για να διερευνηθεί το πριν και μετά του περιστατικού, γιατί το βίντεο, όπως μας έλεγαν και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, δείχνει ένα απόσπασμα όσων συνέβησαν. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί και τι ακολούθησε. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών και ο εισαγγελέας ανηλίκων, γιατί βέβαια το περιστατικό συνέβη μέσα σε χώρο σχολείου όπου υπάρχουν μικρά παιδιά, και η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια αναμένεται να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί και όλες οι υποστηρικτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.
2: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά φεύγουμε από τα Νολιώσκια. Πάμε στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονίζει όλο τον κόσμο πραγματικά η τραγωδία εκεί ανίποτη. 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο, έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όμως η μάχη που έδωσε ήταν άνηση.

0: και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Πάμε στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
1: Γρηγόρη, ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου νοσηλευόταν από την Κυριακή διασωληνωμένος με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση. Να θυμίσουμε ότι ο 16χρονος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο που έγινε μεταξύ του Έαντα και του Βύρο Ναβίτο, όταν χτύπησε στο τοιχείο της κερκίδας με το πίσω μέρος του κεφαλιού. Η τοπική κοινωνία της Καβάλας και όσοι ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι σοκαρισμένοι μετά την είδηση του θανάτου. Στη γειτονιά του υπάρχει θλίψη, όλοι κάνουν λόγο για ένα καλό και ήσυχο παιδί που αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Η διοίκηση του Βύρονα, όσο και οι συμπαίκτες του νεαρού ποδοσφαιριστή, είναι συντετριμμένοι. Μάλιστα, συνομιλώντας με ανθρώπους της διοίκησης του Βύρονα, μας είπαν ότι θα παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα τμήματα του συλλόγου και κυρίως στο ποδοσφαιρικό, εκεί που αγωνιζόταν ο 16χρονος. Ενώ η διοίκηση δηλώνει ότι θα είναι στο πλευρό της οικογένειας. Καλό ταξίδι, αγόρι μας. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Ενώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας Γρηγόρη, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, αναβάλει όλες τις διοργανώσεις και τους αγώνες για το επόμενο διάστημα.
0: Βέβαια. Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του ανθρώπους. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων, τώρα νέος γύρος φραστικής αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με κατέρωθεν προειδοποίησεις, ενώ στο παρασκήνιο οι μεσολαβητές εργάζονται για την εκτόνωση της κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας, στο στούντιο, η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί η Τεχεράνη απείλησε μάλιστα σήμερα να επιτεθεί σε υποδομές στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τη ρητορική της, Νατάσα.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς, καμία υποδομή στην περιοχή του κόλπου δεν θα είναι ασφαλής, αν δεν είναι ασφαλές και το Ιράν. Προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλίμπαφ, κλιμακώνοντας τη ρητορική της Τεχεράνης γύρω από τις ενεργειακές ροές και τις περιφερειακές υποδομές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης αποκάλυψε τον Τραμπ μεγάλο ψεύτη και είπε ότι ο αμερικανικός λαός χρειάζεται να ξέρει την αλήθεια. Οι Ιρανοί απαντούν με αυτόν τον τρόπο στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν προσέφερε στο Ιράν ούτε την άρση των κυρώσεων, ούτε το ξεπάγωμα κεφαλαίων με αντάλλαγμα συμφωνίας. Θα κερδίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, και συμπλήρωσε ότι οι τιμές των καυσίμων θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά την νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Να σου πω, Γρηγόρη, σε μια παράλληλη εξέλιξη πολύ σημαντική. Οι αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να αποχωρήσουν από τις τελευταίες τους βάσεις στο Ιράκ μετά από 2 δεκαετίες, αύριο Τετάρτη.
0: Σημαντική εξέλιξη. Αυτή έχει τη σημασία της. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νατάσα. Εν τω μεταξύ, νέα δεδομένα αλλά και πολλά ερωτήματα μετά την υπόθεση ασφαλείας σε βρετανική βάση, όπου φιλοξενούνται αμερικανικά βομβαρδιστικά. Οι 5 συλληφθέντες που είχαν τεθεί υποκράτηση ως ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, όντως υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο 24ωρο της έρευνας. Τα ερωτήματα σήμερα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις, δυστυχώς. Κυρίως, τι ακριβώς βρέθηκε στα 3 οχήματα και τι οδήγησε αρχικά την αστυνομία σε συλλήψεις βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, τη στιγμή που νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκε εκρηκτικό υλικό. Παραμένει επίσης ασαφές τι γνώριζαν εκ των προτέρων οι υπηρεσίες ασφαλείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε δημοσίως ότι οι άνδρες βρίσκονταν υπό παρακολούθηση, οι συλληφθέντες που αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, βρίσκονταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο διάστημα, ενώ η επιχείρηση στο σημείο φαίνεται να ενεργοποιήθηκε έπειτα από αναφορές κατοίκων της περιοχής. Να θυμίσουμε ότι οι 5 Βρετανοί ηλικίας 23 και 25 ετών συνελήφθηκαν αρχικά ως υποπτοί για αδικήματα βάση του νόμου περί εκρηκτικών και στη συνέχεια επιπλέον συλληφθήκαν ως υποπτοί για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης. Αφέθηκαν όμως χθες το απόγευμα ελεύθεροι με αυστηρούς όρους και χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, όπως είπαμε, Γρηγόρη. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση έρχεται από την Ουάσιγκτον και πάλι. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει πλέον ότι η υπόθεση μπλέκει ξεκάθαρα ξένο παράγοντα, χωρίς όμως να κατονομάζει ή να παρουσιάζει δημόσια στοιχεία. Εδώ στη Βρετανία όμως η στάση παραμένει σαφώς πιο συγκρατημένη. Η αντιτρομοκρατική, να σου πω τέλος, δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές γραμμές έρευνας, ακόμη και ενδεχόμενη εμπλοκή ξένου κράτους, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προσδιορίσει ούτε το κίνητρο, ούτε ποιος, αν κάποιος, βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, Γρηγόρη.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Λονδίνο να πάμε στην Ισπανία με τη βοήθεια της Νατάσας Παυλοπούλου, η οποία παραμένει εδώ στο στούντιο, γιατί είχαμε δικαίωση για την 87χρονη Μαρι Κάρμεν στην Ισπανία, η οποία επιστρέφει στο σπίτι της 6 μέρες μετά την έξωση που προκάλεσε η λαϊκή κατακραυγή και έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, Νατάσα.
2: Επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι της σε μια μεγάλη νίκη του λαϊκού κινήματος των αγανακτισμένων που επιστρέφουν στην Ισπανία 15 χρόνια μετά. Και να σου πω ότι η Ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε μέτρα σήμερα, πολύ σημαντικά μέτρα, για να ανακουφίσει τη στεγαστική κρίση.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον πόλεμο της Ουκρανίας τώρα. Νέες ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας, μία ημέρα μετά τη σφοδρή επίθεση στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου στόχος έγινε η Ακαδημία Επιστημών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Οι αρχές του Κιέβου ανέφεραν νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε συνολικά επιθέσεις σε 10 περιοχές της χώρας, αλλά και επιθέσεις σε 2 εμπορικά πλοία ανοιχτά του λιμανιού της Οδυσσού και σε ενεργειακές υποδομές στην ίδια την Οδυσσό. Την ίδια ώρα, να πούμε, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε λόγο για νέες τρομοκρατικές επιθέσεις της Ρωσίας μετά και από την επίθεση με ντρόουν εχθές στο Κίεβο, στο κέντρο του Κιέβου, και την Ακαδημία Επιστημών, με μία γυναίκα νεκρή εκεί και πραγματικά ανατριχιαστικές εικόνες με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν από το κτίριο. Το πρακτορείο Reuters πριν από λίγο μετέδωσε ότι υπήρξαν επαφές του επεσταλμένου του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν Δημητρίεφ με Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς προς το παρόν να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ. Το είδαμε και στο διπλωματικό παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη. Μέχρι στιγμής όμως δεν διαφαίνεται κάποια εκτόνωση της κρίσης, καθώς και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις τους.
0: Έλενα, εντωμεταξύ, στην ακύρωση της κυκλοφορίας του νέου εξελιγμένου μοντέλου της ChatGPT προχώρησε η OpenAI, καθώς εντείνονται ανησυχίες αλλά και η συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο.
4: Και είναι ακόμα ένα περιστατικό που προκαλεί ανησυχία. Η OpenAI λοιπόν ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα κυκλοφορία του μοντέλου ChatGPT 6.1 Astra, καθώς το μοντέλο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, επέδειξε μια παραπλανητική συμπεριφορά και μια μη εξουσιοδοτημένη χρήση από την πλευρά του μοντέλου αυτού, δηλαδή μη έχοντας τις εντολές του χρήστη προσπάθησε να κάνει κάποιες ενέργειες από μόνο του το μοντέλο. Είναι κάτι που το έχουμε δει και άλλες φορές μέσω των ανακοινώσεων των εταιριών και της OpenAI και της Anthropic. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι η Anthropic προειδοποίησε τους επενδυτές εν όψη και της δημόσιας προσφοράς της εταιρείας στο χρηματιστήριο ότι ενδεχομένως η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης θα είναι μια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα. Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ενώ να θυμίσουμε και το χακάρισμα, την επίθεση στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας το περασμένο καλοκαίρι από μοντέλο της OpenAI, σήμερα στο Λευκό Οίκο θα συναντηθούν οι επικεφαλείς της βιομηχανίας, των κυριότερων εταιριών δηλαδή των Αμερικανικών, με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, και στο επίκεντρο θα βρεθεί η υποπτία της βιομηχανίας.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
5: Για την Τετάρτη προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, με βροχές στα ανατολικά και νότια και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά θυελώδης 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα ως τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα σημειώνονται βροχές κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι 7 και πιθανώς στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες βροχές νωρίς το πρωί, με βελτίωση, οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία Ιταλιτών Αδρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφία.

0: σου μην τα γυάλα.
1: Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου.

60-66-439 και 60-66-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπήρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε ένα ταξί μοιράς και Παναγιώτης Πλαστήρας, και αμέσως μετά από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, Κλάψε γλυκιά μου Ανατολή, ένας Μανές με τον Αντώνη Αναγνώστου.

Εξαιρετικός δεξιοτέχνης ο Γιώργος Κόρος και αυτή η εκτέλεση δική μας εδώ από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το Σταυρωτό, αλλιώς καβοντορίτικος πολύ γνωστός σκοπός, μας έρχεται από τη Νότια Εύβοια. Τον συνόδευσε ο εξαιρετικός Βασίλης Βασιλάρης στην Ταραμπούκα, ο επωνομαζόμενος και Βραζιλιάνος. Και προφανώς, επειδή παίζει καταπληκτικά κρουστά έτσι όπως οι Βραζιλιάνοι, ξέρουν, έχουν το ρυθμό μέσα τους. Κώστας Πίτσος στο λαούτο και να πάμε στη Μαγνησία για να ακούσουμε ακόμη μια φορά ένα τραγούδι που σας αρέσει, το Σμυρνιό, από το άλμπουμ Μαγνησία θα το ακούσουμε. Για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε από την Ερτ Βόλου αυτή τη στιγμή, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι από την Ερτ Βόλου, ο Απόστολος Γλαφυριώτης το τραγούδι. Αλλιώς μπροστά τραβάει Αυγερινός ένα τραγούδι του γάμου.

Κομπανία Λαμπρουτσιωτίκα από τα νουμπέτια της Αδέλας Γρεβενών, η Μαρία μου. Και τη ηχογραφή του Κωνσταντίνου Τρικαλιώτη για τους φίλους ακροατές που μας πήραν από τη Λάρισα. Δυστυχώς ο Σάκης Ντόκος δεν ξέρω που είναι, τον έψαξα πολύ ώρα. Θα βρεθεί τις επόμενες μέρες για να πιάσουμε και τα Γρεβενά και να αφιερώσουμε και αυτές οι υπέροχες ηχογραφίες στα σκέτα και στους φίλους που μας ακούνε από τα Γρεβενά και μας έχουν πάρει τηλέφωνο 6066439 και 6066204. Κάνετε υπομονή στα τηλέφωνα γιατί είναι δύο γραμμές και δεν έχουμε τηλεφωνήτρια εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Κάνουμε και αυτό το ρόλο, ταυτόχρονα ψάχνουμε να βρούμε και τα CD. Η εξέλιξη, ποια εξέλιξη, όταν μας λέγανε κάποτε, τώρα μιλάω και με το Χρήστο εδώ πέρα, μας λέγανε κάποτε ότι πρέπει να εξειδικευτείτε σε κάτι, να εξειδικευτείτε σε κάτι, σε ένα πράγμα, για να μην μπορείς να κάνεις τίποτα στην ουσία, να κάνεις μόνο αυτό το ένα πράγμα. Και ναι, εντάξει, εμείς ήμασταν πάντα παιδιά για όλες τις δουλειές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, οπότε κάναμε πάντα τα πάντα. Και ευτυχώς κάναμε τα πάντα, γιατί τώρα η νέα εποχή θέλει να κάνεις τα πάντα. Φώτης Χαλκιάς και Τάσος Χαλκιάς στο Σελίμπεϊ, στην ηχογράφηση από τα δημοτικά του φωνογράφου, ηχογραφήσεις που γίνουν ανάμεσα στα 1924 και στα 1950.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στη σύλληψη 55χρονου υπεύθυνου εταιρείας στη Μεταμόρφωση προχώρησε η αστυνομία μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στον Κηφισό. Κατά τον έλεγχο σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος διαπιστώθηκε συνεχής ροή αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης προς το ποταμό, προκαλώντας σύμφωνα με την αστυνομία ρήπανση των υδάτων και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα απόβλητα παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση, ενώ δείγματα εστάλησαν για εργαστηριακή ανάλυση. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Στο μεταξύ, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε πως κάθε καταγγελία που φτάνει στο Υπουργείο Υγείας διαβιβάζεται άμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόσθεσε επίσης ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και ότι θα ενταθούν με το MedWatch. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, είπε χαρακτηριστικά. Στο ειδικό δικαστήριο παρέμεινε ο υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. «Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής», δήλωσε σε ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. «Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή είδηση είναι ότι βγήκε βούλευμα και παραπομπή Τριαντόπουλου, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που υποστήριξε ότι τώρα παραπέμπεται για πλημέλημα, αλλά δεν θα αργήσει και το κακούργημα. Δεκτό έκανε το δικαστικό συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των 2 κατηγορούμενων γιατρών, 3 υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων από την εκτείναξη των τιμών εν ώψη του χειμώνα. Ο Επίτροπος Ενέργειας, Ντάν Γιόργενσεν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαίο έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο. «Πρέπει να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης», δήλωσε από πλευράς του Έλληνας Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος.
0: ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, στα ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βορειάνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
3: Ο Elvis σήμερα.

συνέχεια στο 1965, παρόλο που το τραγούδι αυτό δεν είναι ακριβώς το 65, αλλά έχει και θέση μέσα στο 65 και θα τα ακούσετε τώρα. Σήμερα το μενού έχει ένα μεγάλο μέρος από Elvis, ένας και μοναδικός. Και αυτό το τραγούδι ήταν βέβαια και το αγαπημένο του Λουκιανού και όλης εκείνης της γενιάς, το Wooden Heart. Είχε ακουστεί στην ταινία G.I. Blues του 60. Όταν είχαμε παίξει τα τραγούδια του 60, το είχαμε παίξει και αυτό. Όμως, καθώς κυκλοφόρησε και πάλι τα Χριστούγεννα του 64 σε μικρό δίσκο, ακούστηκε και τους επόμενους μήνες μέσα στο 1965. Έχουμε ήδη μια εισβολή από τους Βρετανούς. Τι έκανε ο Elvis, όπως και ο Σινάτρα που θα ακούσουμε σε προσεχή εκπομπή, ή άλλοι καλλιτέχνες από τα παλαιότερα χρόνια του 65. Έβγαζε επιτυχίες, όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Για τα μηνύματά σας, Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, παρατηρήσεις, σχόλια και τα υπόλοιπα στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Το τραγούδι και αυτό είναι παλαιότερο. Το ηχογράφησε όμως για να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 65 ο Elvis. Μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του, ίσως η μεγαλύτερη μέσα στη χρονιά, με πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Crying in the Chapel. Προσέξτε πώς τραγουδά. Δεν υπάρχει τραγουδιστής που να μπορεί να ερμηνεύσει τα τραγούδια με αυτόν τον τρόπο όπως ο Elvis.

Ήταν το Crying in the Chapel με τον Elvis από το 1965, νούμερο 1 στην Αγγλία, μέσα στα 3 πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και νούμερο 1 στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης όταν κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο, χωρίς να έχει έρθει ποτέ ο Elvis για συναυλία στην Ευρώπη, ούτε στην Βρετανία. Το 1965 συνεχίζονται οι ταινίες του. Έτσι λοιπόν από τη μουσική κωμωδία που κυκλοφόρησε τότε με τίτλο Tickle Me, ένα τραγούδι ξεχωρίζει και κυκλοφορεί σε δίσκο 45 στροφών και γίνεται επιτυχία. I'm Yours.

joy and tears I'll gladly share. And when things go wrong, dear,

πριν ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι από μια άλλη ταινία του 65 του Elvis, ένα τραγούδι από το άλμπουμ του Elvis for Everyone. Ήταν ένα πετυχημένο άλμπουμ που, όπως σας έχω πει και άλλοτε, έχει κυκλοφορήσει τότε σε δύο μορφές, γιατί δεν είχαν όλοι στερεοφωνικά ακόμα, παρόλο που είπα στο 65, σε μονοφωνική και στερεοφωνική μορφή από την RCA στις 10 Αυγούστου του 65. Το άλμπουμ περιέχει τραγούδια που κάποια από αυτά είχαν ακουστεί τα προηγούμενα χρόνια και άλλα τραγούδια ειδικά για το άλμπουμ. Να, ένα από τα καλύτερα στον δίσκο Elvis for Everyone, που μπήκε στα 10 πρώτα της Αμερικής σαν άλμπουμ.

Summer Kisses, Winter Tears από τον Elvis και το άλμπουμ του του 1965, Elvis for Everyone. Άλλη μια ταινία που ήταν μια κωμωδία, κυκλοφόρησε το 1965, ήταν η 18η μεγάλου μήκους ταινία του Elvis. Girl Happy ο τίτλος. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από το φιλμ. Πρώτα αυτό εδώ.

Το τραγούδι είχε τίτλο Do the Glam από την ταινία Girl Happy. Ο Αντώνης ρωτάει αν είχε βγει, αν καταλαβαίνω καλά από την ερώτησή του στο μήνυμά του, το Summer Kisses Winner Tears. Είχε βγει στη χώρα μας σε μικρό δίσκο από τον Ορφανίδη που είχε την RCA στα χρόνια της δεκαετίας του 60. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με κάποια βέβαια από τα τραγούδια που έβγαλε ο Elvis το 1965, με ένα ακόμα από το film Girl Happy, που έγινε και αυτό επιτυχία και ο τίτλος είναι Puppet on a String. Στο μικρό δίσκο που κυκλοφόρησε στην Αμερική, στη δεύτερη πλευρά υπήρχε το Wooden Heart που ακούσαμε στην αρχή. Elvis, Puppet on a String.

να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος με ένα ακόμα τραγούδι του Elvis για να περάσουμε μετά σε διαφορετικά τραγούδια από το 65, από την ταινία Tickle Me.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχώρηση των διαδικτυακών διαφημίσεων ιατρικών πράξεων κατά 91% σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της πλατφόρμας MedWatch. Βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ και εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός Υγείας κατά την έκτακτη ενημέρωση. Εισαγγελική παρέμβαση διετάχθη για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, επισήμαναν κυβερνητικές πηγές. Προσωρινά κρατούμενος ο 40χρονος από την Κρήτη που κατηγορείται για παρακολούθηση γυναικών και πορνογραφία ανηλίκων. Παραδέχθηκε ότι παρακολούθησε την 18χρονη, αρνείται τις άλλες κατηγορίες. Εκτελώντας εκπαιδευτική πτήση, ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει στα ανατολικά της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 μέλη του πληρώματος και να τραυματιστεί ένα ακόμη, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Τοπικές βροχές έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Και τώρα
3: προχωράμε τώρα σε μία ταινία. Μία ταινία του 65 που είχε κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε πήρε το βραβείο Όσκαρ τη χρονιά εκείνη. Και είναι πολύ σημαντική ταινία για αρκετούς λόγους. Είναι το Sandpiper, ενός εξαιρετικού σκηνοθέτη, του Βινσέντε Μινέλι, Ελίζαμπετ Τέιλορ και Ρίτσαρντ Μπάρντον. Ήταν η τρίτη από τις 11 ταινίες με το ζευγάρι αυτό, Τέιλορ Μπάρντον, που η σχέση τους ήταν κάτι το μοναδικό, ας πούμε, για τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και όλα αυτά που είχαν δημιουργήσει αυτή η σχέση. Η ταινία λοιπόν εξερευνά τη σχέση μεταξύ ενός καταπιεσμένου διευθυντή θρησκευτικού σχολείου και μιας γυναίκας με ελεύθερο πνεύμα από την Καλιφόρνια στην περιοχή του Big Sur, και είναι η εποχή που είναι τα κινήματα. Είμαστε στο 1965, είμαστε στα κινήματα των beatnik και των hippies της δεκαετίας του 60. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα παρουσιάζεται σε αυτό το φιλμ. Θα ακούσουμε πρώτα το βασικό θέμα από την ταινία και μετά θα προχωρήσουμε στο τραγούδι. The Sandpiper.

Johnny Mandel, αυτός είναι ο Αμερικανός συνθέτης και πολυοργανίστας που έχει γράψει τη μουσική αυτή. Έχει γράψει πάρα πολλές μουσικές για τον κινηματογράφο. Και μουσικός στη jazz, βέβαια, όπως ακούσατε. Έχει συνεργαστεί με τα πιο μεγάλα ονόματα που θα μπορεί να φανταστεί κανείς στην ιστορία της μουσικής. Ο Johnny Mandel, δηλαδή με Count Basie, Frank Sinatra, Peggy Lee, Barbara Streisand, Tony Bennett, Sidney Horn, Peggy... πάρα πολλούς, πάρα πολλούς. Σχεδόν όλοι εκείνες της γενιάς έχουν ηχογραφήσει μαζί του. Το βραβείο Όσκαρ λοιπόν το πήρε για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, όπως ακούγεται στην ταινία. Και μετά το ακούσουμε σε μία από τις πολλές ερμηνείες για να πάμε στην Άστρου Τζιλμπέρτο. The Shadow of Your Smile.

είναι από τα κορυφαία τραγούδια της δεκαετίας του 60 που ακούστηκαν στον κινηματογράφο και πήρε και το Όσκαρ. Δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά είναι από τα κορυφαία. The Shadow of Your Smile. Με αυτή τη χοροδία ακούγεται στο φιλμ. Προτείνω να βρείτε την ταινία Sandpiper. Στη χώρα μας είχε παιχθεί με τον τίτλο Πύργος στην Άμμο. Είμαι πολύ τυχερός που η παραγωγή της ταινίας One in a Lifetime δέχτηκε και κάναμε πάρα πολλά γυρίσματα. Όσοι έχουν δει το φιλμ το ξέρουν, ακριβώς σε αυτήν την περιοχή, στο Big Sur, γιατί την είχα αγαπήσει από αυτό εδώ το φιλμ που είναι το Sandpiper. Πρέπει να δείτε την ταινία οπωσδήποτε, γιατί είναι και μια ταινία με την άποψη εκείνης της εποχής με τους Beatniks και την διαφοροποίηση από έναν πολύ έτσι συντηρητικό ιερέα που ήταν τότε. Χαίρομαι που ο Μιχάλης έχει γράψει πω τι απίθανη μουσική. Ακούστε τώρα την ερμηνεία της Άστρου Τζιλμπέρτο.

Η Άστρο Τζιλμπέρτο. Σας το είχα πει και πριν από αρκετά χρόνια, όταν ακούσαμε για πρώτη φορά τη Lana Del Rey. Είναι η αυθεντική Lana Del Rey αυτή. Η Lana Del Rey βασίστηκε στο ύφος των τραγουδιών της Άστρο Τζιλμπέρτο και των άλλων γυναικών αυτού του είδους δεκαετίας του 60. Θα μείνουμε σε αυτό το όνομα, στην Άστρο Τζιλμπέρτο, γιατί τον Ιανουάριο του 1965 κυκλοφόρησε το άλμπουμ που ήταν το ντεμπούτο άλμπουμ της Άστρο Τζιλμπέρτο. Ποιοι είναι εδώ? Ο Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ στην κιθάρα και οι ενορχιστρώσεις από τον Μάρτιν Λουίς Πάιτς, ένας Αμερικανός φοβερός πιανίστας, ενορχιστρωτής και συνθέτης, που έχει δουλέψει για την Peggy Lee, την Ella Fitzgerald, τον Stan Kenton, με πάρα πολλούς μουσικούς στη jazz. Για να αρχίσουμε να ακούμε τραγούδια από αυτό το άλμπουμ της Άστρο Τζιλμπέρτο.

How insensitive. Bossa Nova και ένα από τα jazz στάνταρ κομμάτια που έχουν τραγουδήσει τόσοι πολλοί, οι πάντες τότε. Ένα τραγούδι Ζομπίμ. Αργότερα, σας θυμίζω το 94, ο Ζομπίμ ηχογράφησε το τραγούδι με τον Sting στα κύρια πολιτικά για το τελευταίο στούντιο άλμπουμ που έκανε.

Ο Γιάννης Πετρίδης θα θυμίζει το 1965. Και το 65 η Bossa Nova ήταν παντού. Και παντού ήταν όλη αυτή η μουσική της Βραζιλίας. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι ένα επίσης από τα jazz standard με πάρα πολλές ερμηνείες. Η αρχική στίχη ήταν από τον φοβερό και τρομερό ποιητή Vinicius de Moraes.

Αντώνιο Καλαζομπίμ, από το άλμπουμ της Άστρο Τζιλμπέρτο, το πρώτο που έβγαλε το 1965, Gin G, και αυτό τραγούδι βέβαια Μποσανόβα, δεν μπορεί να φανταστείτε πόσοι το έχουν διασκευάσει, δεν μπορεί να φανταστείτε, ο Φρανκ Σινάτρα με τον Αντώνιο Καλαζομπίμ σε κάποια στιγμή. Επίσης η Blossom Deary, επίσης η Μίνα πολύ αργότερα, η Σάρα Βον, η Έλα Φιτζέραλντ, η Σίλεϊ Χον και πάρα πολύ μουσική της jazz. Εμείς συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια από το άλμπουμ του 65 της Άστρο Τζιλμπέρτο.

Διαλογισμός, αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού. Επίσης, Έλα Φιτζέραλτ και όλοι αυτοί το έχετε ακούσει κάποια στιγμή. Εδώ είναι όλα αυτά από το άλμπουμ του 1965 που κυκλοφόρησε η Άστρο Τζιλμπέρντο, Αντώνιο Κάλλος Ζομπίμ, αύριο εντελώς διαφορετικά τραγούδια από το 65. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Γράφετε ότι είναι ένα καταπληκτικό απόγευμα σήμερα. Προχωράμε για το τελευταίο τραγούδι. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Άστρο Τζιλμπέρντο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Μεταξύ άλλων, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις παρότι δεν ήταν γιατροί, 231 περιπτώσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 περιπτώσεις με διαδικτυακό περιεχόμενο για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος, όπως είπε. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια, ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Στο μεταξύ, οι δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο και τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στις δύο κλινικές είχε ήδη ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Η παύση λειτουργίας

0: εκτελεστεί με την συνδρομή της αστυνομίας και υποσαγγελική εποπτεία, ενώ προβλέπεται η ασφαλής μεταφορά των νοσηλευόμενων ασθενών. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά κατέθεση στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα: ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγόραστος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. Θα αποδειχθεί η αθωότητα υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε σε αναρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στη σύλληψη 55χρονου υπεύθυνου εταιρείας στη μεταμόρφωση προχώρησε η αστυνομία μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στον Κηφισό. Κατά τον έλεγχο σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος διαπιστώθηκε συνεχής ροή αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης προς τον ποταμό, προκαλώντας σύμφωνα με την αστυνομία ρύπανση των υδάτων και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αύριο, στα ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια της Κυκλάδης, κυρίως δυτικά τμήματα, και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βόρεια άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Για την ταινία, να το πω, να το μαρτυρήσω, «Γλυκιά συμμορία» του 1983. «Γλυκιά συμμορία» του Νίκου Νικολαίδη, η ταινία. Την πρωτότυπη μουσική για την ταινία είχε γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος και τη θυμηθήκαμε επειδή η Σοφία της «Γλυκιάς συμμορίας», η πρωταγωνίστρια Σοφία, στο ρόλο της Σοφίας Δέσποινα Τομαζάνη, απέδρασε. Δεν μένει πια εδώ. Και ενώ έτσι ξεκινούσε η ταινία, συνεχιζόταν με διάφορα μουσικά θέματα και διάφορα έτσι πολύ καινοτόμα πράγματα για το 1983. Και αυτό εδώ το τραγούδι, «Μόνο ζωή», από την ταινία αυτή, τη «Γλυκιά συμμορία» είναι πάλι.

Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. Να είμαστε πάλι εδώ λοιπόν, στο Μένουμε Εδώ. Απογευματόβραδο Τρίτης, νομίζω ότι μαζεύονται σιγά σιγά τα σύννεφα.

Η επικαιρότητα δεν είναι μόνο ζωή, είναι ένα σωρό εκφάνσεις της ζωής με όλα τα περίεργα, τραγελαφικά, ανατρεπτικά, αντιφατικά, αδιέξοδα, καμιά φορά και ευχάριστα, αλλά εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τα βρω αυτά τα τελευταία.

Μια επικαιρότητα λοιπόν που έχει να κάνει με το οριστικό λουκέτο στα παράνομα ιατρία, τις ιδιωτικές κλινικές. Μιλάω και σε αυτήν της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες που σιγά σιγά βγάζει στην επιφάνεια η έρευνα. Έπρεπε δηλαδή να πεθάνει ένας άνθρωπος και μάλιστα διάσημος και με αυτόν τον τρόπο για να γίνει έρευνα και να βγουν στο φως όσα δεν ξέρουμε ή όσα γίνονται τεστ και μάλιστα για πολύ πολύ σοβαρές ιατρικές πράξεις. Δηλαδή τι ακούμε για χορήγηση μέθης χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς, για έλλειψη απεινιδωτή, για έλλειψη λειτουργίας μονάδας μεθ έστω και πώς να το πούμε, υποτυπωδός. Για αυτή την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πέσαμε και με όλο αυτό το MedWatch, το σύστημα που έχει θεσπίσει εδώ και λίγες μέρες το Υπουργείο Υγείας και βγάζει, λέει, στην επιφάνεια διάφορα παράνομα ιατρία και κλινικές και ιατρικές πράξεις που γίνονται χωρίς να έχουν την άδεια, άρα και το προσωπικό, άρα και τη γνώση, άρα και τα μηχανήματα. Και τέλος πάντων, σκέφτομαι τώρα ότι όλη αυτή η ιστορία, ό,τι αφορά την υγεία, τις πράξεις υγείας, το ανθρώπινο σώμα, το δικαίωμα πάνω σε αυτό και τις υπέρογγες αμοιβές. Φανταστείτε, εφόσον έγινε ό,τι έγινε σε έναν άνθρωπο αναγνωρίσιμο, διάσημο, που υποτίθεται θα τον πρόσεχαν περισσότερο, τι γίνεται καθημερινά πίσω από κλειστές πόρτες, ξαναλέω, με τους κοινούς νήτους, με όλους τους ανθρώπους που δικαίως ή αδίκως δεν θα το κρίνουμε εμείς. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο για τον εαυτό του. Προσπαθεί να κάνει κάποιες θεραπείες, να έχει πρόσβαση σε κάποιες θεραπείες. Από δερματικές που ακούγονται λίγο πιο light, πιο ελαφρές, πιο εύκολες, μέχρι τις πολύ σοβαρές. Γιατί για την κλινική της Θεσσαλονίκης, στην οποία ξαναλέμε μπήκε οριστικό λουκέτο μετά από εισαγγελική παρέμβαση, λειτουργούσε κανονικά ογκολογικό τμήμα, αλλά χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις και χορηγούνταν φάρμακα και θεραπείες χημειοθεραπευτικές, χημίας, χορήγησης δηλαδή φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις χημειοθεραπείες, χωρίς απαραίτητα όλα τα γύρω-γύρω. Ακόμα και σε ασθενείς που δεν είχαν το ανάλογο νόσημα, το αντίστοιχο νόσημα για να λάβουν τέτοια θεραπεία. Το άλλο θέμα της ημέρας είναι νευρικότητα στις τιμές της ενέργειας. Αύριο Τετάρτη περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο και την εξειδίκευση των μέτρων, να δούμε πού θα πάει. Έχει ανέβει επικίνδυνα πολύ και η βενζίνη, γενικά τα καύσιμα κίνησης και η οποιαδήποτε ανακοχή, εκεχηρία ή συμφωνία, διάθεση συμφωνίας ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στο Ιράν αχνοφαίνεται στον ορίζοντα και συχνά εξαφανίζεται, διαλύεται. Δεν βλέπουμε κάτι ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Και φυσικά κάπου στο τούνελ, στο βάθος δηλαδή του τούνελ, το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μεθαύριο έχουμε 1η Οκτωβρίου, στις 15 παραδοσιακά του Οκτώβρη κάθε χρόνο ανοίγει η πλατφόρμα για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Περιμένουμε λοιπόν και για το κίνησης αλλά κυρίως για το θέρμανσης κάποιες κινήσεις διορθωτικές, βελτιωτικές, παρεμβατικές, γιατί ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή το φθινόπωρο και ο χειμώνας πλησιάζουν και δεν φαίνεται να έχουμε πισωγύρισμα με υψηλότερες θερμοκρασίες, έχουν αρχίσει οι άνθρωποι ήδη, επειδή κρυώνουν, να χρησιμοποιούν και πετρέλαιο και όλες τις συσκευές και τα δίκτυα με τα οποία παραδοσιακά θερμαίνονται. Έχουμε την ιστορία με το ειδικό δικαστήριο στο οποίο παραπέμπονται ούκο λίγοι άνθρωποι που ενεπλάκησαν τότε στην υπόθεση των Τεμπών και πολλές αντιδράσεις. Με την παραπομπή έχουμε και αρκετές αντιδράσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πριν από λίγο ότι εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει να κριθεί από φυσικούς δικαστές. Και όλα αυτά μετά την παραπομπή, αν δεν τα έχετε ακούσει, του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της παράνομης διαμόρφωσης του χώρου στο δυστύχημα των Τεμπών. Και έπεται συνέχεια και έπονται και άλλοι. Έχουμε την άρση απορρίτου σε τουλάχιστον 6 τηλέφωνα των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου τα 42 εκείνα λεπτά, αλλά και το τι προηγήθηκε και ακολούθησε στις σκηνές πανικού με την κατάρρευση του τραγουδιστή.
Και έχουμε και ζητήματα καρδιάς. Ζητήματα καρδιάς, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Έχει οριστεί η 29η Σεπτεμβρίου από καρδιάς και ζητήματα καρδιάς ως ημέρα που προσέχουμε λίγο περισσότερο την καρδιά μας. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και το θέμα της ανάνυψης, της καρδιοπνευμονικής και καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης. Πώς κάποιος ή εκπαιδεύει ή μπορεί να μας εκπαιδεύσει, αν πρέπει όλοι να εκπαιδευτούμε σε κάτι τέτοιο, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά λίγο πολύ και άλλα πολλά που θα μας προκύψουν και στη συνέχεια, γιατί μου αρέσει πάντοτε να κρατώ ένα στοιχείο ευνηδιασμού, ένα στοιχείο έκπληξης στη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ στο Ethnos Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας.

Ρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρχισυνταξία, λόγος, μουσική σήμερα Έλενα Καραγιάννη. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή μπορείτε να μας βρίσκετε και στις τηλεφωνικές γραμμές 210 60 09 604 και 605 και στο Viber φυσικά, Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες.

Η Μαρή Κάρμεν επιστρέφει στο σπίτι της. Θυμάστε, νομίζω, αν μας ακούγατε χθες, ότι κάναμε αρκετά μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα με ανθρώπους που, με ερευνήτριες και κυρίες που διαμένουν στην Ισπανία και το γνώριζαν πολύ καλά το θέμα το στεγαστικό, το χωροτακτικό και τελικά το κοινωνικό. Στο σπίτι της λοιπόν η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία εκδιώχθηκε με τη βία, όπως ξέρετε, ύστερα από 70 χρόνια κατοίκησης και ύστερα από το κύμα των διαδηλώσεων που συγκλώνησαν όλη τη χώρα και ανάγκασαν την κυβέρνηση Σάντσεθ να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.

έχει επέλθει συμφωνία, ενημερώνει η δικηγόρος της και θα καταβάλει η Μαρικάρμεν χαμηλό ενίκιο βάσει νέας σύμβασης, αποφεύγοντας έτσι μια σημαντική αύξηση. Από ό,τι θυμάμαι, παίρνει η γυναίκα μια σύνταξη γύρω στα 1.400 ευρώ, πλήρωνε 500, της ζητούσανε 2.700. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μάλλον θα αποφύγει την αύξηση τη σημαντική και θα παραμείνει στο σπίτι μετά την έξωση. Το θέμα είναι ότι η όλη ιστορία υποκινήθηκε και χαιρετίστηκε και έγινε αντικείμενο διαδηλώσεων από πάρα πολλούς διαδηλωτές, ώστε να μην υπάρξουν άλλες περιπτώσεις σαν της Μαρικάρμεν, όπως λεγόταν χαρακτηριστικά. Και εγώ διαβάζω ότι έχει πάρει το θέμα διαστάσεις και νομικές, δηλαδή η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης για να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που γενικά πλήττει τη χώρα.

μια και πιάσαμε τα εξωτερικά, να σας πω ότι ένα σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη, πρόβλεψη και αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφήξεων με στόχο την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμενόταν, απλά τώρα έχουμε και το σχέδιο με τα 5 σημεία. Αν και τονίζει ότι οι παράνομες διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, ωστόσο τα πρόσφατα γεγονότα, Θέουτα κλπ., από τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τις ακτές καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τώρα δεν ξέρω γιατί το μυαλό μου πηγαίνει, ας το κρατήσω καλύτερα, ας του βάλω φρένο, αλλά ωραία, για τα ανατολικά σύνορα ως τις ακτές της Μεσογείου είναι όλο το κομμάτι που αφορά χώρες Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία. Για Ελλάδα δεν ακούω τίποτα. Όταν εμείς ζητούσαμε στήριξη και βοήθεια για τις ακτές, τα τελευταία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντελώς ανατολικά. Το σχέδιο λοιπόν βασίζεται σε 5 άξονες. Ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες εταίρους για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, βελτίωση της παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων και ενίσχυση των επιστροφών. Μη με ρωτήσετε πώς θα γίνουν όλα αυτά. Μόνο που έχω εκμεύσει εδώ πέρα από τα συμφραζόμενα και έχω καταλάβει και αντιληφθεί είναι ότι θα υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ Frontex, Europol και Eurojust. Και προβλέπεται, λέει, η ανάπτυξη και έντονο συντονισμού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων, Eurosur, με χώρες εταίρους. Επίσης λένε ότι θα παρακολουθούν πιο στενά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να παρακολουθούν και τι γίνεται με πληροφορίες και τέτοια, ή με την παραπληροφόρηση και εσφαλμένη πληροφόρηση μέσω των δικτύων που λειτουργούν από τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Στο εξωτερικό θα παραμείνω, καθώς στη Γαλλία σήμερα 3η 29 Σεπτεμβρίου απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δημόσιοι υπάλληλοι και μαθητές λυκείων. Δημόσιοι υπάλληλοι και μαθητές λυκείων λοιπόν απέκλεισαν τις εισόδους σχολείων σε ένδειξη της αρέσκειας για τις προβλεπόμενες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό πριν από τις προεδρικές εκλογές της ερχόμενης χρονιάς. Είμαστε μόλις, όταν λέμε ερχόμενης χρονιάς, είμαστε μόλις 7 μήνες πριν τις εκλογές στη Γαλλία και 2 μέρες προτού η κυβέρνηση παρουσιάσει το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο αριθμός των διαδηλωτών. Υπάρχουν αρκετοί μαθητές που όλο και πιο πολύ με τις διαμαρτυρίες τους δίνουν ορμή στο κίνημα. Και είναι και κάτι κάδους απορριμμάτων, ας πούμε σε Λύκειο στη Λίλ. Υπάρχει ένταση στα σχολεία στη Νίκαια. Και στα σχολεία στο Παρίσι έχουν αποκλειστεί 1 στις 10 εισόδους σχολείων.

Γιατί λένε, γιατί έτσι κι αλλιώς όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μία πτώση στη δημοτικότητα του Μακρόν, λιγότερη αστυνομική, περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι το βασικό σύνθημα.

Συνεχίζουμε τέλεια, τέλεια εδώ με τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Βλέπω και τα μηνύματά σας που έχουν έρθει ήδη και μου αρέσει πάρα πολύ που σας άρεσε η επιλογή της γλυκιάς συμμορίας. Κάποιοι μου λέτε, όπως ο Μάικ, γλυκιά συμμορία. Τι μας θυμήσατε τώρα?

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του γιατρίου της Οδού Καρνεάδου, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Κατ' επίκουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Θα αποδεικτεί η αθωότητά μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Στη δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τοπικές βροχές, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

corazón, μη κοραθόν, δεν ξέρω πώς προφέρεται, νομίζω το δεύτερο. Καρδιά μου. Τυχαία, παιδιά, έπεσε το τραγούδι. Έχουμε βάλει λίστα χτες και σήμερα. Υπάρχει μια τυχαία επιλογή. Επιλογή, όχι επιλογή από την αρχή, όχι. Τυχαία είναι την ώρα που τα παίζουμε. Γιατί μπορεί να αλλάξουμε τη σειρά, να ταιριάζει κάτι άλλο καλύτερα. Τώρα λοιπόν, μόνο του έπεσε στα ζητήματα καρδιάς. Στην Παγκόσμια ημέρα καρδιάς που γιορτάζει η ανθρωπότητα, υπενθυμίζει η ιατρονοσηλευτική κοινότητα σε όλο τον πλανήτη, αφού λέμε Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, για το πιο πολύτιμο όργανο του σώματός μας.

0: σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως τον καλεσμένο μας, τον οποίο θα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ στην εκπομπή και το χρόνο που μας διαθέτει. Είναι ο κύριος Ζεκί Μεμέτ Αλή, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έμπειρος διασώστης με πολυετή προσφορά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και θα ήθελα να μεταφέρω και τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου μας, τον Δόκτωρ Αντώνιο Αργυρινό.
0: Βεβαίως, είναι αγαπημένος καλεσμένος της εκπομπής και τους δικούς μας να δώσετε.
1: Ευχαριστώ, θα τον μεταφέρω.
0: Λοιπόν, στον κύριο Αυγερινό, σε όλο το κομμάτι, στο κομμάτι του ελληνικό του Ερυθρού Σταυρού και εσείς τώρα από αυτό το πόστο καταλαβαίνω ότι είστε ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτών. Ουσιαστικά δηλαδή είστε ο επικεφαλής των ανθρώπων που μαθαίνουν ό,τι αφορά στην επιβίωση, στην ανάνυψη, στην κάρπα όπως μάθαμε να τη λέμε από την ακροστοιχίδα, τις πολύ δύσκολες στιγμές που μια καρδιά σταματά, κύριε Αλή. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Αυτός ο πολύτιμος μηχανισμός που δουλεύει μέρα, νύχτα, σταμάτητα, χωρίς να χρειάζεται κάτι να κάνουμε εμείς για αυτήν, έρχεται όμως μια στιγμή που σταματάει να λειτουργεί. Είτε είναι ένα εγκεφαλικό, καρδιολογικό, μια πνιγμόνη, ένα ξαφνικό περιστατικό, τότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Να την ξαναβάλουμε μπροστά, όπως λέμε, με απλά λόγια. Να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια μας και τη γνώση, έτσι ώστε να την διατηρήσουμε, αφού έχουμε καλέσει σε βοήθεια το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, και να αρχίσουμε την κάρπα, όπως είπατε, τις θωρακικές συμπιέσεις, τις εμφυσίσεις. Δεν υπάρχει και αυτόματος εξωτερικός επενδυτής, να το βάλουμε σε λειτουργία και να ακούσουμε και να ακολουθήσουμε τις πολιτικές εντολές που θα μας δώσει.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα τρία βήματα, έτσι. Αυτά, θωρακικές μαλάξεις, εμφυσίσεις.
1: Θα καλέσουμε λοιπόν σε βοήθεια, είναι το πρώτο βήμα, ναι. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ή το Ευρωπαϊκό Νούμερο, το 112.
0: Ναι.
1: Και θα ξεκινήσουμε άμεσα, χωρίς να χάσουμε καθόλου από το πολύτιμο χρόνο, να το δώσουμε για άλλη μια φορά την λειτουργία, χρησιμοποιώντας τα χέρια μας και πολύ σωστό όπως είπατε, να κάνουμε τις θωρακικές συμπιέσεις. Και μέχρι να έρθει η βοήθεια, να τον διατηρήσουμε, γιατί όχι να αντιστρέψουμε και την υπάρχουσα κατάσταση και να τον ξαναφέρουμε στη ζωή, και να πάρει την κατάλληλη γιατρική χρονίδα φτάνοντας στο νοσοκομείο.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε λεπτό που περνάει είναι μείον 10% της επιβίωσής τους.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Αλή, ότι το πρώτο πράγμα που διδάσκεται στους εκπαιδευόμενους σας είναι να είναι ψύχρεμοι. Και εσάς σας ακούω πολύ ψύχρεμο. Να είναι ψύχρεμοι.
1: Πολύ σωστά.
0: Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα τόσο δύσκολο περιστατικό εκείνη την ώρα. Πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή. Οπότε, ό,τι μάθεις περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Αν μπορέσεις να το δηλαδή, μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, πρέπει να είναι και το πώς θα εφαρμόσεις αυτά που έχεις μάθει.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Με ψυχραιμία, γνώση και θέληση από μαθητές δημοτικού σχολείου μέχρι τον αγρότη, τον συνταξίουχο, την οικοκυρά, τον επιστήμονα, παγκοσμίως καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη δεξιότητα που πραγματικά σώζει μια ανθρώπινη ζωή.
0: Πώς μπορούμε, κύριε Αλή, να μάθουμε εμείς οι απλοί θνητοί, οι κοινοί θνητοί, να μάθουμε την κάρπα, πού να απευθυνθούμε για να τη μάθουμε τώρα που έχει έρθει και αρκετά στη δημοσιότητα με το γνωστό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και γενικότερα ακούμε στα γήπεδα, ακούμε σε διάφορους χώρους χωρίς να θέλουμε τώρα να τρομάξουμε κανένα. Ξέρετε, λειτουργεί και λίγο η αυθυποβολή. Οπότε, πώς μπορούμε να μάθουμε κάρπα?
1: Είναι αυτό που λέω. Μάθε, εκπαιδεύσου, πιστοποιήσου από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού www.redcross.gr. Ανοιχτά προς όλους. Ο καθένας μπορεί να εκπαιδευτεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να αφιερώσει λίγο από το πολύτιμο χρόνο και αχρίαστο να είναι αυτό που θα μάθει. Μία φορά όμως στη ζωή μας, ως κοινή θνητή, όπως πολύ σωστά είπατε, να είμαστε ίσως αντιμέτωποι με ένα εγκεφαλικό, καρδιολογικό, με μια απόφρεξη αεραγωγού ή μια πνιγμονή, ένα αντικείμενο που έχει φράξει τον αεραγωγό. Ακούμε καθημερινά τα μικρά παιδιά που έχουν τάση να βάζουν διάφορα μικρό αντικείμενα στο στόμα τους, καραμέλες, παιχνιδάκια, λέγκο. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε και αυτή την περίπτωση της απόφραξης του αεραγωγού για να ελευθερωθεί και να πάρει την επόμενη αναπνοή. Αλλιώς το έχουμε ακούσει τύρις μπουχάνη.
0: Ναι, αυτή θα έλεγα τώρα. Μαθαίνει κάποιος και τη λαβή.
1: Βεβαίως. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μάθει και την απόφραξη αυτή την λαβή για ενήλικες παιδιά, βρέφη. Θα μάθει και την διαχείριση της κάρπα και του αυτόματου εξωτερικού απεινιδιστή που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όπως είπατε.
0: Ναι.
1: Και βάσει της υπουργικής απόφασης, και βλέπουμε σε πολύ συχνές τα σημεία, αεροδρόμια, μετρό, κινηματογράφους, αγωνιστικούς χώρους.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι μόνο. Οπουδήποτε το δούμε, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το χρησιμοποιήσουμε άφοβα και να ακολουθήσουμε βήμα-βήμα τις πολιτικές οδηγίες που μας δίνει.
0: Που μας δίνει ο απεινιδωτής. Περίπου πόσες ώρες χρειάζεται εκπαίδευσης για να πεις ότι το έχεις κάπως μάθει, ώστε αν χρειαστεί, όπως λέτε, αν χρειαστεί να το κάνεις στον άνθρωπό σου, στο συναδελφό σου, στο φίλο σου?
1: Ακόμα και άνθρωπος ο οποίος έχει το επίπεδο συνείδησης, δηλαδή θα αναπνέει, ποια θέση να τον βάλουμε για να τον διατηρήσουμε μέχρι να καταφτάσει η βοήθεια, είναι την κάρτα αναπνευστική. Την απόφραξη αεραγωγού, 6 ώρες πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διετή διάρκεια της πιστοποίησης, είναι αρκετό για να είναι ψύχρεμος, να καλέσει σε βοήθεια, μέχρι να έρθει η βοήθεια να κάνει τις απλές δεξιότητες και να διατηρήσει, να αντιστρέψει μια τέτοιου είδους κατάσταση.
0: Μάλιστα. 6 ώρες το μίνιμουμ φαντάζομαι, αλλά είναι αρκετό.
1: 6
0: ώρες, mm-hmm. Δηλαδή ακούγεται τόσο, λέμε γιατί δεν το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, παρόλο που ξέρω ότι πάρα πολλές σχολικές μονάδες έχουν στείλει με αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά, και τα παιδιά από μικρή ηλικία, από την εφηβική ηλικία, έχουν μάθει να το κάνουν. Από την άλλη, σκέφτεσαι ότι είναι τρομερό να μην είναι κάτι υποχρεωτικό. Δηλαδή κανονικά έπρεπε να είναι υποχρεωτική γνώση για όλους μας.
1: Ο Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με πάρα πολλά υπουργεία, Υπουργείο Εργασίας, καντάδες της γειτονιάς, κοινωνιών, ιδίας και θρησκευμάτων, έχει πίσω αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης και στα σχολεία, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοιου είδους κατάσταση. Και πολλά άλλα μνημόνια συνεργασίας χρειάζεται, δεν είναι η στιγμή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ο υπάρχει όμως... σταυρός, λοιπόν, είναι κοντά στον συνάνθρωπο ανά πάσα στιγμή.
0: Και αυτό είναι το μήνυμα για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πριν καλεί μια ωραία ερώτηση από ο ακροατή μας, από τον Κώστα. Είναι σε θέση, λέει, ένας απλός πολίτης να κρίνει πότε κάποιος χρειάζεται κάρπα?
1: Φίλε μου Κώστα, και προς όλους τους ακροατές σας, 3-4 αναπνοή, 3-4 λεπτά χωρίς αναπνοή, ο θάνατος είναι βέβαιος. Άνθρωπος που δεν αναπνοεί, μη διστάζουμε λοιπόν, να καλέσουμε σε βοήθεια και να ξεκινήσουμε την κάρπα, όπως λέμε. Χωρίς αναπνοή δεν υπάρχει ζωή.
0: Θέλετε να πείτε ότι στην τελική, ας το ρισκάρει κάποιος, κακό μάλλον δεν θα του κάνει, από τη στιγμή που βλέπει ότι μάλλον δεν αναπνέει ο άνθρωπος? Δεν είναι απαραίτητο να πιστοποιήσει αν έχει υποστεί ανακοπή, αλλά αφού δεν αναπνέει, είναι σε πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Οπότε,
1: το νέο πρωτόκολλο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης του 2025, γι' αυτό και λέει να καλέσουμε σε βοήθεια πρώτα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το οποίο θα μας καθοδηγήσει και βήμα-βήμα ακόμα τι πρέπει να κάνουμε. Φανταστείτε,
0: μάλιστα,
1: τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχουμε εκπαιδευτεί και μιλήσουμε και την ίδια γλώσσα, πόσο απλά θα είναι τα πράγματα.
0: Τι ωραία που τα λέτε. Θα ήθελα να γίνω μαθήτριά σας και νομίζω ότι θα σας έρθω κι εγώ. Γιατί απορώ γιατί δεν έχουμε κάνει όλοι αυτό το μάθημα. Και είναι ουσιαστικά οι πρώτες βοήθειες που και στο σπίτι πάντοτε ο πατέρας μου μας έλεγε ότι πρέπει να ξέρετε πρώτες βοήθειες, πρέπει να μάθετε πρώτες βοήθειες. Κύριε Ζεκί, με μέταλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σας, γιατί είμαι σίγουρη ότι σώζετε ζωές, και αυτό ακούγεται στο ηχόχρωμά σας ότι σας έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Μπράβο για αυτό που προσφέρετε στην ανθρωπότητα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες του τύπου... πόση είναι η αγωνία σας όσο παναλαμβάνετε πάλι και πάλι αυτό που πρέπει να κάνετε στον άνθρωπο που εκείνη την ώρα πάσχει, δηλαδή πόση ώρα σας επιτρέπεται να γίνει. Αν θέλετε μου λέτε πόση ώρα, δηλαδή πόσο, μισή ώρα, 50 λεπτά ή στο μεταξύ θα έχει έρθει το ασθενοφόρο και θα κρίνει εκείνο.
1: Από τη στιγμή που ξεκινάμε την διαδικασία μέχρι να κουραστούμε, να μην μπορούμε άλλο, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο που καλέσαμε να αναλάβουν αυτοί, αν το θύμα επανέλθει ή αν έρθει ο αυτόματος εξωτερικός αφημιριστής, μόνο τότε θα σταματήσουμε.
0: Μάλιστα. Μέχρι να κουραστείτε. Και αν κουραστείτε, μπορεί να συνεχίσει ένας άλλος, αν τυχαίνει να...
1: Βεβαίως. Είτε μάλιστα. Το κάνει ένας, είτε το κάνουμε δύο.
0: Τα
1: πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό και λέμε, θα μπορούσε ένας εκπαιδευμένος σε κάθε οικογένεια να ξέρει πρώτες βοήθειες. Αυτό είναι ο στόχος και του Προέδρου μας, τον Δόκτωρ Αντώνιο Γερινού. Κάθε φορά μου λέει, εκεί πάμε λοιπόν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ανταπόκριση έχουμε. Και αν εσείς δεν έρθετε, θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας. Αυτό είναι ο ελληνικός έρθικος σταθμός.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μας καλούνε ομάδες, φορείς, σύλλογοι, οργανωμένα, θα φτάνουμε στο χώρο τους και κάνουμε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή έρχονται στο δικό μας χώρο, σε όλη την επικράτεια, περιφερειακά τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με εκπαιδευμένους, πιστοποιημένους εκπαιδευτές, που σώζουμε ανθρώπινες ζωές.
0: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα καλύτερη, πώς να το πω, σημασία, να υπογραμμίσουμε περισσότερο τη σημασία της Παγκόσμιας ημέρας καρδιάς. Ο Κώστας σας ευχαριστεί και στέλνει την αγάπη του, πρέπει να σας πω, ο ακροατής μας.
1: Να είναι καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. www.redcross.gr για να βρουν εκεί στην ιστοσελίδα όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται, κύριε Ζεκή, με μέταλλη. Σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

Αυτό για το Βαγγέλη από την Καλαμάτα που ζήτησε ένα ελληνικό τραγούδι και χτες και σήμερα και γενικά εμείς δεν μπορείτε να πείτε, παίζουμε ελληνικά τραγούδια γιατί τα αγαπάμε πολύ κι εμείς.

Γεράσιμε, γεια σου, καλησπέρα και σε σένα. Ναι, πολύ ωραία λέξη το κορασόν. Η στίχη είναι του Κώστα Λιβαδά, που σου αρέσουν οι στίχοι και εμένα πάρα πολύ.

στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και εμείς στη Λίμνο, στο Γιάννη που του αρέσει πολύ η εκπομπή και μας δίνει και τα συγχαρητήρια και τα μπράβο. Και επειδή καμιά φορά ξυπνάει το παιδί μέσα μας, χαιρόμαστε πάρα πολύ να ακούμε ωραία λόγια, να παίρνουμε επιβράβευση, βρε παιδί μου, κι εμείς. Γι' αυτό για να σε συναντήσω. Μαριάννα, τι να πω, και μπαλονάκια και άλλα emoji σε σένα και στον Νικόλα, πολλές πολλές καλησπέρες. Γιάννη, σου άρεσε η γλυκιά συμμορία και σένα, αν κρίνω από το καλό απόγευμα και τα σημεία στίξης, δηλαδή τα θαυμαστικά. Ο Κώστας, το είπαμε. Τι άλλο, τι δεν έχω, τι έχω παραλείψει. Τον Αλέξανδρο από τις Σέρες, πολλούς χαιρετισμούς. Είμαι σίγουρη ότι αν βρω τώρα το κινητό, οπα, τι ωραίο είναι αυτό. Σίγουρα ότι θα έχει στείλει και ο Βασίλης που χτες τον παρέλειψα. Πάντα στέλνει πολύ ωραία μηνύματα κι αυτός. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα. Λέει, γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σε συναντήσω. Έπεσα πάνω σε μια συνάντηση κορυφής, παρακαλώ πολύ, την Κυριακή το βράδυ. Και από ό,τι είδα, ο 902 το έβαλε στην ιστοσελίδα του, αλλά οι άλλοι δεν το έβαλαν για τον άλλο πολιτικό άνδρα. Υπήρχε λοιπόν συνάντηση και χειραψία του κυρίου Κουτσούμπα με τον κύριο Τσίπρα. Οι οποίοι κάθονταν μπροστά-μπροστά, στα πολύ μπροστινά έδρανα, στις κερκίδες του Βεακίου Θεάτρου, στο λόφο του προφήτη Λία στην Καστέλα, εδώ στον Πειραιά. Που βρέθηκα για την sold out, για μια ακόμα sold out, δηλαδή παράσταση που έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια από νωρίς, που σημαίνει μια υψηλή αποδοχή και δημοτικότητα από τον κόσμο, από το θεατρόφιλο κοινό. Στην παράσταση Μίδια λοιπόν, του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο.

Εγώ περισσότερο σας το λέω γιατί υπάρχει ένα θέμα, παιδιά, με την προσβασιμότητα στους λόφους του λεκανοπεδίου. Ωραίο είναι που ανεβαίνουμε στους λόφους και παρακολουθούμε τέτοια υπέροχα θεάματα. Προσέρχεται πάρα πολύς κόσμος, γίνεται χαμός. Κόσμος που έχει διαλέξει, που έχει πληρώσει ένα αρκετά υψηλό εισιτήριο, δεν το λες και φτηνό. Αλλά γιατί θα πρέπει στο πήγαινε και στο έλα, και κυρίως στο έλα που έχει και λίγο καθυστερήσει η παράσταση, άμα είναι βράδυ Κυριακής, να πρέπει να επιβαρυνθεί οικονομικά και σωματικά κάποιος για να καταφέρει να γυρίσει στο σπίτι του? Δηλαδή δεν υπάρχει ανταπόκριση με τα μέσα. Αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να πάρεις, εκτός αν έχεις μηχανή, και δεν υπάρχουν και χώροι στάθμευσης. Δηλαδή αυτά δεν έπρεπε να τα προσέχουν λίγο οι διοργανωτές ή οι δήμαρχοι που είναι υπεύθυνοι για αυτούς τους χώρους? Δηλαδή από τότε που έκλεισε το ηρώδιο, πραγματικά δεινοπαθούμε όσοι πρέπει να φτάσουμε στο Λυκαβητό και να κατέβουμε από αυτόν ή στο Βεάκιο ή σε κάποιες τέτοιες χώρους. Τέλος πάντων, αυτό δεν κατέβασε τις προσδοκίες και το υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα από την παράσταση. Και να σας πω και ένα μυστικό ή πάντως μια εντελώς προσωπική εκτίμηση. Πολλές φορές κάτι πολύ διαφημισμένο και πολύ υψηλών προσδοκιών μπορεί να μην είναι τόσο πολύ ισοδύναμο με άλλες παραστάσεις που δεν έχουν διαφημιστεί τόσο πολύ. Εδώ το κλείνω με απόλυτο σεβασμό στο cast των ηθοποιών, στους ανθρώπους του χορού, στους ανθρώπους που έπαιξαν ζωντανά μουσική και σε κάτι ιερά τέραντα όπως η Ρενή Πιτακή, όπως πώς τον λέμε, τον Άρη Λεμπεσόπουλο τον άνθρωπο και τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο. Αυτά για τη Μύδια, και γενικότερα πιστεύω ότι όλοι οι μύθοι, δηλαδή για την τραγωδία ή την κωμωδία, η αλήθεια είναι ότι θέλουν πια πάρα πολύ προσοχή. Έχουμε δει πολλά, έχουν γίνει αρκετά πειράματα, ξαναγυρίσαμε στην κλασική απόδοση και εκδοχή. Κάποιοι πειραματίζονται και κάνουν και διασκευές. Θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι πάντοτε έτσι εύκολα τα πράγματα, γιατί οι τρεις τραγικοί, Εσχύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης, μάλλον είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους όταν έγραφαν αυτά τα σπουδαία νοήματα που έγραφαν και μας παρέδωσαν.

Και άλλα μηνύματα μου φέρνει εδώ η Δέσποινα, σχεδόν στην εκνοή της εκπομπής. Ο Γεώργιος από το Βόρειο Εύρο. Καλησπέρα σου, αγαπητέ μου Γεώργιε. Λέει, αν μπορούσε η ΕΡΤ να έχει μια εκπομπή για να μας δείχνει πώς κάνουν τις πρώτες βοήθειες, κάρπα κλπ. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα. Θα κοιτάξω να τη μεταφέρω. Αν και νομίζω ότι θα την έχουν σκεφτεί πριν από εμάς άλλοι. Δεν την έχουν αυτόνομη, αλλά την έχουν ενσωματώσει, φαντάζομαι, έτσι σε ένθετα. Ο Βαγγέλης, που από την πολύ καλή του προφανώς συμπεριφορά, από την καλή του τον καλό του χαρακτήρα, επανήλθε για να ευχαριστήσει για το τραγούδι το ελληνικό. Γεράσιμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που για κάθε κουβέντα έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο δικό σου σχόλιο. Το ωραίο είναι σχετικό, πάρα πολύ εύστοχο. Και επανήλθε ο Κώστας από τη Λίμνο, λέει καλησπέρα. Το ίδιο συμβαίνει με τη μετακίνηση και στο θέατρο Δάσου στη Θεσσαλονίκη. Να το. Παιδιά, το έχω μελετήσει, δεν σας το λέω έτσι. Και άντε κάποιος να αφιερώσει και άλλα χρήματα, γιατί όμως όταν είναι ένα εισιτήριο ας πούμε γύρω στα 25 ευρώ το λιγότερο, γιατί να πρέπει να πληρώσει και ταξί? Πώς το βρίσκεις το ταξί? Νομίζετε ότι στέκεσαι στην άκρη και κάνεις ένα έτσι και περνάνε τα ταξί και σε παίρνουνε? Νομίζω ότι το έχετε βιώσει, δεν ξέρω για τη Θεσσαλονίκη αγαπητέ μου Κώστα, πάντως εδώ στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, στο κέντρο και τα προάστια, ειδικά αν είναι βράδυ Κυριακής, ούτε οι γνωστές εταιρείες, οι πλατφόρμες που τις καλείς με το κινητό, δεν έρχονται καλά καλά. Παναγιώτη, καλησπέρα σε σένα, στην Αφροδίτη και τη Μαρία, με όλη μου την αγάπη, και νομίζω ότι πρέπει να σας χαιρετήσω. Να σας αποχαιρετήσω για να τα πούμε πάλι. Α, η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στον ήχο στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής, για να τα πούμε πάλι αύριο, αφού έχουν παρεμβληθεί οι άλλες εκπομπές και προκειμένου αυτή που θα ακολουθήσει. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, Ανδρέας Παπασταματίου. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη, που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Μεταξύ άλλων, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις παρότι δεν ήταν γιατροί, 231 περιπτώσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 περιπτώσεις με διαδικτυακό περιεχόμενο για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος, όπως είπε. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Απαντώντας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως αναφέρει ο ίδιος, ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας τον πλήρη και σε βάθος έλεγχο, προκειμένου, όπως σημειώνει, να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψεύδων ειδήσεων και η στοχοποίησή του. Για την περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού, ο Υπουργός είπε ότι το γιατρείο της εντοπίστηκε από το σύστημα MedWatch και κατατάχθηκε στην κίτρινη κατηγορία, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραπεμφθεί προς έλεγχο στους αρμόδιους φορείς. Όπως είπε, η Μαρία Καριστιανού είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και θα ελεγχθεί όπως όλοι οι άλλοι. Νωρίτερα, η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό 102 FM, είχε κατηγορήσει τον Υπουργό Υγείας ότι επιχειρεί να την τρομοκρατήσει και να πλήξει το όνομά της, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να ελεγχθεί. Κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, έλαβε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Ωστόσο, στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό του γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Στο μεταξύ, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορουμένων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη, για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών, με την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου να προκαλεί νέα πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μαζί με ακόμη 4 πρόσωπα: τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε αστυνομικό διευθυντή Λάρισας Αγάπιο Χαρακόπουλο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελο Φαλάρα. Ο κύριος Τριαντόπουλος, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθότητά του, ενώ διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Με ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και ότι ισχύει το τεκμήριο αθότητας. Ταυτόχρονα, επιτίθεται στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι δεν έβαλε μυαλό μετά την περίοδο που βιαστικά χαρακτήριζε ως υπόδικους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι λίγες εβδομάδες αργότερα δικαιώθηκαν. Το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα ανέφερε ότι η παραπομπή ακολουθεί τη δική του πρόταση για προανακριτική επιτροπή, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι με fast track διαδικασίες και ότι δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη και επαναφέρει τη θέση του για κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, σύμφωνα με τους ελέγχους, λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο στα ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα. Βορειάνε μείως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή?
3: Άκουσε να δεις.

ειλικρινά δεν ξέρω γιατί αυτό το προσωνύμιο έχει καθιερωθεί και στους χώρους των μουσικών και στο κοινό και τα λοιπά. Να και ο Sting, που δεν έχει γενέθλια σήμερα, έχει γενέθλια ένας ζωντανός θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιώργος Νταλάρας. Αν ξέρετε γιατί του έχουν κολλήσει αυτό το προσωνύμιο, με χαρά θα το ακούσω και θα το διαβιβάσω. Σεπτεμβρίου λοιπόν, κάπου εκεί στις γειτονιές του Πειραιά, στη Νίκαια, έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Νταλάρας, Λουκάς Νταράλας ο πατέρας, ο Ρεμπέτης.

Από πιτσιρικάς μπήκε στην ιστορία της μουσικής. Βέβαια έχει κάνει διάφορα, από συνεργεία, είναι και λάτρης και της μοτοσικλέτας και των γρήγορων αυτοκινήτων. Στα 15 του νομίζω, εκεί πολύ νωρίς, έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του, κιθαρίστας και τραγουδιστής. 3 χρόνια μετά ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο.

0: αρχίσω να σας λέω ιστορίες και βιογραφικά του στοιχεία. Θέλουμε μέχρι αύριο το πρωί τα τραγούδια που έχει πει, οι δουλειές που έχει κάνει, οι συμμετοχές του. Η παρουσία του δεν εξαντλείται ούτε σε ένα ημερήσιο αφιέρωμα.
1: Η τρέλα μου είσαι εσύ.
0: Και έφερε και μουσικά είδη με ένα φρέσκο τρόπο ξανά στην επικαιρότητα και ανέδειξε καλλιτέχνες και σεβάστηκε, αυτό πρέπει, αυτό θέλω όμως να το πω, σεβάστηκε και σέβεται στο απόλυτο όμως αυτό που κάνει. Δηλαδή αν πας να τον ακούσεις ζωντανά, μπορείς να πεις, α, εδώ το λέει καλύτερα και από το δίσκο, πρώτον. Έχει πάντα εξαιρετικές ορχήστρες και θα ζηλέψεις την, όχι μόνο την τονική επάρκεια, την εγρήγορση με την οποία υπηρετεί αυτό που κάνει. Είτε οι θαυμαστές, είτε γιατί υπάρχουν και κάποιοι που, όπως όλους τους μεγάλους, δεν τον συμπαθούν. Κανείς όμως δεν μπορεί να πει ότι εδώ, ο Γιώργος Νταλάρας αυτό δεν το έκανε ακριβώς, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και είναι για μένα αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος που έχουμε σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, έχουμε εδώ Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έχουμε Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Έχουμε γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέα Παπασταματίου. Έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας μαζί σας. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, αφήνετε ένα κενό radio και στην πλατφόρμα μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα, παρότι μου κάνει κάτι παιχνίδια από το πρωί, θέλετε να στείλετε με το Messenger, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι ο τίτλος της εκπομπής, και επειδή η εφαρμογή στη μία συσκευή που έχω μόνο για τα μηνύματά σας αρνείται να ανοίξει, να έφερα μια άλλη συσκευή, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ δουλεύει, οπότε μπορείτε να τα στείλετε τα μηνύματα, γιατί είναι κρίμα να σας λέω στείλτε και μετά εγώ να μην τα δω, να μην τα διαβάσω και τα σχετικά. Λοιπόν, βλέπω εδώ 7 και 13 πρώτα λεπτά, ο ήλιος πάνω κάτω, έτσι, θα πάει να ξεκουραστεί. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Σημαντικό ζήτημα, μην το κοροϊδεύουμε, όταν αλλού δεν μπορούν, δεν το βλέπουν ούτε με το κιάλι το φαΐ. Είναι αμαρτία, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πέρα από το ότι πια έτσι που έχουν πάει οι τιμές στα τρόφιμα και αυτά, δεν να παίρνεις για να πετάς, δηλαδή, αλλά ούτως ή άλλως. Α, και μια που το είπα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει και τα συμβούλια υπουργών και οι ευρωπαϊκές επιτροπές και όλα αυτά μας συμβουλεύουν να μειώσουμε τις μετακινήσεις και με πολλά καύσιμα. Να βρε Βίβια, να σβήσε καν φως εδώ μέσα. Είμαι σε ένα στούντιο 100 λάμπες, δηλαδή. Τα ίδια πράγματα θα πω. Γιατί η Καραγιάννη τα έχει ωραία. Μπαίνεις μέσα, παιδιά, και νομίζεις, ναι, ότι είναι ο ναός. Θα μου πεις, είναι ναός του ραδιοφώνου και της δημοσιογραφίας ο Τένι Καραγιάννη, συμφωνώ. Αλλά έχει ένα υποβλητικό. Λοιπόν, εμείς παρακαίμε εδώ φώτα. Αξίζει να πούμε. Φυσικά και όταν υπάρχει πρόβλημα, όλες και όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή δεν μας βγαίνουν τα λεφτά, ας πατήσουμε λίγο λιγότερο γκάζι. Ας αφήσουμε στην κατηφόρα με την ταχύτητα μέσα, αντί για φρένα πηγαίνει τσουλιστό. Καλά, μα έχετε και υβριδικό, αυτά με τους βοηθητικούς ηλεκτροκινητήρες, φορτίζει. Να οδηγούμε λιγότερο επιθετικά, γιατί αυτό είναι πιο οικονομικό. Το δέχομαι. Να μην παρατάμε στο σπίτι όλα τα φώτα και τριγυρνάμε εμείς κάπου άλλο. Αυτό δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παιδιά. Αν θέλαμε να προσλάβουμε εταιρεία ενεργειακών συμβούλων, θα προσλαμβάναμε μία. Οι εθνικές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά όργανα είναι θεσμοί που εμείς τους έχουμε εξουσιοδοτήσει να διαχειρίζονται και να εκτελούν. Όχι να μας δίνουν συμβουλές. Δεν βγάζω εγώ πρωθυπουργό, υπουργικά συμβούλια, προέδρους εκεί πέρα στην Ευρώπη, ευρωκοινοβούλια, για να μου λένε Αντρέα κλείστο φως. Ας θα μου το πει η καλή μου, θα μου πει πάλι τα παρά... Να το... Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Όταν έχεις χρηματιστήριο ενέργειας και δεν κάνεις κάτι γι' αυτό, ενώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τέτοια μεγάλα ζητήματα, η αλήθεια είναι μπορεί να κάνει παρεμβάσεις. Αύριο νομίζω η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει πρώτα απ' όλα για τις βενζίνες, μετά 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο, μπορεί να πάρθουν μέτρα για το ρεύμα, αλλά αυτό το ζήτημα θέλει, είναι για, σε μεγαλύτερο επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη, μετά τις συμβουλές, κυρία Φοντερ Λάιεν, κλείστε παρακαλώ το διακόπτη γιατί κάψαμε μία λάμπα λογόνου, θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις που να έχουν να κάνουν και με δομικά στοιχεία. Τι σημαίνει, ρε παιδιά, χρηματιστήριο ενέργειας? Από πότε βασικά αγαθά όπως η ενέργεια, γιατί ζούμε σε μια εποχή, δεν είναι παλιά στο χωριό, άναβες μια λάμπα εκεί πέρα πετρελαίου, θα μου πεις πετρέλαιο, να, και εκεί ακριβένει η ιστορία. Άναβες ένα κεράκι. Τώρα δεν γίνεται να ζήσει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο που είναι απόλυτα εξαρτημένος από το ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς να έχει αυτή την ενέργεια. Άρα καλό θα είναι η Ευρώπη, εκτός από το να δίνει ωραίες συμβουλές, να πάρει πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Για θα πέσει το ρεύμα, θα χαλάσει το ψυγείο, θα χαλάσουν τα λαχανικά και έχουν γίνει και αυτά πανάκριβα.

0: πορτοκάλι.
1: Σαν σήμερα το 1960 και στην Πτολεμαϊδα γεννήθηκε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Έκαναν το σχήμα αγαμηθείτε και έκαναν καταπληκτικές δουλειές. Εκεί ο Μιχαηλίδης και ως ηθοποιός και σκηνοθέτης συμμετείχε και τραγουδιστικά και μουσικά, γιατί παίζει και ωραία μουσική, τραγουδάει και πάρα πολύ ωραία. Και συνέ...

έβαλε τα μέγιστα. Κάτι πιο μελαγχολικό έχετε, καθώς τα λαχανικά, ναι, να περάσουμε, να δούμε τι μήνα έχουμε, γιατί φεύγει όπου να είναι. Έχουμε Σεπτέμβρη ακριβώς. Πολύ ωραία το είπατε. Γιατί σαν σήμερα το 1973 γεννήθηκε στην Καλυθέα, και άρα έχει γενέθλια σήμερα ο εξαιρετικός Φίβος Δελιβοριάς.

0: αυτό που δεν σας είπα στο ξεκίνημα, καθώς ακούγαμε Γιώργο Νταλάρα με Sting, είναι ότι σαν σήμερα με τους πολλοίς ο Sting έκανε μια μεγάλη επιτυχία το 79. Το περίφημο μέσα Gin & Bottle ανέβηκε στην κορυφή, αλλά εμείς ξεκινήσαμε με το τρελός για σένα, Mad About You, που λέμε και στο χωριό μου στα ελληνικά, γιατί αυτό είναι τραγούδι του Sting βέβαια, και το έχει πει και ζωντανά στο Ολυμπιακό Στάδιο νομίζω με τον Γιώργο Νταλάρα, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Για να δούμε ένα άλλο θέμα όμως τώρα πάρα πολύ σημαντικό, εδώ και γειτονικό, εντός Ευρώπης βέβαια, πέρα από την ενέργεια, τα καύσιμα και όλα τα σχετικά, η στέγη είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα που απασχολεί την Ήπειρό μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η είδηση είναι ότι μια 87χρονη, η Μαρή Κάρμεν, που της έκαναν έξωση, το να σου κάνουν έξω στα 87, καταλαβαίνετε τι είναι αυτό, καλύτερα να σε σκοτώσουν, να ισχάσεις, επιστρέφει λοιπόν σπίτι της και φαίνεται ότι αλλάζει και τη στεγαστική πολιτική στην Ισπανία τουλάχιστον. Η Έρης Φαέλου, η καλή μου συνάδελφος, ήρθε εδώ να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις, γιατί νομίζω πήρανε κάποια μέτρα, Έρη. Καλώς ήρθες πρώτα απ' όλα.
1: Καλώς σε βρήκα. Πράγματι, ανακοινώθηκε πακέτο μέτρων σήμερα μετά τις σαρωτικές κινητοποιήσεις που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ. Η κυβέρνηση Σάντσεθ ανακοίνωσε τον εξώσεων έως και το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης.
0: Μάλιστα. Οι ιδιοκτήτες δεν ξέρω πόσο χαρούμενοι θα είναι, αλλά οι ενοικιαστές θα είναι. Αυτό με διάταγμα, γιατί φαντάζομαι θα
1: γίνει. Υπάρχει ένας αστερίσκος εδώ. Α. Αυτά είναι δύο μέτρα που πρέπει να ψηφιστούν από το κοινοβούλιο. Λέω, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες δεν έχει την πλειοψηφία. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να γίνει εκεί μια διαπραγμάτευση και να δούμε πώς θα πάει. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει λόγο και για δύο ακόμα στόχους, λίγο πιο μεγαλοεπίβολους. Mm-hmm. Αφενός θέλουν να εμποδίσουν τα φαντς να αγοράζουν ακίνητα με τόσο επιθετικό τρόπο. Μάλιστα, σήμερα ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε αυτά τα επενδυτικά ταμεία γήπες και προσπαθούν να βρουν τρόπους να τους εμποδίσουν να κάνουν τόσο επιθετικές αγορές, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ελέγχουν την αγορά του real estate. Και ο δεύτερος στόχος είναι ότι θέλουν να βάλουν φρένο στη βραχυχρόνια μίσθωση και στις ενοικιάσεις διαμερισμάτων, γιατί και αυτό έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη στρέβλωση στην αγορά του real estate.
0: Βέβαια, μειώνει τις διαθέσιμες κατοικίες. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι περισσότερη ζήτηση, ανεβάζουμε τα ενίκια. Είναι μια κουβέντα που γίνεται παντού. Γι' αυτό το κοιτάμε κι εμείς, γιατί μας αφορά όλους.
1: Επίσης, μια στρατηγική αυτών των funds είναι ότι πολλά ακίνητα τα αγοράζουν και τα κρατάνε κλειστά. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι τα διαθέτουν σε πολύ υψηλές τιμές για αγορά ή ενοικίαση.
0: Και το κάνουν,
1: τα
0: αυτό
1: κρατάνε
0: γιατί
1: κλειστά.
0: Μέχρι
1: γιατί όσο,
0: τιμές,
1: μικρότερα, ναι, όσο μικρότερη είναι η προσφορά, mm-hmm, τόσο πιο ακριβό είναι το προϊόν.
0: Mm, και μπορεί να κερδίζουν από άλλα που ήδη έχουν.
1: Σίγουρα, γιατί αγοράζουν εκτός επιθετικά. Έχουν πάρα πολλά ακίνητα.
0: Άγιοι άνθρωποι. Ναι, καλό θα είναι πάντα οι αρχές, οι κυβερνήσεις να λειτουργούν με πολιτικά κριτήρια, γιατί οι άνθρωποι αυτοί γι' αυτό κάνουν αυτά τα funds, δεν τους κατηγορώ εγώ, για να βγάλουν και από τη μήγα ξύγκη. Αλλά υποτίθεται ότι τα λαϊκά με την ευρύτατη έννοια συμφέροντα τα εκφράζουν οι κυβερνήσεις, όχι τα funds.
1: Σωστά.
0: Όπως με την ενέργεια που μας λένε κλείστε, λέει, τα φώτα, μην οδηγείτε πολύ. Ναι, αλλά οι θεσμοί είναι για να παίρνουν μέτρα. Αλλιώς συμβουλές να σου δίνω κι εγώ, την φεύγοντας τώρα, μην πατάς πολύ τον γκάζι για να κάνεις οικονομία. Έχουμε κάτι άλλο που αξίζει να σημειώσουμε από
1: αυτό? Να πούμε ότι η 87χρονη γυναίκα δικαιώθηκε και επιστρέφει στο σπίτι της έπειτα από διακανονισμό που επετεύχθη ανάμεσα στο Δήμο της Μαδρίτης και του συγκεκριμένου επενδυτικού φαντ.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, μια ενδιαφέρουσα πλευρά είναι ότι όλο αυτό το πακέτο μέτρων ονομάστηκε διάταγμα Μαρή Κάρμεν από την περίπτωση της γυναίκας, αφού πρώτα πήγε η ψυχή της στην Κούλουρη, μετά την κάνανε και...
0: Πάντως και άλλο καλό νέο είναι ότι αφού ακόμα οι κοινωνίες συγκινούνται από αυτά, δεν είμαστε τόσο χάλια όσο νομίζουμε.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Ήταν σαρωτικό το κύμα οργής και δεν ήταν μόνο στη Μαδρίτη, mm-hmm, ήταν και σε άλλες πόλεις. Και μετά τη δικαίωση της Αμπασκάλ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις. Mm-hmm.
0: Ναι, γιατί θέλουν πια όλο αυτό να μπει σε ένα πλαίσιο. Πολύ σε ευχαριστούμε, Έρη. Ήταν και κατατοπιστικό και άμεσο. Και τώρα όμως περιμένουμε, είπαμε, να ψηφιστεί αυτό. Γιατί
1: να
0: εκεί
1: ψηφιστεί.
0: Θα δούμε και τις πολιτικές συμμαχίες στην Ισπανία. Σε ευχαριστούμε.
1: Εν ώψη βουλευτικών μέσα στο 27, έτσι. Έχουν βουλευτικές εκλογές το 2027.
0: Αυτοί πλησιάζουν. Καλά, και εμείς. Και εμείς το 27 έχουμε.
1: Μα και εμείς έχουμε στεγαστική κρίση.
0: Α, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Άρα, αν να λες τέτοια άσχημα, δεν θα σε ξαναφωνάξω.
1: Συγγνώμη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.

0: Λοιπόν, να έχουμε μια θέαση του κόσμου και λίγο έξω από τα... όχι από τη γειτονιά μας, γιατί η Ευρώπη πια είναι η γειτονιά μας, παιδιά. Είτε θέλουμε είτε όχι, είναι η γειτονιά μας. Και το τι συμβαίνει και πώς λειτουργούν τα πράγματα επηρεάζει οπωσδήποτε. Άλλο θέμα που είναι στα πρώτα, το έχετε ακούσει άλλωστε και στα δελτία, αλλά είναι και στα πρώτα θέμα συζήτησης, έχει να κάνει με το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο έκρινε ότι ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, για την υπόθεση αυτού που το αποκάλεσαν μπάζωμα στα Τέμπη, θα παραπεμφθεί στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Εδώ μπαίνει ένα θέμα τώρα, γιατί λέμε και έλεγα και άλλη φορά και άλλη μέρα πως πρέπει στις δηλώσεις οι πολιτικοί να κρατάνε ένα μέτρο, γιατί αν αυτοί το τερματίζουν, μετά τι θα κάνουμε οι υπόλοιποι, εμείς ο λαός, ο λαουτζίκος. Το αρμόδιο λοιπόν δικαστικό συμβούλιο παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο για αυτή την υπόθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένοχος ο κύριος Τριαντόπουλος, επεσήμανε η κυβέρνηση, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, βεβαίως. Αλλά για να κρίνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ότι πρέπει να πάει ως το δικαστήριο, πάει να πει ότι υπάρχει θέμα, όχι ότι είναι ένοχος ο κύριος Τριαντόπουλος, γιατί μαζί του πάνε κι άλλοι που έχουν να κάνουν με την περιφέρεια, με την πυροσβεστική, άρα υπάρχει θέμα. Αφού λοιπόν υπάρχει θέμα, για θυμηθείτε εκείνη την δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη, είναι για τα μπάζα όσοι κάνουν σπέκουλα για μπαζώματα στα Τέμπη. Λέει το δικαστικό συμβούλιο είναι για τα μπάζα, δεν νομίζω. Αντιθέτως, η δήλωση του ίδιου του κυρίου Τριαντόπουλου, όταν ανακοινώθηκε αυτό, είναι υπόδειγμα. Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του δικαστικού συμβουλίου, διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο, θα αποδειχθεί η αθωότητά μου στην ΕΠΕ. Εξαιρετική δήλωση. Δεν είναι θέμα να έχεις δίκαιο ή άδικο, είναι και ο τρόπος που παρουσιάζεις κάτι.
1: Στο είπα όσα έμαθα, τα έμαθα με το σώμα.
0: Λοιπόν, τα είπαμε όλα, ποτέ δεν τα λέμε όλα, αλλά πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ευχόμενοι και ευχόμενες επίσης χρόνια πολλά στο Σοκράτη Μάλαμα, που έχει και αυτό στα γενέθλια του, παιδιά. Τι μέρα αυτή, 29 Σεπτεμβρίου, ε!

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις. Έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζήτησε ο Γιώργος Πατούλης ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή του, όπως είπε. Κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Κορνεάδου. Φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Ωστόσο, στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και πηδηνώθηκε ραγδαία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης επισκέφτεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και 3 ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Η Ισπανία παρατείνει τα μέτρα στήριξης προς τα νοικοκυριά και προβλέπει μια έκπτωση στη βενζίνη και τον ντίζελ τον Οκτώβριο. Τοπικές βροχές αύριο, 22 βαθμούς στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

there's great balls of fire. I let it love what I thought it was mine. You came along and... Εδώ μπήκαμε δυναμικά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, γιατί σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο περίφημος Τζέρι Λι Λιούις στο Faraday της Λουιζιάννα. 1935.

Ο Γιάννης από Κρήτη. Αν μείνει, λέει, το κατακάθιστο βαρέλι, αφού το έχουμε πιει όλο το κρασί, είναι τοξικά τα απόβλητα? Δεν το ξέρω, Γιάννη μου. Ρώτα έναν εινολόγο εκεί στην περιοχή. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να τελειώσω ολόκληρο βαρέλι, να δω τι μένει στο κατακάθι. Αλέξανδρος από Σέρες, χαιρετισμούς και στη Μαριάντζελα. Ευάγγελος από Μυτιλίνη. Νομίζω τις περισσότερες φορές, Ευάγγελε, λένε επόμενοι τίτλοι την τάδε τη συγκεκριμένη ώρα. Αυτό θέλει ο Ευάγγελος να λέμε. Να μην λέμε σε μία ώρα, αλλά να λέμε τι ώρα είναι, ώστε έτσι να ενημερώνεται και για την ώρα. Ο Γιάννης από Νέο Κόσμο. Όλοι οι πολιτικοί, λέει, είναι καρναβάλια. Γιατί ασχολείστε, λέει, μαζί τους, κρατικό ραδιόφωνο, το όχι πολιτικό. Έχεις κάνει κάτι λογικά άλματα τώρα, Γιάννη μου? Άμα ήταν ταράτσα θα είχες μεγάλο πρόβλημα, ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι δημόσιο. Έτσι, δεν είναι κρατικό. Είναι δημόσιο. Και αφού είναι δημόσιο, η έννοια του δημοσίου προκύπτει μέσα από την πολιτική υπόσταση της κοινωνίας και των ανθρώπων. Διότι πολιτική, όπως και πολιτισμός, είναι το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ζουν οργανωμένα σε κοινωνία ή στην πόλη. Άστι είναι τα κτίρια, η πόλης είναι αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τους πολίτες. Επομένως όλα αυτά είναι πολιτικά. Και μια παράσταση, κοιμήδια που σας έλεγε Καραγιάννη για τη συνάντηση κορυφής εκεί στο Βεάκιο. Συνάντηση κορυφής ήταν γιατί ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Τσίπρας είδαν την Καραγιάννη. Αυτό ήταν η κορυφή, όχι το αντίστροφο. Βέβαια, να τη το πεις, Βίβιαν. Αυτό ήταν η συνάντηση κορυφής, ήταν εκεί η Έλληνα. Οπότε, τι όχι πολιτικό? Όλα. Η δημοσιογραφία, η ενημέρωση, η δημοκρατία, γιατί γι' αυτό ενημερώνουμε, είναι πολιτικά, αγαπητέ μου Γιάννη. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας βεβαίως. Πάμε στο που είμαστε. Ο Ιωάννης που πάντα μας στέλνει ενημερωτικά για το μουσικό ημερολόγιο είναι ο πιο σταθερός συνεργάτης, πιο σταθερός και από εμάς. Εγώ λείπω κάποιες φορές από την εκπομπή. Οι συνάδελφοι λείπουνε. Ο Ιωάννης δεν λείπει ποτέ. Νίκο. Όχι, στο Χρήστο. Είμαστε με το γιο μου στο εργαστήριο και σε απολαμβάνουμε. Ο Χρήστος κάνει αγιογραφίες και μου έχει στείλει κάτι. Είναι εξαιρετικός, παιδιά. Πώς ζηλεύω. Μια ίσια γραμμή από παιδιόθεν, δηλαδή δεν μπορούσανε. Ευτυχώς ήταν ταλέντο η μητέρα μου και οι δουλειές που μας βάζαν στο σχολείο μου τα ζωγράφιζε. Και όλοι λέγαν πω, πω. Αλλά όταν ήρθε η στιγμή να το κάνω εγώ, γέλασε και το παρδαλό κατσίκι, γιατί εγώ άλλο ζωγράφιζα και κατσίκι φαινόταν. Οπότε το έβαλε και αυτό στα γέλια. Λοιπόν, σε ζηλεύω, σε θαυμάζω, Χρήστο. Χαίρομαι γιατί ανανεώνει τη δεξαμενή των ακροατών και των ακροατριών της εκπομπής, γιατί είναι με το γιο του. Σου λέει, θα σου παραδώσω σκυτάλι εκεί. Απολύτως σχετικό, θα ακούς μια ζωή. Και όταν σταματήσεις το απολύτως σχετικό, θα μπαίνεις στο Ερτέκου on demand και θα ακούς τις παλιές. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Χαιρετισμούς και στον ιό. Τι λέει ο Νίκος? Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομία στο ρεύμα, έχω να πω: μια γιαγιά στην Κρήτη σε ένα χωριό της έβαλαν ρεύμα. Η κατανάλωση ήταν ελάχιστη. Πήγε υπάλληλος της ΔΕΗ να δει τι συμβαίνει και ρώτησε τη γιαγιά αν ανάβει το φως. Του είπε: το ανάβω μέχρι να ανάψω το λίχνο. Μετά δεν έχω κανένα νόημα, το έχω σκαλό. Αυτοί, αν ζούσε σήμερα, λέει, θα πρέπει να τις κάνουν δώρα. Έχουμε δύο ταβέρνες, μια στα Χανιά και μια στο Κυπαρίσι, που δεν καταναλώνουν ρεύμα, δουλεύουν με ξύλα. Έβγε Νίκο. Η Πέπη μου στείλε από μια ωραία φθινοπορεινή φωτογραφία. Σε ευχαριστώ, λέει. Και από ό,τι μου στείλει η Πέπη, ζωγραφίζει και αυτή, ε. Αχ, δεν πειράζει, είναι ωραίο να είστε όλες και όλοι καλύτερες και καλύτεροι από μένα. Η Γεωργία τι μου στείλε από το χωριό Βασαρά, πάρουν Λακωνίας κάτι κουλούρια, παιδιά. Βίβια, να στην κονσόλα και αν τα δεις, θα μας τρέχουν τα σάλια, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπομπή. Πάω παρακάτω, Μιχαήλ.

0: Mad About You, Sting, η στη βιβλική ιστορία, Δαβίδ και Βυρσαβέ. Απόλυτο δίκιο ο Μιχαήλ, ο Μίτσος. Δεν άκουσα, λέει, να σχολιάζει τη σκυλίτσα που ταρμάτισε μαζί με τον αθλητή του υπερμαραθώνιου μετά τα 100 χιλιόμετρα. Ναι, δεν το έχω προλάβει και δεν προλαβαίνω κι άλλα. Εδώ και τα μηνύματα μου λένε είναι ο καημάς, κάνει προθέρμανση, θα πάθει κανένα τράβηγμα πολύ γρήγορα μερικά ακόμα, ή να το κάνω αμέσως μετά. Αχ, εγώ φταίω. Η Λίνα. Αν δεν κάνω λάθος, λέει, σήμερα γενέθλια ο Μάλα μας και ο Φίβος Δελιβοριάς, βέβαια. Ναι, το είχε στείλει πιο νωρίς, πριν τα βάλουμε. Έχει ο Γιώργος Νταλάρας, ο Φίβος Δελιβοριάς, ο Ηρωκλής Μιχαηλίδης, ο Σοκράτης Μάλα μας, θα είχε ο Τζέρι Λί Λιούις, έχει και ένας άλλος, θα το παίξω μετά. Μπράβο, Λίνα, ευχαριστούμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μπρετ Άντερσον των Σουέντ. Α, Παναγιώτης είναι πάντα στα ψαγμένα πρώτος, παιδιά. Μαριάννα, μιας και θα κλείσουμε τα φώτα, να βγούμε να στοκάρουμε χαρτί υγείας, Μαριάννα. Αχ, είσαστε πειραχτήρια και καλά κάνετε. Τι μπορεί να κάνει κάποιος, λέει, δικτυωμένος τύπος. Καταφέρουν να γεμίζουν, λέει, κάτι βαζάκια απορριμμάτων και τα πουλούσαν. Έχω ακούσει για γιόγκες που πουλούν ως θεραπευτικά σκευάσματα τα ούρα τους. Αλλά... Αχ, η Δήμητρα, τελευταίο, πιστεύω ότι για καλό του τόπου προτείνω να παραιτηθούν όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική σήμερα, όπως και ο κύριος Τριαντόπουλος, γιατί έχουν κάνει θάλασσα. Δεν θα διαφωνούσα, Δήμητρα, μαζί σου, αν είχαμε μια καλή εναλλακτική. Αν έλεγες ότι εγώ, γιατί εντάξει, να απορρίψουμε είναι εύκολο, κι εγώ. Όλους τους διαλέγουμε και τη Βίβια. Ποιος θα τα κάνει όμως? Εμείς τους διαλέγουμε όμως. Μην το ξεχνάτε αυτό, μην το ξεχνάτε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να μπαίνουν γκολ, να μπαίνει και ο Δημήτρης Καϊμάς, γιατί θα καεί στην προθέρμανση με τους κακούς χειρισμούς που κάνει ο προπονητής της εκπομπής. Εγώ δηλαδή, γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Για τον ακροατή,
0: ναι,
2: πήγε με το σκυλάκι.
0: Μάλιστα.
2: Την Κυριακή, πριν δύο μέρες πριν,
0: μάλιστα,
2: όταν έγινε το γεγονός, το σχολιάσαμε.
0: Εντάξει, δεν το άκουσε εδώ, δεν το είπε για κακό άνθρωπο.
2: Ναι, αλλά εντάξει, δεν μπορεί, όχι, το λέω, γιατί πολλές φορές δεν είπε για κάτι.
0: Ο Μίτσος όμως, ο Μίτσος που είναι και αριανάρα, ξέρει, ναι, ότι η εκπομπή και αγαπάει, λατρεύει τα ζώα. Για λόγω του παρουσιαστή.
2: Ναι, αλλά έγινε πριν από δύο μέρες.
0: Ναι, τους αρέσουν και τα αθλητικά. Να, έγινε πριν δύο μέρες.
2: Εγώ όμως... Είναι Σάββατο προς Κυριακή ήταν,
0: ναι,
2: αυτό.
0: Δηλαδή, Κυριακή όμως, να, εγώ θα σου πω ένα παλιό, γιατί μερικά πράγματα κρατάνε την αξία τους. Ότι κατεβαίνει η Ιρλανδία να παίξει με το Ισραήλ. Είναι ο τερματοφύλακας που λέει, εγώ δεν παίζω. Όχι γιατί έχω κάτι με τους Εβραίους. Ναι, σχολιάστηκε, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά καμιά φορά το ότι σχολιάστηκε καπαλού δεν σημαίνει ότι όλοι το έχουν παρακολουθήσει. Επειδή ζούμε στην εποχή που σε πέντε λεπτά,
2: ωραία,
0: μερικά εμείς
2: αυτά,
0: θέλουμε να τα
2: αυτό,
0: υπογραμμίσουμε ότι η Ιρλανδία είναι, κέρδισε 3-0, έπαιζε με μαύρα περιβραχιόνια, θεωρώντας ότι στη Γάζα έχουμε γενοκτονία.
2: Το
0: για μένα αυτό είναι είδηση, μπράβο, που αξίζει για παραπάνω. Μάλιστα.
2: Αντί να γίνει το παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι ήταν ουσιαστικά στην έδρα, σε ουδέτερη έδρα του Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
2: Αντί να γίνει στο παιχνίδι στην Ιρλανδία, θα γίνει στη Σερβία, δεν,
0: ναι,
2: θυμάμαι την πόλη.
0: Το επόμενο, ε.
2: Αυτό που θα ήταν εντός έδρας για την Ιρλανδία.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Επειδή δεν θα μπορούσε να γίνει στην Ιρλανδία, καταλαβαίνουμε τους λόγους.
0: Μπορεί να γινόταν της κακομοίρας.
2: Να το. Ναι, ναι, και θα γίνει και αυτό ο ουδέτερο γήπεδο.
0: Γι' αυτό έχουμε σένα. Γιατί παίρνεις ένα παλιό και το κάνεις δύο βήματα μπροστά,
2: λοιπόν,
0: Δημήτρη μου.
2: Πάμε σε αυτά που θα γίνουν στην
0: Ελλάδα. Σου δώσα πάσα. Ναι, βέβαια πήρε βαθμό η Κύπρος. Οι Γάλλοι ξέρουν καλύτερα γαλλικά από τους Βέλγους και έβαλαν μια γκολάρα στο τέλος και κέρδισαν. Και οι Ιταλοί κατάφεραν να ρίξουν 4 γκολ στην Τουρκία μέσα στην πόλη. Εγώ είπα τα παλιά.
2: Για Ευρώπη, τότε θα δεις απόψε Ισπανία-Κροατία. Καλό παιχνιδάκι.
0: Καλό μου φαίνεται.
2: Και Τσεχία-Αγγλία επίσης νομίζω καλό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Αλλά υπάρχει και το μπασκετάκι.
0: Μάλιστα.
2: 8 η ώρα Ζάλγκυρης Ολυμπιακός, δεύτερη αγωνιστική Ευρωλίγκας.
0: Ωραία.
2: Και στις 9 ο δυνατός πλέον Άρης για το EuroCup. Λεμάν Άρης στις 9 η ώρα. Έτσι, ο Άρης είναι πλέον μία από τις ομάδες που είναι, φαίνεται, είναι φαβορή Τον Πάκου τον έχουμε δει. Θα τον δούμε και τον Άρη επίσημα.
0: Ναι, και ο Πάκου πολύ που... ανεβασμένος. Έτσι θα είναι φέτος.
2: Λέω είναι από τις ομάδες που θα είναι παιχνίδια. Φαβόροι για το Eurocup. Δεν ξέρω αν θα πει κανένα ελληνικό τελικό στο τέλος.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά πάντως φαίνονται και οι δύο κιάρες ο Πάκου και είναι με το, με το πόδι πατημένο στον Γκάζι.
0: Αλλά και ο Άρης, να, ο Μίτσος ο ακροατής μας θα χαίρεται τώρα που είναι Άρης. Αυτά σου λέω.
2: Γι' αυτό το είπα, γι' αυτό το πω. Λεμάν Άρης και Νέα Υόρκη εδώ θα δει ο φίλος μας.
0: Να, και ο φίλος μας εδώ από Γερμανία. Γρήγορα, γρήγορα να γράψω ένα μήνυμα για να καταναλώσω λιγότερη ενέργεια. Μην μου βάλουν τις φωνές στην Ευρώπη. Να, είδες.
2: Ένα...
0: Πώς θα το δω το παιχνίδι τώρα που η τηλεόραση μου είναι μεγάλη και καίει πολύ ρεύμα.
2: Θα πάρουμε ποδήλατα.
0: Θα το βάλω στο ταμπλετάκι και θα το δω.
2: Ποδήλατα,
0: α, ποδήλατα που βάζεις
2: πατέντα, μπράβο, μπράβο,
0: και
2: μπράβο,
0: δίνουν
2: μπράβο.
0: Ρεύμα και όταν βλέπουμε οπότε, μπάλα θα κάνουμε οπότε, και τη γυμναστική μας όχι να τρέχουμε.
2: Οπότε,
0: μπράβο ρε Δημήτρη.
2: Θα πετυχαίνουμε με ένα ρεμπάρο δύο τριγώνια.
0: Ο σύμβουλος ενέργειας και κοινωνικών εξελίξεων της εκπομπής Δημήτρης Καϊμάς μας ενημέρωσε και για τα αθλητικά.
2: Α, να πούμε και για τον 6, έτσι, το συνάδελφο. Ναι, τον Χριστόφορο που είναι στην ΕΤ πλέον και οι κόρες του. Ανακοίνωση.
0: Μια που το είπες, ο Χριστόφορος ναι. Κονταξής που ήταν αθλητικός συντάκτης είχε αναλάβει τη διεύθυνση του πρώτου προγράμματος. Όταν ήρθα εγώ, όταν με φωνάξανε από τον ιδιωτικό τομέα που έκανα θαύματα Δημήτρη και αυτά, με φωνάξανε εδώ στο ραδιόφωνο και εξετρελάθηκα στην ιδέα να είμαι στο δημόσιο ραδιόφωνο. Με υποδέχθηκε με έναν εξαιρετικό τρόπο, μιλώντας μαζί μου και βλέποντας και πώς σκέφτομαι και τα λοιπά, μου έδωσε τη δυνατότητα να εκφράζομαι με μια ελευθερία που δεν την έχω ζήσει πουθενά άλλου, όχι εδώ, ούτε στο ιδιωτικό, ούτε πουθενά. Και μάλιστα όταν κάποια φορά σε μια εκπομπή μου έκανα σχόλια για τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκε και ήταν και διακεκριμένος, με συνάντησε στο διάδρομο και αντί να μου πει εσύ μαζέψου λίγο, μου είπε έχω πεθάνει στα γέλια, μας έχεις κάνει με τα κρεμμυδάκια, πόσο μ' αρέσεις ρε μπαγάσα. Αυτό δεν το κάνει εύκολα ένας διευθυντής, έτσι δεν είναι? Ο Κονταξής λοιπόν ήταν ένας και εξαιρετικός δημοσιογράφος και διακεκριμένος στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, αλλά έχω να καταθέσω και την προσωπική μου μαρτυρία. Πριν δεν θυμάμαι πόσο καιρό τον είδα, κάπου τον συνάντησα σε ένα άλλο άσχετο γεγονός και πήγα να του καταθέσω την εκτίμηση και το σεβασμό μου για το δημοσιογραφικό του ήθος και πόσο σημαντικός υπήρξε για μένα στο δικό μου κομμάτι της διαδρομής. Και πρέπει να σου πω ότι η είδηση της απώλειάς του, σε ευχαριστώ που το ανέφερε σήμερα, ετοίμαζα κάτι να κάνω αύριο.
2: Ήταν ανακοίνωση
0: βάλω...
2: πριν από λίγο και το θυμήθηκα, έτσι,
0: το είδα και εγώ,
2: είδα...
0: Για μένα είναι μια ιδιαιτέρως πικρή στιγμή. Νομίζω 94 ο Χριστόφορος Κονταξής έκανε μια διαδρομή και άφωσε ένα ωραίο δημοσιογραφικό ήθος και νομίζω δύο εξαιρετικές δημοσιογράφους επίσης. Σε ευχαριστώ Δημήτρη που το θύμισες και το ανέφερες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

σας και καμία δεν μου έχει στείλει ένα μήνυμα να μου εξηγεί γιατί το Γιώργο Νταλάρα, αυτό τον ζωντανό θρύλο της ελληνικής μουσικής που έχει σήμερα γενέθλια, τον αποκαλούν ο θείος.

ένα εξαιρετικό ρεμπέτικο τραγουδισμένο από τον Γιώργο Νταλάρα που έχει σήμερα τα γενέθλιά του και του ευχόμαστε καλόχρονος, πολύχρονος και πάντα τόσο μελωδικός και συνεπής αυτό που υπηρετεί. Κοιτάξτε όμως τώρα, εντάξει, δεν έχεις πάει σχολείο, εντάξει, δικαιολογείσαι κάποια πράγματα κτλ. Πας σχολείο, δίνεις εξετάσεις, μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, μπαίνεις και σε μια σχολή όπως η ιατρική στην Πάτρα και δεν πας μετά να γραφτείς. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου των Πατρών είπε ότι το δημοσιοποίησε, δηλαδή 400 φοιτητές και φοιτήτριες ενώ είχαν περάσει τις εισαγωγικές εξετάσεις δεν πήγαν να γραφτούν. Και αναρωτιέται κανείς, 400 φοιτητές και φοιτήτριες ενώ είχαν περάσει τις εισαγωγικές εξετάσεις δεν πήγαν να γραφτούν. Και αναρωτιέται κανείς, αλλάξαν γνώμη.

0: με μια ερμηνεία, γιατί είναι και μεγάλο το νούμερο. Κύριε Στρατηγάκη, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε.
1: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Υποψιάζομαι ότι δεν συμβαίνει μόνο στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και στα άλλα πανεπιστήμια.
0: Ναι, όχι σε αυτή την έκταση ίσως, αλλά συμβαίνει. Εκεί υποψιάζεστε, ξέρετε εσείς, ναι, συμβαίνει. Και
1: η τελευταία φορά που δημοσιοποιήθηκαν τέτοια στοιχεία ήταν το 2011 ή 2012, αν θυμάμαι, τότε στην εποχή της κρίσης και το συμπέρασμα
0: και
1: που
0: των μνημονίων, ότι δεν μπορούσαν ούτε
1: λόγω οικονομικών δεδομένων. Ναι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι δύο τα προβλήματα. Το ένα είναι, δεν έχουμε μία σταθερή αναέτος ενημέρωση είτε από το Υπουργείο Παιδείας είτε από τα ίδια τα πανεπιστήμια. Ναι. Τι συμβαίνει, πόσοι εγγράφονται, πόσοι δεν εγγράφονται.
0: Γιατί δεν το έχουμε αυτό?
1: Γιατί δεν θέλουν να μας το δώσουν, είναι τόσο απλό.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: φέτος... Συγγνώμη για την ανόητη ερώτηση, αλλά
1: όχι, δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις. Μόνο ανόητες απαντήσεις υπάρχουν. Ανόητες ερωτήσεις δεν υπάρχουν.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλουν να ανακοινώσουν αυτά τα στοιχεία, όπως και πολλά άλλα στοιχεία δεν ανακοινώνονται.
0: Ναι.
1: Υποθέτω διότι θεωρούν ότι δεν είναι άξια μνημόνευσης. Τι να σας πω.
0: Μα αυτό δεν θα μας βοηθούσε να δούμε μήπως και το σύστημα κατανομής είναι λάθος, μήπως χρειάζεται αναδιάρθρωση στα τμήματα και όλα αυτά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, σε πολλά θα μας βοηθούσε, απλά δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, επί του συγκεκριμένου, έχουμε 372 παιδιά τα οποία δεν κάναν την εγγραφή τους.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρα ο οικονομικός παράγοντας που παίζει ένα ρόλο, αλλά παίζει διαφορετικό ρόλο ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο πέτυχε σε ένα χαμηλόβαθμο τμήμα, π.χ. ας πούμε τη γεωλογία, έτσι, της οποίας το πτυχίο δεν έχει και την καλύτερη υποτίθεται επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι, δεν θα σε κυνηγούν για να σε πάρουν στη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα το επαγγελματική αποκατάσταση είναι λάθος όρος, αλλά για να καταλαβαινόμαστε,
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μια οικογένεια που θα δει ότι το παιδί της πέρασε στη γεωλογία, που δεν ήταν πιθανόν η πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιλογή,
0: αλλά
1: ήταν πολύ πιο κάτω, θα πει, γιατί να δώσουμε 40.000 τώρα για να πάρεις υγείας? Μήπως να κάνουμε κάτι άλλο? Εδώ αρχίζουν
0: το 40.000 πώς προέκυψε? Γιατί για να το λέτε εσείς κάτι.
1: Βάζω
0: κάτι
1: περίπου
0: ξέρετε.
1: 10.000 το χρόνο,
0: ναι,
1: το κόστος σπουδών.
0: Στο δημόσιο, όχι σε ιδιωτικό.
1: Χρόνια. Στο δημόσιο για να πας σε άλλη πόλη.
0: Σπίτι, φαγητά, μετακινήσεις. Και μας είπε και η Ευρώπη τώρα, μην μετακινήσετε, λέει πολύ. Τα άκουσαν και οι γονείς, λένε του παιδιού, τα ρεύματα που θα καίσει εκεί, οι μετακινήσεις θα μας κυνηγήσουν.
1: Βάζω περίπου 800 ευρώ το μήνα, το οποίο παίζει ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Το 40.000 λοιπόν είναι ένας μέσος όρος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα σκεφτεί λοιπόν μια οικογένεια, γιατί να δώσω 40.000 να πάει στην Πάτρα και να γίνει
0: γεωλόγος
1: και να μην τα δώσω είτε για να πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει αυτό που θέλει, είτε για να πάει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο ιδιωτικό.
0: Σε ένα ιδιωτικό.
1: Αθήνα.
0: Πόσα θα δώσει το χρόνο στο ιδιωτικό?
1: Στο ιδιωτικό θα δώσει μόνο δίδακτρα 10.000 και αν βάλουμε και 5.000 για να ζήσει 15, με την προϋπόθεση ότι είναι από Αθήνα.
0: Αν και άμα είναι από Αθήνα, ναι.
1: Άμα είναι από επαρχία, θέλει 10 δίδακτρα και 10 για να ζήσει.
0: Μάλιστα.
1: 20.
0: Διπλασιάζεται.
1: Δεν είναι, ίδια τα χρήματα, λοιπόν.
0: Όχι. Αν το κάνει για ποιοτικούς λόγους, δεν είναι ίδια, αλλά μπορεί να τα καταφέρει. Αν το κάνει όμως για οικονομικούς, δεν μπορεί να πάει στο ιδιωτικό.
1: Ακριβώς.
0: Ή μπορεί να πει, να κάνω και μια προσπάθεια του χρόνου, πως πετύχω στη σχολή που ήθελα.
1: Βεβαίως υπάρχει και αυτό ως επιλογή, αλλά συνήθως όσοι κάνουν αυτή την επιλογή,
0: μάλιστα,
1: κάνουν την εγγραφή τους στη σχολή που πέρασαν για λόγους πρακτικούς. Να είναι προστατευόμενα μέλη, να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να έχουν πάσο. Είναι τέτοιοι λόγοι για τους οποίους κάνουν την εγγραφή και δεν πατάνε, γιατί αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από όσους γράφηκαν, πόσους.
0: Πόσοι στα αλήθεια συμμετέχουν.
1: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω τώρα, κάτι, υπάρχουν... ειδικά για τους 8-9, πώς ήταν που πέτυχαν. Είχαν ιατρική,
1: ναι,
0: που δεν τη λες τώρα, εντάξει, είναι κορυφαία σχολή.
1: Και δεν είναι μόνο κορυφαία σχολή. Κοιτάξτε να δείτε, για να περάσει κάποιος στην ιατρική έχει δώσει ένα σωρό χρήματα σε φροντιστήρια, έχει ξενυχτήσει και έχει λιώσει στο διάβασμα.
0: Έχει λιώσει, ναι, όπως το λέτε, έχει λιώσει.
1: Χρόνια, ναι. Έτσι, και συνήθως τα παιδιά που δίνουν ιατρική, να ξέρετε ότι επειδή είναι τόσο δύσκολο να τα καταφέρεις, αν περάσουν σε οποιαδήποτε

0: πολύ, είναι ευτυχισμένα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν νομίζω ότι κάποιος δεν θα πάει ιατρική γιατί πέρασε σε άλλη πόλη, mm-hmm. παρά μόνο αν οικονομικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας,
1: μάλιστα.
0: ότι αντί να βγαίνουν και να κάνουν δηλώσεις, τα παιδιά δεν έκαναν εγγραφή.
1: Αυτό, συγγνώμη τώρα παρεμβαίνω, θα το πείτε όπως θέλετε, καλό είναι που το ανοίξαν το θέμα.
0: Γιατί, καλό είναι.
1: Γιατί ανοίγοντάς το... Και εμείς κάνουμε αυτή την κουβέντα και όσοι
0: Έχετε
1: πρέπει
0: δίκιο.
1: Θα πούνε και στο Υπουργείο, παιδιά, μήπως να δούμε δεδομένα για να σχεδιάζουμε, γιατί να μην σχεδιάζουμε στον αέρα τα τμήματα και τα λοιπά.
0: Όχι,
1: δεν θέλω να
0: δίκιο.
1: Υπερασπιστώ κάτι, αλλά
0: Όχι,
1: μένα μου φαίνεται ότι...
0: Ήταν... απλά θέλω να πω ότι έγινε μισή η δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Αφού το δημοσιοποιείς,
1: μάλιστα.
0: πριν το δημοσιοποιήσεις, κάνε 9 τηλέφωνα στα παιδιά της ιατρικής και πες τους γιατί δεν γραφτήκατε. Να ξέρουμε,
1: αυτό
0: γιατί τώρα
1: έχει πολύ
0: υποθέσεις.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον που λέτε.
0: Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Τα στοιχεία όλων των επιτυχόντων τα έχουν τα τμήματα, τα πανεπιστήμια και το Υπουργείο Παιδείας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 9 τηλέφωνα. Θα μπορούσαν να κάνουν και να φύγουμε από τις υποθέσεις.
1: Έστω και για στατιστικούς επιστημονικούς λόγους. Όχι.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, γιατί μπορεί να έχει και συνέχεια. Ποια είναι η συνέχεια?
1: Ποια?
0: Τι κάνουμε τώρα, μήπως να κάνουμε μία δεύτερη κατανομή και να καλυφθούν οι θέσεις που δεν καλύφθηκαν, διότι οι θέσεις στις υψηλόβαθμες σχολές έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, δηλαδή το να σπουδάσουν 9 παιδιά ιατρική παραπάνω, και αν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο.
1: Με ξαφνιάζετε πολύ ευχάριστα, κύριε Στρατηγάκη. Πολύ χαίρομαι για την ιδέα που καταθέτετε.
0: Ναι, γιατί να μένουν κενές αυτές οι θέσεις, αφού το Πανεπιστήμιο μπορεί να εκπαιδεύσει αυτά τα 9 παιδιά, το είχε μέσα στο πρόγραμμα.
1: Αυτό όμως θα χρειάζεται κάποια νομική διάταξη.
0: Βεβαίως χρειάζεται.
1: Έτσι δεν είναι, θέλει κάτι.
0: Χρειάζεται νομική διάταξη, χρειάζεται διαδικασία
1: η οποία θα γίνει μέσω
0: από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Να.
0: Μπράβο.
1: Να την κάνει.
0: Ακριβώς, ναι. αυτό λέω και εγώ. Να την κάνει. Μια ιδέα ρίχνουμε, γιατί ξέρετε, αυτό γίνεται χρόνια τώρα στα παιδιά που επιλέγουν να κάνουν μηχανογραφικό για την Κύπρο. Τα παιδιά λοιπόν, οι Ελλαδίτες όπως μας λένε οι Κύπροι, φοιτητές που κάνουν μηχανογραφικό για να σπουδάσουν στην Κύπρο.
1: Και μας λένε ωραία, γιατί Έλληνες είμαστε όλοι, ενώ με τους Ελληνοκύπριους. Οπότε το Ελλαδίτες δείχνει ότι είναι θέμα ότι μένουμε απλώς
0: στην Ελλάδα.
1: Έτσι, εκτός της Κύπρου. Είναι πολύ ωραία έκφραση αυτή, συγγνώμη. Που το υπογράμμισα.
0: Όχι, έχετε δίκιο, γιατί και εγώ αν προσέξετε χρησιμοποιώ πάντα τον όρο πανελλαδικές και όχι πανελλήνιο.
1: Έτσι, πολύ
0: ωραία. Το πανελλήνιο είναι από την Αυστραλία μέχρι
1: είναι
0: την Αμερική.
1: Είναι όλος ο πλανήτης. Οπότε
0: ακριβώς.
1: Πείτε και αυτό γιατί είναι... μας διώχνουν και φταίω εγώ που σας χάλασα τον ήρμο, αλλά λέγατε κάτι σημαντικό, κύριε Στρατηγάκη.
0: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι τα παιδιά που κάνουν μηχανογραφικό στην Κύπρο, επειδή κάνουν και στην Ελλάδα, συνήθως πάρα πολλά από αυτά περνάνε και στην Ελλάδα, οπότε δεν καλύπτονται οι θέσεις στην Κύπρο. Εκεί λοιπόν βγαίνουν σε δεύτερη κατανομή οι θέσεις της Κύπρου μέχρι να συμπληρωθούν, και αν δεν συμπληρωθούν στη δεύτερη γίνεται και τρίτη κλπ.
1: Το σημειώνω.
0: Μία αντίστοιχη διαδικασία θα μπορούσε να γίνεται.
1: Κάνουμε και εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στρατηγάκη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, εμείς ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Νομίζω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σαν σήμερα το 1948 γεννιέται ο Mark Farner, ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας των Grand Funk Railroad. Και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε αυτός, το 1973 ανεβαίνει το συγκρότημα στην κορυφή με αυτό το τραγούδι, We're an American Band. Εμείς είμαστε όμως ένα ελληνικό ενημερωτικό ραδιόφωνο και έρχεται σε εσάς ο Θάνος Κιαφάκας. Είναι παιδιά κανονικότατα να σας πει όλες τις ειδήσεις στο αναλυτικό δελτίο. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και τη συμμετοχή. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου του 2026 και παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρές, στην δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριο Πούλου και Ιερή Ισφαέλου, στα ηχητικά η Κατερίνα Λιοντή. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική με τις παράνομες και χωρίς άδεια χημειοθεραπείες στην Θεσσαλονίκη. Παράνομο το ογκολογικό, δεν υπήρχε μεθ. Συγκλονίζουν οι καταγγελίες. Σαρωτική έλεγχη από τις αρχές σε όλες τις κλινικές του επιχειρηματία. Θα ανοίξουν τα κινητά 6 προσώπων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι της γιατρού. Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά, η μαρτυρία της νοσηλεύτριας για όσα έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Στην αρχή ήταν λειτουργικός, στη συνέχεια επεκράτησε πανικός. Στην αρχή διαφάνεια στέλνει ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Γιώργο Πατούλη. Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι είμαστε όλοι ελεγχόμενοι. Μειώθηκαν κατά 91% οι διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις. Εγώ ζήτησα από τον Γεωργιάδη να παραπεμφθώ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η στοχοποίησή μου, η απάντηση του Γιώργου Πατούλη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων για τις τιμές στα καύσιμα που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Φόβοι για ντόμινο αυξήσεων και στα τρόφιμα από τον Οκτώβριο. Η Ευρώπη προσπαθεί να απαντήσει στο ενεργειακό σοκ και την κρίση καυσίμων. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ένωσης. Γραπτή σύσταση στους 27 απίθυνο ο Επίτροπος Ενέργειας για περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής. Στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη ο Χρήστος Τριαντόπουλος, προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Το αδίκημα που έχει αποδοθεί στον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό είναι το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Γονέας έδιρε διευθύντρια σε νηπιαγωγείο που φώναζε στα παιδιά. Και τέλος η Μαρή Κάρμεν, η 87χρονη που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, μετά τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις επέστρεψε στο σπίτι της. Και να ξεκινήσουμε από το πρώτο μας θέμα. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια που και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Μάλιστα υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στην λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Τώρα, συγγενείς ανθρώπων που είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν στην συγκεκριμένη κλινική, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή συνδέσης με τον Γιώργο Σχιαδήμα, καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας των δικών τους ανθρώπων.
4: Είδαμε ότι κάτι δεν...
5: Δεν πάει καλά.
4: Κάτι δεν
5: ζητήσατε
4: πάει καλά.
5: Το λόγο, ήρθατε, ρωτήσατε τι έγινε.
4: Όχι, είχα πει τον αδελφό μου να κινηθούμε νομικά, αλλά επειδή ήταν 90 χρονών η μητέρα μας,
5: το αφήσαμε,
4: λέμε τώρα μην πάμε στα δικαστήρια, θα μας λένε εκεί 90 χρονών και τα λοιπά, λοιπόν τι θέλετε και τα λοιπά, ενώ η γυναίκα ήταν υγιής, είχε ξεπεράσει το COVID, αφού σας λέω. Είχε ξεπεράσει...
5: Σε 20 μέρες τη χάσατε από αφυδάτωση.
4: Και σε 20 μέρες πέθανε από αφυδάτωση.
3: την ανάγκη να ενισχυθούν οι έλεγχοι στις ιδιωτικές κλινικές με τη συμμετοχή διαφορετικών αρμόδιων φορέων, υπογράμμισε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Παγώνη.
6: Οι δύο εισηγήσεις ήταν να κλείσει την υγεία. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφασίζει που δεν έχει κλείσει. Με αυτό, σε αυτό θα απευθυνθούν. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, υποτίθεται το έκαναν γιατροί. Έτσι δεν είναι?
7: Ναι, βέβαια.
6: Δεν μπορεί οι απλοί νοσηλευτές ή οι διοικητικοί να γράψουν συνταγές.
7: Ναι,
6: επομένως, θα δουν τις σφραγίδες των γιατρών και από εκεί οι γιατροί θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου.
7: Μήπως, κυρία Παγών, πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται κλινικές? Γιατί να, βλέπω τώρα με την Blood Watch πόσα μηχανήματα, πόσα ιατρία.
6: Τα ιατρία ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους και οι κλινικές από τις περιφέρειες.
7: Να αλλάξει κάτι εδώ? Πρέπει να αλλάξει κάτι εδώ?
6: Και να αλλάξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος να είναι μεικτός και από γιατρούς και από εισαγγελείς, αστυνομικούς κλπ. Ούτως ώστε τα πράγματα να είναι ακόμα, να τους δυσκολεύσουν ακόμα τη ζωή για να μην μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
3: Πάμε να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη και το σημείο εκεί στην κλινική. Είναι η Κατερίνα Νικολάου.
8: Αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι έλεγχοι, καθώς δεν βρέθηκε ποτέ από τους ελέγχους που είχαν γίνει αυτή η ογκολογική, η διαβόητη, παράνομη ογκολογική κλινική που λειτουργούσε μέσα στην κλινική αυτή. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας ερευνάται γιατί τα προηγούμενα κλιμάκια δεν είχαν εντοπίσει ή καταγράψει την κλινική αυτή και τον παράνομο ογκολογικό εξοπλισμό. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι το οποίο διερευνάται αυτή τη στιγμή είναι η διάσταση που αφορά τις χρεώσεις προς τον ΕΟΠΗ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δείγμα ασθενών του συγκεκριμένου γιατρού εισήχθη στην κλινική κατ' εντολή άλλου γιατρού για ολιγοήμερη νοσηλεία και για διαγνώσεις που δεν σχετίζονταν με κακοήθειες, γιατί δεν υπήρχε ουσιαστικά αυτό το ογκολογικό τμήμα, οπότε η εισαγωγή έπρεπε να γίνει με κάποια άλλη δικαιολογία. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους που είχε γίνει με μια κατεπίφαση, ας πούμε, ισχυαλγία ή κάποια άλλη παθολογική κατάσταση, τους γινόταν η χημειοθεραπεία. Το γεγονός αυτό εγείρει κάποιες σοβαρές ενδείξεις για υποβολή ανακριβών στοιχείων στον ΕΟΠΗ με σκοπό την παράνομη ίσπραξη αποζημιώσεων. Κάτι το οποίο το ερευνούν τώρα οι αρχές.
9: Κατερινά, έχουν μπει στο μικροσκόπιο και άλλοι γιατροί?
8: Ακριβώς επειδή αυτός ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να είναι επικεφαλής αυτής της ογκολογικής κλινικής, ένας πολύ γνωστός στη Θεσσαλονίκη γιατρός, έπρεπε να έχει και τη συνεργασία κάποιου άλλου γιατρού αρχικά για να του παραπέμψει τον ασθενή, αφού στην πραγματικότητα δεν υπήρχε αυτό το ιατρείο εδώ, φέρεται να υπάρχει κάποια διασύνδεση, να μην πούμε κύκλωμα, το οποίο συνδέεται με όλη αυτή την κατάσταση, κάτι το οποίο διερευνάται.
3: Είχαμε συνδεθεί με την ΕΡΤΡΙΑ και την συνάδελφο την Κατερίνα Νικολάου. Τώρα, το τμήμα αυτό λοιπόν λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης. Να τον ακούσουμε.
10: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρετε και εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
3: Τώρα, ποια θα είναι η μεταχείριση του γιατρού που συνταγογραφούσε τα φάρμακα? Να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΔΗ, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος.
11: Εάν τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, ανεξαρτήτως η αδειοδότησης, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
3: Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θετική είναι η εισαγγελική πρόταση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το αίτημα αφορά 6 κινητά και άλλα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις εργαζομένων. Νοσηλεύτρια περιέγραψε τον πανικό στο ιατρείο όταν γιατρός φώναξε «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά». Το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες έχει η Άννα Νικολάου.
12: Απαντήσεις σε όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αναμένεται να δώσουν οι ψηφιακές συσκευές που έχουν κατασχεθεί από την αστυνομία. Το δικαστικό συμβούλιο άναψε το πράσινο φως και έτσι θα μπουν στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, του Γιώργου Μαζονάκη, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο. Ενώ θα ανοίξουν και ένα σκληρός δίσκος αλλά και ένα USB. Το αίτημα του ανακριτή για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε δεκτό από το δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να διαπιστωθούν οι ενέργειες των κατηγορούμενων ιατρών πριν αλλά και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από κόσκινο θα περάσουν όλες οι επικοινωνίες και όλα τα αρχεία που υπάρχουν στις συσκευές από τις 11 Ιουλίου του 2026 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και θα δώσουν απαντήσεις στην ανακριτική έρευνα. Νοσηλεύτρια που εργαζόταν περίπου 1,5 χρόνο στο ιατρείο της Καρνεάδου περιέγραψε στον ανακριτή την εικόνα που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια της θεραπείας του, αλλά και όσα ακολούθησαν όταν εκδηλώθηκε το περιστατικό.
13: Στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει. Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά». Επικράτησε πανικός.
12: Οι εργαζόμενες δεν είχαν αντιληφθεί τι είχε γίνει, φέρεται να κατέθεσε.
13: Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση, γιατί κανείς από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζονάκη. Καμία μας δεν κατάλαβε τι του είχε συμβεί. Όλες νομίζαμε ότι έχει φύγει καλά από το ιατρείο. Μάθαμε περίπου στις 6 παρά το τι έχει συμβεί από site και ενημερωτικά. Εμείς ανταλλάξαμε και μηνύματα η μία με την άλλη, που ρωτάγαμε αν θα πάμε για δουλειά την επόμενη μέρα.
12: Διαφορετικούς υπερασπιστικούς δρόμους ακολουθούν οι δύο κατηγορούμενοι. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού ανακοίνωσαν οι μέχρι χθες δικηγόροι της, διευκρινίζοντας ότι θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν αποκλειστικά τον σύζυγό της. Την υπεράσπιση της 56χρονης ανέλαβε ο ποινικολόγος Νίκος Αλεξανδρής. Τις επόμενες μέρες θα καταθέσουν και νέοι μάρτυρες.
3: Την ίδια ώρα, πιο εντατικοί γίνονται οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρεία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας μέσω της πλατφόρμας MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία της πλατφόρμας παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, επισημένοντας ότι μέσα στις πρώτες 10 ημέρες καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση των διαδικτυακών διαφημίσεων για ιατρικές πράξεις, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Παράλληλα, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τις καταγγελίες που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, μετά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως στο περιθώριο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
14: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, που ανοιχνεύει την παραπλανητική διαφήμιση για την υγεία στο διαδίκτυο, παρουσίασε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσα σε αυτές τις 10 ημέρες η παραπλανητική διαφήμιση μειώθηκε κατά 91%. Δηλαδή, συγκεκριμένα στις 18 Σεπτεμβρίου, οπότε και παρουσιάστηκε η πλατφόρμα MedWatch, οι καμπάνιες στο διαδίκτυο, οι διαφημιστικές για υπηρεσίες υγείας και ευεξίας ήταν 141, ενώ χθες ήταν μόλις 13. Αυτό σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις, πολλές εταιρείες απέσυραν από μόνες τους τη διαφήμιση. Η νούμερο ένα παράβαση που διαπιστώθηκε ήταν οι ιατρικές πράξεις εκτός ειδικότητας. Εντοπίστηκαν συνολικά 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για πραγματοποίηση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείες. Επίσης 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ιατρία, κλινικές και κέντρα αισθητικής, χωρίς να υπάρχει η σχετική άδεια γι' αυτό, και 911 ευρήματα για μπότοξ και ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος. Υπήρχαν διαφημίσεις ενώ δεν υπήρχε η σχετική άδεια να διαφημίζονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. 468 ιατρία και δομές φρέθηκαν στο κόκκινο, καθώς είχαν δομές και κέντρα βρέθηκαν στο κόκκινο, καθώς είχαν μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Επίσης, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος του διαβίβασε ένα αρχείο με όλες τις δημόσιες αναφορές που υπάρχουν για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, τον Γιώργο Πατούλη.
3: Ναι, στο κάδρο ο Υπουργός της Υγείας φαίνεται ότι βάζει και τον Γιώργο Πατούλη, έτσι.
14: Ναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι πολύ φίλος μου, αλλά οφείλουμε να ελέγξουμε θεσμικά και τον Γιώργο Πατούλη. Έβγαλε ανακοίνωση ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου λίγο πριν και είπε: ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου. Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Επίσης, αναφέρεται και ο Υπουργός Υγείας, αν έχουμε λίγο χρόνο, και στην κυρία Καριστιανού, η οποία μέσω της πλατφόρμας MedWood, στο ιατρείο της οποίας κυτρίνησε, τι σημαίνει αυτό, το κόκκινο είναι η πρόθεση, πιο σοβαρές παραβάσεις, και το κίτρινο είναι αμέσως μετά. Και αυτό γιατί έχει στο ιατρείο της ένα μηχάνημα που το ονομάζει ίδια μηχάνημα βιοανάδρασης. Όπως είπε λοιπόν ο Υπουργός, είναι έβγαλε την κυρία Καριστιανού, και ότι τα κριτήρια διαφάνειας και ελέγχου για μας τους πολιτικούς πρέπει να είναι αυστηρότερα.
3: Μαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Γιώργο Πατούλη.
15: Τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί εμβάλλω την ετοιμότητα του κ. Πατούλη, ξέρετε ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
3: Τώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος για το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός σχετικά.
15: Δεν μπορώ να παρέμβω στον αλγόριθμο, ούτε για να προσθέσω κάποιον, ούτε για να αφαιρέσω κάποιον. Ή τον βρίσκει ο αλγόριθμος ή δεν τον βρίσκει. Τώρα, όπως σας είπα, εγώ δεν καταδικάζω κανέναν. Προηγουμένως κάνω τη συζήτηση. Για μένα είναι όλοι αθώοι. Άρα και η κυρία Καριστιανού. Αν αισθάνεται ότι τρομοκρατείται από αυτό που λέω, τι να σας πω.
3: Νωρίτερα η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό στον 102 FM, άσκησε δρυμία κριτική στον Υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι επιχειρεί να την τρομοκρατήσει και να πλήξει το όνομά της, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να ελεγχθεί.
16: Εγώ δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο από το MedWatch. Αντίθετα, άκουσα δημόσια τον Υπουργό Υγείας της χώρας μου να με καταγγέλει ότι θα γίνει, μάλλον να προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, δεν ξέρω πώς θα το πω, να αναφέρει ότι πρόκειται να γίνει έλεγχος σε μένα, χωρίς να μου έχει έρθει εμένα ενημέρωση, να το κάνει δημόσια, ακριβώς γιατί ο σκοπός δεν είναι να γίνει έλεγχος, οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται. Εμείς φωνάζουμε και ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και πρέπει να τηρούνται οι νόμοι. Είμαστε οι πρώτοι που το θέλουμε αυτό.
3: Τώρα, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Earth News Radio στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η λειτουργία του ιατρείου, αλλά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ως προς τη δήλωση και την αδειοδότησή του για τη λεγόμενη κβαντική ιατρική. Ανέφερε ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα και εμείς ακούμε την κυρία Ματίνα Παγώνη.
6: Να δει για ποιο λόγο χτύπησε κόκκινο. Και λέει υπάρχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, δεν ξέρω τουλάχιστον αυτό είπανε, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δηλώσει.

0: Αυτό είναι ένα μηχάνημα, είναι μια μέθοδος που βοηθά να ελεγχθούν ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, με κάτι καλώδια είναι αυτό το μηχάνημα. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς το χρησιμοποιεί και τι κάνει, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Ναι.
0: Αυτά θα τα πει η ίδια. Εάν είχε πάρει άδεια, από πού την είχε πάρει την άδεια. Χρησιμοποιείται αυτό το μηχάνημα σε παιδιά. Δεν ξέρω τι ιατρική είναι αυτή, δεν την ξέρω αυτή την ιατρική, για να σας απαντήσω για μια ιατρική που εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω την κανονική ιατρική.
2: Είναι
0: δηλαδή
2: ιατρική.
0: Επιστημονική ιατρική, η ιατρική που ξέρουμε εμείς. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, κβαντική, αυτιολιστική, ξέρω όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω γιατί δεν είμαι γιατρός αυτών των ιατρικών, πώς το λένε, διχοτήτων. Δεν υπάρχει στην ιατρική αυτή η ιατρική βιοανάδραση.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αποδεκτές αυτές οι μέθοδοι, είναι αποδεκτή αυτή η ιατρική.
0: Ξέρουμε εμείς μεθόδους. Είναι στην κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, δεν είναι αναγνωρισμένη. Τώρα τι να σας πω από πού βγήκαν όλα αυτά.
1: Η ίδια λέει ότι διώκεται πολιτικά βέβαια, αν διάβασα καλά την ανακοίνωση.
0: Τι σχέση έχει η ιατρική με την πολιτική. Η ιατρική, μιλάμε σαν παιδίατρος ελέγχεται, όπως ελέγχονται όλοι οι γιατροί. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική είναι συνδικαλιστής, είναι βουλευτής, είναι οτιδήποτε, δεν θα ελέγχεται, είναι στο απειρόβλητο. Όλοι θα ελεγχτούμε για αυτά που κάνουμε. Όταν είσαι πολιτικός, δεν σημαίνει βάζεις την ταμπελή από πίσω και λες δεν ελέγχονται σε τίποτε πολιτική.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Και αντίστροφα ο χρόνος μετρά για τις αυριανές ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην αντλία των καυσίμων κίνησης για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Ενώ την Ευρώπη σκεπάζει ένα πέπλο ανησυχίας για το ενδεχόμενο παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την αγορά ενέργειας και καυσίμων. Πινελόπη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 103,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 90,4, σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αν και στη διάρκεια της ημέρας παρουσιάζει μια πτωτική τάση. Τώρα, το φυσικό αέριο, ενώ έπεφτε νωρίτερα, τώρα έκλεισε τελικά στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 70,49 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλές και οι μικρές διακυμάνσεις δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αν δούμε τις εγχώριες τιμές στην Αγγλία, η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, μαζί με κάτι περισσότερο, ενώ το ντίζελ είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά.
4: Βέβαια, αν κατηφορήσουμε προς τις Κυκλάδες, θα δούμε και 2,40 και 2,43.
5: Πράγματι, στα Δωδεκάνησα έχω κρατήσει τις τιμές, επειδή χθες αναφέρθηκε σε αυτό. Στα Δωδεκάνησα για την αμόλυβδη είναι στα 2,32, στις Κυκλάδες στα 2,43, στο Λασίθι στα 2,40 και στη Λευκάδα 2,29. Mm-hmm. Ενώ στο ντίζελ τα Γρεβενά έχουν 2,25 τιμή, τα Δωδεκάνησα 2,29, η Βρετανία 2,32, η Κεφαλονιά 2,30 και η υψηλότερη τιμή βέβαια είναι στις Κυκλάδες με 2,40. Αυτές είναι οι μέσες τιμές των περιοχών αυτών, ναι. Δεν είναι οι τιμές που βλέπει κανείς στα βενζινά.
4: Πινελόπη, ποιο είναι το πλαίσιο των παρεμβάσεων, τι περιμένουμε από τις αυριανές ανακοινώσεις?
5: Μπράβο. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι καταρχήν ότι θα υπάρξει προφανώς συνέχιση της επιδότησης από την πλευρά της κυβέρνησης στον ντίζελ κίνησης και φαίνεται ότι η επιδότηση αυτή θα ίσως να είναι λίγο αυξημένη, δηλαδή έναντι των 15 λεπτών που δόθηκαν στη διάρκεια του Οκτωβρίου ενδεχομένως να πάμε στα 20 λεπτά, ενώ θα συνεχιστεί και η επιδότηση, με συγχωρείς Θάνο, τα μπέρδεψα, ένα επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης στο ντίζελ ήταν 10 λεπτά και 5 λεπτά επιπλέον η έκπτωση από τα διγλιστήρια και έτσι είχαμε στη διάρκεια του Οκτωβρίου 15 λεπτά συνολικά μείωση της τιμής. Τώρα ο στόχος είναι να πάμε στα 20 λεπτά συνολικά μείωση της τιμής. Αύριο θα ξέρουμε πώς θα μοιραστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης θα είναι αυξημένη ή αν θα είναι αυξημένη από την πλευρά των δηληστηρίων. Αυτό που επίσης έχει σημασία είναι ότι φαίνεται πως πιέζονται τα δηληστήρια και μάλλον αυτό θα συμβεί, να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή στην αμόλυβδη. Η έκπτωση είναι 10 λεπτά το λίτρο. Από την κυβέρνηση δεν υπάρχει επιδότηση στην αμόλυβδη, αλλά θα επιδιωχθεί

0: να συνεχιστεί από τα δηληστήρια. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικότερα τη θέρμανση, οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 του μήνα, όπως έχουμε πει.
1: 14 του Οκτώβρη, έτσι.
0: Ακριβώς. Ενώ η κυβέρνηση έχει πει ότι θα επανεξετάζει τις τιμές των καυσίμων, τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης κάθε 15 ημέρο.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Σίγουρα αύριο θα έχουμε περισσότερα να πούμε και να σχολιάσουμε. Τα κράτη-μέλη τώρα ζητούν κεντρική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερη ευελιξία κινήσεων και απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων. Όμως, ο Επίτροπος Ενέργειας περιορίστηκε να ζητήσει οικονομία από τους Ευρωπαίους και περιορισμό στις μετακινήσεις τους. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το συνολικό κάδρο, να μας το περιγράψεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε έναν χειμώνα με ιδιαίτερα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες. Πάντως, χωρίς να υπάρχει ωστόσο αυτή τη στιγμή ένας άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Τώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Γιόργκερσεν, σε επιστολή του προς τις κυβερνήσεις, εν όψη πριν από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο, ζήτησε από τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν ή να λάβουν μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μέτρα που θα ενισχύσουν τις αγωγές αερίου στις αποθήκες. Ο κύριος λοιπόν Γιόργκερσεν προτείνει μέτρα όπως μείωση της κατανάλωσης στις ώρες αιχμής, μετατόπιση της ζήτησης μέσω τιμολογίων, περιορισμό της κατανάλωσης σε δημόσια κτίρια και μείωση του μη απαραίτητου φωτισμού. Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι εν όψη της συνέντευξης τύπου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη του κυρίου Γιόργκερσεν.
1: Είναι συστάσεις σε πρώτη φάση, έτσι.
2: Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο, πρέπει να γίνει, είναι συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά όμως, θέλω να σου πω, είχαμε σήμερα το πρωί ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επισημαίνει το εξής, ότι οι πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς επίσης και μέσω των εναλλακτικών διαδρομών, βρίσκονται κοντά στο 80% των επιπέδων πριν από τον πόλεμο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια τελείως διαφορετική εικόνα. Γιατί μάλιστα λέει συγκεκριμένα ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχουν αυξηθεί σχεδόν 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο και συγκεκριμένα από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Ναι. Πάντως, επειδή μίλησες για τον Επίτροπο Ενέργειας, το καμπανάκι το έχει χτυπήσει εδώ και μέρες, εδώ και καιρό, και ουσιαστικά έθεσε το δίλημα, να μην φτάσουμε μάλλον στο δίλημα, η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι, ή να κρυώσουμε και να έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δέσποινα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, αλλιώς να σε ευχαριστήσουμε.
2: Να σου πω πάντως και στο κομμάτι πάλι της ενέργειας, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, ο κύριος Δημήτριεφ, που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, είχε συνάντηση και με τους... και με αξιωματούχους από το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και σύμφωνα με το και με το πρακτορείο Reuters αλλά και με το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ συζητούν για κάποια μορφή συνεργασίας.
1: Και να δούμε τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από ό,τι φαίνεται γίνεται μια προσπάθεια από την ελληνική πλευρά. Δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη προθυμία και διάθεση τουλάχιστον από την Ευρώπη, από την Ένωση μέχρι στιγμής. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και πώς θα πατήσει αυτό το ζήτημα. Είναι ένα αίτημα και της ελληνικής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και πολλών άλλων κρατών. Να δούμε αν θα περπατήσει. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Και στην πολιτική αντίκρουση, αντιπαράθεση εν όψη των αυριανών ανακοινώσεων των κυβερνητικών παρεμβάσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Άξιον 24, τόνισε ότι τα μέτρα θα είναι στοχευμένα και εντός των δημοσιονομικών περιθωριών.
3: Βεβαίως. Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια. Με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε Όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
1: Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκεί κριτική για λανθασμένη πολιτική και μιλώντας στο Μέγκα επεσήμανε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ελέγχους και επιστροφή στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο.
4: Ένα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεύτερο είναι ο έλεγχος της αλυσίδας. Και τρίτο είναι τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα δηληστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλλουν. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
1: Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για την άνοδο του ενεργειακού κόστους υπέβαλε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας την επιβολή πλαφών στην τιμή της χοντρικής και της λιανικής στα κέρδη των διηληστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε μονόδρομο τα έκτακτα μέτρα.
5: Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Έκτακτα μέτρα θα πάρεις. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Πειρά στην κυβέρνηση για το θέμα από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη.
6: Η δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι σε κόντρα με την κοινωνική συνοχή και την επιβίωση των πολιτών.
1: Μιλώντας στις συνδέσεις του ΕΡΤ News, η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε την ανάγκη σοβαρών παρεμβάσεων στις τιμές και ελέγχους.
7: Θα πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση για τον έλεγχο των τιμών και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών που είναι αποδεκατισμένοι.
1: Και εμείς αλλάζουμε θέμα και κλίμα στο εδόλιο του 6ου Ειδικού Δικαστηρίου της Αντιπολίτευσης για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για την διερεύνηση των καταγγελιών για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών τα πρώτα 24 ώρα μετά την τραγωδία. Θα αποδειχθεί αυτό. Τα μου δηλώνει ο πρώην υπουργός, ενώ μαζί του για το ίδιο αδίκημα θα καθίσουν στο εδόλιο ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι δύο πρώην διοικητές Πυροσβεστικής και Τροχέας Λάρισας. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη είναι κοντά μας και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Άννα.
8: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών, με το οποίο ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα με θέσεις ευθύνης την περίοδο του δυστυχήματος των Τεμπών παραπέμπονται στο Ειδικό Δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Αναφορικά με τις καταγγελίες των συγγενών και των δικηγόρων τους ότι αλλοιώθηκε ο τόπος του δυστυχήματος τα πρώτα 24 ώρα μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία με την απομάκρυνση των συντριμιών των βαγονιών και των μπαζών από το σημείο και την ασφαλτόστρωση στη συνέχεια του σημείου, ενώ ακόμη διεξάγονταν οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων και σωρών θυμάτων. Mm-hmm. Είχαμε μία πολυτελή ανακριτική έρευνα τους προηγούμενους μήνες. Πριν από 2 μήνες περίπου είχαμε και την εισαγγελική πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Δημήτρη, ως το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για παραπομπή 5 προσώπων στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση αυτή. Οπότε αυτή είναι η δικαστική απόφαση για τους
1: αποδίδουν ποιες πράξεις, Άννα, αποδίδουν ποιες πράξεις στον πρώην υπουργό, υφυπουργό μάλλον, και στον κύριο Αγοραστό, στον κύριο Παπαγεωργίου και στους πρώην διοικητές Πυροσβεστικής και Τροχέας Λάρισας.
8: Ναι, για παραλήψεις, για λανθασμένες αποφάσεις, λανθασμένους χειρισμούς και παραλήψεις κατά την διαχείριση των πρώτων ωρών για το τι θα έπρεπε να γίνει στο σημείο ώστε να προχωρήσει με ορθό τρόπο η διερεύνηση και η αναζήτηση

0: σωρών και αγνοωμένων.
1: Παρέλειψαν αυτό δηλαδή να αποτρέψουν συγκεκριμένες ενέργειες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Θα δούμε και το αναλυτικό σκεπτικό του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου τα επόμενα 24 ώρα, γιατί σήμερα πληροφορηθήκαμε την είδηση πριν καν καλά δημοσιευτεί το εν λόγω βούλευμα. Γνωρίζουμε ότι οι δικηγόροι και των κατηγορουμένων και οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας, δηλαδή των συγγενών θυμάτων των τεμπών, από αύριο θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο και να λάβουν γνώση του δικαστικού βουλεύματος. Οπότε θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό των αραιοπαγητών για την παραπομπή του πρώην Υπουργού και των τεσσάρων ακόμη προσώπων για την υπόθεση αυτή. Τα επόμενα βήματα τυπικά, ναι, είναι να σταλεί το βούλευμα στη Βουλή και ο κατάλογος με τους δικαστές που μπορούν να πλαισιώσουν το ειδικό δικαστήριο. Η Βουλή είναι αυτή που θα κάνει την κλήρωση και θα επιλεγούν οι ανώτατοι δικαστές να σύνθεση, θα αποτελέσουν τη σύνθεση του έκτου δικαστήριου της μεταπολίτευσης και ο αρχαιότερος δικαστής
1: θα είναι ο πρόεδρος της ΕΒΡΑΣ. Σωστά, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Άννα, να προσθέσουμε?
0: Η αντίδραση του κυρίου Τριαντόπουλου είναι ότι δεν αποδέχεται την κατηγορία. Είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει ο κύριος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή και δηλώνει ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη για την τελική της ετιμιγορία. Θα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ωραία, την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ακούσαμε από την πλευρά της Άννας Βλαχοπαναγιώτη το πώς εξελίσσεται νομικά η υπόθεση και την αντίδραση του κυρίου Τριαντόπουλου. Πάμε λοιπόν στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για να μας δώσει και τις αντιδράσεις του πρώην Υπουργού, αλλά και γενικότερα πηγές απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και εμένα. Σε αυτά που ανέφερε λοιπόν η συνάδελφος όσον αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, να πούμε για το πολιτικό μέρος πως ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές μετά τη συγκεκριμένη απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. Μάλιστα, όπως αναφέρει, διαφωνεί με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα και δηλώνει πως θα ρυκλούσει τα στοιχεία της υπόθεσης του και έτσι αποδειχθεί και η αυτοτότητά του. Να πούμε πως ο κ. Τριαντόπουλος, όπως ο ίδιος ενημερώνει, ενημέρωσε σχετικά τον Πρωθυπουργό, εξηγώντας πως η προετοιμασία για το ειδικό δικαστήριο δεν μπορεί να συνδυαστεί με την απαιτητική προεκλογική διαδικασία και ξεκαθαρίζει ότι θα παραμείνει βουλευτής έως τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και θα συνεχίσει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη εκλογών. Να δούμε πως αρχικά κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο, έλεγαν χαρακτηριστικά, δηλώσεις τις οποίες ουσιαστικά ανέφερε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης με μια αιχμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση με δήλωσή του για τα όσα εξελίσσονται σχετικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε πως πρώτα σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεύτερον, ο κύριος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς δικαστές όπως και θα γίνει και επισημαίνει πως είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προεξάγοντας τον Πασόκ, που εκείνη την περίοδο είχα καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Φαίνεται, σημειώνει ο κ. Μαρινάκης, πως οι αντιπολίτες και ειδικά στον Πασόκ δεν έβαλαν μυαλό μετά την περίοδο που ουσιαστικά χαρακτήριζαν ως υπόδικους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση στο ΠΚΕΠΕ και οι οποίοι λίγες εβδομάδες μπροστά μετά δικαιώθηκαν. Ένα τρίτο σημείο που σημειώνει ο κ. Μαρινάκης είναι πως αν είχε δίκιο η αντιπολίτευση σε όσα ισχυρίζονταν κατά την περίοδο που ο Χρήστος Τριαντόπουλος ζητούσε να κριθεί από φυσικό δικαστή, το δικαστικό συμβούλιο θα είχε επιστρέψει την δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση και προσθέτει πως ένα τέταρτο σημείο, πως όσο και να προσπαθούν να κάνουν έναν επικίνδυνο συμψηφισμό στην αντιπολίτευση, οι παραλήψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα διακινούσαν πριν από 1,5 χρόνο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα. Ο κ. Μενάκης καταλήγει λέγοντας πως η χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές και ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα. Ας αφήσουμε, καταλήγει, επιτέλους τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
1: Ίσως η λέξη παράληψη, Άγη, να είναι η λέξη κλειδί στην υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε θέρμα για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Η δικαστική εξέλιξη, ωστόσο, πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης και η Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει για τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλησπέρα, Ευγενία.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Βεβαίως όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης

0: Σας σχολιάζουν την παραπομπή του κυρίου Τριαντώ. Αυτή ακολουθεί την πρόταση του Πασόκ. Έτσι τουλάχιστον αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη, προκειμένου, όπως λένε, να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, αλλά και θεσμική έκπτωση. Παράλληλα, Θάνο καταγγέλει το Πασόκ πως η Νέα Δημοκρατία λιδωρούσε τότε το κόμμα, λέγοντας πως δεν προέκυπταν ποινικές ενδείξεις για το Χρήστο Τριαντόπουλο από τα στοιχεία της δικογραφίας. Τώρα αναφέρει το Πασόκ, εξακολουθεί να υποστηρίζει πως η τότε κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη διερεύνηση ήταν περιττή, όπως έλεγε. Από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα αναφέρουν πως η παραπομπή αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει πως η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια, δηλαδή τις ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών. Από την ενδική λύση σχολιάζουν την απόφαση για την παραπομπή αναφορικά με όσα έλεγε στο παρελθόν ο κύριος Βελόπουλος, και τώρα θεωρεί πως αποτελεί δικαίωση και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη για την οποία διατείνεται στη Βουλή. Όλοι όσοι έλεγαν, λέει ο κύριος Βελόπουλος, ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Ολοκληρώνω με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης από την πλευρά της Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει πως ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για πλημέλημα. Δεν θα αργήσει όμως και το κακούργημα, όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση. Θάνο.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Στα Άνω Λιώσια θα πάμε τώρα. Σοκ προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια που καταγράφει την διευθύντρια να φωνάζει αλλά και να εξυβρίζει τα νήπια στο προάβλιο του σχολείου. Η υπόθεση πήρε και άλλη τροπή όταν συγγενής φέρεται να χτύπησε την εκπαιδευτικό, ενώ συνελήφθη μία μητέρα. Η Ελίνα Κολύβα είναι κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά. Ελίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, και να σου πω ότι όλα συνέβησαν χθες 11 με 11.30 το πρωί κατά τη διάρκεια του διαλύματος, όταν διευθύντρια νηπιαγωγείου της περιοχής Άνω Λιωσίων άρχισε να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος προς τους μικρούς μαθητές του σχολείου, όπως καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο περαστικού. Στη συνέχεια, γονείς και άλλους κόσμους που βρίσκονταν έξω από το σχολείο αντέδρασαν στη συμπεριφορά της, ωστόσο η εκπαιδευτικός τους απαντούσε με την ίδια ένταση. Κυριολεκτική αλλά και σωματική επίθεση μέσα στο χώρο του σχολείου, νοσοκομείου.
1: Ένα λεπτό, επειδή δεν ακούγεσαι και πάρα πολύ καλά, με διακοπές. Δέχτηκε επίθεση και φραστική και κυριολεκτική και σωματική.
2: Ναι. Σωματική επίθεση μέσα στο χώρο του σχολείου. Μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υπέβαλε μηνύσεις. Η αστυνομία από τη στιγμή που έγινε μήνυση έχει προχωρήσει στη σύλληψη της μητέρας μιας μαθήτριας, ενώ αναζητούν οι αρχές και τον πατέρα του ίδιου παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Ότι έχει διαταχθεί ΕΔΕ για να διερευνηθεί το πριν και μετά το περιστατικό, γιατί το βίντεο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δείχνει ένα απόσπασμα όσων συνέβησαν, δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί.
1: Προκύπτει ποιος χτύπησε την εκπαιδευτικό.
2: Όλα αυτά θα βγουν μετά από την έρευνα που διεξάγουν οι αστυνομικές αρχές. Είναι ενήμερος, να σου πω, ο εισαγγελέας πρωτοδικών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας ανηλίκων, καθώς το περιστατικό συνέβη μέσα σε χώρο σχολείου που υπάρχουν μικροί μαθητές, και φυσικά η αστυνομία. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες η διευθύντρια αναμένεται να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Έχει ενεργοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας όλες τις δομές αυτές τις υποστηρικτικές για την ψυχολογική στήριξη και των μαθητών και των εκπαιδευτικών που βρίσκονται ακόμα εκεί, αλλά και των γονιών. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, οι αρχές αναζητούν και τον πατέρα του ίδιου παιδιού που συνελήφθη η μητέρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.
1: Ελίνα, να σε ευχαριστήσω θερμά. στην πηξίδα του κόσμου. Να αφήσουμε λοιπόν την εσωτερική επικαιρότητα, να πάμε στο μεγάλο κάδρο, να πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου συνεχίζεται το διπλωματικό μπραντεφέρ ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Να δούμε για πόσο ακόμα το Ιράν περιμένει την αμερικανική απάντηση στην πρότασή του για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα προειδοποιεί ότι η ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή συνδέεται άμεσα με τη δική του ασφάλεια. Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οποιαδήποτε επίθεση σε αμερικανικά συμφέροντα θα έχει συνέπειες. Είναι ξανά κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
3: Θάνο, καλησπέρα και πάλι. Στο επίκεντρο λοιπόν παραμένει η κατάσταση γύρω από το Ιράν και από τα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να σκληραίνει τη ρητορική της, αλλά ταυτόχρονα όμως να δηλώνει ότι ναι, μεν δεν φοβάται τον πόλεμο, αλλά δεν αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις. Να ξεκινήσουμε τώρα από το μέτωπο το Ιρανικό και να πάμε στον Υπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος, τον κύριο Αραξή, ο οποίος λέει ότι αναμένει μέσω των διαμεσολαβητών του Κατάρ την επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα τη τοποθετεί χρονικά για αύριο Τετάρτη. Ο κύριος Αραξή τονίζει επίσης ότι το Ιράν δεν έχει κάνει παραχωρήσεις και ότι η θέση του δεν έχει αλλάξει. Έχουμε δηλώσει επίσης και από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής διαπραγματευτής, και προειδοποιεί ότι εάν δεν διαφαλιστεί η ασφάλεια του Ιράν, δεν θα είναι ασφαλείς και οι ενεργειακές υποδομές στην περιοχή. Και αν δεν μπορεί η Τεχεράνη να πουλήσει πετρέλαιο, δεν θα μπορεί να το πουλήσει κανείς άλλος. Τώρα, ως προς τις... είχαμε και τις φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι ετοίμασαν μια λεπτομερή επιστολή προς την αμερικανική κοινή γνώμη. Μάλιστα, θέλουν οι Αμερικανοί, δεν γνωρίζουν επαρκώς τις θέσεις της Τεχεράνης και λένε ότι ο ίδιος μάλιστα λένε ότι θα πρέπει να αποδεχτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την αποτυχία τους και να αποχωρήσουν από την περιοχή. Τώρα, από την πλευρά τώρα του Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδει το δημοσίευμα του Άξιους, σύμφωνα με το οποίο ήταν διατεθειμένος να προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων και αποδεφαλαιών, δηλαδή ουσιαστικά να υπάρξει μια μικρή συμφωνία προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η ομάδα του είχε συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στις προσπάθειες για επαφές με τη Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διπλωματικών κινήσεων.
1: Δέσποινα, να αφήσουμε τη Μέση Ανατολή, να πάμε στη Γαλλία. Σε κλίμα αυξανόμενων κοινωνικών αντιδράσεων κινείται η χώρα, με την κυβέρνηση να βρίσκεται αντιμέτωπη με την σημερινή απεργία στο δημόσιο τομέα, με μαθητικές κινητοποιήσεις δύο ημέρες πριν από την παρουσίαση του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 27. Πολλά σχολεία μετετράπησαν σε πεδία μάχης, ενώ είχαμε και σύλληψεις. Γενικά η Γαλλία...
3: Δεν ήταν καθόλου καλή ημέρα σήμερα.
1: Η Γαλλία, δεν θα έλεγα ημέρα, γενικότερα ημέρες, διότι ο Λεκορνή ανακοίνωσε προσχέδιο προϋπολογισμού που θα μειώνει το έλλειμμα στο 5% έως το 27, κυρίως μέσω περικοπών στις συνταξιοδοτικές δαπάνες, προτείνοντας, Δέσποινα, μέτρα εξοικονόμησης ύψους 54 Είναι μια δύσκολη συνθήκη στη Γαλλία.
3: Ακριβώς, είναι πολύ δύσκολη. Οπότε σήμερα είχαμε την απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ μαθητές λυκείων απέκλεισαν εισόδους σχολείων, διαμαρτυρόμενοι για τις προβλεπόμενες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό του 27. Η κινητοποίηση λοιπόν αυτή έχει και κάποια στατιστικά στοιχεία να πούμε. Σύμφωνα λοιπόν με τα γαλλικά μέσα ενημέρωση, περισσότεροι από 300.000 διαδηλωτές συμμετείχαν σε όλη τη Γαλλία. Μάλιστα, το Υπουργείο Εσωτερικών βέβαια μειώνει και λέει ότι είναι περίπου 200.000, 70 από αυτούς να βρίσκονται στο Παρίσι. Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Εσωτερικών, λένε ότι λιγότερο από το 10% των δημοσίων υπαλλήλων βρέθηκαν στους δρόμους. Επίσης, 316 λύκεια επηρεάστηκαν από τα επεισόδια το μεσημέρι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας. Να σου πω τώρα ότι σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών έγιναν 164 συλλήψεις και επηρεάστηκαν 180 σχολεία.
1: Πάντως, Δέσποινα, για να κλείσουμε, η πολιτική αυτή εν ώψη και των προεδρικών εκλογών του Απριλίου είναι πολιτική, θα λέγαμε, τρομακτικού ρίσκου και λόγω της ανόδου των άκρων.
3: Έτσι,
1: να
3: ακριβώς.
1: Ευχαριστήσουμε θερμά την Δέσποινα Συριοπούλου, και από την Γαλλία θα πάμε στην Βρετανία. Να συνεχίσουμε λοιπόν με ειδήσεις. Θα πάμε, όπως είπαμε, στην Βρετανία. Ευχαριστήσουμε θερμά την Δέσποινα Συριοπούλου, και από την Γαλλία θα πάμε στην Βρετανία. Να συνεχίσουμε λοιπόν με ειδήσεις. Θα πάμε, όπως είπαμε,

0: Τραμπ δήλωσε έκπληκτος που οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και μάλιστα είπε ότι εμείς αυτό δεν θα το είχαμε κάνει ποτέ. Ο πρόεδρος υπενήχθηκε ότι οι 5 ύποπτοι, να σημειώσουμε όλοι οι Βρετανοί υπήκοοι, ότι συνδέονται με το Ιράν. Εν συνεχεία, ο Μάρκο Ρούμπιο σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσης δήλωσε ότι πρόκειται για μια κατάσταση πολύ σοβαρή και επανέλαβε ότι εμπλέκεται, επανέλαβε την εκτίμηση της Ουάσιγκτον ότι εμπλέκεται σαφώς, όπως είπε, ξένος παράγοντας. Στο σημείο αυτό, βέβαια, η Βρετανική κυβέρνηση εμφανίζεται πιο συγκρατημένη. Ο Υπουργός Άμυνας περιορίστηκε να σχολιάσει ότι εξετάζουμε όλες τις κατευθύνσεις της έρευνας. Από εκεί και πέρα, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται. Παρότι τα μέτρα ασφαλείας στη βάση παραμένουν δρακόντια, οι αρχές επιτρέπουν σταδιακά στους κατοίκους της περιοχής να επιστρέψουν στα σπίτια τους πάνω κάτω 24 ώρα μετά την εντολή εκένωσης που δόθηκε για λόγους ασφαλείας.
1: Τώρα, να πάμε και στην Ισπανία, όπου η κυβέρνηση Σάντσε θα ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πότε και με αφορμή το κύμα οργής που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι στο οποίο διέμενε για 70 χρόνια στην Μαδρίτη. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις? Επέστρεψε η Μαρι Κάρμεν
0: στο σπίτι της? Η Μαρι Κάρμεν επέστρεψε πράγματι στο σπίτι της. Η γυναίκα δικαιώθηκε έπειτα από διακανονισμό που επετεύχθη ανάμεσα στο Δήμο της Μαδρίτης και του ΦΑΝΤ, του Επενδυτικού Ταμείου, το οποίο έχει αγοράσει το ακίνητο στο οποίο διαμένει. Να θυμίσουμε ότι η γυναίκα διέμενε σε αυτό το σπίτι για 70 χρόνια στη Μαδρίτη πριν να την αναγκάσουν σε έξωση.
1: Γνωρίζουμε τον διακανονισμό διότι υπήρξε ένα τεράστιο κύμα οργής που πυροδότησε αυτή η έξωση της γυναίκας.
0: Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το διακανονισμό. Το μόνο που σχολιάστηκε είναι ότι το ΦΑΝΤ έκανε την παραχώρηση, να το πούμε έτσι, και η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της.
1: Λοιπόν, Έρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Νωρίτερα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα συνηγόρων των συγγενών να ανοίξει και να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει σχετικά. Ελπίδα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να πω βέβαια, Θάνο, κυρίες και κύριοι, το θέμα που κυριάρχησε από τις 12 και κάτι και μετά ήταν το θέμα της παραπομπής Τριαντόπουλου. Μεταξύ των συγγενών, τουλάχιστον, και των γονιών των
1: δώσε μας το κλίμα. Έχει σημασία,
2: λοιπόν,
1: αυτό που λες.
2: Από τη στιγμή που έγινε γνωστό, που το διάβασαν, που από στόμα σε στόμα κυκλοφόρησε εντός της αίθουσας και σήμερα είχε κόσμο. Στην αίθουσα είχε αρκετούς γονείς από αυτούς που έχουν ήδη καταθέσει. Mm-hmm. Οπότε μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία και είχε και κοινό. Οπότε κάποια στιγμή, μέσα σε 5 λεπτά, σχεδόν άδειασε η αίθουσα. Άλλοι με δάκρυα συγκίνησης, άλλοι με ικανοποίηση, άλλοι με χαρά βγήκαν από την αίθουσα και συζητούσαν μεταξύ τους αυτό. Είδα και γονείς να αγκαλιάζονται,
1: ναι,
2: από την είδηση της παραπομπής. Αυτές ήταν οι αντιδράσεις σήμερα.
1: Το είδαν σαν, πώς να το πω, σαν δικαίωση σε όλη αυτή
2: σαν
1: την...
2: Μια πρώτη, ναι, σαν μια πρώτη δικαίωση
1: σε σχέση με, με την προσπάθεια. Έτσι.
2: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνεδρίαση και τη διαδικασία, η ΕΔΡΑ ανακοίνωσε την απόφασή της να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη στο κινητό του σταθμάρχη, το οποίο έχει ήδη είναι να κατασχεθεί εκ νέου, να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη, να ανοίξουν οι κάρτες, να εξεταστούν όλες οι κλήσεις και οι αναπάντητες και τα μηνύματα που έστειλε ή δεν έστειλε μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών. Κατατέθηκαν άλλα 2 αιτήματα. Το ένα από τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, που είναι ο δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη, του πατέρα του Δημήτρη και πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών. Ο κύριος Ματζουράνης υπέβαλε στην έδρα, κατέθεσε στην έδρα το αίτημα να καταμετρηθούν, να γίνουν εξετάσεις ιστολογικές ή όποιες άλλες είναι απαραίτητες και να ταυτοποιηθούν τα οστά, το βιολογικό υλικό δηλαδή, που είχε εντοπιστεί διαφορετικές χρονικές στιγμές από διαφορετικούς φορείς σε διαφορετικούς χώρους, είτε στο ιδιωτικό οικόπεδο κοντά στον τόπο του δυστυχήματος, είτε στο κουλούρι, να ταυτοποιηθούν λοιπόν και να εξεταστούν αυτά τα οστά.

0: τα οποία αρχικώς κρατούνταν στο γραφείο του εφέτη ανακριτή όσο διαρκούσε η ανάκριση και τώρα πια βρίσκονται στο εφετείο της Λάρισας. Ο κ. Μαντζουγάνης θύμισε ότι κατέθεσε ήδη μία αίτηση προς τον εφέτη ανακριτή για, για το συγκεκριμένο βιολογικό υλικό, η οποία είχε απορριφθεί. Κατέθεσε λοιπόν την αίτηση στην έδρα. Ο κ. Λουκάς Αποστολίδης, ο δικηγόρος του πατέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα του Κιλικίου, κατέθεσε το δεύτερο αίτημα και αφορά στο να κληθούν να καταθέσουν οι γενικοί γραμματείς που υπηρέτησαν στο Υπουργείο Μεταφορών από το 2016 έως το 2023. Να θυμίσω, Θάνο, ότι κάποια στιγμή υπήρχαν οι πληροφορίες ότι εναντίον αυτών των γενικών γραμματέων υπήρχε μία σκέψη, ας το πω έτσι, να ασκηθούν διώξεις. Δεν έγινε αυτό τελικά, γι' αυτό και ο κύριος Αποστολίδης ζήτησε να κληθούν. Τώρα κατέθεσαν και σήμερα γονείς και συγγενείς θυμάτων σε φορτισμένο κλίμα. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τους γονείς, τις μητέρες, τους πατεράδες των ανθρώπων που χάθηκαν. Θα συνεχιστεί λοιπόν αύριο η δίκη με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τώρα ένα δεύτερο περιστατικό ρύπανσης του Κηφισού που αποκαλύφθηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτή τη φορά συνελήφθη υπεύθυνος εταιρείας στην μεταμόρφωση μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό. Είναι δίπλα μου στο στούντιο Βαγγέλης Αρής, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Θάνο, καλησπέρα. Είναι ακόμη νοπές οι μνήμες από το προηγούμενο περιστατικό. Θυμόμαστε εκείνο το πρατήριο βενζίνης, πρατήριο καυσίμων στο Εγάλεο, που πήγαιναν τα φορτηγά συγκεκριμένης εταιρείας με επικίνδυνα απόβλητα που μετέφεραν και τα άφηναν ουσιαστικά στο φρεάτιο προκειμένου να πάνε στον Κηφισό και εν συνεχεία στη θάλασσα. Τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 55χρονου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας σε εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης εταιρείας. Συνελήφθη, εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Από τους ελέγχους αστυνομίας φάνηκε ότι από τις εγκαταστάσεις εκεί όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, έχουμε στην αυτοψία διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από εκεί και συγκεκριμένα από δεξαμενή καθίζησης που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων κοντά στην όχθη του Κηφισού. Οι αστυνομικοί και οι αρμόδιοι υπάλληλοι έκαναν αυτοψία. Στο σημείο εξέρχονταν απόβλητα, διαπιστώθηκε συνεχής ροή μάλιστα. Είχε σχηματιστεί ριάκι στην επιφάνεια του εδάφους. Κατευθύνονταν βέβαια προς τον Κηφισό όπου και κατέληγαν. Έλαβαν δείγματα τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή ανάλυση από την διαρροή που προκλήθηκε σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία σίγουρα ρύπανση των υδάτων του Κηφισού και κατάσταση εν έχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε και πάλι, Θάνο, πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα με τη ρύπανση του Κηφισού ποταμού.
1: Τεράστιο και δεν είναι καινούργιο δυστυχώς και ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος σε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Για τις αθλητικές ειδήσεις μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε και την επίσημη ενοχή της Manchester City για τις εικονικές συμβάσεις που αγγίζουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τώρα θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες ποιο θα είναι και θα είναι η ποινή της. Αυτά πληροφορούν πάρα πολλές ποινές, δηλαδή πολλές ποινές, διαφορετικές εκδοχές από υποβιβασμό, από αφαίρεση βαθμών, που σημαίνει και αφαίρεση προαθλημάτων. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αγγίζει το αγγλικό και όχι μόνο και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτή την ώρα για το μπάσκετ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Λιθουανία κόντρα στη Ζάλγκυρης, ενώ στις 9 η ώρα για το EuroCup σημαντικό μάτς, πρώτο παιχνίδι για τον Άρη στην Ευρώπη κόντρα στη Γαλλική Λεμάν.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
3: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουήλ.
5: Για την Τετάρτη προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα ανατολικά και νότια και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά θυελώδης 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα ως τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα σημειώνονται βροχές κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι 7 και πιθανώς στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες βροχές νωρίς το πρωί, με βελτίωση. Η άνεμη μεταβλητεί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην Άρχη Συνταξία Βαγγέλης Άρης, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου και η Έρης Φαέλου, στην ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει να υπάρξει προβλήματα ανεφοδιασμού αυτό το χειμώνα, όμως αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρδ αναγνώρισε την έντονη αύξηση των τιμών της ενέργειας και υποστήριξε ότι η εφαρμογή στοχευμένων, εξειδικευμένων και χρονικά καθορισμένων μέτρων αποτελεί προσέγγιση την οποία επικροτεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Την ίδια ώρα, οι μεταφορές πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο μέσω του στενού του Ορμούζ αλλά και μέσω εναλλακτικών διαδρομών έχουν ανακάμψει σχεδόν στο 80% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από το πόλεμο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ενώ ο απεσταλμένος του Ρος Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν Κυρίλ Δημητρίεφ είχε συναντήσει με εκπροσώπους των Αμερικανικών Υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Την Τετάρτη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης που θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, φαίνεται πως έχει κλειδώσει αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε το Σεπτέμβριο, ενώ ο Οκτώβριος αναμένεται να ξεκινήσει με μείωση της τιμής λιανικής τιμής και στο ντίζελ. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να προκαλεί νέα πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται για το πλημέλημα της Παράβας, καθήκοντος μαζί με ακόμη 4 πρόσωπα. Τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε αστυνομικό διευθυντή Λάρισας Αγάπιο Χαρακόπουλο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελο Φαλάρα. Ο κ. Τριαντόπουλος με ανάρτησή του δήλωσε ότι θα αποδειχτεί η αθωότητά του, ενώ διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Με ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Τελικά, ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου, τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη και επαναφέρει τη θέση του για κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Η απόφαση παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζο με τον Τεμπών αποτελεί δικαίωση ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση με τους προκλητικούς ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα το μεμπτό με το βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε τη συγκάλυψη. Απαιτούμε δικαιοσύνη ως το τέλος της διαδρομής, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Νίκη. Βλέποντας ποια είναι η τύχη Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπόν, που πλέον παραπέμπονται και ο κύριος Φλωρίδης ήθελε να τους καλύψει, πρέπει να έρθει να απαντήσει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα, τονίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ο κύριος Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα, και αν δεν παραιτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων ιατρικών πράξεων κατά 91% καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Όσο ορθή θεσμική οδό χαρακτηρίζει την παραπομπή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, σημειώνοντας ότι ζήτησε ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Να απορρίψουν πολιτικές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να δεχθούν μια προσφορά ειρηνικής συνύπαρξης, κάλεσαν τους ψηφοφόρους σε ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών η φρουρή της επανάστασης του Ιράν.
3: Ο καιρός.
6: Τόπικες βροχές αύριο στα ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα, και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα. Βόρεια είναι μείως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Σαρής και Θάνος Σιαφάκας.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8. Είμαι ο Βαγγέλης Αρής και δίπλα μου έχω το Θάνο Σιαφάκα.
1: Καλησπέρα
0: Θάνο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9 μαζί με τον Θάνο. Μέχρι και τις 10 θα συνεχίσουμε έπειτα παρέα. Και είναι στην ρύθμιση του ήχου μας η Μαρίλια Γεροτίδη, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μια μέρα σήμερα όπου κυριαρχούν τα ζητήματα της υγείας, αλήθεια είναι Θάνο.
1: Με και της πολιτικής και της δικαιοσύνης.
0: Βεβαίως, που εμπλέκονται παραλλήλως, έχεις δίκιο απόλυτο, με δεδομένο ότι είχαμε τα νεότερα από το ρεπορτάζ και οδεύει προς φράγκιση το συγκεκριμένη κλινική, έτσι, και επισήμως πλέον, γιατί ήδη στην ουσία έχει σφραγιστεί στην Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε ως ένα ογκολογικό κέντρο χωρίς να διαθέτει άδεια. Και από την άλλη είχαμε τις ανακοινώσεις από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τα αποτελέσματα των ελέγχων από το λεγόμενο MedWatch, το οποίο τι κάνει, έρχεται και σκανάρει όλα όσα βρίσκονται στο διαδίκτυο αναφορικά με ιατρία.
1: Βαγγέλη, μπορείς να το συλλάβεις λίγο αυτό? Δηλαδή,
0: μιλάμε
1: για ανθρώπους που υποφέρουν, που έχουν καρκίνο, που οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν έναν τεράστιο γολγοθά, και αυτοί και η οικογένειά τους, και απευθύνονται σε ένα κέντρο για να βρουν την υγειά τους, για να υπάρξει ένα είδος θεραπείας, και αυτό το κέντρο επί της ουσίας δεν υπάρχει, είναι αόρατο, ανύπαρκτο.
0: Γιατί?
1: Και όχι μόνο ανύπαρκτο, είναι υπαρκτό στο να δημιουργεί πρόβλημα και να προκαλεί βλάβη, διότι πόσοι πήγαν και τι απέγιναν αυτοί που πήγαν? Μπορεί κάποιος να το πει αυτό?
0: Και κάποιος τους έστειλε εκεί, κάποιος τους πρότεινε το να πάνε εκεί, γιατί η κανονική οδός για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει μια τέτοιου είδους ασθένεια είναι να αναζητήσει το κατάλληλο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει δωρεάν κιόλας. Και αυτό να το τονίσουμε, γιατί δεν είναι αυτονόητο σε όλες τις χώρες ότι η αντικαρκινική θεραπεία που θα λάβεις θα είναι δωρεάν. Στη χώρα μας υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα για όλους τους πολίτες, ότι η θεραπεία η αντικαρκινική είναι εντελώς δωρεάν, όσο ακριβή και αν είναι. Και από εκεί και πέρα όμως κάποιος τους έστειλε στο ιδιωτικό αυτό θεραπευτήριο, στην ιδιωτική αυτή κλινική, όπου λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό κέντρο και έκανε μέχρι και χημειοθεραπείες. Το θέμα είναι όμως ότι οι ταρίφες που ακούσαμε να λένε είτε ασθενείς πρώην είτε συγγενείς ασθενών ήταν περίπου 12.000 για 3 με 4 χημειοθεραπείες, έτσι, στο συγκεκριμένο εκεί, στη συγκεκριμένη κλινική. Και μάλιστα τους έβαζαν Θάνο, γιατί τα φάρμακα αυτά, τα υψηλού κόστου συνολικά, πρέπει να τα παίρνει ο ίδιος ο ασθενής από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Δεν κυκλοφορούν στο φαρμακείο της γειτονιάς αυτά τα εξειδικευμένα φάρμακα. Τι έκαναν λοιπόν? Έλεγαν στους ασθενείς να υπογράψουν μια εξουσιοδότηση σε έναν δικό του συνεργάτη, προκειμένου ανταυτόν να παραλαμβάνει τα φάρμακα. Και στην τιμή αυτή που άκουγαν, των 12.000 ευρώ για 3 με 4 χημειοθεραπείες, θεωρούσαν ότι είναι και η αξία των φαρμάκων. Τα φάρμακα όμως παρέχονται δωρεάν μέσα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Άρα η μπίζνα ήταν μεγάλη.
1: Εδώ προκύπτει, εντάξει, αυτά θα το αποδείξουν οι αρχές, αλλά υπάρχει και μια υπόνοια για κύκλωμα παράνομης συνταγογράφησης.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά εγώ επιμένω στην αρχική προσέγγιση ότι μιλάμε για χημειοθεραπείες. Οι άνθρωποι δεν πήγαιναν για ένα απλό κρυολόγημα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, το ποιος τους έστειλε, και αυτό είναι μια κουβέντα, μια μεγάλη κουβέντα. Το λέγαμε και χτες. Λέει, δεν έβλεπε το γιατρό που πήγαινε στην Καρνεάδου τι συνέβαινε? Λέει, έβλεπα, αλλά έβλεπα και τους επώνυμους.
0: Βέβαια.
1: Έβλεπα, λέει, και τους άλλους που πήγαιναν, και έλεγα στον εαυτό μου, για να πηγαίνουν όλοι αυτοί, σίγουρα κάτι θα υπάρχει. Έχουμε την ανάγκη ως πολίτες, ως άνθρωποι, να πιστέψουμε σε κάτι υπερβατικό, σε κάτι που θεωρούμε ότι θα μας κάνει καλά, σε ένα νερό του καματερού της εποχής μας, εν πάση
0: περιπτώσει. Σε μια θραπελιά.
1: Ναι,
0: μεταγενέστερα.
1: Το θυμάσαι, δηλαδή, γι' αυτό. αυτό.
0: Βεβαίως, γιατί το θυμάμαι μέσα από το ρεπορτάζ που τα προβάλαμε, Θάνο, αναπεριόδους κάτι σκάει. Και η πώληση της Ελπίδας είναι κάτι πολύ unfair και είναι κάτι πραγματικά δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Γιατί μιλούμε για εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών, έτσι, που αναζητούν λίγη ελπίδα. Και όταν ο άλλος έρχεται και στην πουλάει έτσι απλόχερα, είσαι επιρρεπής του να την αγοράσεις.
1: Καλά, και άμα είσαι και ασθενής, θες να αγοράσεις ελπίδα, θες να κρατηθείς από κάπου. Αλλά άκουσα το εξής, δεν ξέρω βέβαια αν τεκμέρεται αυτό, αλλά το άκουσα ότι υψηλή θέση σε κρατικό νοσοκομείο είχε ο επικεφαλής της κλινικής. Εάν ισχύει αυτό.
0: Άρα είχε παραμάγαζο, έτσι.
1: Αυτό πάω να σου
0: προφανώς
1: πω. Εάν ισχύει αυτό, υπάρχει μια διαπλοκή. Υπάρχει μια διασύνδεση, εν πάση περιπτώσει.
0: Βέβαια.
1: Διότι στη λογική αυτή φέρνεις και πελάτες. Φέρνεις και κόσμο μέσα από τις δικές σου διασυνδέσεις και τους πελάτες σου. Αλλά πρέπει να αποδειχθούν όλα αυτά από τις αρχές.
0: Είμαστε στην αρχή ακόμη αυτής της έρευνας.
1: Είμαστε στην αρχή
0: μεγάλης.
1: Μιας μεγάλης έρευνας που δεν αφορά μόνο αυτό το συγκεκριμένο. Μια περίπτωση που άκουσα πρόσφατα από φίλη, από φίλο μάλλον, μου έχει πει ότι η σύζυγος του αδερφού του είχε καρκίνο και αποφάσισε να επισκεφτεί το γνωστό γιατρό της οδού Καρνεάδου. Πραγματικό περιστατικό, άνθρωπος έμπιστος κτλ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος της είπε να σταματήσει τα φάρμακα.
0: Να σταματήσει τα αντικαρκυνικά φάρμακα, τη θεραπεία της δηλαδή, τη θεραπεία αντικαρκυνική.
1: Λοιπόν,
0: για να κάνει τι?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Η συνέχεια είναι τραγική. Γιατί
0: το έκανε,
1: πέθανε. Ναι, το έκανε και πέθανε αυτή η γυναίκα. Δεν είναι ανάμεσά μας. Θέλω να πω ότι χρειάζεται πραγματικά και μια επιφύλαξη και μια, πώς να το πω, εγκράτεια σε αυτούς που θέλουν να μας πουλήσουν αυτή την ελπίδα τόσο εύκολα. Δηλαδή δεν μπορείς να πας σε ένα ιατρείο και να σου λέει να σταματήσεις τη θεραπεία σου γιατί θα σε κάνω εγώ καλά με τα ματζούνια μου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, με τον Θάνο Σκιαφάκα είμαστε παρέα.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και μιλούσαμε για όλα αυτά τα νέα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και δυστυχώς ξυπνήσαμε νωρίς. Είναι η πρώτη φράση που ήρθε στον Θάνο όταν
1: ξυπνήσαμε αργά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εγώ αυτό είπα. Ξυπνήσαμε πολύ αργά.
0: Όταν του έδειχνα τα στοιχεία από την έρευνα, από τα ευρήματα της MedWatch, της πλατφόρμας
1: αυτή. Ο Μαζονάκης μάλλον.
0: Ναι, δυστυχώς. Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξυπνήσαμε, μέσα από ένα τραγικό περιστατικό, και μάθαμε το τι συμβαίνει γύρω μας, το τι συμβαίνει δίπλα μας, γιατί και μέσα σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, μέσα σε μονοκατοικίες, μέσα από εδώ και από
1: εκεί. Αν μη τι άλλο, και με το θάνατό του αυτό το παιδί βοήθησε.
0: Κατάφερε κάτι να... πραγματικά έγινε κάτι. Και τα στοιχεία, γιατί τα ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο αρμόδιος υπουργός υγείας, δείχνουν λοιπόν ότι η πλατφόρμα μέχρι στιγμής εντόπισε 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, τα οποία αφορούν υαλουρονικά, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η σχετική εγκύκλιος επιτρέπει στους οδοντιάτρους τη χρήση μιας βοτουλινικής τοξίνης μόνο για θεραπευτικούς και όχι για αισθητικούς σκοπούς. Παρ' όλα αυτά εντοπίστηκαν 119 οδοντιατρία τα οποία διαφημίζουν ότι παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. 231 ευρήματα σχετικά με αναφορές σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους όπου σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ. Και δεν υπήρχε βέβαια. Και τα βλαστοκύτταρα άραγε από πού τα προμηθεύτηκαν. Από πού τα προμηθεύονται. Τι γίνεται. Γεννώνται δηλαδή και άλλα ερωτήματα σίγουρα. Και 135 αφορούν απλά ιατρία, 29 είναι κλινικές και 24 είναι κέντρα αισθητικής. 911 διαδικτυακά περιεχόμενα που αναφέρονται σε botox spots, σε σημεία δηλαδή όπου γίνεται botox και άλλες ενέσιμες θεραπείες, οι αγωγές αδυνατίσματος, για τις οποίες ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι απαγορεύεται η διαφήμιση. 458 περιπτώσεις μη γιατρών που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Πώς ένας γιατρός διαφημίζει μια ιατρική πράξη, άρα την πραγματοποιεί. Το πώς βέβαια.
1: Μη γιατρός.
0: Έτσι. Την πραγματοποιεί.
1: Δεν ακριβώς. Είσαι γιατρός.
0: Όχι.
1: Αλλά διαφημίζεις ιατρική πράξη.
0: Διαφημίζεις κανονικά ιατρική πράξη, ναι. Και από εκεί και πέρα έχουμε 16 ευρήματα που σύμφωνα με την παρουσίαση αφορούν περιπτώσεις άμεσης συνταγογράφησης, 5 επιχειρήσεις κυρίως χωρίς βεβαίως λειτουργία στην επωνυμία τους, εκ των οποίων οι 3 είναι κέντρα φυσικοθεραπείας. Πάντως αυτό που φαίνεται είναι ότι έχει καταγραφεί μία μείωση κατά 91% στις σχετικές διαφημίσεις, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, αφορά τις διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις.
1: Βαγγελή, είναι καλοί οι αριθμοί και εντυπωσιάζουν. Mm-hmm. Και καλά κάνει ο Υπουργός και τους παραθέτει αυτούς τους αριθμούς. Εγώ θα ήθελα να δω πίσω από τους αριθμούς θα γίνει κάτι. Δηλαδή έχουμε ας πούμε 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, okay, mm-hmm, που κάνουν και θεραπείες botox. Mm-hmm. Okay, τι θα γίνει με αυτά τα ευρήματα. Δηλαδή θα υπάρξουν συνέπειες, θα έχουμε νομικές συνέπειες, θα σφραγιστούν αυτά τα ιατρία.
0: Διαβιβάζονται στους ιατρικούς συλλόγους.
1: Όχι, προσπαθώ.
0: Οι οποίοι έχουν και είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο αυτών των ιατρίων.
1: Εντάξει, okay. Από ό,τι
0: κατατόπους οι ιατρικοί
1: συλλόγοι. Υπήρχαν προβλήματα πάντως, ναι, στο κομμάτι αυτό των ελέγχων. Δηλαδή να δούμε τι θα γίνει, ποια θα είναι η εξέλιξη όλων αυτών των ευρημάτων, γιατί είναι σημαντικοί οι αριθμοί, σημαντικά τα στοιχεία τα οποία έχουμε ακούσει και διαβάζουμε τώρα αυτή την ώρα και όντως μας εντυπωσιάζουν και λέμε πω ρε παιδί μου τι γίνεται. Okay, καλό είναι αυτό, αλλά από εκεί ύστερα να δούμε και τι θα γίνει στην πορεία. Mm-hmm. Δηλαδή ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, θα κλείσουν κάποια από αυτά, θα υπάρξουν νομικές συνέπειες για τους ανθρώπους που λειτουργούν και δεν είναι γιατροί. Διότι όταν εμφανίζεται κάποιος ως γιατρός, ενώ δεν είναι γιατρός και είναι κάτι άλλο, είναι φούρναρης ας πούμε.
0: Και κάνει πραγματοποιεί ιατρική
1: και
0: πράξη
1: κάνει botox,
0: σε μένα και σε σένα.
1: Και κάνει botox, δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να έχει συνέπειες.
0: Mm-hmm. Αυτό πάντως που έχει φανεί από τα στοιχεία της, της πλατφόρμας αυτής, της MedWatch, η οποία δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί, είναι ότι, το τόνισε ο αρμόδιος υπουργός, ότι έχουν μειωθεί πάρα μα πάρα πολύ αυτού του είδους οι διαφημίσεις. Γιατί οι εμπλεκόμενοι φοβούνται πλέον, καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι σχετικές πρακτικές εντοπίζονται και χτυπάει κόκκινο, χτυπά συναγερμός στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, στο MedWatch, οπότε έχουν μαζέψει τη διαφήμιση. Βέβαια θα μου πεις, Θάνο, αν σταματήσει η διαδικτυακή τους διαφήμιση, θα σταματήσει και η εφαρμογή αυτών των ιατρικών πρακτικών από ανθρώπους που δεν πρέπει κανονικά να το κάνουν.
1: Το διαδίκτυο έχει μια δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί σου. Δηλαδή δεν είναι απλά μπαίνω σε έναν υπολογιστή, κοιτάω κάτι και μένω εκεί. Αμέσως μετά μπαίνεις στο κινητό σου και κοιτάς, για παράδειγμα, να μην μπω σε ιατρικές διαδικασίες, κοιτάς για παράδειγμα αυτοκίνητα. Έτσι, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα. Μετά από λίγο σου έρχεται μια πρώτη διαφήμιση με αυτοκίνητα, μετά μια δεύτερη, μια τρίτη και μετά ουσιαστικά.
0: Όπου και αν μπεις, σου πετάγονται τέτοιου είδου διαφημίσεις.
1: Το διαδίκτυο, έτσι, το κινητό σου πλημμυρίζει από εταιρείες που διαφημίζουν αυτοκίνητα. Πολλές φορές συμβαίνει απλά να μιλάς για αυτοκίνητα και να εμφανιστεί αυτό. Μοιάζει μεταφυσικό, ναι, αλλά το έχουμε δει στην
0: αλλά
1: πράξη.
0: Είναι μάλλον, είναι λίγο ύποπτο μάλλον, έτσι.
1: Έτσι, μάλλον η μεταφυσική έχει μπει στη ζωή μας με κάποιο περίεργο και τρόπο και με διάφορους αλγόριθμους, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά όταν όμως όντως παρατηρούμε κάτι στο διαδίκτυο, μετά από λίγο στην κυριολεξία πλημμυρίζουμε από διαφημίσεις σαν και αυτές που ούτως ή άλλως είδαμε στο ξεκίνημα της αναζήτησης.
0: Και μας κάνει αυτό, όσο και να απεχθανόμαστε τη συνωμοσιολογία, να μπαίνουμε σε τέτοια μονοπάτια σκέψης.
1: Όχι, έτσι, αλλά μας διαβάζει. Εμείς, ναι, ναι, εμείς δεν διαβάζουμε το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο μας διαβάζει. Έτσι, δηλαδή, εμείς δεν ξέρουμε τι είναι το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο όμως ξέρει τι είμαστε εμείς. Τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, τα φαγητά μας, τις προτιμήσεις μας. Τα πάντα. Δεν θέλω να το επεκτείνω, αλλά γνωρίζει τα πάντα που εμείς δεν γνωρίζουμε.
0: Όσο λειτουργούμε μέσα στο διαδίκτυο, αφήνουμε αποτυπώματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Και κάποιοι αυτά τα αποτυπώματα τα αγοράζουν για να γίνουμε το προϊόν, έτσι, εμείς στο τέλος, το οποίο θα προσεγγίσουν.
1: Είμαστε το προϊόν, ούτως ή
0: είμαστε το προϊόν του διαδικτύου, και είναι αυτό που μου έλεγε κάποτε ένας φίλος που ασχολείται με τα οικονομικά, ότι όταν σου παρέχει κάποιος μια υπηρεσία ή ένα προϊόν δωρεάν, τότε πιθανότατα το προϊόν στη συγκεκριμένη αυτή συναλλαγή είσαι εσύ ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας με το Θάνο Σιαφάκα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα απορρόφησε το σύνολο των 35,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύτηκαν να αξιοποιήσουμε και να επενδύσουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 μέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο ίδιος για τις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου του Σωτήρου Καρνεάδου. Φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Κατεπίγουσα προκατρακτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Τα γραφεία της Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Τοπικές βροχές έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου.

0: πρέπει να σου πω ότι μου άρεσε πολύ που με είπες προϊόν.
1: Δηλαδή, είναι αλήθεια. Όχι, είναι αλήθεια. Το συνειδητοποιούμε.
0: Είναι αλήθεια. Δεν αντιδικό μαζί σου. Δεν κάνω αντίκρουση.
1: Όταν για πρώτη φορά μου το είπαν, μου ακούστηκε περίεργο. Αλλά μετά, όταν κάθισα και το σκέφτηκα, γιατί έχει να κάνει με τους νόμους και τους κανόνες της αγοράς αυτό.
0: Άρα, μιλάνε στον αέρα δύο προϊόντα αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως, και αποτελούμε εντωμεταξύ προϊόντα για εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες εταιρείες. Έτσι, στις οποίες είμαστε εν δυνάμεις καταναλωτές,
0: πελάτες. Για να κάνω εκπομπή με AI, αλήθεια σου λέω.
1: Ναι.
0: Φαντάσου βέβαια να κάνουν εκπομπή δύο AI.
1: Αλλά φαντάσου όμως να μπορούσαμε να κάνουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη, που δεν είναι για λόγους.
0: Εκεί θα
1: έχει
0: το
1: ρεπό του
0: το
1: σήμερα.
0: AI.
1: να πάρει να τον κάνουμε περίπτωση. AI και να μιλάμε μαζί του. Αλλά πάντοτε έτσι.
0: Θα παραδώσει τα διπλώματά του το AI. Φαναριώτη μας. Θα πει παραδίδομαι.
1: Όχι, εγώ θα ήθελα πολύ να κάτσω και να ακούσω το διάλογό σου με τον AI Φαναριώτη. Έτσι, να σας ακούσω.
0: Είσαι τρελός.
1: Να συγκρούεστε.
0: Δηλαδή δεν μου λες μόνο Φαναριώτη, μου λες και AI Φαναριώτη.
1: Έτσι.
0: Okay, μου ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας πολύ.
1: Λοιπόν, είναι πάντως οι εξελίξεις και ακούσαμε ότι, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για την παρουσίαση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός υγείας για τα αποτελέσματα του MedWatch, αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Όπως είπε, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διαβίβασε στο Υπουργείο τις σχετικές καταγγελίες και ο ίδιος τις διαβίβασε πλέον στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκειμένου να εξεταστούν. Έτσι. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, ανέφερε ο Υπουργός και εξήγησε ότι ανεξάρτητα από τις προσωπικές του σχέσεις με τον κύριο Πατούλη, αρμόδια να κρίνει αν οι συγκεκριμένες ενέργειες είναι σύνομες, είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και μάλιστα ο ίδιος ο κύριος Πατούλης αυτό που απάντησε είναι ότι ζήτησε εκεί από τον Υπουργό να τον παραπέμψει προκειμένου ακριβώς να μπει ένα τέλος στην ανθρωποφαγία, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Σου κάνει και λίγο πολιτικό όλο αυτό, τι λες?
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Όχι. Εσένα σου κάνει? Και αν έπως.
0: Εγώ απλώς ρωτώ. Θέτω ερωτήματα. Άλλωστε, οι δημοσιογράφοι είμαστε ιεραστές της ερώτησης και όχι της απάντησης.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι όπως ανακοίνωσε ακόμη ο Υπουργός, υπεγράφει η σύσταση της Επιτροπής που θα εξετάσει και το θεσμικό πλαίσιο για την ευεξία και την αναγεννητική ιατρική, την λεγόμενη. Στόχος δεν είναι να αποκλειστεί η χώρα μας από το συγκεκριμένο τομέα, ούτε να κλείσουν κέντρα ευεξίας, αλλά να δημιουργηθεί ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο με προτεραιότητα στην ασφάλεια των ασθενών. Θα εξετάσει το υφιστάμενο πλαίσιο, τα κενά που ενδεχομένως να υπάρχουν και καταλάβαμε εκ των πραγμάτων ότι υπάρχουν κενά, το είδαμε μέσα από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, οι έρευνες της οποίας ακόμη συνεχίζονται και θα έχουμε ακόμη πολλά να δούμε επεισόδια σε αυτό τον κύκλο. Η Επιτροπή λοιπόν θα εξετάζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται συγκεκριμένες θεραπείες και θα καταθέτει στη συνέχεια προτάσεις προς το Υπουργείο Υγείας. Μια πρωτοβουλία σημαντική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος παρόλα αυτά προσπάθησε να μην γίνει αυτό το λεγόμενο τσουβάλιασμα, δηλαδή δεν θα δεχτώ, είπε, τη συνολική απαξίωση του ιατρικού κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο έκλεισε, γιατί και χθες, Θάνο, τα λέγαμε εδώ και μαζί με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη, όλα αυτά τα δυσάρεστα αναφορικά και με το ιατρείο της, για το συγκεκριμένο ιατρείο, την κλινική της Θεσσαλονίκης, και λίγο μετά ακούσαμε και τον λεγόμενο υπτάμενο γιατρό της καρδιάς, τον καρδιολόγο, ο οποίος είναι εδώ στο Ναυτικό Νοσοκομείο και φεύγει κάθε εβδομάδα και πηγαίνει στη Μυτιλίνη, όπου έχει δημιουργήσει μια ειδική μονάδα εκεί, όπου δέχεται ασθενείς και μάλιστα έσωσε και δύο Τούρκους τουρίστες και έγινε πρωτοσέλιδο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σχολίαζαν ότι σώθηκαν Τούρκοι πολίτες, τουρίστες στη Μυτιλίνη, από στρατιωτικό γιατρό. Έναν επιπλέον λόγο, έτσι, να το τονίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Θάνο Σιαφάκα.
1: Κάνα πολιτικό έχεις να μας πεις.
0: Έργιος Radio 105,8. Κοίταξε, από την πολιτική αυτό που περιμένουμε, το επόμενο βήμα είναι να μάθουμε τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών. Ναι, αλλά από το πολιτικό επιτελείο, το κυβερνητικό επιτελείο θα μας έρθουν. Τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έτσι, αύριο θα γίνουν γνωστά και θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης, έτσι, σε πρώτη φάση. Σε συνέχεια, στις 14 Οκτώβρη πλέον, θα μάθουμε το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, που μία ημέρα μετά θα κυκλοφορήσει.
1: Βαγγέλη.
0: Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε όλοι που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης ή του ντίζελ κίνησης στις αντλίες. Και όσο σκεφτόμαστε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ ως ορόσημο, είναι στις αρχές Νοεμβρίου, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα πάμε μέχρι εκεί.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Μπάλα έχεις παίξει. Έτσι δεν είναι.
0: Όπως όλοι.
1: Όπως όλοι, λοιπόν. Έχεις προσπαθήσει να βάλεις γκολ, έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Και προφανώς έχεις βάλει και γκολ.
0: Και αυτό το λοιπόν, κατάφερα.
1: Όταν ο τερματοφύλακας μετακινεί συνεχώς τα goal post, μπορεί να βάλεις γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Δύσκολο. Ναι. Πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός, πρέπει να είσαι και λίγο μάγκας, πρέπει και να σου κάτσει, πρέπει να έχεις...
0: Σου δυσκολεύει τη ζωή
1: και
0: σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι πολύ πιο δύσκολο από το να είναι σταθερό τα δοκάρια, και ας
0: είναι,
1: το πούμε
0: είναι
1: έτσι.
0: Είναι άδικο για τον επιτιθέμενο προφανώς.
1: Ναι, αλλά ποιος σου είπε ότι η ζωή είναι δίκαιη. Mm-hmm. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο και ορθώς θα ανακοινωθούν και πρέπει να ανακοινωθούν και πρέπει να βοηθηθεί η κοινωνία, δεν το συζητώ, αλλά τα goal post δεν είναι σταθερά. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην ενέργεια αύριο μεθαύριο.
0: Γι' αυτό και θα αναπροσαρμόζονται, αναδεκαπενθήμερο τα μέτρα.
1: Αυτό. Δηλαδή μπορεί αύριο ένα μέτρο το οποίο είναι θετικό και να βοηθήσει λίγο τους πολίτες, να δώσει ανάσες, γιατί έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μόνο για ανάσες μιλάμε.

0: Αν ας πούμε αύριο συμβεί κάτι στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς, ή έχουμε μια νέα σύγκρουση ή μια νέα εξέλιξη, μια έκρηξη, εν πάση περιπτώσει μια νέα ένταση στην περιοχή, τα πράγματα αυτά θα αλλάξουν. Άρα ακόμα και αυτά τα μέτρα ενδέχεται να εξαϊλωθούν. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ορθώς γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν μπορείς να είσαι βέβαιος για το αποτέλεσμα της προσπάθειας.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε και τη συνολική εικόνα και την συνολική ευρωπαϊκή προσπάθεια που καλούν τα κράτη-μέλη της Βρυξέλλες έτσι να σπεύσουν και να κάνουν.
0: Δεν πολύ σπεύδουν να, όμως.
1: Δεν βλέπουμε κινητικότητα από την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και αντίθετα είδαμε τον αρμόδιο επίτροπο να μας καλεί να κάνουμε οικονομία και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Η λύση σαφώς δεν είναι αυτή.
0: Καλά, έχουν συμβεί και στο παρελθόν πιο δύσκολες καταστάσεις. Mm-hmm. Με δελτία στα καύσιμα, με απαγορεύσεις στο να τρέχεις με το αυτοκίνητο πάνω από 90 ή πάνω από 100 χιλιόμετρα την
1: ώρα. Εμείς δεν τα έχουμε ζήσει αυτά πάντως.
0: Έχουν συμβεί εδώ, αλλά σε παλαιότερες δεκαετίες.
1: Εγώ δεν τα έχω ζήσει.
0: Λοιπόν, εγώ τα έχω ζήσει ως πιτσιρικάκος, ως παιδάκι, αλλά τα έχω ζήσει. Λοιπόν, έχουν συμβεί. Υπήρχαν κρίσεις τεράστιες, παγκόσμιες, αν δεν κάνω λάθος, το 73, το 79. Υπήρξαν κρίσεις πολύ δύσκολες για την παγκόσμια κοινότητα και ελήφθησαν αυτά τα μέτρα που σου λέω. Και είχαν τα μνημεία περιορίσει το φωτισμό τους. Όλα αυτά που λέει ο Επίτροπος Ενέργειας. Αλλά καλό είναι να μην τα ξαναζήσουν όλα αυτά. Ναι. Οι νέες γενιές, οι νέοι άνθρωποι να μην τα ξαναζήσουν.
1: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει τα μέτρα, αυτό που είπες είναι σωστό, ότι μπορεί να εξαϊλώνονται τα όποια μέτρα λαμβάνουμε σήμερα, αν αύριο έχουμε την οποιαδήποτε εξέλιξη
0: κλιμάκωση
1: στο πεδίο, έτσι, την όποια κλιμάκωση. Αν και πλέον πόσο περισσότερο να κλιμακωθεί και πόσο περισσότερο να αυξηθεί σε σχέση με αυτό το επίπεδο που έχουμε φτάσει τώρα.
0: Μην το λες, Βαγγέλη, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, πίστευες εσύ πριν από 5 μήνες ή 3 μήνες ότι οι Κυκλάδες θα έχουν 2,43 σήμερα που μιλάμε?
1: Όχι.
0: Αμόλυβδε.
1: Όχι.
0: Εάν σου το έλεγα θα έλεγες είσαι παράλογος. Mm-hmm. Να που έχουν όμως. Mm-hmm. Και 2,43, εντάξει, αν δεν μετακινείς το, αν δεν έχεις μετακινήσεις πολλές, λες εντάξει, αλλά αν ζεις σε ένα περιβάλλον που χρειάζεσαι το αυτοκίνητο και οι μετακινήσεις είναι η εργασία σου, είναι η ζωή σου, καταλαβαίνεις ότι το κόστος είναι τεράστιο. Mm-hmm. Θα μου πεις, ok, υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Δεν είναι για όλους δυνατότητες. Τα μέσα μαζικής
0: μεταφοράς. Δεν είναι όμως για όλους, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Δεν εξυπηρετούν για όλο τον κόσμο.
0: Δηλαδή το ποτάμι, ας πούμε, δεν υπάρχει.
1: Δεν εξυπηρετείται δεν από υπάρχει κανένα. Ακριβώς.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο να διασχίσεις το ποτάμι με κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι εύκολο.
1: Τα μέτρα θα πρέπει και έτσι όπως ανακοινώθηκε από το Οικονομικό Επιτελείο θα αναπροσαρμόζονται και θα επικαιροποιούνται ανά δεκαπενθήμερο ακριβώς για να είναι επίκαιρα, δηλαδή να είναι πάντοτε update στα πραγματικά δεδομένα του σήμερα χρονικά.
0: Το ζήτημα είναι να σταματήσει η κρίση.
1: Αυτό ακριβώς. Διότι αν δεν σταματήσει η κατάσταση αυτή στην Μέση Ανατολή, δεν πρόκειται κανένα μέτρο να μας φέρει να μας επιστρέψει στην κανονικότητα.
0: Και φοβάμαι ότι όλο αυτό, και πάλι δεν έχω αποδείξεις για να το πω, αλλά φοβάμαι ότι πίσω από όλο αυτό διεξάγεται και ένα παιχνίδι με τεράστια εκατομμύρια από πίσω.
1: Σαφώς από κάποιους, και είναι ένας επιπλέον λόγος που θα πρέπει να, με τον οποίο, ένα ζήτημα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούν οι αρμόδιοι.
0: Εδώ ας πούμε ανεβαίνουν τα επιτόκια, το χρήμα γίνεται πιο ακριβό, τα στεγαστικά γίνονται πιο ακριβά, προκαλείται, δεν θα έλεγα ένας πανικός, αναταράξεις στην αγορά ομολόγων. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για μια αλυσίδα πραγμάτων που συμβαίνουν εξαιτίας της ανόδου της τιμής του πετρελαίου και της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Και αυτό όλο τροφοδοτεί και τις μεταφορές, την ανησυχία για τις μεταφορές, την ανησυχία για τα ταξίδια, την ανησυχία για τις αεροπορικές επιχειρήσεις, την ανησυχία στο τέλος για το ράφι. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά για τη γεωργία, για τα λοιπάσματα. Δηλαδή μια αλυσίδα.
1: Και για το σύνολο των προϊόντων.
0: Και είναι μια αλυσίδα
1: αγοράζουμε,
0: η οποία μπορεί να οδηγήσουν εκτός από οικονομική κρίση και σε επισιτιστική κρίση στο τέλος. Δηλαδή όταν λέει ο Γιόργενσεν, ο επίτροπος, ή θα κρυώσουμε ή θα πεινάσουμε, αυτά τα διλήμματα είναι τραγικά, σε τρομάζουν, είναι τρομακτικά.
1: Είναι σαν να μας λέει δηλαδή ότι
0: τρόπος, ή θα κρυώσουμε ή θα πεινάσουμε. Αυτά τα διλήμματα είναι τραγικά. Σε τρομάζουν, είναι τρομακτικά.
1: Είναι σαν να μας λέει δηλαδή ότι ή θα

0: Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για AI, θα σου πω ότι οι Έλληνες ενημερωνόμαστε πιο πολύ μέσω AI. Μπορούσες να το φανταστείς αυτό? Δηλαδή, πέρα από τις εφημερίδες, καλά εφημερίδες, άστο, περιοδικά και τέτοια, τηλεοράσεις και διαδίκτυο, περισσότερο μπαίνουμε για να μάθουμε κάτι, ακόμα και μια είδηση, μέσω AI. Καταλαβαίνεις πόσο έχει αρχίσει, και όχι έχει αρχίσει, έχει εισχωρήσει στη ζωή μας.
1: Και ξέρεις τι άλλο μου έκανε εντύπωση τώρα τελευταία? Είχα βάλει σε σίγαση έναν διάλογο ομάδα στο Viber, και ξαφνικά είχαν μαζευτεί αρκετά μηνύματα και με ρώτησε αν θέλω να μου φτιάξει μια σύνοψη των μηνυμάτων αυτών. Όπα, λέω, τι είναι αυτό? Λέω, ναι. Και μου λέει λοιπόν ότι ο Τάδε έστειλε τόσα μηνύματα, λίγο πολύ λέει αυτό. Ο Τάδε λέει, δηλαδή μου έβγαλε το zoom από τα μηνύματα τα οποία είχαν σταλεί, προκειμένου να μην κάτσω να αφιερώσω τον χρόνο να τα διαβάσω.
0: Πάντως το AI έχει φτιάξει και μηχανισμούς AI που να μπορεί να συλλαμβάνει κείμενα που είναι AI. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή διαβάζεις ένα σχόλιο σε μια εφημερίδα.
1: Και λες πολύ ωραίο.
0: Και λες φανταστικό, έτσι.
1: Μπορείς όμως να το πάρεις, να το κάνεις copy, να το βάλεις μέσα σε μια μηχανή.
0: Υπάρχει σύστημα που μπορεί να σου
1: πει. Και να σου πει αν είναι αποτέλεσμα
0: AI. Μπορεί να σου βγάλει αμέσως ότι είναι AI. Ακόμα και ένα βιβλίο, αν είναι AI. Επίσης, είπαμε ένα σχόλιο σε μια εφημερίδα ή κάτι που λέει κάποιος. Ή μια ομιλία, έχει συμβεί αυτό, πολιτικού. Όχι στην Ελλάδα. Να έχει πει κάποιος κάτι, ας πούμε, ένα κομμάτι σε μια ομιλία.
1: Τώρα που είπε για την πτυχιακή Μαριλία, έχει δίκιο. Χρησιμοποιείται κατά κόρον από φοιτητές, έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και αυτό μπορεί.
1: Και πληρώνει και την καλή. Όσοι μπορούν, πληρώνουν την καλή έκδοση.
0: Και αυτό μπορεί κανείς να το πιάσει, να το συλλάβει. Δηλαδή, ακόμα και ένας φοιτητής ο οποίος έχει κάνει χρήση AI στο να γράψει, ας πούμε, ένα κείμενο. Και αυτό μπορεί. Πάλι το AI να το πιάσει, να το καταλάβει. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, έχει πει πάρα πολύ στη ζωή μας.
1: Στη δουλειά μας έχει προβληματίσει αυτό? Η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Με έχει προβληματίσει ότι σε λίγο αντί για μας εδώ, θα υπάρχουν τα AI που θα μιλάνε και θα λένε αυτά που θα

0: πιθανότατα λέμε εμείς.
1: Δεν θα μπορέσει να πετύχει το φαναριώτη.
0: Με τίποτα. Σου είπα, το AI θα το κάψει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, αν θέλουμε, θα είναι ο Σβάρτσενέγκερ της εποχής μας. Θα κάψει τα πάντα. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση το AI να μπορέσει να αντισταθεί στον Δημήτρη Φαναριώτη. Αυτό είναι ένα. Αλλά πόσοι φαναριώτηδες έχουμε?
1: Σωστά.
0: Δεν τους έχουμε τόσο έτσι σε πλειονότητα.
1: Πάντως προβληματίζει συνολικά το δημοσιογραφικό κόσμο η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και τα όρια που μπαίνουν εκεί. Γιατί όταν ξαφνικά πλέον δεν θα γνωρίζεις αν αυτό που διαβάζεις ως είδηση το έχει γράψει ένας συνάδελφός μας, δημοσιογράφος, που είναι η δουλειά του αυτή, ή ένα μηχάνημα έχει αποκωδικοποιήσει και έχει μετατρέψει σε γράμματα την είδηση, δεν ξέρω πόσο ακούγεται.
0: Είναι λίγο ζώρικο και μου ακούγεται και περίεργα, γιατί για παράδειγμα τον συνάδελφο ξέρω τα καλά του, τα στραβά του, τα σχημά του, ξέρω για παράδειγμα το χρώμα του, αν πιστεύει σε κάποιο κόμμα, αν προέρχεται από κάποιο κόμμα.
1: Οπότε το βλέπεις και με το φίλτρο το κατάλληλο.
0: Οπότε γνωρίζω και έχω, εν πάση περιπτώσει, μια εμπειρία πάνω στο κείμενό του και γνωρίζω και τι θα πει και τι θα γράψει. Όταν όμως είναι απέναντι σου ένα σύστημα AI, δεν είσαι σε θέση να το αξιολογήσεις έτσι. Δεν ξέρεις. Εγώ εμπιστεύομαι περισσότερο έναν άνθρωπο ο οποίος, ακόμα και αν είναι στρατευμένος, δεν με πειράζει. Λέω, okay, είναι στρατευμένος, αλλά διαβάζω αυτό που διαβάζω και είναι δικό του. Από μια επιστολή, ένα κείμενο AI, που δεν ξέρω πώς προέρχεται και πώς έχει φτιαχθεί και πώς έχει δημιουργηθεί.
1: Και υπάρχει και η δυνατότητα ανέρεσης μιας είδησης όταν πλέον μιλάμε για συνάδελφο, γιατί μπορεί να τον ενημερώσει ότι κοίταξε να δεις, δεν συμβαίνει αυτό έτσι όπως το είπες, γιατί τα πράγματα είναι έτσι και έτσι.
0: Υπάρχει ο κίνδυνος μιας...
1: Με την τεχνητή νοημοσύνη πώς θα μπορούσε αυτό να συμβεί.
0: Ορουελικής κοινωνίας, την οποία δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε κάποια στιγμή. Ούτως ή άλλως το λένε οι ειδικοί, ότι οι μηχανές, τα συστήματα αυτά θα είναι πιο έξυπνα από εμάς. Αν είναι πιο έξυπνα από εμάς, είναι προφανώς ότι μπορούν να προγραμματίσουν πράξεις που θα μας ξεπεράσουν. Το τι σημαίνει αυτό στην πράξη, κανένας δεν μπορεί να το γνωρίσει.
1: Το μυαλό πηγαίνει σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας πάντως.
0: Αλλά είναι και τέτοιος ανταγωνισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, που δεν λογαριάζουν τίποτα μπροστά στον ανταγωνισμό ο ένας να ξεπεράσει τον άλλον.
1: Εμένα όμως με τρομάζει το ότι μεγαλοστελέχη αυτών των επιχειρήσεων, Θάνο, των κορυφαίων, ζητούν από μόνα τους αυτά τα μεγαλοστελέχη να μπουν σαφή όρια στο ζήτημα αυτό.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι το ζητούν. Πρώτον,
1: το ζητούν
0: γιατί
1: και
0: τα κέρδη είναι τεράστια.
1: Ζητούν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να βάζει όρια.
0: Και, δεύτερον,
1: και γι' αυτό με προβληματίζει.
0: Και δεύτερον, αν μπορεί να μπει ένα τέτοιο πλαίσιο σε κάτι που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και εξελίσσεται με εντελώς ραγδαίους ρυθμούς. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μου ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχαριστήσω θερμά τον Βαγγέλη Σαρή για την παρέα του.
1: Εγώ, Θάνος Χιαφάκα, σε ευχαριστώ.
0: Και θα τα πούμε πάλι αύριο, Βαγγέλη, μαζί.
1: Στο μαγκαζίνο μας στις 7 σταθερά.
0: Και αμέσως μετά με το τέλος της ημέρας. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων τώρα. Και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας μαζί.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Η Ελλάδα απορρόφησε το σύνολο των 35,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνταν να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή επίσκεψή του στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπου παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων που δικαιούται η χώρα μας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους τα οποία οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύτηκαν να τα αξιοποιήσουμε και να τα επενδύσουμε, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ισχυρές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και ανησυχία για τις επιπτώσεις σε καύσιμα, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια επαναφέρει η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Στην ελληνική αγορά, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς όμως να υπάρχουν προβλήματα ανεφοδιασμού, σύμφωνα με δηλώσεις Ντάν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Την ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών στην ενέργεια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης θα ενισχυθεί καθώς επενδύουμε στους πόρους που διαθέτουμε. Δεν υπάρχει όμως επίσης αμφιβολία ότι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στην πορεία είναι πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο σύνθετες από όσο ίσως είχαμε αρχικά εκτιμήσει, τόνισε αμέσως μετά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας. Υπέρ εξειδικευμένων μέτρων με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης τάσεται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Αυτιά. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης που θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, φαίνεται πως έχει κλειδώσει αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε το Σεπτέμβριο, ενώ Οκτώβριος αναμένεται να ξεκινήσει με μείωση της τιμής λιανικής τιμής στο ντίζελ. Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζήτησε νωρίτερα ο κ. Πατούλης. Σφοδρή αντιπαράθεση στον πολιτικό κόσμο προκαλεί η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, μαζί με ακόμη 4 άτομα. Ο κ. Τριαντόπουλος με ανάρτησή του δήλωσε ότι θα αποδεχθεί η αθειότητά του, ενώ διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εχθροί του Ισραήλ ενδέχεται να διαπράξουν επιθέσεις στη χώρα πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. «Οι εχθροί μας θα επιχειρήσουν να μας επιτεθούν», είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του σε αεροπορική βάση και δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο στα ανατολικά υπηρετικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βόρεια άνομη έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Στοά Culture, Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Art News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένη, στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής και δίπλα μου έχω τη χαρά να έχω τη Δέσποινα Σεριοπούλου. Καλησπέρα, Δέσποινα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα.
0: Η οποία ήρθε να μας πει όλα τα νεότερα από τον εξωτερικό χώρο, από το εξωτερικό μας δελτίο, αλλά και από τις δηλώσεις τις τελευταίες που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.
1: Δεν πρωτοτύπησε. Λοιπόν, είπε ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα.
0: Α, πολύ καλό αυτό. Πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή.
1: Το πάρα πολύ σύντομα.
0: Να πάμε να γεμίσουμε αύριο στα βενζινάδικα, να ξαμολυθούμε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι καλό είναι να πάρουμε και κάνει τυπόστο να το έχουμε δίπλα μας. Για να το έχουμε
0: στην καβάτζα.
1: Mm-hmm. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, στη συζήτηση που είχε για την τεχνητή νοημοσύνη, mm-hmm. είναι ένα άλλο
0: στην οποία
1: μεγάλο.
0: Θεωρεί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θεωρεί ότι δεν χρειάζονται όρια. Αυτά που πρέπει υφίστανται και δεν χρειάζεται περαιτέρω προστατευτικό πλαίσιο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και τους επικεφαλείς των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι εδώ μπορεί τα πράγματα να γίνουν ανεξέλεγκτα. Οπότε πρέπει να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου να λειτουργούν σωστά και οι εταιρείες και να υπάρχουν κανόνες.
0: Αυτό έλεγα και νωρίτερα με το Θάνο του Σκιαφάκα. Εμένα με προβληματίζει περισσότερο το ότι οι ίδιες οι εταιρείες που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγαλοστελέχη τους ζητούν να μπει ένα επιπλέον προστατευτικό πλαίσιο.
1: Και εγώ μπορώ να κάνω ένα ερώτημα, να θέσω ένα ερώτημα. Mm-hmm. Τους αλγόριθμους, ποιοι τους φτιάχνουν?
0: Οι ίδιοι.
1: Μπράβο.
0: Όμως η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα πλέον να φτιάξει δικούς της αλγόριθμους. Να πάει δηλαδή ένα βήμα παραπέρα, να εξελίξει τον εαυτό της. Και νομίζω ότι αυτό είναι κυρίως αυτό που φοβούνται οι εμπλεκόμενοι.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο το τρίκι σημείο της.
0: Που έρχεται
1: της
0: και μας θυμίζει, που, όπως έλεγα νωρίτερα, έρχεται και μας θυμίζει ταινίες επιστημονικής φαντασίας με τα ρομπότ που έχουν πάρει πλέον την. Έτσι, έχουν κυριαρχήσει στον κόσμο και είμαστε εχμαλωτοί τους εμείς ως ανθρωπότητα.
1: Έτσι ακριβώς. Βέβαια. Εδώ θα δούμε, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία θα βρίσκουμε καινούριους πρωταγωνιστές, αλλά και καινούριες δηλώσεις κάθε τόσο, έτσι. Mm-hmm. Γιατί αυτό της τεχνητής νοημοσύνης όλη αυτή η ιστορία έχει απασχολήσει μεν, αλλά όχι με τόσο πραγματικά δεδομένα.
0: Χρησιμοποιείς τεχνητή νοημοσύνη?
1: Όταν θέλω να μεταφράσω από γλώσσες που δεν ξέρω. Mm-hmm. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ στο να κερδίζω πάρα πολύ χρόνο.
0: Ξέρεις που είναι πολύ βολικό αυτό, έτσι. Αν είσαι κάπου, μπορεί να πας σε μια χώρα που να μην ξέρεις γρή. Να πας, ας πούμε, στη Ρωσία ή στην Κίνα, έτσι, στην Ιαπωνία. Mm-hmm. Και έχεις μπροστά σου ένα μενού.
1: Κάπου την έχω ξανακούσει αυτή την ιστορία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί μπορείς να τραβήξεις μια φωτογραφία το μενού, mm-hmm. και να πεις τώρα κάντο μου, σε παρακαλώ πολύ, στα ελληνικά και με εικόνες δίπλα. Για να το βλέπεις κιόλα στο συγκεκριμένο φαγητό πώς είναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, μεγάλη
1: υπόθεση.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα, τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο γελίο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πράγματα και τα οποία μπορείς να τα κάνεις και να σου.
1: Τουλάχιστον σε εμά.
0: Να σου διευκολύνει τη ζωή.
1: Στο καθαρά δημοσιογραφικό πεδίο, κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο.
0: Mm-hmm. Για πες, τι κάνεις λοιπόν στο δημοσιογραφικό πεδίο εσύ?
1: Κοίταξε να δεις, άμα έχουμε ένα, θέλουμε να δούμε και την άλλη πλευρά. Θέλουμε να δούμε και δημοσιεύματα που είναι στον αραβικό τύπο.
0: Σωστά. Mm-hmm. Τι λένε?
1: Mm-hmm. Μπορεί εύκολα να μας τα δώσει, τουλάχιστον αν δεν είναι, να μας δώσει μια περίληψη. Mm-hmm. Βέβαια, πάντοτε πρέπει να υπάρχει ένας αστερίσκος ότι μπορεί να γίνουν κάποια λάθη.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε εκεί πρέπει να κάνεις ένα τσεκάρισμα αν τελικά είναι. Ταιριάζει λίγο με την λογική.
0: Τώρα, επειδή λέγαμε για τον Τραμπ και το πήγαμε στην τεχνητή νοημοσύνη,
1: ήταν η αφορμή.
0: Είδες πως δημιουργεί, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος δημιουργεί συζήτηση γύρω από το όνομά του πάντα. Ό,τι
1: βέβαια,
0: και αν πει.
1: Βέβαια. Εν τω μεταξύ, δεν είπε μόνο ότι θα τελειώσει η σύγκρουση. Είπε ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο οι Ιρανοί και επίσης ότι οι τιμές του πετρελαίου θα κατρακυλήσουν.
0: Οι Ιρανοί τι λένε? Μπήκε στο AI
1: όπως
0: στα
1: ήταν,
0: ιρανικά μέσα ενημέρωση.
1: Περίμενε. Μην βιάζεσαι. Θα κατρακυλήσουν οι τιμές όπως ήταν πριν χρειαστεί να κάνω τη μικρή αυτή εκδρομή στην Ισλαμική δρομούλα.
0: Και αναστατώσει όλο τον πλανήτη με τη μικρή εκδρομούλα του, έτσι.
1: Τώρα, εκδρομή ήταν αυτή. Ήταν μια εκδρομή η οποία βέβαια δεν ήρθε με το, δεν ήταν όπως την ήθελε. Βέβαια τώρα θα σου πω και
0: έχει
1: μια άλλη.
0: Έχει λίγο εγκλωβιστεί τώρα έτσι, εκεί στην εκδρομούλα έχει εγκλωβιστεί.
1: Σίγουρα έχει εγκλωβιστεί. Και αν λάβεις υπόψη σου, έχουμε τώρα, οι εκλογές είναι στις 3 Νοεμβρίου, έτσι. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες ένα δάνειο ύψους 40 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Αυτό τι είναι τώρα το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου? Είναι το κρατικό απόθεμα του αργού πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σαν ένα θησαυροφυλάκιο πετρελαίου, έτσι. Ναι.
1: Το οποίο βρίσκεται στις Νότιες Πολιτείες, στο Τέξας και στη Λουιζιάννα κυρίως εκεί. Αυτό λοιπόν αποθηκεύεται και δεν κατέβουν οι τιμές, διότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες οι τιμές έχουν αυξηθεί. Και ένας λόγος, ένα σημείο αναφοράς και ένα βαρόμετρο για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου είναι και οι τιμές στη βενζίνη.
0: Βέβαια. Γιατί όπως λοιπόν, έχουμε πληγεί εμείς, έχει πληγεί και ο μέσος Αμερικανός πολίτης, έτσι, για τα δεδομένα τα δικά του.
1: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, γιατί τώρα στις εκλογές έχει να δώσει και την, έχει να δει τη δυναμική του και στη γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Βέβαια, έχει πει ότι αν κερδίσει και τα δύο σώματα, τι θα δώσει Αμερικανούς?
0: 5.000 νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Δολάρια.
1: Ακριβώς.
0: Okay, έτσι, για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση.
1: Τα οποία δολάρια πρέπει να δαπανηθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Α, πολύ σωστός. Επιχειρηματικό μυαλό.
1: Έτσι.
0: Από την άλλη, βέβαια, για την περίπτωση που την έχει πολύ, πολύ βασικά στο πίσω μέρος του μυαλού του, που χάσει, έχει προσπαθήσει.

0: να απαξιώσει αυτό το γύρο των εκλογών. Και έχει πει, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι ένας... Κοίταξε να δεις.
0: Δεν στηρίζομαι στις εκλογές, λέει. Το έχει πετάξει και αυτό.
1: Κοίταξε
0: για να
1: δεις.
0: Λιγάκι να, περάσει... να απαλύνει την όποια ήττα διαφαίνεται ότι μπορεί να έχει.
1: Ναι, όμως, σκέψου. Αλλά αυτό είναι εύκολο, γιατί έχει στο μυαλό του μια διαφορετική διαδικασία. Η νομοθετική διαδικασία περνάει από, από την Γερουσία, περνάει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που πρέπει να πάρει το τελικό okay, και μετά υπογράφεται το προεδρικό διάταγμα. Mm-hmm. Αν θέλει, μπορεί μόνος του με βέτο να επιβάλλει κάποιο νομοθέτημα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να παρακάμψουμε την νομοθετική διαδικασία, μπορούμε εύκολα να πούμε ότι δεν είναι τίποτα αυτές οι εκλογές. Αν θέλουμε όμως να μείνουμε πιστοί στη δημοκρατική αλληλουχία των μιας δομημένης πολιτείας,
0: δημοκρατίας, βέβαια.
1: Αυτό φαίνεται ότι θα...
0: Για να λοιπόν, τελειώσουμε, Wall Street Journal τι μας λέει?
1: Λοιπόν, οι πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού και των εναλλακτικών διαδρομών ήταν είναι κοντά στο 80%.
0: Τότε γιατί τον είμαστε σε αυτή τη φάση?
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς δικαιολογείται?
1: Μάλιστα λέει, μάλιστα δίνει και κάποια στοιχεία. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τους μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν αυξηθεί σχεδόν στα 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα αυτόν τον μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λέει το υψηλότερο επίπεδο από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η σύγκρουση.
0: Δεν συνάδει πάντως με την πραγματικότητα που ζούμε σε ολόκληρη την Ευρώπη και με την δραματική περιγραφή που είχαμε και από τον αρμόδιο Επίτροπο Ευρωπαίο για την Ενέργεια. Έτσι.
1: Να βλέπω να μην υπάρχουν φώτα μετά στο δρόμο.
0: Λες.
1: Πόπο.
0: Αυτό φοβάσαι εσύ, τα φώτα στον δρόμο?
1: Κοίταξε, επειδή εγώ περπατάω.
0: Το ψυγείο όταν το ανοίγουμε θα λειτουργεί το φωτάκι.
1: Εγώ φοβάμαι, όταν περπατάω θέλω να έχει φως, κατάλαβες. Το βράδυ τουλάχιστον. Λοιπόν, επίσης να κλείσουμε τώρα.
0: Με αυτό θα κλείσουμε.
1: Με συστάσεις έκανε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.
0: Βεβαίως, ήταν συστάσεις,
1: δεν έκανε.
0: Δεν είπε ότι
1: έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή. Δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, είμαστε κοντά στον κίνδυνο. Απλά όλες οι ενέργειες αυτές είναι στην αντιμετώπιση του υψηλού κόστους της ενέργειας. Mm-hmm. Αυτά.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας και μας ενημέρωσες για όλα αυτά τα καλά.

0: Hercules Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση πλέον του ήχου μας. Η Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα που απασχόλησε την τελευταία ώρα. Το τελευταίο αίτημα για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης υπέβαλε σήμερα η χώρα μας σε μια εκδήλωση παρουσία του Πρωθυπουργού. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα απορροφά το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων, όπως τονίζεται, και προετοιμάζεται για την αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα αφορούν την περίοδο μέχρι και το 2034. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί. Και είναι η ώρα που πάτησε και το κουμπί ουσιαστικά για ένα τελευταίο αίτημα προς την Κομισιόν για την καταβολή 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Εγώ, Υπουργέ μου, αγαπητέ Ορέστη, ήθελα να βρεθώ σήμερα μαζί σας όχι απλά για να πατήσω συμβολικά το κουμπί της αποστολής του τελευταίου αιτήματος, αλλά για να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλης της κυβέρνησης για την σπουδαία δουλειά την οποία κάνατε. Γιατί όπως έλεγα και στους υπουργούς επάνω, θυμάμαι πολύ έντονα τις 5 μέρες που περάσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν διαπραγματευτήκαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και γυρίσαμε τότε στην Ελλάδα με τη μεγάλη ικανοποίηση ότι εξασφαλίσαμε για την χώρα μας την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στήριξη ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας μας. Και τότε ξεκίνησε η δύσκολη δουλειά από τον σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης, τη δημιουργία όλων των σχετικών δομών και βέβαια αυτήν την ιδέα να δημιουργηθεί μια ειδική υπερμείωση ανάκαμψης χωρίς την οποία θα ήταν αδύνατον να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Νομίζω ότι η καθεμερινή καθένας ξεχωριστά έχετε κάθε λόγο να αισθάνεστε πολύ ικανοποιημένοι και υπερήφανοι για το γεγονός ότι δουλέψατε για να μπορέσει η χώρα να λέει με αυτοπεποίθηση ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους τα οποία οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύθηκαν να τα αξιοποιήσουμε, να τα επενδύσουμε σύμφωνα με ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο το οποίο εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά καθορίσαμε και διαμορφώσαμε. Και ξέρω πολύ καλά γιατί παρακολουθούσα τακτικότατα την πορεία υλοποίησης αυτού του τιτάνιου έργου, πόσες φορές ξενυχτήσατε, πόσες φορές αγχωθήκατε, πόσες φορές αμφισβητήσατε ενδεχομένως και εσείς τη δυνατότητά μας να καταφέρουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτές τις ασφιχτικές προθεσμίες. Θέλω να σας πω επίσης ότι όταν το Ταμείο Ανάκαμψης συμφωνήθηκε, οι φιδωλοί Ευρωπαίοι κάπου είχαν την ελπίδα και την προσδοκία ότι δεν θα καταφέρναμε οι νότιες χώρες να απορροφήσουν όλους τους πόρους που μας έθεσαν τότε στην διάθεσή μας. Τους διαψεύσαμε και αυτό δημιουργεί σε όλους μας μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, αλλά ανεβάζει, θα έλεγα, και τον πύχη των προσδοκιών για το τι μπορούμε να πετύχουμε από εδώ και στο εξής.
2: Και τώρα, κύριε Πρόεδρε, θα πάτε εδώ. Λοιπόν, θα πάτε στο confirm payment και θα πατήσετε το κουμπί.
3: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα μας εντάξετε.
2: Εδώ πέρα. Λοιπόν,
3: έτοιμοι.
2: Confirm payment request submission. Πάμε.
3: Πάμε.
2: Πατήθηκε.
3: Ωραία. Μπράβο.
0: Και αυτό ήταν το τελευταίο αίτημα προς την Κομισιόν για την εκταμείευση χρημάτων μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι η παρακαταθήκη που μένει πίσω στην Ελλάδα να επιτυγχάνουμε τόσο υψηλούς στόχους με μεταρρυθμίσεις και με έργα, δήλωσε από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός.

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Ενώ, όπως τονίζεται, το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης δεν σημαίνει ότι σταματούν και οι χρηματοδοτικές ροές προς την ελληνική οικονομία, εκτός από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030, κεντρικό ρόλο τα επόμενα χρόνια θα διαδραματίσουν το νέο κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το ΕΣΠΑ 2018-2034, το νέο χρηματοδοτικό μοντέλο για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο απασχολεί ή το θέμα της ρευστότητας και των χρημάτων τα οποία πέφτουν στην πραγματική οικονομία. Τώρα, για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα αυτό με την ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, με τις παράνομες ιατρικές πράξεις και χημειοθεραπείες που φαίνεται να ζητούσε με περίπου 12.000 ευρώ για 3 με 4 συνεδρίες, να πούμε ότι περίπου 300 ασθενείς νοσηλεύονται στην κλινική αυτή, στην οποία ειδικοί επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι περιλαμβάνει και ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε από ό,τι φαίνεται από το 2021 χωρίς να έχει νόμιμη άδεια. Σιγά σιγά έρχονται στο φως, έρχονται στο φως όλα όσα συνέβαιναν εκεί και πληθαίνουν οι καταγγελίες για την λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι συνθήκες της νοσηλείας, η στελέχωσή της, οι φαρμακευτικές αγωγές οι οποίες δίνονταν, αλλά και η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια και χωρίς να υπάρχει και η απαραίτητη για αρκετούς ασθενείς με μονάδα εντατικής θεραπείας ή αυξημένης φροντίδας, με δεδομένο ότι οι παρενέργειες είναι κάτι που συμβαίνει τακτικά έπειτα από χημειοθεραπεία, και δυστυχώς η συγκεκριμένη κλινική δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, άρα δεν είχε τον τρόπο να αντιμετωπίσει κάποια σοβαρή παρενέργεια σε έναν άνθρωπο ο οποίος υποβάλλονταν σε αντικαρκινική θεραπεία. Και δεν μπορεί αυτό να μην μας θυμίσει την περίπτωση του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος βρέθηκε σε έναν παντελώς ακατάλληλο χώρο για να κάνει μια παράνομη ιατρική πράξη, χωρίς να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας και χωρίς οι άνθρωποι οι οποίοι τον υπέβαλαν τελικώς αυτήν την πράξη, χωρίς να πρέπει, χωρίς να δύναται, χωρίς να έχουν καν τις γνώσεις για να το κάνουν, να μην έχουν τα απαραίτητα μέσα όταν χρειάστηκε να φροντίσουν, να προσπαθήσουν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Και άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους για το τι θα κάνουν, να αναζητούν βοήθεια στον προμηθευτή του απεινιδωτή, γιατί ούτε ο απεινιδωτής που είχαν δεν δούλευε, τον είχαν αρκετά χρόνια χωρίς να του έχουν τοποθετήσει καν την μπαταρία, όπως ο ίδιος είπε, και η μπαταρία αυτή πλέον είχε νεκρωθεί μετά από πολλά χρόνια, και ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη χρόνια πριν η συντήρησή της. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποβλήθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα οδηγήσουν σε εκταμείευση επιπλέον 4,55 δις ευρώ. Μεγάλοι ωφελημένοι είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις έφερε η πλατφόρμα MedWatch τις πρώτες 10 ημέρες καταγραφής, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως πρόσθεσε, εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Καταπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος παραπέμπεται σε δίκη για παράβαση καθήκοντος για την υπόθεση των Τεμπών. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατοχή των 5 υπόπτων που συνελήφθησαν στη Βρετανία για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην αμερικανική βάση του Φέρφορντ. Οι 5 Βρετανοί υπήκοοι παραμένουν υπό έρευνα. Φθινοπορεινός ο καιρός με τοπικές βροχές. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Ιέρης Φαέλου.
2: Πέντε. Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση. Στην προστασία 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connect2protect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένη, Βαγγέλης Αρίς στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τα καύσιμα, αύριο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τα μέτρα στήριξης, τα οποία και θα επικαιροποιούνται κάθε 10 πενθήμερο. Κατά πληροφορίες φαίνεται ότι έχει κλειδώσει αύξηση της επιδότησης αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης για αυτό το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με εκείνη που δόθηκε τον προηγούμενο μήνα, το Σεπτέμβριο. Η επιδότηση από κράτος και δηληστήριο διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου η επιδότηση προγραμματίζεται να ανέβει στα 20 λεπτά τουλάχιστον με τα δεδομένα που ισχύουν αυτήν την στιγμή. Ενώ την ίδια ώρα ο Οκτώβριος αναμένεται να ξεκινήσει με μείωση της τιμής λιανικής στο ντίζελ. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι ένα πρατήριο στη Λεωφόρο Μαραθώνος, το οποίο θα ανοίξει πουλώντας το ντίζελ προς 2,15 την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα πουλά προς 2,10 ή και ακόμη χαμηλότερα, όπως μεταδίδει το οικονομικό ρεπορτάζ μας εδώ στο Earth News. Η αύξηση της επιδότησης θα συμπέσει χρονικά με τη μείωση της δηληστηριακής τιμής του ντίζελ, η οποία σήμερα είναι 8 λεπτά φθηνότερα συγκριτικά με την 21η Σεπτεμβρίου. Άρα ο συνδυασμός θα οδηγήσει και σε χαμηλότερες τιμές λιανικής, αρκετά κοντά προς τα 2 ευρώ το λίτρο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα επιδεινωθεί και πάλι η κατάσταση στις διεθνείς αγορές. Αναφορικά τώρα με την αμόλυβδη βενζίνη που αφορά πάρα πολλούς εξημών, η κυβέρνηση θα επιμείνει στην επιδότηση του ντίζελ, αφού ήδη το ακριβό πετρέλαιο απειλεί με ανατιμήσεις σε ήδη ευρείας κατανάλωσης εξαιτίας του μεταφορικού κόστους. Και για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών αναλίτρο από τα δηληστήρια, και αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και κάποιες θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες θα αποσκοπούν στην συγκράτηση των τιμών. Αναμένουμε να δούμε το τι θα ανακοινωθεί αύριο. Το σημαντικό πάντως είναι αυτό το οποίο ξεκαθαρίζεται από το οικονομικό επιτελείο, ότι θα επικαιροποιούνται ανά 15ήμερο τα μέτρα, με δεδομένο ότι τα πράγματα αλλάζουν πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Ένα άλλο θέμα το οποίο διαβάζω και έχουμε ασχοληθεί τις προηγούμενες ημέρες με αυτό είναι εκείνο της πολεοδομίας στην Μύκονο. Να πούμε ότι φαίνεται ότι τέθηκε σε αργία εκεί ο προϊστάμενος της πολεοδομίας της Μυκόνου. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα από το εσωτερικό υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας για όλα όσα έχουν γίνει, για τα πεπραγμένα συνολικά στην πολεοδομία Μυκόνου, πάνω από την οποία έχει ενσκύψει ένα πλήθος καταγγελιών για κακοδιαχείριση και παραλήψεις. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε σε αργία ο προϊστάμενος της πολεοδομίας με απόφαση του Δημάρχου του νησιού. Κατά πληροφορίες οι αδιάφοροι έχουν κατασχέσει πλήθος αρχείων και ψηφιακών μέσων και βρίσκονται στην διαδικασία της επεξεργασίας της απομάκρυνσης και προηγηθεί η αποστολή εγγράφου της εισαγγελίας προς τον Δήμο, στο οποίο αναφερόνταν ότι σε βάρος του επικεφαλής της υπηρεσίας διεξάγεται έρευνα για κακουργήματα, μεταξύ αυτών απιστία κατ' εξακολούθηση, δωροληψία και πλαστογραφία. Από την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του φαίνεται ότι εντοπίστηκαν έγγραφα της υπηρεσίας, καθώς και ένας αμφορέας που εξετάζεται αν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Να θυμίσουμε ότι η εισαγγελία των Κυκλάδων έχει ξεκινήσει έρευνα εδώ και αρκετούς μήνες για την λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Καταλαβαίνουμε, μιλούμε για πολεοδομία και μιλούμε για Μύκονο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εξ αυτού του λόγου, μάλιστα, στις 17 Σεπτεμβρίου η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ μετέβει στο νησί Κλιμάκιο της πολεοδομίας της Ήρου προκειμένου να ελέγξει τους φακέλους και το αρχείο της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Και μάλιστα, επειδή έτυχε να βρεθώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ εκεί και να συνομιλήσω και με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν και είχαν αποκλείσει
την υπηρεσία, την πολεοδομία της Μυκόνου, μέχρι να φτάσει εκεί ο εισαγγελέας με την αρμόδια υπηρεσία από την Σύρο, για να κάνουν φίλο και φτερό τα πάντα, το παραμικρό. Αυτό που μου έλεγαν είναι ότι η εντολή τους είναι να μην αφήσουν ούτε καθαρίστρια να μπει μέσα. Είχε αποκλειστεί και φυλάσσονταν επί 24ωρου βάσεως από αστυνομικούς η πολεοδομία της Μυκόνου, προκειμένου να μην αλλοιωθεί το παραμικρό στοιχείο. Τίποτα δεν μπαίνει, τίποτα δεν βγαίνει. Έχει βρεθεί η συγκεκριμένη πολεοδομία επανειλημμένα και τα προηγούμενα χρόνια στο μικροσκόπιο των αρχών, σε ένα νησί όπου η αυθαίρετη δόμηση και οι πολεοδομικές παραβάσεις φαίνεται ότι αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα. Στο επίκεντρο έρευνας, κατά πληροφορίες, βρίσκονται εισαγγελικές παραγγελίες που παρέμεναν σε κρεμότητα χωρίς να έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία.

Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο και να πάμε να δούμε μερικές ειδήσεις από το εξωτερικό μας δελτίο. Να πάμε στη γειτονική Τουρκία αρχικά. Εκεί ο επικεφαλής της διαιτησίας στη χώρα συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας για διαφθορά. Ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε καταγγελίες σχετικά με παρεμβάσεις στη διαμόρφωση των κατηγοριών των διαιτητών, στις αναθέσεις, στη βαθμολογία και στις διαδικασίες διορισμού, αλλά και στις εξετάσεις των κανονισμών. Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται ο επικεφαλής των διαιτητών, ο αντιπρόεδρός του και 5 ακόμη άτομα. Και αναφέρεται ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε κατοικίες, σε χώρους εργασίας και σε γραφεία και θα συνεχίσει αποφασιστικά τον αγώνα για ένα καθαρό ποδόσφαιρο. Να θυμίσουμε ότι το Νοέμβρη του 2025 η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είχε αποκλείσει 149 διαιτητές και βοηθούς διαιτητών, αφού έρευνα αποκάλυψε ότι εκατοντάδες επαγγελματίες διαιτητές στη χώρα διατηρούσαν λογαριασμούς στοιχημάτων. Περίπου 29 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο του εκτεταμένου σκανδάλου, μεταξύ των οποίων ήταν και 14 ποδοσφαιριστές. Ωστόσο δεν συνδέθηκε το σκάνδαλο αυτό των στοιχημάτων με την τρέχουσα έρευνα. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα ακόμη για το πόσοι είναι οι εμπλεκόμενοι, και μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη έρευνα όλα είναι ανοιχτά. Και από την Τουρκία να πάμε στην Γαλλία, όπου εκεί οι διαμαρτυρίες των μαθητών είναι έντονες και συμπίπτουν με την απεργία που έχουν κηρύξει τα γαλλικά συνδικάτα ενάντια στα σχέδια του προϋπολογισμού της κυβέρνησης, τα οποία περιλαμβάνουν περικοπές 54 εκατομμυρίων ευρώ σε δημόσιες δαπάνες. Μαθητές σε όλη την Γαλλία έχουν προχωρήσει σε καταλήψεις στα σχολεία τους, ένδειξη διαμαρτυρίας για το μέγεθος των τάξεων, την έλλειψη εκπαιδευτικών, αλλά και τα εξαντλητικά, όπως λένε, ωράρια. Οι καταλήψεις, οι οποίες ξεκίνησαν στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα, έχουν πλέον κλιμακωθεί, εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την γαλλική επικράτεια. Στην πόλη Λίλ, να πούμε, στα βόρεια, βανδάλισαν στάσεις λεωφορείων διαδηλωτές, καθώς και διαφημιστικές πινακίδες, έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, πέταξαν μπουκάλια προς τις αστυνομικές. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα, είχαμε συγκρούσεις μεταξύ εφήβων και αστυνομίας στο Μπορντό, τη Ρεν και την Άντι στα δυτικά, αλλά και στη Μασαλία, πιο νότια. Είναι έκριθμη η κατάσταση. Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι ξέσπασαν διαμαρτυρίες σε 180 σχολεία συνολικά, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκαν μάλιστα 12 αστυνομικοί, 12 μαθητές και 3 σχολικοί υπάλληλοι, ενώ έγιναν 164 συλλήψεις. Μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι λοιπόν το μέγεθος εκεί των αναταραχών. Μέσα σε 24 ώρες το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε διαμαρτυρίες σε 300 λύκεια χθες και ακόμη 40 συλλήψεις, και ότι 10 μαθητές και προσωπικό τραυματίστηκαν. Ο Πρωθυπουργός Λεκορνή δήλωσε νωρίτερα ότι η κλιμάκωση θα ήταν ανεύθυνη για αυτές, ενώ ηγέτης της ακροαριστερής Γαλλίας, ανυπότακτης Γαλλίας, ο Ζαν Λίκ Μελανσόν, καταδίκασε τις οδηγίες των υπουργών προς την αστυνομία, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυτά έλεγαν ότι οι μαθητές λυκείου που διαμαρτύρονται είναι ακίνδυνοι και η κυβέρνηση διέταξε καταστολή. Αυτή η βαρβαρότητα είναι ανεύθυνη, λέει ο Μελανσόν, και έχει σαφή ρατσιστική χρειά κάτω τα χέρια από την νεολαία μας. Ο Πρωθυπουργός, βέβαια, ο Λεκορνή, απαντώντας μέσω του δικτύου X, χαρακτήρισε την παρέμβαση του Μελανσόν ανεύθυνη κλιμάκωση, και το καθήκον ενός εκλεγμένου αξιωματούχου της δημοκρατίας είναι, όπως τονίζεται, να προστατεύει τους νέους και να ζητά ηρεμία. Η εκμετάλλευση του θυμού τους για κομματικούς σκοπούς είναι αυτή
που είναι λανθασμένοι. Και οι διαμαρτυρίες, όπως είπαμε, συμπίπτουν με την απεργία που κήρυξαν τα γαλλικά συνδικάτα δια του προϋπολογισμού της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Συνδικαλιστών Λυκείων και της Ένωσης την απεργία που κήρυξαν τα γαλλικά συνδικάτα δια του προϋπολογισμού της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Συνδικαλιστών Λυκείων και της Ένωσης Μαθητών Λυκείου είχε ζητήσει τον

0: επιστρέψουμε τώρα λίγο μας και στην πολιτική επικαιρότητα, να πάμε στην Βουλή όπου άναψαν τα αίματα κατά την συζήτηση σήμερα για την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη, έπειτα από μηνύσεις εναντίον τους για συκοφαντική δυσφήμιση. Να πούμε ότι υπερψηφίστηκαν από το Σώμα, υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας για τους δύο, ενώ απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για τον Θάνο Πλεύρη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο για έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα πολιτικών διώξεων σε βάρος της, έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή αυτό το νέο αίτημα άρσης της ασυλίας της μετά από μήνυση δημοσιογράφου που για συκοφαντική δυσφήμιση. Να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου αλλά και τον Στράτο Σιμόπουλο, ο οποίος της απάντησε από την πλευρά της πλειοψηφίας.
1: Μια σλαπ οργανωμένη διαδικασία προκειμένου να απενεργοποιηθώ. Να απενεργοποιηθώ και ως συνήγορος σε πολύ σοβαρές υποθέσεις. Πρόκειται για κατασκευασμένη ψευδομήνυση κατ' εντολήν του συστήματος Μητσοτάκη, Γεωργιάδη και λοιπόν αντιδημοκρατικών δυνάμεων.
2: Ξέρετε ότι ο τρόπος για να περάσετε το κατόφλι του 3% είναι αυτή η συμπεριφορά. Παλεύετε με τον τρόπο αυτό. Εμείς θα σας αφαιρέσουμε το πολιτικό οξυγόνο.
0: Ήταν τώρα να πούμε ότι ανέβηκαν και με αφορμή το αίτημα άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη, έπειτα από μήνυση του Κωνσταντίνου Πουλή, μέλος του Σωματείου Εργαζομένων του ΚΕΛΠΝΟ, για πράγματα τα οποία έχει πει εις βάρος του ο πρώην υπουργός. Να ακούσουμε τον κύριο Πολάκη.
3: Και νομίζουνε ότι με το να μηνύουνε θα προσκυνήσουν. Όχι, δεν προσκυνάμε. Και μέχρι το τέλος θα λέμε ότι κλέψατε και έχετε φάει και τα πούμουλα τις πόρτες.
0: Ήταν ο κύριος Πολάκης. Τώρα η Ολομέλεια αποφάσισε να μην άρει την ασυλία του Θανάση Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου για φερόμενη χρήση προσωπικών δεδομένων με μηνύματα σε πολίτη. Να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης, και τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης.
4: Η αρχή η οποία επελήφθη τις προστασίες προσωπικών δεδομένων του συμβάντος αρχιοθέτησε την υπόθεση.

0: Και εν συνεχεία, μετά από επανέλεγχο που ζήτησε, πάλι έκρινε ότι δεν συντρέχει κανένα διοικητικό μέτρο.
1: Δεν μπορεί κάποιοι να πηγαίνουν στη λογική πας νεοδημοκράτης κατηγορούμενος ή πας νεοδημοκράτης ένοχος. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις για ύπαρξη αδικήματος.
2: Να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα, επιστρέφοντας στην οικονομική, με αφορμή τα όσα ζούμε αναφορικά με την ενεργειακή κρίση που καλύπτει το σύνολο της Ευρώπης, βλέπουμε τις χώρες, τα κράτη-μέλη να ζητούν κεντρική παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγαλύτερη ευελιξία στις κινήσεις τους, αλλά και δυνατότητα αξιοποίησης των στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων, ενώ από την πλευρά της η Κομισιόν δίνει έμφαση κυρίως στη μείωση της κατανάλωσης και στον περιορισμό της ζήτησης, με τον αρμόδιο επίτροπο, όπως είπαμε νωρίτερα, να καλεί τα κράτη-μέλη και τους Ευρωπαίους πολίτες να κάνουν οικονομία στην ενέργεια. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρώπη, ως ιδιαίτερα εξαρτημένη από τις εισαγωγές καυσίμων, βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερα αυξημένο κόστος και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν, έχει ήδη καταβάλει 113 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα για εισαγόμενα καύσιμα μέσα στους τελευταίους 7 μήνες του πολέμου, χωρίς να έχει αυξηθεί αντίστοιχα η ποσότητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου που εισάγει. Έχουμε δώσει δηλαδή 113 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα σαν Ευρωπαίοι πολίτες, σαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να λάβουμε την ίδια ποσότητα καυσίμων που χρησιμοποιούσαμε πάντοτε αυτήν την περίοδο. Και οι Υπουργοί Ενέργειας στο Δουβλίνο ακριβώς συναντήθηκαν με στόχο να αναζητήσουν κοινό τόπο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και να περιορίσουν και τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις που πλήττουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Αυτή είναι μια κοινή συνισταμένη ανεξαρτήτως σε ποια χώρα ζει ο Ευρωπαίος πολίτης. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει την ίδια ενεργειακή κρίση και την ίδια πληθωριστική πίεση αντιλαμβάνεται κάθε πολίτης, κάθε νοικοκυριό στην τσέπη του, επισκεπτόμενο το σούπερ μάρκετ ή για οποιαδήποτε άλλο προϊόν είτε υπηρεσία. Η ώρα όμως πλησιάζει 10, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης υπέβαλε σήμερα η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για συνολικά 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 4,4 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις. Με την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων, η χώρα αναμένεται να απορροφήσει συνολικά το σύνολο των 35,95 δισεκατομμύριων ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο υψηλότερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη σημερινή επίσκεψή του στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο, ενώ χαρακτήρισε τιτάνιο το έργο και τόνισε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση αποτελεί παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Ισχυρές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και ανησυχία για τις επιπτώσεις σε καύσιμα, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια επαναφέρει η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Στην ελληνική αγορά, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς όμως να υπάρχουν προβλήματα ανεφοδιασμού, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Ντάν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Την ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών στην ενέργεια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος αμέσως μετά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας. Αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχεται το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα και υπογράμμισε την ανάγκη για συλλογική δράση. Υπέρ εξειδικευμένων μέτρων με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τάσεται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Αυτιά. Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζήτησε νωρίτερα ο Γιώργος Πατούλης. Σφοδρή αντιπαράθεση στον πολιτικό κόσμο προκαλεί απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μαζί με ακόμη 4 πρόσωπα. Ο κύριος Τριαντόπουλος με ανάρτησή του δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο, η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική, θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής άμυνας έθεσε ως ευρύτερο στόχο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε συζήτηση με θέμα τη στρατιωτική κινητικότητα στο πλαίσιο εκδήλωσης στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη έχει καθυστερήσει και πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανανέωσης και του εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου προβλέπει το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Στήριξης της Κοινής Αλλιευτικής Πολιτικής για την περίοδο 2028-2034, επί του οποίου επιτεύχθηκε η συμφωνία στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Ελίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αιματηρό επεισόδιο με 6 τραυματίες σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού. Αλλοδαποί κρατούμενοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά 2 άτομα και να μεταφερθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Λαμίας και άλλα 4 να διακομιστούν στο κέντρο υγείας. Σε καταλήψεις στο σχολείο τους, ένδειξη διαμαρτυρίας για το μέγεθος των τάξεων, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τα εξαντλητικά ωράρια προχώρησαν οι μαθητές στη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα. Βόρεια άνεμοι ως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, με ψηλό βροχό η Αθήνα. Την καλησπέρα μας. Ακούτε Earth News Radio 105,8 και τον ηχοφροντίζει Βίβια Νικολόπουλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Από αύριο και είναι Φέλη Λιγερού.

τώρα στον επίλογο της ημέρας. Ταμείο Ανάκαμψης, τέλος. Η τελευταία εκταμείευση 6,75 δισεκατομμύρια. Σε καλή μεριά. Βία στη βία, δασκάλα γονέα σε νηπιαγωγείο. Θλίψη, πραγματικά θλίψη. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Μαρόκου, πρωθυπουργός γυναίκα, Φατίμα Εζάχαρα Ελ Μανσούρι, 50χρονη δικηγόρος, και πραγματικά μας αρέσει αυτό το νέο.

άλλο ένα νέο που μας αρέσει. Ο επικεφαλής της εταιρείας που διαχειρίζεται τον πύργο του Άιφελ θα αποχωρήσει από τη θέση του στο τέλος του έτους μετά τον αποκλεισμό γυναικών εργαζομένων κατά τη διάρκεια επίσκεψης Ινδουιστικής θρησκευτικής ομάδας στο εμβληματικό αξιοθέατο του.

ψάχνουμε να βρούμε νέα ειδήσεις, έτσι, πράγματα που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Ένα από αυτά τα άρθρα είναι και αυτό που διαβάζουμε, ότι ποιες είναι οι 10 πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο για διακοπές, και έχουμε και την Αθήνα μας εκεί.

10 λοιπόν πόλεις, τόσο για διακοπές αλλά και για εξερεύνηση μιας νέας κουλτούρας και πολιτισμών. Μια και οι διακοπές έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν συναισθήματα χαράς στους ταξιδιώτες. Τώρα μεταξύ άλλων εξετάζεται η θέση κάθε προορισμού ως προς την ηλιοφάνεια, η ποιότητα του ύπνου, η υγιεινή διατροφή και ο χρόνος που περνά κανείς στη φύση και κατά πόσο εύκολη είναι η μετακίνηση με τα πόδια. Έτσι λοιπόν, στην κορυφή της λίστας κατατάσσεται η Λισαβόνα. Στην Πορτογαλία λοιπόν, η Πορτογαλία παίρνει το νούμερο 1, καθώς το 10% των εστιατορίων της πόλης χαρακτηρίζονται ως υγιεινά. Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρο το δίχτυ, μπροστά από γαστρονομικές πρωτεύουσες όπως το Παρίσι, το Τόκιο ή η Νέα Υόρκη. Ακολουθεί το Ελσίνκι, μετά Ορλάντο και τέταρτη Αθήνα. Ναι, τέταρτη Αθήνα. Εδιμβούργο, πέμπτο στη θέση. Μαδρίτη, Βιέννη, Βουδαπέστη, Όσλο και Βίλνιους. Τώρα η Αθήνα είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια σε ολόκληρη την κατάταξη. Έχει το υψηλότερο ποσοστό εστιατορίων που χαρακτηρίζονται ως υγιεινά.

Μια σκέπα για τα αρνητικά, φίλο και φτερό κάνουν οι αδιάφθοροι την πολεοδομία Μυκόνου. Μάλιστα, απομακρύνθηκε ο προϊστάμενος.

Πολλές καταγγελίες, κακοδιαχείριση, παραλήψεις και γι' αυτό ακριβώς τέθηκε σε αργία ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου ύστερα από απόφαση του Δημάρχου του νησιού.

Ίσως είναι το σημαντικότερο θέμα που απασχολεί τον πλανήτη, η τεχνητή νοημοσύνη και κατά πόσο μπορεί να θέσει κινδύνους, υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν η Anthropic, η αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης, σκοπεύει να προειδοποιήσει πιθανούς επενδυτές για εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, ότι η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να θέσει καταστροφικούς ή υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα. Σε ένα ενημερωτικό δελτίο η εταιρεία αναφέρει ότι θα μπορούσαν να επιδείξουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αυτοσυντηρούμενες συμπεριφορές συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών αντίστασης στο κλείσιμο, απόκρυψης ή χειραγώγησης πληροφοριών και συμπεριφορές που μοιάζουν με εκβιασμό.

Να και κάποια άλλα ωραία νέα. Λοιπόν, διπλή διάκριση. Απέσπασαν δύο ελληνικά μουσεία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντε της Ισπανίας. Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς την Ελληνίδα ερευνήτρια και ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, την κυρία Αγγελική Γιαννακίδου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης βραβεύεται. Είχε βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση.

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης λειτουργεί από το 2002 σε ένα ιστορικό πέτρινο νεοκλασικό κτίριο του 1899 στην Αλεξανδρούπολη.

Λέμε όλο αυτό τον καιρό ότι το θρίλερ που όπως εξελίσσεται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ήταν ένα απόστημα που έσπασε, διότι διαβάζουμε ότι είναι εντυπωσιακή η μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων υπηρεσιών υγείας και ευεξίας που καταγράφηκε μόλις μέσα σε 10 ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της πλατφόρμας Midwatch, στις 18 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 141 διαδικτυακές διαφημίσεις διαφημιστικές καμπάνιες, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου ο αριθμός είχε περιοριστεί στις 13 μόνο, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 91%. Μάλιστα, η πλατφόρμα έχει χαρακτηρίσει 468 κέντρα υγείας και ευεξίας ως κόκκινα, καθώς εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίες οι γιατροί φέρονται να διαφημίζουν, στις οποίες μη γιατροί, φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποβλήθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα οδηγήσουν σε εκταμείευση επιπλέον 4,55 δισευρώ. Μεγάλη ωφελημένη είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις έφερε η πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 μέρες καταγραφής, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως πρόσθεσε, εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας αφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σύμφωνα με καταγγελίες, υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για αποζημιώσεις. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δήλωσε με αναρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος παραπέμπεται σε δίκη για παράβαση καθήκοντος για την υπόθεση των Τεμπών. Στο Εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα.

0: Δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατοχή των 5 υπόπτων που συνελήφθησαν στη Βρετανία για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην αμερικανική βάση του Φέρφορντ. Οι 5 Βρετανοί υπήκοοι παραμένουν υπό έρευνα. Φθινοπορεινός ο καιρός με τοπικές βροχές. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στη Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου.
1: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και αύριο το βράδυ θέατρο. Αυτό γιατί? Γιατί θα γίνει μία συναυλία. Έχει προγραμματιστεί για αύριο λοιπόν το βράδυ μία συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Για την αλληλεγγύη είναι αφιερωμένη η βραδιά και για την προσβασιμότητα. Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τη δημιουργία και τη λειτουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε παιδιά και οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σοφία Λεβαντή, διευθύντρια στη ΣΚΕΠΗ για όλους, στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ασχολείται

0: Ασχολείται με ειδικές θεραπείες παιδιών. Κυρία Λεβαντή, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ στη συντροφιά μας, διότι πραγματικά τέτοιες πρωτοβουλίες οφείλουμε να τις προβάλλουμε. Μιλήστε μας λίγο για αυτή τη συναυλία που γίνεται στο πλαίσιο μιας πανελλήνιας πρωτοβουλίας, ναι, χωρίς αποστάσεις, της, της σκέπης για όλους, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Η σκέπη δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στο κομμάτι των ειδικών θεραπείων για παιδιά και στην υποστήριξη των οικογενειών τους. Ουσιαστικά η σκέψη που βρίσκεται πίσω από αυτή την πρωτοβουλία χωρίς αποστάσεις είναι ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει αποκλεισμένο από την υποστήριξη που χρειάζεται, είτε λόγω απόστασης γεωγραφικής, είτε και λόγω οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών πολλές φορές. Οπότε με μότο μας ότι η πρόσβαση στη φροντίδα είναι δικαίωμα κάθε παιδιού,
0: όπου και αν βρίσκεται,
1: δημιουργήσαμε αυτή την πρωτοβουλία χωρίς αποστάσεις και τα έσοδα της αυριανής συναυλίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά όπου και αν βρίσκονται. Είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες γιατί έχουμε πολλούς δήμους οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί στην πρωτοβουλία αυτή. Είμαστε ευγνώμονες και περήφανοι γιατί αύριο μας υποστηρίζουν πάρα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες.
0: Και να πω πραγματικά τα ονόματα, γιατί στη σκηνή του Κατράκιου αύριο θα βρίσκονται Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Βερόνικα Δαβάκη, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος και Μανώλης Φάμελος. Νομίζω από τα πιο σπουδαία και σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.
1: Ακριβώς, από τα πιο σπουδαία ονόματα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που οι καλλιτέχνες αυτοί έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας, όπως επίσης και οι ηθοποιοί του θεάτρου τέχνης και παιδικές χοροδίες που θα πλαισιώσουν έτσι τη βραδιά. Επίσης να πω κάτι πολύ σημαντικό, η συναυλία είναι πλήρως προσβάσιμη, θα έχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από την Σοφία Ρομπόλη καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Οπότε, ξέρετε, αυτό ήταν και το σκεπτικό πίσω από όλο αυτό, να δημιουργήσουμε μια βραδιά η οποία και στην πράξη να είναι προσβάσιμη σε όλες και όλους.
0: Να φαίνεται δηλαδή, να
1: ακριβώς
0: δει αυτό που θέλουμε, αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Λεβαντή, αυτό γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας και Αγίου Ιωάννου Ρέντι. Και βέβαια κάπως έτσι γιορτάζονται και τα 40 χρόνια και είναι πολύ ωραίο αυτό του Κατράκιου Θεάτρου, έτσι.
1: Ναι, ναι, θεωρήσαμε ότι είναι έτσι και μια πολύ ωραία αφορμή. Μια γιορτή ουσιαστικά μέσα σε μια άλλη μεγάλη γιορτή. Να πω μόνο στο σημείο αυτό ότι έχουμε εξασφαλίσει και έναν κλειστό χώρο ακριβώς δίπλα στο Κατράκιο Θέατρο, το πρώην κλειστό γυμναστήριο της Άρτσης Βαρών που χρησιμοποιείται τώρα ως χώρος δράσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιός, είναι ακριβώς δίπλα στο Κατράκιο και εξασφαλίσαμε το χώρο αυτό σε περίπτωση που ο καιρός μας θα χαλάσει λίγο.
0: Αυτό που θα το σκεφτόμουν, διότι έτσι από αύριο χαλάει λίγο ο καιρός.
1: Όχι, είναι κανονικά, ακριβώς. Ο χώρος είναι ακριβώς δίπλα στο Κατράκιο, οπότε ακόμη και κάποιος που μπορεί να έρθει στο Κατράκιο θα καθοδηγηθεί από τους ανθρώπους ακριβώς δίπλα, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Οπότε όποιος σκεφτεί και δει βροχή, μη θεωρήσει ότι θα αναβληθεί η συναυλία, θα γίνει σε κλίπλα από το Κατράκιο.
1: Ακριβώς δίπλα στο θέατρο, ακριβώς. Ναι,
0: πάρα πολύ ωραία. Έχετε ξεκινήσει αυτή τη συνεργασία με δήμους, με επιστημονικούς φορείς. Και αυτό νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να συνδέεται ο πολιτισμός με την αλληλεγγύη στην πράξη.
1: Σίγουρα αυτό ακριβώς είναι το οποίο και εμείς θέλουμε έτσι να περάσουμε ως μήνυμα μέσα από την αυριανή βραδιά. Νομίζω ότι ειδικά στην εποχή μας που είναι μια εποχή μεγάλων δυσκολιών, θεωρούμε πάρα πολύ ότι το να κάνεις κάτι με έναν πολύ σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις, με αντίκτυπο που είναι μετρήσιμος όχι μόνο σε αριθμούς, αλλά και σε ανθρώπινα χαμόγελα πάνω απ' όλα.
0: Πολύ ωραία. Αύριο τι ώρα ξεκινάτε?
1: Αύριο λοιπόν 8:30 ξεκινάει η συναυλία μας. Μπορούν να προμηθευτούν όσοι και όσες ενδιαφέρονται τα εισιτήριά τους. Και σας περιμένουμε έτσι να περάσουμε πολύ όμορφα.
0: Ο στόχος είναι ιερός.
1: Ακριβώς,
0: γιατί τα έσοδα της συναυλίας αποκλειστικά θα διατεθούν για τη δημιουργία και τη λειτουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπειών για πρώιμη παρέμβαση και υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.
1: Βεβαίως,
0: και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Ναι. Για παιδιά και οικογένειες που ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές, αλλά η πρωτοβουλία αυτή είναι μια πρωτοβουλία ανοιχτή που θα συμπεριλάβει ακόμη και παιδιά και οικογένειες που δεν μπορούν να έχουν εύκολα πρόσβαση σε ειδικές θεραπείες και σε υποστήριξη των οικογενειών τους και για άλλους λόγους.
0: Και για άλλους λόγους.
1: Ακριβώς,
0: εξαιρετικό.
1: Ναι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε
1: καλά.
0: Πολύ, κυρία Λεβαντή. Εύχομαι τα καλύτερα
1: πολύ.
0: Να είναι πραγματική βραδιά και για τον κόσμο που θα έρθει, αλλά και για εσάς που την διοργανώσετε με τόσο κέφι, μεράκι και σκοπό ιερό. Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσατε, αύριο το βράδυ στις 8:30 στο Κατράκιο μία συναυλία με ειδικό βάρος. Και να βρέχει, μην ανησυχείτε, θα γίνει σε έναν χώρο ακριβώς δίπλα από το Κατράκιο, κλειστό χώρο. Να επαναλάβω λίγο, μήπως έτσι καταλάβετε ποιοι θα τραγουδήσουν. Λοιπόν, Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Βερόνικα Δαβάκη, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος. Αύριο το βράδυ λοιπόν στο Κατράκιο.

τώρα μόλις διαβάζω ότι θα δοθεί παράταση ανάσα στην επιδότηση των καυσίμων με αύξηση στο ντίζελ. Επαφές για μειώσεις τιμών στο τέλος του 2026 στα σούπερ μάρκετ. Για να δούμε, για να δούμε.

Λοιπόν, έρχονται λέει οι θυελώδεις άνεμοι και βροχές τα επόμενα 24 ώρα. Πέφτει η θερμοκρασία στην Αττική και στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα είναι η Κρήτη και η Εύβοια.

Στην Αττική, λέει ο υδράργυρος, με τα δυσκολία θα φτάσει στους 20 βαθμούς. Βροχές θα εκδηλωθούν από τη Μαγνησία και νοτιότερα, ενώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην Εύβοια, όπου θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η κατάσταση θεωρείται πιο επιβαρημένη, καθώς έχουν ήδη προηγηθεί οι βροχοπτώσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Τώρα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό, αλλά η Σιγκαπούρη αποφάσισε να δοκιμάσει το εξής. Τη λύση στην κρίση της ανάγνωσης να βρίσκεται στο πορτοφόλι μας. Η χώρα αυτή λοιπόν έθεσε σε, η Σιγκαπούρη έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα που ανταμείβει με χρήματα τους πολίτες οι οποίοι καταγράφουν το χρόνο που περνούν με ένα βιβλίο στο χέρι. Πολύ καλά ακούσατε. Ειδικοί εκτιμούν πως αυτή η χρηματική ανταμοιβή, όσο και μικρή να είναι, μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη δημιουργία της συνήθειας της ανάγνωσης. Τώρα το ερώτημα είναι αν η συνήθεια αυτή θα παραμείνει μετά την πάυση της ανταμοιβής, έτσι. Η πληρωμή δεν λειτουργεί ως μισθός, σαν ένα μικρό χαρτζιλίκι, ας πούμε, στην προσπάθεια κάποιου που θα ξεκινήσει να διαβάζει.

Τώρα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ήδη εφαρμόζονται, λέει, προγράμματα με συμβολικές ανταμοιβές όπως πιστοποιητικά. Επιστήμονες προτείνουν πειραματικές δοκιμές που θα συγκρίνουν την απόδοση διαφορετικών κινήτρων όπως χρήματα, δωρεάν, βιβλία ή απλή συλλογή πόντων.

Τώρα, το έξυπνο στοιχείο στο σχέδιο της Σιγκαπούρης είναι ότι βάζει μία βραχυπρόθεσμη ανταμοιβή που μιμείται την άμεση δόση ντοπαμίνης του ατελείωτου σκρολαρίσματος. Έτσι λοιπόν, υποθέτουν ότι το πρόγραμμα θα είναι επιτυχία. Άμεση δόση ντοπαμίνης του ατελείωτου σκρολαρίσματος. Έτσι λοιπόν.

Έρθνιου Ρέντιο 105,8. Βίβιαν Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Από αύριο και η Νεφέλη Λιγερού. Λοιπόν, πλησιάζει 11. Αυτό σημαίνει δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Και μετά για μία ακόμα ώρα μαζί.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Η Ελλάδα απορρόφησε το σύνολο των 35,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που δικαιούνταν να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, όπου παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων που δικαιούται η χώρα μας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Ανακοινώνονται αύριο από τον Πρωθυπουργό τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς όμως να υπάρχουν προβλήματα ανεφοδιασμού, σύμφωνα με δηλώσεις του Επιτρόπου Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Την ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών στην ενέργεια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος αμέσως μετά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας. Αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχεται το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα και υπογράμμισε την ανάγκη για συλλογική δράση. Υπέρ εξειδικευμένων μέτρων με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τάσεται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απαντώντας επί κυρία ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Αυτιά. Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζήτησε νωρίτερα ο κ. Πατούλης. Σφοδρή αντιπαράθεση στον πολιτικό κόσμο προκαλεί απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μαζί με ακόμη 4 πρόσωπα. Ο κ. Τριαντόπουλος με ανάρτησή του δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του ενώ διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο, η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική, θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Αιματηρό επεισόδιο με 6 τραυματίες σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού. Αλλοδαποί κρατούμενοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά 2 άτομα και να μεταφερθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Λαμίας, ενώ άλλα 4 διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας. Το Ιράν τα έκανε θάλασσα επαναλαμβάνοντας τις επιθέσεις εναντίον πλοίων, ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι που αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή δεν κατάφεραν να ελέγξουν τους σκληροπυρηνικούς, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, μιλώντας στο podcast Vince, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να είχε αποκομίσει σημαντικά ωφέλη αν τηρούσε τη συμφωνία. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς, σκοτώθηκαν σήμερα σε επιθέσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ενημέρωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, στα ανατολικά επιρωτικά τις Σποράδες, στην Εύβοια τις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βόρεια άνεμη ως οκτωμποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε πάλι εδώ, 11 και 8 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Τι συμβαίνει όταν πραγματικά ενώνεται η τέχνη, η ποίηση και η επιστήμη? Γιατί το λέω αυτό, διότι 20 καλλιτεχνικές τροχιές, 13 ποιητικές φωνές και μια ουράνια γνώση αιώνια. Ουράνια γνώση συναντώντας ένα γυάλινο ουρανό. Τι είναι? Είναι η ομαδική έκθεση Συναστρία που παρουσιάζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου την επιμέλεια και το κείμενο το υπογράφει ο Κώστας Πράπογλου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πράπογλου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Ταραμπίκου, καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Λοιπόν, έχετε ήδη ξεκινήσει, η έκθεση ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου και θα είναι μέχρι την Κυριακή ανοιχτή. Μάλιστα το Σάββατο είχε και μια ιδιαίτερη, ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά στο Αρσάκι. Που είχατε διοργανώσει και μάλιστα έμαθα ότι είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Σωστά, σωστά. Ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά. Οι 14 αυτές φωνές, ποιητικές φωνές που συμμετέχουν στην έκθεση είχαν την ευκαιρία να απαγγείλουν τα ποίηματά τους στο ευρύτερο κοινό και ήταν μια υπέροχη βραδιά. Υπό το φως της Πανσελήνου.
0: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι οι ποιητές και οι ποιήτριες είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μάλιστα στην αρχή είχε έρθει, αν δεν κάνω λάθος, όταν ξεκίνησε η έκθεση και ο Τίτος Πατρίκιο, σωστά?
1: Ναι, μας έκανε μια πολύ μεγάλη τιμή και έκπληξη.
0: Τιμή
1: βεβαίως.
0: Και έκπληξη, ναι.
1: με ένα καινούριο του ποίημα, το οποίο ήρθε και απήγγειλε στα Εγγένεια. Και επίσης μας τίμησε με την παρουσία του και το Σάββατο αυτό στο Αρσακείο.
0: Ο τίτλος Συναστρία πώς προέκυψε, κύριε Πράπογλου?
1: Ο τίτλος Συναστρία μάλλον οικειοποιείται τον ομώνυμο όρο της αστρολογίας. Ουσιαστικά η Συναστρία είναι μια αστρολογική σύγκριση δύο οροσκοπίων, η οποία όταν εξετάζεται από τους αστρολόγους δείχνει την συμβατότητα και την δυναμική δύο ανθρώπων. Βεβαίως εμείς δεν εμένουμε τόσο πολύ στην αστρολογική διάσταση, αλλά αρχίζουμε και διευρύνουμε την έννοια της συναστρίας στο σύστημα ανάγνωσης σχέσεων, συγγενειών και απρόσμενων αντιστοιχειών. Η έκθεση και ως αφετηρία έμπνευσε στην ανάγκη του ανθρώπου να χαρτογραφήσει το άγνωστο. Ας φανταστούμε ότι ο ουρανός υπήρξε πάντα ο πρώτος μεγάλος καμβάς της ανθρώπινης φαντασίας.
0: Οπότε αυτό αρχίζει και χτίζεται πάνω σε αυτόν τον καμβά, οι τέχνες, η ποίηση, η επιστήμη.
1: Πολύ σωστά. Και μάλιστα αφού μιλούσαμε για τη συναστρία, το μεγάλο, αν θέλετε, στοίχημα ήταν να συνδέσουμε τις 20 εικαστικές φωνές, τα έργα 20 σύγχρονων καλλιτεχνών μέσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μαζί με τις ποιήτριες και τους ποιητές. Όμως υπάρχει και ένα άλλο πάρα πολύ ζωτικό στοιχείο, η ύπαρξη των ίδιων των βιβλίων, των ίδιων των τεκμηρίων, καθότι μέσα σε ειδικές προθήκες εκτίθενται πολύ σπάνια βιβλία της συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
0: Και αν σκεφτεί κανείς ότι είναι και τόσο επιβλητικός ο χώρος της με την γυάλινη οροφή, φαντάζομαι ότι είναι μια εμπειρία αυτή η έκθεση.
1: Οπωσδήποτε είναι μια εμπειρία. Είναι μια εμπειρία σε πολλαπλά επίπεδα. Και αφού αναφερθήκατε και στη γυάλινη οροφή, εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι και η ίδια αυτή η οροφή της βιβλιοθήκης φέρνει το πραγματικό ουρανό μέσα στην, μέσα στην έκθεση. Με το φυσικό φως, τις νεφώσεις, τις μεταβολές της ημέρας κτλ.
0: Είναι μέχρι την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η έκθεση. Να πούμε λιγάκι, είναι ελεύθερη είσοδος, να το πούμε αυτό για τον κόσμο. Και οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 9.30 το πρωί ως τις 8 το βράδυ.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Από κάθε μέρα, από σήμερα, ουσιαστικά από αύριο μέχρι και την Κυριακή.
0: Ωραία. Και είναι στο αίθριο του Τετάρτου Ορόφου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Αυτή είναι η πρώτη από μία άλλη σειρά ενδεχομένως εκδηλώσεων που θα γίνει, κύριε Πράπογλου.
1: Η έκθεση αυτή πλαισιώθηκε από μία σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας από μία εκδήλωση που έγινε πριν από τα εγγένειά μας στο Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών. Έπειτα ακολούθησαν κάποιες εκδηλώσεις ή καλύτερα περιηγήσεις στο Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Και έπειτα είχαμε την ποιητική βραδιά στην Στοά Σακίου.
0: Μάλιστα. Πιστεύω ότι ο κόσμος πραγματικά που έρχεται θα νιώθει αυτό για το οποίο ξεκινήσατε να στήσετε αυτή την έκθεση, κύριε Πράπογλου, που είναι η συνύπαρξη. Η συνύπαρξη και η τέχνη με την επιστήμη και την ποίηση και το βιβλίο, αυτό το ότι γίνεται εκεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.
1: Σαφώς, και επίσης ο κόσμος, αυτό που εκλαμβάνω εγώ δηλαδή, είναι ότι έχει αγκαλιάσει και έχει αγαπήσει αυτή την έκθεση, γιατί πραγματικά συνδέεται και με τα έργα και με την ποίηση και με τα βιβλία, και μέσα από όλα αυτά συνδέεται και ο ίδιος και η εμπειρία του φυσικά και ο εσωτερικός του κόσμος.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι είναι μια έκθεση που αξίζει τον κόπο, να όποιος ακούει τώρα και δεν έχει πάει, προλαβαίνει μέχρι την Κυριακή από τις 9 η ώρα, έτσι δεν είναι, 9 η ώρα μέχρι τις 8 το βράδυ, 9.30 με 8. Λοιπόν, στον 4ο όροφο, στο Έθριο, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συναστρία λοιπόν, 20 καλλιτεχνικές τροχιές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από αυτό το μοναδικό γυάλινο ουρανό της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Κύριε Πράπογλου, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ταραμπίκου, ευχαριστώ το κοινό σας και φυσικά για το ραδιοφωνικό σας χρόνο.
0: Να είσαστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Να είσαστε καλά.
0: Γεια σας.

Από αύριο η καρδιά της πόλης θα χτυπά σε κινηματογραφικούς ρυθμούς, μιας και το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας νύχτες πρεμιέρα σηκώνει η αυλαία αύριο και θα διαρκέσει ως τις 11 Οκτωβρίου. Ένας αγαπημένος θεσμός που προσφέρει μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες, νέες φωνές ανές του παγκόσμιου σινεμά, παρουσιάζει στο κοινό μερικές από τις καλύτερες και τις πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Έχει προσκαλεί εκλεκτούς ανθρώπους της 7ης τέχνης, ενώ διοργανώνει και ειδικές προβόλες. Ο Γιώργος Λάνθιμος τιμήθηκε πέρσι, όπου στην τελετή έναρξης του περσινού φεστιβάλ έγινε η πανελλήνια πρεμιέρα της Βουονίας. Ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει φέτος στις νύχτες πρεμιέρας, καθώς προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει μία σειρά ταινιών που Ένα μεγάλο αφιέρωμα λοιπόν με την υπογραφή του Γιώργου Λάνθιμου. Οι επιλογές του περιλαμβάνουν αναρχικές κωμωδίες, ντοκιμαντέρ, ταινίες ανδροπαρέας, ταινίες για ιστορίες ενηλικίωσης, γυναικείας χειραφέτησης. Το πρόγραμμα πραγματικά καλύπτει ένα απρόβλεπτο κινηματογραφικό φάσμα.

Η αρχή γίνεται το Σάββατο στο Άστορ με την πρώτη ταινία που έχει διαλέξει ο Γιώργος Λάνθιμος. Πρόκειται για την ταινία του Μίλος Φόρμαν, ταινία του 1967, «Πυρός Βέστες». Στο Άστορ λοιπόν το Σάββατο ξεκινά το αφιέρωμα του Γιώργου Λάνθιμου στις ταινίες που εκείνος επιλέγει και θα ήθελε πολύ να τις δούμε.

επιλεγμένες μέρες, ακολουθούν 8 ακόμα ταινίες από τον Γιώργο Λάνθιμο. Όλο αυτό στο πλαίσιο του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας που ξεκινά αύριο και θα διαρκέσει ως τις 11 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, ναι, 11 και 28, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποβλήθηκαν τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα οδηγήσουν σε εκταμείευση επιπλέον 4,55 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλοι ωφελημένοι είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις έφερε η πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 μέρες καταγραφής, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η πλατφόρμα έχει χαρακτηρίσει 468 κέντρα υγείας και ευεξίας ως κόκκινα λόγω περιπτώσεων στις οποίες μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Καταπήγουσα προκατακτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σύμφωνα με καταγγελίες, υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΗ για αποζημιώσεις. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατοχή των 5 υπόπτων που συνελήφθησαν στη Βρετανία για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην αμερικανική βάση του Φέρφορντ. Οι 5 Βρετανοί υπήκοοι παραμένουν υπό έρευνα. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας διοικητής της Χαμάς, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Φθινοπωρινός ο καιρός με τοπικές βροχές. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ερυσφαέλου.

Εδώ είμαστε να συστηθούμε για άλλη μια φορά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η Βίβια Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Στη ζωγραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόρα. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Από αύριο μαζί με την Εφέλη, μας έλειψε η Εφέλη. Να δούμε από ό,τι λέει αύριο θα βρέχει. Οπότε για να πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει κανείς αύριο, αν και δεν είναι σίγουρο ότι το βράδυ θα βρέχει.

Από αύριο λοιπόν και σε κλειστό θεατρικό χώρο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Τζένι Τζένι του Γιάννη Αποσκήτη για δεύτερη χρονιά μετά την περσινή επιτυχία. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος και ακούστε, παίζουν Χαρούλα Αλεξίου, Χαρίς Αλεξίου, Νίκος Καραθάνος, Γιάννης Κότσιφας, Χριστός Λούλης, Ζέτα Μακρυπούλια, Γαλήνη Χατζή Πασχάλη, Άγγελος Παπαδημητρίου, Αλέξανδρος Σκουρλέτης. Λοιπόν, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από αύριο και ως τις 8 Νοεμβρίου, Τζένι Τζένι, η έμπνευση έρχεται από την κλασική, ταινία της Φίνος Φιλμ, Τζένι Τζένι, και δημιουργείται ο Νίκος Καραθάνος, δημιουργεί ο σκηνοθέτης μια παράσταση που εξερευνά όλες αυτή την αφήγηση των ελληνικών ταινιών, με την Ελλάδα να έχει αυτή την νοσταλγία και την αθωότητα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρέξει και αύριο το βράδυ θα πάμε μέχρι το Λυκαβητό, όπου ο Σταύρος Ξαρχάκος δίνει μια εξαιρετική συναυλία. Ταξίδι στο φως σε σύμπαν ερωτικό, Σταύρος Ξαρχάκος με τον Μπαμπιστόκα και την Ήρο Σαΐα. Μια συναυλία αφιερωμένη στα ερωτικά τραγούδια του συνθέτη. Αύριο το βράδυ στις 8.30 στο Θέατρο του Λυκαβητού. Ήταν από τις επιτυχίες του καλοκαιριού, μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, για δεύτερη φορά στο Θέατρο Βράχων. Είχε μετά τη μεγάλη συνέλευση, την επιτυχία την πρώτη, επαναλαμβάνεται, δίνεται άλλη μία παράσταση αύριο το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη, η μύδια του Ευρυπίδη, με την καριοφιλιάκαρα ομώνυμο ρόλο, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο, τον Άρη Λεμπεσόπουλο, σε τη Ρένη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού και σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Και νομίζω κάπως έτσι ολοκληρώνει και την περιοδία που έκανε η μύδια του Ευρυπίδη.

σε κλειστό χώρο, κλειστό θέατρο. Οπότε βρέχει, δεν βρέχει, μπορείτε να πάτε στο θέατρο Μικρό Μιχόρν να δείτε το Μάρτυρα Κατηγορίας της Άγκαθα Κρίστη για τέταρτη χρονιά, παρακαλώ πολύ. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, παίζουν Γιάννης Βούρος, Μελίνα Βάμβακα, Ευγένεια Δημητροπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Πιατάς, Νίκη Παλικαράκη, Μέμος Μπεγνής, στο θέατρο Μικρό Χόρν από αύριο, Τετάρτη, και ως τις 20 Δεκεμβρίου, Μάρτυρας Κατηγορίας της Άγκαθα Κρίστη για τέταρτη χρονιά.

στο Θέατρο Άμεσης, Johnny Blake, εκδίκηση σε οικογενειακή συσκευασία του Γιώργη Τσούρη για δεύτερη χρονιά, από αύριο και ως τις 18 Δεκεμβρίου. Η σκηνοθεσία και το κείμενο είναι του Γιώργη Τσούρη, και παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Μάνος Καζαμίας, Γιώργης Τσούρης. Johnny Blake, εκδίκηση σε οικογενειακή συσκευασία του Γιώργη Τσούρη για δεύτερη χρονιά, από αύριο στο Θέατρο Άμεσης.

Διαφορετικό μουσικό κλίμα έχουμε στο Θέατρο Ολύμπια, όπου η ολοκένουργη ελληνική όπερα του συνθέτη και συγγραφέα Θοδωρού Στάθη, με τίτλο Θεοδόρα Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, έρχεται για 2 βραδιές, αύριο και μεθαύριο, στο Θέατρο Ολύμπια.

τον ομώνυμο ρόλο της Θεοδόρας, της αυτοκράτηρας του Βυζαντίου, ερμηνεύει η Χριστίνα Πουλίτση, ενώ τον Ιουστινιανό, ο κορυφαίος βαρύτονος, Δημήτρης Τηλιακός. Λοιπόν, από αύριο και μεθαύριο, δηλαδή 30, Τετάρτη και Πέμπτη, στο Θέατρο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα, στις 8.30, η καινούργια ελληνική όπερα του συνθέτη και συγγραφέα Θεόδωρου Στάθη, με τίτλο «Θεοδόρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου».

Κοίτα μια ωραία εκδήλωση που γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αφορά νέους γονείς. Η τρυφερή ηλικία των ήχων από αύριο λοιπόν και ως τις 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Όλα ξεκινάνε από τον πλούτο της κλασικής μουσικής που λειτουργεί ευεργετικά στο βρέφος. Σε αυτόν τον κύκλο λοιπόν οι νέοι γονείς ακούν κορυφαία έργα του κλασικού ρεπερτορίου από επιλεγμένες ηχογραφήσεις. Σε συνθήκες τέτοιες που ευνοούν τη χαλάρωση και τον θυλασμό, οι ενήλικοι ακροατές μαζί με τους μικρότερους αφήνονται στη μαγεία της μουσικής. Μάλιστα στο τέλος κάθε συνάντηση συζητούν για την επίδραση της μουσικής στην ψυχοσωματική ανάπτυξη.

από αύριο λοιπόν το πρωί και τις Τετάρτες στις 10 η ώρα, δηλαδή αύριο Τετάρτη 10 η ώρα και μετά 7 Οκτωβρίου, 14 Οκτωβρίου, 21 Οκτωβρίου, τα πρωινά πάντα στις 10 η ώρα, τις Τετάρτες λοιπόν μέχρι 21 Οκτωβρίου, η τρυφερή ηλικία των ήχων στο Μέχαρο Μουσικής Αθηνών απευθύνεται, να πούμε, σε οικογένειες με βρέφη έως 12 μηνών.

Να και μια ωραία είδηση πάλι. Επιστρέφουν στην Ελλάδα 48 κοιμήλια από ιερές μονές των Σερών που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα λοιπόν υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής σημασίας και αξίας για τις δύο χώρες. Πρόκειται για μια ιστορική σημασία συμφωνία που εδώ και πάρα πολύ καιρό εργαζόταν συστηματικά το Υπουργείο Πολιτισμού.

Λοιπόν, στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κοιμήλια που προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιθήμησης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Ημιγρήτης, που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917. Από την πλευρά της Ελλάδος τώρα, η χώρα μας θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που βρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου το 1965 και που έχουν ταυτοποιηθεί ότι ανήκουν στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, μαζί με το υπόλοιπο ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε σε 4 συνολικά σαρκοφάγους μέσα στην Βασιλική. Τα τελευταία χρόνια τα εν λόγω λείψανα φυλάσσονταν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων θα γίνει στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το Σάββατο που μας έρχεται, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών, Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη και Βουλγαρίας Ρωμέν Ράντεφ.

Ηλιαστή, τι βαθιά και ωραία φωνή έχει πραγματικά. Λοιπόν, πλησιάζει 12, αυτό σημαίνει σκυτάλη ραδιοφωνική στο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς με το νυχτερινό Express. Μείνετε συντονισμένοι από τις 12 και ως τις 2 και δεν θα χάσετε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια αν έχετε. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για συνολικά 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 4,4 σε επιχορηγήσεις. Με την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων, η χώρα αναμένεται να απορροφήσει συνολικά 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο υψηλότερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή την υποβολή των ετοιμάτων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Τόνισε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο, χαρακτήρισε τιτάνιο το έργο, ενώ σημείωσε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση αποτελεί παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τα οποία θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς όμως να υπάρχουν προβλήματα ανεφοδιασμού, σύμφωνα με δηλώσεις του Επιτρόπου Ενέργειας στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Εντυπωσιακή μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων υπηρεσιών υγείας και ευεξίας. Καταγράφηκε μέσα σε μόλις 10 ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου και διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στις 18 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 141 διαδικτυακές διαφημιστικές καμπάνιες, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου ο αριθμός τους είχε περιοριστεί στις 13, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 91%. Σφοδρή αντιπαράθεση στον πολιτικό κόσμο προκαλεί απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μαζί με ακόμη 4 πρόσωπα. Ο κύριος Τριαντόπουλος, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. «Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο, η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια», δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής άμυνας έθεσε ως

0: ευρύτερο στόχο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε συζήτηση με θέμα τη στρατιωτική κινητικότητα στο πλαίσιο εκδήλωσης της Βρυξέλλης, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη έχει καθυστερήσει και πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Αιματηρό επεισόδιο με 6 τραυματίες σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού. Αλλοδαποί κρατούμενοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά 2 άτομα και να μεταφερθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Λαμίας και άλλα 4 να διακομιστούν στο κέντρο υγείας. Νέα ένταση στις σχέσεις ανάμεσα σε Ρωσία και ΝΑΤΟ προκαλεί η περιοχή του Καλίνινγκραντ. Η Μόσχα απείλησε ότι είναι έτοιμη να αναπτύξει το σύνολο του οπλοστασίου της για να υπερασπιστεί το εδαφός της, εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχειρήσουν να απομονώσουν το ρωσικό θύλακα από την υπόλοιπη χώρα. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε έντονα την απειλή της προσφυγής στη στρατιωτική βία, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής της Ρωσίας. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο διοικητής της Χαμάς, σκοτώθηκαν σήμερα σε επιθέσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη λωρίδα της Γάζας, όπως ενημέρωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, στα ανατολικά υπηρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, άνεμοι βόρειος, οκτώποφορ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Και τι τραγούδι, έτσι. Ήταν η Δούκισσα φυσικά, που τραγούδισε το «Δεν ήσουν κύριος», από τα πιο γνωστά και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια του Μουσαφίρη, που της το έγραψε και στις αρχές της δεκαετίας του 70, στίχη και μουσική. Υπάρχουν φωνές λοιπόν που δεν τις ακούς, αλλά τις θυμάσαι. Και αυτή η φωνή ήταν η Δούκισσα. Η Δούκισσα Φωταρά, όπως ήταν το κανονικό της όνομα, αυτή η σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια Πειραιώτισσα, που έζησε μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Από μικρή ηλικία μέχρι τις μεγάλες πίστες, τα νυχτερινά κέντρα, η ζωή της ήταν δεμένη με το τραγούδι και τη νύχτα βέβαια. Με αυτή τη χαρακτηριστική, ζεστή και δωρική φωνή, τραγούδισε για τον έρωτα, το χωρισμό, την προδοσία, τη μοναξιά, όλα αυτά που οι άνθρωποι κρατούν μέσα τους και πολλές φορές δεν μπορούν να πούν. Στο πλευρό μεγάλων δημιουργών τραγουδιστών, με τραγούδια που έγιναν κομμάτι της ζωής μας, η Δούκισσα έπαιξε το δικό της ρόλο στο λαϊκό τραγούδι, γι' αυτό η φωνή της ταιριάζει πολύ με τη νύχτα. Και όταν ακούγεται η Δούκισσα, είναι σαν να ανοίγει μια πόρτα σε εκείνα τα χρόνια που τραγουδούσε η Αθήνα μέχρι το πρωί. Μια Ελλάδα που πονούσε, που ερωτευόταν, με ένα τραγούδι. Η Δούκισσα γεννήθηκε το 41 και έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, το 2010. Να σκεφτείτε ότι από την ηλικία των 12 ετών ξεκίνησε επαγγελματικά ως χορεύτρια και σιγά σιγά την στράφηκε προς το τραγούδι. Το 56 μπήκε στη δισκογραφία με το τραγούδι «Με την κοπέλα που αγαπώ» του Χρυσίνη, σε ένα δίσκο 78 στροφών. Μετά βέβαια πήρε την πορεία της στο λαϊκό τραγούδι, εμφανίσει σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα, συνεργασίες με το Χιώτη, το Μιτσάκι, το Μαρκόπουλο, το Δερβενιώτη, το Μουσαφίρι που ακούσαμε πριν, το Ζαμπέτα. Και μιας και τον αναφέρω, το τραγούδι του Ζαμπέτα «Πού πας χωρίς αγάπη» έγινε από τα χαρακτηριστικά τραγούδια της. Θυμάσαστε, το ακούγεται στην ταινία «Ο Τζαναμπέτης», το «Που πας χωρίς αγάπη». Πέρασε και από τον κινηματογράφο η Δούκισσα, πρωταγωνίστησε περίπου 10 ταινίες από το 66 μέχρι το 70, μελοδράματα, και έφυγε, όπως είπα, από τη ζωή στις 30 Σεπτεμβρίου του 2010, αφήνοντας πίσω της αυτή τη χαρακτηριστική φωνή και το ξεχωριστό λαϊκό ύφος που τη διακρίνει από όλες τις άλλες φωνές, με τραγούδια που εξακολουθούν να επιστρέφουν εκεί που τους ταιριάζει περισσότερο, στη νύχτα. Λοιπόν, ξημερώνει Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, στους 105.8, ακούτε το Νυχτερινό Express. Σήμερα γιορτάζουν, προσέξτε, ο Στράτος και ο Στρατής, αλλά όχι ο Ευστράτιος, αλλά ο Στρατόνικος. Δεν ξέρω πόσοι έχουν αυτό το όνομα, είναι από τα σπάνια. Αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν, οπότε ας τους πούμε και ένα χρόνια πολλά. Το πρωί ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 19 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 10, δηλαδή η μέρα θα έχει διάρκεια 11 ώρες και 51 λεπτά. Πάλι μας τα χαλάει ο καιρός, θα έχει βροχούλες αύριο, και τώρα είχε έτσι μια ελαφριά ψυχάλα τώρα που ερχόμουν στο Ραδιομέγαρο πριν από λίγο. Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Το 1939 Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία κηρύσουν τον πόλεμο στη Γερμανία μετά την εισβολή της τελευταία στην Πολωνία. Το 1982 γίνεται το περίφημο ναυάγιο της Ζακύνθου. Ένα πλοίο από την Ιταλία που ήταν φορτωμένο με λαθρέα τσιγάρα ναυάγησε, και σήμερα ο τόπος που βρίσκεται αυτό το πλοίο ναυαγισμένο αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο για το νησί. Το 1988 ο Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλεται σε εγχείρηση αντικατάστασης της καρδιακής αορτικής βαλβίδας στο νοσοκομείο Χέρφεντ του Λονδίνου. Το 2000 στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ η ελληνική ομάδα του Ανσάμπλ, να θυμηθούμε τα κορίτσια, ήταν η Ειρήνη Αινδηλή, η Εύα Χριστοδούλου, η Μαρία Γεωργάτου, η Χαρά Καριάμι, η Κλέλια Πανταζή και η Άννα Πολάτου. Κατακτά το χάλκινο μετάλλιο. Στο Στίβο η Μιρέλα Μανιάνη Τζελίλη κατακτά το αργυρό μετάλλιο στον ακοντισμό με βολή στα 67-51, και ο Αμιράν Καρντάνοφ το χάλκινο στην κατηγορία των 54 κιλών της Ελευθέρας Πάλης. Στις σημαντικότερες γεννήσεις, σαν σήμερα γεννήθηκαν πολλοί ηθοποιοί. Προσέξτε,
το 1898 ο Ορέστης Μακρής. Αποφεύγω να τον πω κωμικό, γιατί ο Ορέστης Μακρής ήταν μια ηθοποιάρα με όλη τη σημασία της λέξης, δεν περιορίστηκε σε κωμικούς ρόλους, αλλά και σε τραγικές, σε τραγικούς χαρακτήρες πολλές φορές. Ακόμα και η χαρακτηριστική ταινία αυτή που τον έκανε κυρίως γνωστό, το Μεθύστακας, ο ρόλος του δεν είναι κωμικός, μπορεί να μας κάνει να γελάμε, αλλά είναι πρωτίστως τραγικός. Το 24 γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος, το 37 γεννήθηκε ο Γιάννης Βόγλης, το 39 η Έλλη Φωτίου, το 64 γεννήθηκε η θεά Μόνικα Μπελούτσι, το θεά είναι δικό μου, το 75 η Μαριόν Κοτιγιάρ και το 97 ο Ολλανδός οδηγός της Φόρμουλα 1, Μαξ Verstappen. Στους θανάτους σημείωσα μόνο έναν, το 1955, του James Dean. James Byron Dean, που γεννήθηκε σε ένα χωριό της Ινδιάνα το 31 και από γιος ενός απλού οδοντοτεχνίτη ακολούθησε τη συμβουλή του δασκάλου του στο θεατρικό εργαστήρι στο οποίο συμμετείχε και πήγε στη Νέα Υόρκη για να ακολουθήσει επαγγελματικά την υποκριτική, μέχρι να πάρει το ρόλο του Κάλεμ Τράσκ στην ταινία Ανατολικά της Εδέμ. Φαντάζομαι οι περισσότεροι πρέπει να την έχετε δει, και αν δεν την έχετε δει, μην τη χάσετε πραγματικά. Βρείτε μια ευκαιρία να τη δείτε. Σε τόσες πλατφόρμες που κυκλοφορούν, κάπου υπάρχει. Κινηματογραφική διασκευή από το βιβλίο του Τζον Στάιμπεκ από τον Ελία Καζάν. Είχε ήδη εμφανιστεί και σε αρκετά τηλεοπτικά σόου και είχε παίξει και ένα μικρό ρόλο στο Broadway. Έφτασε το 55, τη χρονιά που ένας επαναστάτης χωρίς αιτία, άλλη ταινιάρα αυτή του Νίκολας Ρέι, συγκλώνησε την νεολαία της συντηρητικής τότε Αμερικής, και ήταν αυτή η ταινία που καθιέρωσε τον Blue Jean, τη δίθεν ανέμιλη μπούκλα στο μέτωπο. Θυμηθείτε το James Dean ακριβώς με αυτή τη γκριμάτσα και με το τσιγάρο κρεμασμένο στο χείλι, μόνιμο συνοφρίωμα στα φρύδια. Ένα το σήμα κατατεθέν μιας καταπιεσμένης γενιάς που προσπαθούσε να αντιδράσει. Για να γιορτάσει την επιτυχία του, πήρε μια Πόρσε και άρχισε να συμμετέχει σε αγώνες. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955 σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Σάλεμ της Καλιφόρνια, ενώ κατευθυνόταν προς το Σαλίνας, όπου θα έπαιρνε μέρος σε άλλον αγώνα. Λίγο πριν από το θάνατό του είχε ολοκληρώσει την τρίτη του ταινία, «Ο Γίγας», βασισμένη και αυτή σε βιβλίο, στο μυθιστόρημα της Έντνα Φέρμπερ, στην οποία ερμήνευε έναν αγρίκο αντικομφορμιστή βοηθό σε ένα αγρόκτημα. Τρεις ταινίες πρόλαβε να κάνει όλες και όλες, δεν ήταν και πολλές, δεν έζησε και πολύ, 24 όλα και όλα χρόνια, αλλά έγινε αντικείμενο λατρείας των νεαρών Αμερικανών, και ο θάνατος, ο βίαιος θάνατος, πένθος στη νεολαία και συνέβαλε στο να μετατραπεί σε είδωλό της ακόμη μεγαλύτερο από όσο όταν ζούσε. Ο James Byron Dean, μια μέρα σαν σήμερα, έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας? Με μήνυμα στο Viber, στο Earth News Radio, και όσοι δεν μπορείτε στο Viber, στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Ήδη έχω την πρώτη επικοινωνία από τον Διονύση και την Μαντώ, από την Καλυθέα. Καλησπέρα σε όλους, λέει. Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλή εκπομπή, και στους άλλους φίλους ακροατές. Ο Γιάννης από την Λιβαδιά, καλημέρα σε όλους, πάμε με τραγουδάρες, λέει, και Βροχούλα από τη Στική, το τραγούδι αυτό το υπέροχο με τη Δούκη, έχω να το ακούσω από μικρό παιδί. Κρύβε χρόνια, φίλε Γιάννη, κρύβε χρόνια. Έχουμε και καλύτερα στη συνέχεια. Πάμε, προχωράμε.

Δεν είναι όλες ίδιες οι καρδιές, ασφαλώς και δεν είναι. Το τραγούδι το τραγούδισε με αυτή την υπέροχη αισθαντικότητα ο Λευτέρης Μυτιληναίος. Συνθέτης ήταν ο Γιώργος Κατσαρός. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1975 και στιχουργός ο μεγάλος Πυθαγόρας. Πυθαγόρας Παπασταματίου, από τους σημαντικότερους και πιο παραγωγικούς στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Τι να πούμε για τον Πυθαγόρα, πραγματικά έγραψε για τον έρωτα, για τη μοναξιά, για τον πόνο, για την προσφυγιά, για τη ζωή των απλών ανθρώπων. Ο άνθρωπος πίσω από τα τραγούδια που έγιναν κομμάτι της μνήμης μας και τραγουδήθηκαν από μεγάλες φωνές, από τον Καζατζίδη και τον Ταλάρα μέχρι την Αλεξίου, τον Μπάριο, τον Καλατζή και τόσους άλλους. Το Υπάρχω, το Νύχτα Στάσου, πάρα πολλά τραγούδια. Έφυγε νωρίς, μόλις στα 49 του χρόνια ο Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας καταγόταν από τη Σάμο, εξού και το όνομά του. Πέθανε νέος, είπαμε, στα 49. Ήταν μανιώδης καπνιστής. Δεν άκουγε τις συμβουλές των γιατρών. Κάπνιζε πάρα πολύ, 4-5 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Και έφυγε από έμφραγμα του μυοκαρδίου, αφήνοντας ένα τεράστιο έργο πραγματικά. Κάποιοι αναφέρουν ότι είχε γράψει στίχους για περίπου 4.000 τραγούδια. Σκεφτείτε, όταν πεθαίνει στην ηλικία των 49 χρονών, πόσα χρόνια είχε μπροστά του να γράψει ακόμα. Ο Πυθαγόρας ασχολήθηκε και με τον κινηματογράφο, γιατί σπούδασε ηθοποιός. Έπαιξε σε κάποιες ταινίες στα τέλη της δεκαετίας του 50 και θα έλεγα ότι έγραψε και έργα του μουσικού θεάτρου, έτσι. Αλλά βέβαια η μεγάλη μουσική, η μεγάλη παρακαταθήκη του, η μεγάλη προσφορά του ήταν η στίχη του στα τραγούδια. Θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια από τον Πυθαγόρα. Είναι, και να θέλαμε να τα αποφύγουμε, δεν μπορούμε. Πάρα πολλά τραγούδια φέρνουν την υπογραφή του, οπότε δεν υπάρχει λόγος να το αποφεύγουμε. Εξάλλου μας αρέσει πάρα πολύ ο Πυθαγόρας, είναι από τους αγαπημένους μας και φαντάζομαι ότι ακόμη και εκείνοι που δεν γνωρίζουν την προέλευση των τραγουδιών, δεν γνωρίζουν δηλαδή τους δημιουργούς τους, σίγουρα έχουν σιγοτραγουδήσει τραγούδια του Πυθαγόρα. Σίγουρα έχουν τραγουδήσει τραγούδια που έχει γράψει στους στίχους ο μεγάλος αυτός στιχουργός, όπως αυτό που ακούσαμε νωρίτερα από το Λευτέρη Μυτιληναίο. Τετάρτη ξημερώνει 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο Νίκος από το δρόμο στέλνει την καλησπέρα του. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Δεν ξέρω τελικά γιατί είσαι κάθε βράδυ στο δρόμο τέτοια ώρα. Φαντάζομαι ότι θα κάνεις κάποια δρομολόγια. Να σε καλά σε ό,τι κάνεις και να προσέχεις τη νύχτα. Όσο μπαίνουμε και στο χειμώνα, ο καιρός ψιλοχαλάει, κάτω γλιστράει τώρα από αυτή τη βροχούλα, την ποτιστική μεν, αλλά βροχή. Λοιπόν, είπαμε στο Viber, Earth News Radio, στο Messenger, Alex Λαχανάς, περιμένω τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, διαβάζω μήνυματά σας. Ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα και λέει στα παιδιά που κυκλοφορούν στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Αλεξανδρούπολης. Φαντάζομαι, Γιάννη μου, ότι θα είσαι και εσύ κάπου εκεί πάνω, οπότε σου στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Ο Γιώργος, καλησπέρα, σε ακούμε από Σιρακούσες και πάμε για Παλέρμο και μας κάνει συντροφιά. Ο Γιώργος από Σύρο. Μπράβο, Σιρακούσες για Παλέρμο. Μπράβο. Γιώργο μου, καλή ακρόαση. Φαντάζομαι, εύχομαι να είναι καλή η συντροφιά εκεί πέρα και να είστε και ασφαλείς στο ταξίδι αυτό εκεί στη Νότια Ιταλία. Έχω κάποια χρόνια που είχα περάσει από εκεί, εκεί στις αρχές του 2000, και θυμάμαι ότι ήταν λίγο δύσκολο, ήταν λίγο δυσκολάκι τη νύχτα να κυκλοφορείς εκεί. Ένα τραγούδι αγαπημένο, λέει η Μίνα, μας έχεις γεμίσει την ψυχή μόνο με αγαπημένα τραγούδια, ευχαριστούμε. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη, καλησπέρα στην οτομοτρής του Άλεξ. Ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Καλησπέρα, φίλε Αλέξανδρε, λέει ο Διονύσης, όπως κάθε βράδυ, πάντα μαζί, καλή εκπομπή. Επειδή βλέπω αρκετή συμμετοχή από τους φίλους, θα κοιτάξω να μιλάω στο δυνατόν λιγότερο, να μην φλιαρώ, για να παίξουμε όμορφα τραγούδια και να σας κρατάνε συντροφιά μέχρι τις 2, όπου θα σας περιλάβει βέβαια ο Γιάννης Ευθυμίου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Λοιπόν, ποια νύχτα σε έκλεψε, εντάξει, δεν χρειάζεται να το συστήσουμε αυτό το τραγούδι. Πουλόπουλος, στα καλύτερά του, Πλέσας, Παπαδόπουλος, 1970 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά και ακούστηκε στην ελληνική ταινία «Ο Κατεργάρης», το 1971. Ξέρετε, αυτό που πρωταγωνιστήσε ο Χρόνης Εξαρχάκος. Το τραγουδούσε ο Πουλόπουλος σε ένα νυχτερινό κέντρο και ο Εξαρχάκος ήταν από κάτω με τη Γιουλάκη και τον καθηγητή θεολογίας, το θείο του, το Σπύρο Καλογύρου, το θείο, πώς τον λέγανε, το θείο Πλούταρχο. Και λέει ο θείος Πλούταρχος, σεμνό παιδί και ωραίος κιθαροδός, ο Πουλόπουλος που έπαιζε κιθάρα κιόλας. Ωραία, από τις ωραίες ταινίες. Είχαμε και τι έχει μείνει, φαντάζομαι και σε εσάς, η περίφημη ατάκα παραφθοράς των Αγγλικών «As better», που έλεγε η Γιουλάκη από το «To know as better». Από τα ωραία ευρήματα της ταινίας, Δαλιανίδης ήτανε, και το σενάριο βέβαια ήτανε του Τσιφόρου και του Βασιλιάδη, οπότε καταλαβαίνετε, εγγύηση για οτιδήποτε καλό. Λοιπόν, συνεχίζω, διαβάζω ένα μήνυμα της Νατάσας. Λέει, σε ακούμε από τα Βραχεία 729 με αγάπη η παρέα του Γιώργου από Σύρο, στο ταξίδι από Σιρακούσες για Παλέρμο. Θα τους αφιερώσω και εγώ το επόμενο τραγούδι.

Λοιπόν, τι να πούμε για την Τζένι Βάνου. Αυτή ήταν μια απόλυτα συναισθηματική μπαλάντα που περιγράφει αυτό το μοιραίο δόσιμο σε έναν έρωτα. Το 64 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι και η μουσική ήταν του Γιώργου Μουζάκη. Θα το καταλάβατε ίσως από τις τρομπέτες, γιατί τρομπετίστας ήταν ο Μουζάκης. Τους στίχους τους έγραψε ο Γιώργος Γιαννακόπουλος. Ήταν η περίοδος που η Τζένι Βάνου ήταν στο ελαφρό λαϊκό τραγούδι. Μάλλον στο ελαφρό τραγούδι, δεν είχε καθόλου λαϊκή υποψία λαϊκού τραγουδιού η παρουσία της στο Πεντάγραμμο. Μετά το 70 άρχισε να τραγουδάει λαϊκά, αλλά και στις δύο περιόδους ήταν μοναδική. Αυτή η τελευταία κορώνα της θα μας μείνει για πολύ. Ήθελα να πω δύο λόγια για αυτό το δεύτερο κρούσμα μέσα σε λίγες μέρες μόλυνσης του Κηφισού, ρήπανσης τέλος πάντων, όπως θέλετε το λέτε. Μια εταιρεία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, στη Μεταμόρφωση, τι έκανε? Διαρροή υγρών αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας, εξωτερική περίφραξη, συνεχής ροή υγρών, είχαν σχηματίσει κεριάκι στην επιφάνεια του εδάφους και κατέληγαν πού αλλού, στον Κηφισό. Τελικά αυτό το ποτάμι, δεν ξέρω τι άλλο θα βρουν ακόμη σε αυτό το ποτάμι. Και όλα αυτά φυσικά καταλήγουν στη θάλασσα, έτσι. Εκεί στο δέλτα που εκβάλλει ο Κηφισός, στο Φλίσβο δεξιότερα. Τι να πω, στο Σαρονικό δηλαδή, εκεί που λίγο πολύ όλοι κολυμπάμε, λίγο πιο εκεί είναι ο Φλίσβος, πιο κάτω η Γλυφάδα, όλη αυτή η μόλυνση από τον Κηφισό καταλήγει κάπου εκεί. Δεν ξέρω, μέσα σε μια εβδομάδα ήδη ήρθαν στο φως δύο ρυπάνσεις. Ποιος ξέρει πόσες υπάρχουν ακόμη και δεν τις ξέρουμε, έτσι, δεν τις έχουμε βρει. Για συνειδησία σπάει κόκαλα, δεν έχω τι άλλο να πω, πραγματικά λυπάμαι για λογαριασμό κάποιων που έχουν την εύκολη λύση αντί να στείλουν τα λύματα στις μονάδες επεξεργασίας και να πληρώσουν, κάνουν αυτές τις λαμογές, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και εμάς όλους και εκείνους τους ίδιους, γιατί και εκείνοι κάποια στιγμή θα κάνουν μια βουτιά στο Σαρονικό. Τι να πω. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια.

Δεν το μπορείς λοιπόν. Σταμάτης Κόκοτας, μουσική Γιάννης Πανός, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ξέρετε, συνεργασία ανάμεσα στο Σπανό και τον Κόκοτα ήταν λίγο αμφιλεγόμενη στην αρχή. Γιατί από τη μία ο Σπανός είχε επιστρέψει πρόσφατα από το Παρίσι, ήταν ο πατέρας του νέου κύματος, όπως ξέρουμε, μιας μουσικής πιο εσωτερικής, χαμηλόφωνης, με επιρροές από τα γαλλικά σανσόν. Και από την άλλη ο Κόκοτας με τις φαβορίτες του, τη δυναμική λαϊκή φωνή του, από τους στάρ των νυχτερινών κέντρων. Το πάντρεμα δηλαδή δύο διαφορετικών κόσμων φαινόταν δύσκολο στις εταιρείες παραγωγής. Ο Σπανός το 1971 είχε στα χέρια του μερικούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και επέλεξε να μην κάνει ένα νέο κυματικό, ας το πούμε έτσι, κομμάτι, αλλά να φτιάξει αυτό το «Δεν τον μπορείς». Όταν ο Σπανός το έπαιξε στο πιάνο για πρώτη φορά, στην εταιρεία παραγωγής είχαν επιφυλάξεις ότι αυτή η ευρωπαϊκή ευαισθησία στο τραγούδι δεν θα τέριαζε με το λαϊκό ύφος που απαιτούσε η αγορά της εποχής. Αλλά ο Κόκοτας μόλις άκουσε τη μελωδία δηλαδή και τους στίχους, ενθουσιάστηκε. Και ο Σταμάτης βέβαια είχε την ικανότητα να διακρίνει αμέσως το σουξέ. Μπήκε στο στούντιο και την πρώτη κιόλας ηχογράφηση έδωσε αυτή τη συγκλονιστική ερμηνεία στο τραγούδι, που κυκλοφόρησε στο δίσκο Σταμάτης Κόκοτας το 1971. Έγινε τεράστια επιτυχία και μάλιστα λέγεται ότι στα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν ο Κόκοτας, όταν ξεκινούσε η εισαγωγή του «Δεν τον μπορείς», το κοινό από κάτω ξεσηκωνόταν και επίστα καιγόταν από τα σπασμένα πιάτα και τα πανέρια με τα γαρίφαλα. Η επιτυχία αυτή έδειξε ότι ο Σπανός δεν ήταν μόνο ρομαντικός μελωδός του νέου κύματος, αλλά αυτός ο πολυσύνθετος δημιουργός που μπορούσε να γράψει συγκλονιστικά λαϊκά τραγούδια με την ίδια ευκολία που μπορούσε να γράψει και ελαφρά, με την ίδια ευκολία που μπορούσε να γράψει soundtrack για κινηματογράφο. Ο Σπανός κατ' εμένα πρέπει να κατατάσσεται στους 5 μεγαλύτερους συνθέτες του ελληνικού τραγουδιού. Διαχρονικός και υπέροχος. Αγαπάμε λαχανά, λέει η Μαρίνα από τον Πειραιά. Μαρίνα, μη σου χαλάσω και το όνομα, Παναγία μου. Κωνσταντίνος από την Πέλα. Καλημέρα από Πέλα, Γιάννη Τσάλε. Βροχερός ο καιρός τώρα, εργασιακός χώρος. Καλή συνέχεια με την παρέα σας. Η Μίνα λέει «Λευτεριά στις Σκλάβες». Προφανώς εννοεί το προηγούμενο τραγούδι με τη Τζένι Βάνου, τη Σκλάβα. Ο Σωτήρης. Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 30 και ο φιλόσοφος Πυθαγόρας ήταν Σάμιος. Γιατί εγώ τι είπα, Σωτήρη μου? Μάλλον το ίδιο είπα και εγώ. Δεν ξέρω αν το εξέφρασα σωστά ή δεν το κατάλαβες εσύ σωστά. Ναι, είπα ότι ο Πυθαγόρας καταγόταν από τη Σάμο, αλλά γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Οι γονείς του ήταν Σαμιώτες. Γι' αυτό και το όνομα λέω Πυθαγόρας, που είναι σαμιώτικο όνομα λόγω και της εντοπιότητας του μεγάλου φιλόσοφου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα πριν πάμε για τις ειδήσεις, να προλάβουμε να παίξουμε ένα-δυο τραγουδάκια ακόμα.

Υπέροχη μπαλάντα, βαμμένα κόκκινα μαλλιά, ο Νταλάρας το τερμάτισε. Ήταν το τραγούδι από την ομώνυμη επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του Αντένα. Μουσική και τα τραγούδια τα έγραψε ο Βασίλης Δημητρίου. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1993. Η σειρά βέβαια βασίστηκε στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Μουρσελά, του Κώστα Μουρσελά, «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά», που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 89 και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα, είναι ακόμη και σήμερα, από τα μεγαλύτερα best seller της σύγχρονης νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ξεπέρασε σε πωλήσεις τα 200.000 αντίτυπα και μεταφράστηκε και σε πολλές γλώσσες. Όσοι το έχουν διαβάσει θυμούνται ότι είναι μια ζωντανή τοιχογραφία, θα λέγαμε, της μεταπολεμικής Ελλάδας, κυρίως των δεκαετιών 50 και 60, αποτυπώνοντας τις έντονες κοινωνικές, ψυχολογικές και σεξουαλικές συγκρούσεις της εποχής. Αλλά και το τραγούδι, αυτό που ακούσαμε, το τραγούδι που περιλαμβανόταν στον ομώνυμο δίσκο soundtrack της ταινίας «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά» από τη Μήνο CMI. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος, ξεπέρασε τις 60.000 πωλήσεις. Πρόχειρα θυμάμαι ότι στον ίδιο δίσκο περιεχόταν και η άλλη μεγάλη διαχρονική επιτυχία του Νταλάρα, το τραγούδι «Το πεπρωμένο». Αν μπείτε στον κόπο, χτυπήστε «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά», θα σας βγάλουν το soundtrack και μπορείτε να ακούσετε να πραγματικά όμορφες μπαλάντες από τον Βασίλη Δημητρίου γραμμένες όλες και τραγουδισμένες περισσότερες από τον Νταλάρα. Λοιπόν, θέλω να πω δύο λόγια για αυτή την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που είχαμε κάνει μια ανοίξη και χθες στην εκπομπή. Καταρχάς να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη Μάχη που μου στέλνει την καλησπέρα της και μου λέει καλή εκπομπή. Σφραγίζεται η κλινική τελικά, όπως το λέγαμε, όπως είχαμε πει. Τι έκανε η κλινική? Βγαίνουν στη φόρα διάφορα πράγματα. Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια για ογκολογικό τμήμα. Δεν υπήρχε άδεια και όχι μόνο έκανε χημειοθεραπείες, υπάρχουν καταγγελίες ότι έκανε χημειοθεραπείες και σε άτομα που δεν είχαν διαγνωστεί με κακοήθεια. Να το ξαναπώ, έκαναν χημειοθεραπείες σε άτομα που δεν είχαν διαγνωστεί με κακοήθεια. Αυτό λένε οι καταγγελίες. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αν είναι έτσι όμως είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Και εν γνώση τους ότι παρανομούσαν, ότι δεν είχαν την άδεια δηλαδή, έστελναν και τα δικαιολογητικά στον ΕΟΠΗ για να πάρουν και τις αποζημιώσεις. Τα συμπεράσματα δικά σας. Οι έλεγχοι στην κλινική θα συνεχιστούν. Τι να συνεχιστούν δηλαδή, που βρήκαν αυτά τα σημεία και τέρατα? Το θέμα είναι ότι δόθηκε ένα χρονικό περιθώριο 15 ημερών για να σφραγίσει επίσημα η κλινική, να ανακληθεί δηλαδή η άδεια λειτουργίας της. Ήδη ανακλήθηκε και θα πρέπει να σφραγίσει, αλλά στην κλινική υπάρχει παθολογικό τμήμα και φιλοξενούνται εκεί και ηλικιωμένοι, οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν. Οπότε θα χρειαστεί ένα περιθώριο 2 εβδομάδων και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Υπάρχει και συνέχεια σε αυτό το θέμα. Υπάρχει μάλλον τα παρεπόμενα σε αυτό το θέμα, που δεν ξεκινάνε από αυτή καθ' αυτή την κλινική, αλλά από την υπόθεση Μαζονάκη. Από την υπόθεση Μαζονάκη άρχισε να λειτουργεί η πλατφόρμα MedWatch, το ψηφιακό εργαλείο δηλαδή ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Και βγήκαν τα στοιχεία μέσα σε 10 μέρες. Προσέξτε, 10 μέρες είναι η λειτουργία της πλατφόρμας, που είναι συνδεδεμένη με όλα τα ιατρία που ανήκουν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία στις 18 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 141 διαδικτυακές καμπάνιες, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου ο αριθμός τους έχει περιοριστεί στις 13. Από 141 πήγε 13. Άρχισαν να φοβούνται δηλαδή. Φαντάζομαι αυτοί που δεν διαφημίζονται πια είναι αυτοί οι οποίοι είχαν τέτοια.

κουμπογιανίτικες διαφημίσεις, έτσι. 468 κέντρα υγείας και ευεξίας είναι κόκκινα, δηλαδή εντοπίστηκαν περιπτώσεις τις οποίες τις ιατρικές πράξεις διαφήμιζαν άνθρωποι που δεν ήταν γιατροί και που εντοπίζονται οι παραβάσεις, 119 σε οδοντογιατρία, όπου διαφημίζονταν μπότοξ, υαλουρονικό και μεσοθεραπεία. 231 παραβάσεις σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα, παρακαλώ, σε ιατρία, κλινικές και κέντρα αισθητικής. Και 911 παραβάσεις για διαφημίσεις μπότοξ και ενέσιμων θεραπείων αδυνατίσματος στο διαδίκτυο χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Δηλαδή τα παράγγελνε στο διαδίκτυο και σου ερχόταν αυτά τα σκευάσματα αμφίβολης προέλευσης, αμφίβολης αξίας και αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Και τι άλλο θα δούμε ακόμα. Η ώρα πλησιάζει μία, είναι ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Σε κανένα πενταλεπτά και εμείς θα είμαστε εδώ. Μην φύγετε. Έπονται τα καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα στην Κομισιόν. Πρόκειται για συνολικά 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων, η χώρα αναμένεται να απορροφήσει συνολικά 35,95 δισεκατομμύρια, τα οποία αντιστοιχούν στο υψηλότερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αφορμή την υποβολή των αιτημάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Τόνισε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο, χαρακτήρισε τιτάνιο το έργο, ενώ σημείωσε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση αποτελεί παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Σήμερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η επιδότηση στο πετρέλαιο που το Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά το λίτρο, για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου αυξάνεται το λίτρο. Η αύξηση της επιδότησης συμπίπτει με τη μείωση της δηληστηριακής τιμής του ντίζελ και εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ ανά λίτρο. Σε ό,τι αφορά στην αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής όχι μόνο στις ενεργειακές επενδύσεις αλλά και στα οριζόντια μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και σειρά κρατών μελών. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας, ωστόσο, αποφάσισαν χθες να στηρίξουν τις επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση και τη λήψη μόνο προσωρινών και στοχευμένων μέτρων στους πιο ευάλωτους. 3 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent μετά τη δήλωση για απελευθέρωση 40 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντυπωσιακή μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων υπηρεσιών υγείας και ευεξίας καταγράφηκε μέσα σε 10 μόλις μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας MedWatch του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υπουργός δήλωσε πεπισμένος ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη Μοιραία Νύχτα. Τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής άμυνας έθεσε ως ευρύτερο στόχο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας χθες σε συζήτηση στις Βρυξέλλες με θέμα τη στρατιωτική κινητικότητα. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη έχει καθυστερήσει και πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε χθες την ανεύθυνη πυρηνική ρητορική της Ρωσίας, αφού η Μόσχα προειδοποίησε ότι θα αναπτύξει ολόκληρο το οπλοστάσιό της αν η συμμαχία επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. 6 άτομα τραυματίστηκαν, ιδίως σοβαρά, χθες μετά από συμπλοκή άλλων δαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Στη λωρίδα της Γάζας, 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Ανεμοι βόρειοι στο Ιόνιο ως 8 μποφόρ, από 16 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χωρίς αυτή τραγούδισε ο Βοσκόπουλος. Το τραγούδι είναι από το 73, από τον 8ο κιόλας. Είχε βγάλει ήδη άλλους 7 και αυτός ήταν ο 8ος προσωπικός δίσκος του Άρχοντα της Νύχτας. Ας είμαστε ρεαλιστέ ήταν ο τίτλος του δίσκου. Μουσική και στίχους του κομματιού της υπέγραψε ο εξ ολοκλήρου σπουδαίος Άκης Πάνου. Ο Πάνου συνεργάστηκε αρκετά με τον Βοσκόπουλο και του συνέδεε και μια βαθιά φιλία μεταξύ τους. Μάλιστα υπάρχει μια ιστορία που αποτυπώνουν τον αμοιβαίο σεβασμό που έτρεφαν ο ένας για τον άλλον. Ο Άκης Πάνου, ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος υπερήφανος, απόλυτος, δύσκολος χαρακτήρας, σπάνια πήγαινε σε νυχτερινά κέντρα και μάλιστα στα μεγάλα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν ο Βοσκόπουλος. Ωστόσο, ένα βράδυ βρέθηκε στα πρώτα τραπέζια του κέντρου που τραγουδούσε ο Τόλης. Τον είδε ο Βοσκόπουλος, το ήξερε ότι θα πάει, δηλαδή ότι θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα, και ενώ τραγουδούσε ένα από τα κομμάτια τους, διέκοψε τη ροή του τραγουδιού, πήρε το μπουζούκι από το μουσικό του και άρχισε να παίζει ο ίδιος στην πίστα, σαν φόρο τιμή στο δημιουργό του. Βλέποντας αυτή τη χειρονομία, ο Άκης Πάνου σηκώθηκε, ανέβηκε στην πίστα και αγκάλιασε τον Βοσκόπουλο και τον φίλησε στο μάγουλο. Η κίνηση αυτή από έναν τόσο αυστηρό άνθρωπο προκάλεσε συγκίνηση και στον ίδιο τον Βοσκόπουλο και στο κοινό. Λίγο αργότερα ένας από τους παρευρισκόμενους στο μαγαζί το ρώτησε τον συνθέτη, πλησίασε και τον ρώτησε: «Καλά, εσύ ένας Άκης Πάνου ανέβηκε στην πίστα και φίλησε στο Βοσκόπουλο?» Και του λέω ο Πάνου: «Εγώ τον Βοσκόπουλο δεν τον φίλησα επειδή τραγουδάει, τον φίλησα γιατί είναι ο μόνος που όταν πιάνει το μπουζούκι οι χορδές ματώνουν από την ψυχή του». Υπάρχει και βίντεο από αυτή τη σπάνια συνάντηση. Είναι ένα πολύτιμο τηλεοπτικό και μουσικό ντοκουμέντο. Πραγματικά είναι κάτι ανατριχιαστικό, ένα μοναδικό ντοκουμέντο για εκείνη την εποχή, που δείχνουν το πόσο εκτιμούσαν πραγματικά οι δημιουργοί, γιατί ο Βοσκόπουλος δεν ήταν μόνο ερμηνευτής, ήταν και αυτός δημιουργός. Είχε γράψει και αυτός μουσική για πολλά τραγούδια και στίχους, τα οποία τραγούδισε και ο ίδιος, αλλά τα έδωσε και σε άλλους ερμηνευτές.

0: Κανονικά θα έλεγα ότι το τραγούδι το τραγουδάει ο Χριστοδουλόπουλος και ότι τη στίχους και τη μουσική την έγραψε ο Πάριος. Κανονικά. Όμως θα πρέπει να πω και κάτι παραπάνω, ότι την εισαγωγή, αυτό το υπέροχο κλαρίνο, το έπαιξε ο Βασίλης Αλέας. Το απορώ ήταν η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού αυτού, του τεράστιου τραγουδιού πραγματικά, που το έχουν πει και άλλοι, αλλά η πρώτη εκτέλεση ανήκει στον Μάκη. Το 87 κυκλοφόρησε στο δίσκο του «Ραγισμένα μάτια». Και αργότερα ο Πάριος, όπως είπαμε, ήταν ο δημιουργός, ηχογράφησε τη δική του πολύ γνωστή εκτέλεση 7 χρόνια αργότερα, το 94, στο δίσκο «Βίος Ερωτικός». Η Κατερίνα από Περιστέρη λέει: «Μας τελείωσες απόψε πάλι». Ο Παναγιώτης λέει: «Κύριε Λαχανά, καλημέρα σας. Όλα αυτά με τις κλινικές και τις θεραπείες που παρανόμως παρέχουν αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά ότι έχουμε παραδοθεί αμαχητοί στο κυνήγι του πλουτισμού με οποιοδήποτε κόστος. Παρακαλώ το επόμενο από τα ωραία τραγουδάκια σας χαρίστε το σε όλα τα παιδιά που κάνουν νυχτερινή φύλαξη. Καλή συνέχεια». Παναγιώτη μου, θα αργήσει λίγο το τραγουδάκι το επόμενο, όσο μας επιτρέψει δηλαδή η Σόνια Φίλη, που έχει μπει ήδη στο στούντιο Φουριόζα εδώ πέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Θέλω να μου πεις γι' αυτόν.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα, Σόνια μου, καλημέρα. Θέλω να μου πεις, αυτή η είδηση, εμένα πάντοτε αυτές οι ειδήσεις που αθώοι μπαίνουν στη φυλακή με συγκλονίζουν, έτσι, και όχι για 5, για 10 χρόνια, 40 χρόνια κάτι ο άνθρωπος στη φυλακή και ήταν και στην πτέρυγα των μελοθανάτων, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, μια ζωή λοιπόν που καταστράφηκε θα λέγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια υπόθεση που θυμίζει ταινία, Αλέξανδρε. Ο Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ, 71 ετών σήμερα, πέρασε το κατόφλι των φυλακών σε ηλικία 30 ετών, χωρίς ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αθώος 4 δεκαετίες στο κελί του μελοθάνατου σε φυλακή της Γιούτα, έχοντας αδίκως κατηγορηθεί για τη δολοφονία μιας γυναίκας. Ήταν η θεία ανώτατου αξιωματούχου της αστυνομίας. Ο άνδρας καταδικάστηκε το 1985 και ξανά το 1992. Όλα αυτά τα χρόνια έλεγε ότι ήταν αθώος, δεν τον άκουγε κανείς. Τελικά το DNA αποκάλυψε την αλήθεια και οι δύο μάρτυρες που ομολόγησαν μετά από τόσα χρόνια ότι η αστυνομία ήταν αυτή που τους πλήρωσε και τους πίεσε να παρουσιαστούν ως μάρτυρες κατηγορίας.
0: Δηλαδή μιλάμε κανονικά για κινηματογραφική ταινία.
1: Πραγματικά,
0: έτσι.
1: Πραγματικά, όπως και να έχει όμως, η ζωή ενός ανθρώπου καταστράφηκε, επέστρεψε βέβαια στο σπίτι του.
0: Τι
1: μετά
0: επέστρεψε,
1: από 41 χρόνια.
0: Τι να του πούν τώρα, τι συγγνώμη να ζητήσουν, να τον αποζημιώσουν, τι να κάνουν για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Και φαντάσου την καθημερινή, αυτόν τον εφιάλτη να είσαι στο κελί του μελοθάνατου. Δεν είναι απλώς ότι είσαι στο κελί των φυλακών.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Περιμένεις την ίστατη στιγμή, περιμένεις να σε σκοτώσουν.
0: Γιατί μετά από τόσα χρόνια... Κάναν τόσα χρόνια να γίνει εξέταση.
1: Νέες αναλύσεις DNA, μάλιστα, αποδείγματα μάλιστα που λήφθηκαν από τη σκηνή τελικά έδειξαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στο DNA του Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ και έτσι αποφυλακίστηκε μετά από 41 χρόνια και η νέα δίκη θα διεξαχθεί το 2027.
0: Θα αθωωθεί και θα γίνει ταινία. Λοιπόν, για πες μου τώρα, να γυρίσουμε από την από εδώ μεριά του Ατλαντικού, γιατί στην Αγγλία έχουμε σάλο, έτσι, για τους ποδοσφαιρόφιλους είναι αυτή η είδηση. Για ακούστε λιγάκι.
1: Ένα σκάνδαλο μεγατόνων και μια απόφαση βόμβα, ένα θέμα που απασχολεί και αποτελεί πρώτη είδηση όχι μόνο στο βρετανικό τύπο, είναι αυτό της Manchester City. Κρίθηκε λοιπόν και επίσημα ένοχη από ανεξάρτητη επιτροπή για τις 114 από τις 115 κατηγορίες.
0: Δεν είναι 100%.
1: Μία κατηγορία, ναι, τους ξέφυγε. Λοιπόν, αφορούσαν κατηγορίες σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Ο σύλλογος παρουσίαζε εικονικές συμβάσεις με εμπορικούς συνεργάτες και έτσι η Manchester City διόγκωνε τεχνητά τα έσοδά της κατά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες, αποκρύπτοντας το πραγματικό μέγεθος των δαπανών της για 9 χρόνια.
0: Το πούμε απλοϊκά, Σόνια μου, γιατί για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, για όσους βλέπουν ποδόσφαιρο, ξέρουν ότι η Manchester City εδώ και τόσα χρόνια σάρωνε στις μεταγραφές. Έπαιρνε όποιον παίχτη ήθελε, έδινε όσα λεφτά ήθελε, έτσι. Ενώ υπάρχει ένα πλαφόν στις... δεν μπορεί να είναι περισσότερα τα έξοδα από τα έσοδα, πρέπει να υπάρχει ισοσκελισμός. Και απλώς παραποιούσε τα στοιχεία και φαινόταν ότι έχει έξοδα από χορηγίες, Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Μιλάμε για εικονικές συμφωνίες. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Σύλλογος χρησιμοποίησε συγκαλυμμένους μηχανισμούς χρηματοδότησης από τους ιδιοκτήτες του, αυτό που λες για χορηγίες, για εμπορικά έσοδα. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των πρακτικών, παραβιάστηκαν συστηματικά τα όρια δαπανών τόσο της Premier League όσο και της UEFA, και επίσης κρίθηκε ένοχη και επειδή δεν συνεργαζόταν με τις αρχές τα 4-7 χρόνια των έρευνων.
0: Ναι, γιατί είναι χρόνια οι έρευνες αυτές και δεν έβγαινε πόρισμα. Mm-hmm. Δεν συνεργαζόταν η διοίκηση της Manchester City. Και τώρα...
1: Τώρα περιμένουμε την ποινή. Δεν έχουν ανακοινωθεί
0: μπορεί
1: ακόμα.
0: Μπορεί και να πέσει και να υποβιβαστεί κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς. Το εύρος των πιθανών κυρώσεων είναι τεράστιο και περιλαμβάνει από βαριά πρόστιμα και αφαίρεση βαθμών μέχρι και αφαίρεση τίτλων ή ακόμα και αποβολή ή υποβιβασμό από την Premier League. Πάντως η Manchester City θα κάνει έφεση. Θα ασκήσει έφεση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.
0: Άλλα 4 χρόνια θα κάνει.
1: Έτσι ακριβώς φαίνεται ότι αναμένεται να τραβήξει. Σε μάκρος, θα τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Εμείς που είμαστε Λίβερπουλ το χαιρόμαστε βέβαια, αλλά... Σε ευχαριστώ, Σόνια μου, να πω...
1: Καλή συνέχεια.
0: Μια καλησπέρα στο Θοδωρή. Είμαστε και απόψε, λέει, στα καλύτερα των FM, γιατί φτάνετε σε κάθε γωνιά της χώρας. Θοδωρής από την όμορφη και ξεχωριστή Ικαρία. Καλό υπόλοιπο. Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε στον Παναγιώτη και σε όλα τα παιδιά που κάνουν νυχτερινή φύλαξη όπως ζήτησε και ο ίδιος. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους και καλή ακρόαση.

0: Χίλιες βραδιές λοιπόν. Η Τζένι Βάνου το ερμήνευσε από το 1973, όταν την είχε αναλάβει πια ο Μίμης Πλέσας και της έγραφε τραγούδια συνεχώς. Τους στίχους αυτού του τραγουδιού, πασίγνωστου τραγουδιού, από τα ωραιότερα και τα πιο χαρακτηριστικά της ερμηνεύτριας, τους στίχους έγραψε ο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Είχε τεράστια επιτυχία αυτό το κομμάτι και γι' αυτό και διασκευάστηκε από σπουδαίες φωνές της ελληνικής δισκογραφίας, από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη Δέσποινα Βανδύ που κυκλοφόρησε τη δική της επίσημη εκτέλεση το 2019, το είπαν επίσης η Μελίνα Σλανίδου και ο Μαζονάκης, το είχαν ερμηνεύσει σε ζωντανές εμφανίσεις, σε ειδικές εκδόσεις. Είναι από τα πάρα πολύ ωραία και τα πάρα πολύ γνωστά τραγούδια που φέρουν την υπογραφή Μίμης Πλέσας και Τζένι Βάνου. Θέλω, προχωρώντας την εκπομπή, καταρχάς να πω ότι ακούτε το Νυχτερινό Εξπρές με μηχανοδηγό τον Αλέξανδρο Λοχανά, όπως κάθε βράδυ από Κυριακή έως Πέμπτη βράδυ, προς Παρασκευή δηλαδή, στους 105 και 8 Start News Radio. Στους ήχους ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, σταθμάρχης όπως τον λέω. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, ακόμα έχουμε χρόνο, στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Λαχανά στο Messenger, για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε πώς μας ακούτε και τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Εγώ θα σας πω κάτι που δεν μου αρέσει και που το βλέπω δυστυχώς στα μηνύματα που ανταλλάσσω συχνά, στα SMS που ανταλλάσσω συχνά με την κόρη μου. Η αλήθεια είναι ότι δράτωμαι της ευκαιρίας και από ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής που έγραψε, υπογράφει ο Δημήτρης Ριγόπουλος, δεν κάνω λογοκλοπή, το αναφέρω, πραγματικά βασίζομαι σε αυτό το στοιχείο, αλλά είναι σκέψεις που τις έχω κάνει και εγώ έτσι κι αλλιώς, ότι στα ψηφιακά ελληνικά η χρήση των σημείων στίξης έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη η τελεία, η χρήση τελείας είναι εντελώς de monde και φανερώνει, ας πούμε, ενόχληση, αποφεύγεται συστηματικά από τους νέους. Και δεν είναι το μοναδικό σημείο στίξης που έχει εξοβελιστεί, είναι, ας πούμε, το κόμμα. Οι βασικοί οδοδείκτες κατανόησης, ακόμη και ενός απλού κειμένου, το κόμμα χωρίζει τις προτάσεις μεταξύ τους, σε απλή και δευτερεύουσα, βασικά πράγματα της ελληνικής γραμματικής. Βέβαια, είναι πλέον άχρηστα τα κόμματα, γιατί ο νεοπαγής κανόνας θέλει κάθε μήνυμα να έχει μια πρόταση μόνο. Δωρεάν είναι τα μηνύματα, γράφουμε μια πρόταση, δεν χρειάζεται να βάλουμε κόμμα να τη συνεχίσουμε, στέλνουμε άλλο μήνυμα με άλλη πρόταση. Καλά, για τα άλλα σημεία στίξης, τα δευτερεύοντα, παρενθέσεις, παύλες, άνω τελείες κλπ, άνω κάτω τελεία, δεν γίνεται λόγος καν, έτσι. Έχει και ένα ωραίο σχόλιο. Ένα ραντεβού είπαμε να βγάλουμε, λέει, όχι να γράψουμε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Τα θαυμαστικά είναι περίεργα. Το ελληνικό ερωτηματικό, το γνωστό ελληνικό ερωτηματικό με την άνω τελεία και το κόμμα από κάτω, έχει αντικατασταθεί πλήρως από το λατινικό, ενώ τα αποσιωπητικά έχουν αυτονομηθεί και χρησιμοποιούνται κατά κόρον για να αφήσουν κάποιο υπονοούμενο ή και χωρίς λόγο καν. Είναι το μόνο από τα σημεία στίξης που σώζονται τα αποσιωπητικά για να αφήσουν έτσι μια αχλή μυστηρίου στο λόγο. Βέβαια, ο αφανισμός των σημείων στίξης είναι ένα από τα, από αυτό το, τα γνωρίσματα του γλωσσικού υβριδίου που εκολάπτεται μπροστά στα μάτια μας, γράφει ο καλός συνάδελφος ο Δημήτρης Ορυγόπουλος. Η τελεία, βασικά η τελεία, προσέξτε, η τελεία προδίδει, λέει, και ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας ή χωρίς ψηφιακό γραμματισμό και έχει, δείχνει να, είναι, να κάνει το κείμενο επιτηδευμένο. Δηλαδή προδίδει, άμα βάζεις τελείες, δηλαδή με άλλα λόγια, άμα βάζεις τελείες στο SMS σου, προδίδει στην ηλικία σου. Άστε, αφήστε πια τις συντομογραφίες των αγγλικών εκφράσεων, έτσι, για να γλιτώνουν χρόνο, λένε τα παιδιά. BTW, ξέρετε τι σημαίνει? By the way. IMO, IMO, ξέρετε τι σημαίνει? In my opinion. LMK, ξέρετε τι σημαίνει? Let me know. Και όχι μόνο αυτά, έχουμε συντομογραφίες και, στα, και σε ελληνικές λέξεις. Τιλ, ρίξε ένα τιλ, τηλέφωνο δηλαδή. Γάμα μη ταφ, ξέρετε τι σημαίνει. Ταφ, κάπα νι, σίγμα τελικό, σημαίνει τι κάνεις. Λάμπδα και το αριθμός 7 σημαίνει λεφτά. Λοιπόν, είναι διασκεδαστικό. Είναι από τη μία μελαγχολικό, γιατί αυτό το υδρίδιο της γλώσσας είναι κάτι ανάμεσα στο γραπτό λόγο και στον προφορικό λόγο. Είναι η γλώσσα της νεολαίας, πώς να το κάνουμε. Χάνεται ένα μέρος της ελληνικής γλώσσας, δυστυχώς. Κάθε μέρα που περνάει χάνουμε και ένα κομμάτι της. Δεν ξέρω στο τέλος τι θα απομείνει από τη γλώσσα μας. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι είναι τα σημεία των καιρών, η γλώσσα της νεολαίας. Είτε το θέλουμε είτε όχι, έτσι μιλάνε τα παιδιά. Το δικό μας χρέος είναι να τα πείσουμε ότι υπάρχει και η άλλη γλώσσα, αυτή που οφείλουμε να ξέρουμε, η απλή γλώσσα, η δημοτική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι από τις πιο όμορφες στον κόσμο και από τις πιο πλούσιες στον κόσμο και δεν κάνει να την κάνουμε φτωχή περισσότερο. Λοιπόν, Παναγιώτη, έχεις ένα σποτάκι μου φαίνεται, έτσι. Βάλε το σποτάκι και αμέσως μετά τραγουδάκι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105.

Λοιπόν, το «Μίλησέ μου» είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Κυκλοφόρησε το 1971 και το είπε ο σερ φυσικά του ελληνικού τραγουδιού, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Τους στίχους έγραψε ο Νίκος Γκάτσος. Η Στέλλα από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης μου έστειλε, μπήκε ο Ευθυμίος στο στούντιο εδώ πέρα και τα σβήσαν όλοι οι υπολογιστές. Λοιπόν, η Στέλλα από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης μου λέει, εγώ είμαι 40 χρονών, μου λέει, και θέλοντας και μη υιοθετώ αυτό τον τρόπο γραφής, αυτό που είπε προηγουμένως για τα ελληνικά των social media, και η Μίνα μου λέει πόσο συμφωνώ, τα σημεία των καιρών τα ζω και εγώ με τα παιδιά μου. Στα μηνύματα δεν βάζω, λέει, ούτε εγώ τελείες, μάλλον επειδή νιώθω νέα ακόμη. Τι να πούμε, τα ελληνικά της εποχής των μηνυμάτων δεν είναι ακριβώς αυτά που μάθαμε στο σχολείο, αλλά και καθαρά προφορικός λόγος. Είναι αυτός ο καινούριος υβριδικός τρόπος επικοινωνίας που διαμορφώνεται μέσα από το Messenger και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι άνθρωποι γράφουν όπως μιλούν πλέον στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούν συντομογραφίες, αγγλικές λέξεις, εκφράσεις της καθημερινότητας, emoji, κρίκλεις. Είναι αυθόρμητος τρόπος γραφής η ταχύτητα της ψηφιακής επικοινωνίας που κάνει το μήνυμα πιο σύντομο, πιο προφορικό. Τώρα, το να αλλάζει η γλώσσα πάντοτε μαζί με την κοινωνία να αλλάζει και την τεχνολογία να αλλάζει και η γλώσσα, σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά εντάξει, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι τα ελληνικά καταστρέφονται, απλώς δημιουργούνται νέοι τρόποι έκφρασης, νέες λέξεις. Έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία της γλώσσας αυτό. Στο κινητό ένα μήνυμα μπορεί να είναι γραπτό, αλλά να ακούγεται σαν να το λέμε πρόσωπο με πρόσωπο. Οπότε αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχουν φέρει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε ας μην βλέπουμε μόνο την άσχημη πλευρά, ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Εξάλλου και οι νέοι μεγαλώνουν κάποια στιγμή, θα σταματήσουν να γράφουν με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορούν να επικοινωνούν κατά τον ίδιο τρόπο. Σιγά σιγά το περιβάλλον, οι συνθήκες εργασίας και η κοινωνία η ίδια θα τους επιβάλλει να κάνουν μια βουτιά στην ελληνική γλώσσα, γιατί η ελληνική γλώσσα, ξαναλέω και θα το ξαναλέω πάντοτε με κάθε ευκαιρία, είναι πλούσια, είναι πανέμορφη και δεν πρέπει να την ξεχνάμε, πρέπει να την αξιοποιούμε όσο μπορούμε. Πάμε, Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, Άκης Πάνου, καταλάβατε φυσικά, είναι το τραγούδι του 69 που το τραγούδισε η Μοσχολιού και τη δεύτερη φωνή την έκανε η Βούλα Γκίκα. Όταν λέω Άκης Πάνου, ο Άκης Πάνου έγραφε τα πάντα και στίχους και μουσική. Πολύ λίγα τραγούδια του Πάνου τα έγραψαν τους στίχους άλλοι στιχουργοί. Συνήθως τα μελοποιούσε ο ίδιος, τα στιχάκια που έγραφε και τα έκανε ο ίδιος νότες τόσο όμορφες και τόσο ξεχωριστές. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε το 69, ήταν μια περίοδος όπου ο Πάνου συνεργάζονταν πάρα πολύ με τη Μοσχολιού. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Άντε, να σου πω καλημέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Εντάξει, έχω πολλοί κόσμο σήμερα, χάλασε ο καιρός και μαζεύτηκαν μέσα νωρίς.
1: Okay.
0: Και το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη συντροφιά, όπως ξέρεις.
1: Πάντα.
0: Εμείς που τα αγαπάμε.
1: Και όταν δεν είναι χαλασμένος ο καιρός είναι.
0: Και όταν δεν είναι ο καιρός, ε.
1: Πηγαίνουν να ράζουν στις παραλίες με το αυτοκίνητο και
0: έχουν το δίπλα τους το κινητό.
1: Και το ραδιόφωνο.
0: Μα, όσα έχουν. Το τραντιστοράκι δεν υπάρχει πια. Εκτός και αν έχουν κοντά το αυτοκίνητο και έχουν ανοιχτή την πόρτα και βάζουν το ραδιόφωνο να παίζει, έτσι.
1: Να παίζει το τραζίστορ.
0: Α, αυτά είναι.
1: Τα αμερικανικά.
0: Αυτά είναι. Πού θα πάει, θα έρθει και η ώρα του και αυτού, θα το έχω κάπου, το έχω παρακάτω. Εσύ το έχεις πρόχειρο βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Με τα 100.000 τραγούδια που έχεις.
1: Δεν έχω 100.
0: Έχεις,
1: έχω
0: 90.
1: Έχω 12. Έχω 12. Έχω 12.
0: Πάμε, ξέρεις, συνεχίζουμε.
1: Ξέρεις, είναι 35 γίγα 12.000 τραγούδια, δεν είναι λίγο?
0: Όχι βέβαια, τι λες. Και από ό,τι κοίταξα κι εγώ και έριχνα όλες αυτές αυτόν τον καιρό που είμαι εδώ στην εκπομπή σου και όταν ερχόμουν πριν να αρχίσω κι εγώ το πρόγραμμα εδώ, τις κλεφτές ματιές που έριξα είναι διαμάντια. Είναι τραγούδια που όχι μόνο δεν ακούγονται ποτέ στα FM, αλλά τραγούδια που δεν ξέρω κι αν υπάρχουν σε δισκοθήκες.
1: Ρασία, λέγω, πώς να ακούγονται όταν το playlist... Το playlist, επαναλαμβάνω, το κάνει το marketing. Τι συζητάμε τώρα, δεν είναι, συγγνώμη, αλλά δεν είναι ραδιόφωνο αυτό.
0: Δυστυχώς.
1: Τι να κάνουμε, εγώ είμαι της παλιάς σκοπής που λένε. Με 50 χρόνια στην πλάτη δεν μπορώ να καταλάβω το να φτιάξει ένας άνθρωπος που κάνει την εκπομπή να υπολογίσει το βασικό κορμό για να φτιάξει τραγούδια, γιατί όταν παίζει πολλά, ιδίως εγώ όταν είναι 3 ώρες θέλω 50 τραγούδια να παίξω, είναι λογικό, αλλά από εκεί και πέρα να του δίνουν μια λίστα για να του λένε παίξε.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι και καλό, δηλαδή είναι και υποτιμητικό για τον ίδιο τον παραγωγό, έτσι, να δέχεται να παίζει μια λίστα που του υποδεικνύουν.
1: Εδώ κάποιος τους έβαζε να γράφουν τις πρόζες ούτως ώστε να είναι καλοί, γρήγοροι και τις μεταδίδαν στον αέρα ηχογραφημένες, ενώ ήταν εκεί ο παραγωγός. Τι συζητάμε τώρα, τέλος πάντων, παίξε τραγούδι, εντάξει.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.

0: Κάνει διακοπές το ακουστικό. Αν υπάρχει λόγος λοιπόν, ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του.
1: Το Βίσμα είναι.
0: Νταλάρα, το Βίσμα, ναι. Δεν κάνει καλή επαφή εκεί και με ενοχλεί στο.
1: Μια ζωή, το πρόβλημα με τα Βίσματα είναι.
0: Αυτό το τραγούδι είναι, κυκλοφορεί μόνο στο live. Δεν ηχογραφήθηκε ποτέ σε στούντιο. Γράφτηκε στις κοινές εμφανίσεις που είχε κάνει ο Νταλάρας με τους Κατσιμίχες στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης. Δική του σύνθεση είναι, του Πάνου μάλιστα, από τα δύο αδέρφια, του Πάνου Κατσιμίχα. Κυκλοφόρησε το 92 και ο Νταλάρας δεν το περιέλαβε σε κανένα δίσκο του. Ήταν από τον ομώνυμο δίσκο «Υπάρχει λόγος», που τραγουδούσαν και οι τρεις. Το 92, Γιάννη.
1: Τραγουδάει και το κορίτσι του, όχι του Νταλάρα. Του Κατσιμίχα.
0: Ναι, πώς τη λένε η κόρη, ναι, τώρα και την άκουσα και είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή.
1: Παραδόξος.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι για το κορίτσι. Παραδόξος, γιος ή κόρη, αναγνωρισμένο τραγουδιστή να τραγουδάει καλά.
0: Κι όμως είναι πολύ καλή. Δηλαδή μ' άρεσε. Και τώρα την αδικό που δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά ξέρεις την καινούργια. Το καινούριο ρεπερτόριο, εγώ είμαι λίγο δεινόσαυρος, δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή. Όχι ρεπερτόριο μόνο, και τους καινούριους τελείως.
0: Και τους καινούριους γενικά.
1: Μπαίνω, βλέπω σχήματα από μπουζουκάδικα του χειμώνα και λέω Παναγία μου, τι είναι αυτά. Αχ, όποιος πέρασε από τα ιερά τέρατα.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Λίγο.
0: Ως πολύ, εντάξει. Αυτό θες να ακούσεις, το λέω. Η Μέρη από τη Θεσσαλονίκη λέει καλησπέρα και στους δύο, και μένα και σε σένα προφανώς εννοεί, ή σε μένα και στον Παναγιώτη, δεν ξέρω. Και στους τρεις θα εννοούσες, Μαρία μου, έτσι, γιατί είμαστε τρεις τώρα ήδη. Ο Διονύσης από Κέντρο, το επόμενο λέει τραγούδι το χαρίζω στον Περιπτερά, στο πεδίο του Άρεως.
1: Μαριάννα τη λένε τη μικρή.
0: Α, η Μαριάννα, ναι, μπράβο. Η Μαριάννα. Σωστά. Κοντό μαλάκι, μελαχρινή κτλ.
1: Γνήσιο τέχνο Κατσιμίχα.
0: Ναι. Ίδιο DNA. Λοιπόν, να το χαρίσουμε στον Περιπτερά εκεί στο πεδίο του Άρεως, το επόμενο. Δεν θυμάμαι ποιο είναι, θα το δούμε τώρα.

0: Λοιπόν, κοίτα τώρα το τρίο αυτό που συνεργάστηκε για αυτό το τραγούδι. Απόστολος Καλδάρας, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και Σταμάτης Κόκοτας. Το 68, έτσι.
1: Τι να πούμε.
0: Η Παπαγιανοπούλου που ήταν η μόνη ίσως που μπορούσε να μετατρέψει τον προσωπικό του πόνο να τον κάνει ποίηση. Τα βιώματά της δηλαδή να τα κάνει ποίηση.
1: Έπαιζε και την ώρα που έπαιζε σκάρωνε στιχάκια στο επιτόπου. Ερχόταν ο άλλος, της έλεγε έχεις τίποτα.
0: Όταν λες έπαιζε, εννοείς έπαιζε χαρτάκι, έπαιζε...
1: Μπαρμπούτι.
0: Μπαρμπούτι.
1: Λοιπόν, και για όσους δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει η λέξη μπαρμπούτι, εννοούμε ζάρια.
0: Ζάρια.
1: Πάλι ντόρτια ύφερες.
0: Εγώ όταν ακούω Κόκοτα θα σου πω την αμαρτία μου. Θυμάμαι πάντοτε και γελάω μόνος μου, δηλαδή, ίσως επειδή είμαι και λάτρης του ελληνικού κινηματογράφου, του παλιού, του ασπρόμαυρου, καλού ελληνικού κινηματογράφου, την ταινία με τον Κωνσταντάρα που πηγαίνει Μάρο Κοντού και του λέει ο κύριος Κόκοτας. Έλα Χριστέ και Παναγία, λέει, μοιάζω με τον Κόκοτα. Μα δεν ξέρω, λέει, ακουστά τον έχω. Από το ακουστά, λέει, δεν ξέρετε ότι έχει κάτι μπαρμπέτες ως τα νεφρά.
1: Εννοούσε τις φαβορίτες.
0: Μπαρμπέτες ως τα νεφρά. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: γι' αυτό, καλή μου φίλη, είπα ότι έχω να ακούσω το «Δεν ήσουν κύριος» από τη Δούκισσα. Το είχα παίξει εγώ στην αρχή πρώτο-πρώτο αυτό. Από μικρό παιδί, γιατί αυτά τα διαμάντια δεν μπαίνουν στο πρόγραμμα. Τώρα ξύνεις πληγές κι εσύ, Γιάννη μου. Άμα τα ακούσει ο άλλος Γιάννης εδώ διπλανός μου, θα αρχίσει πάλι να. Γιατί αυτά τα διαμάντια δεν μπαίνουν στο πρόγραμμα. Τώρα ξύνεις πληγές κι εσύ, Γιάννη μου. Άμα τα ακούσει ο άλλος Γιάννης εδώ διπλανός.

0: όπως σήμερα, ας πούμε, ξέρεις, δεν σου έχω πει, λατρεύω την Καραπατάκη, τρελαίνομαι με την Καραπατάκη.
1: Α, ναι.
0: Είναι, για μένα είναι φαινόμενο των καιρών η Ιουλία.
1: Μια χαρά.
0: Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο κάνει χαμό στη σκηνή. Πρέπει να φεύγουμε.
1: Όχι, όχι, έχουμε 5 λεπτάκια ακόμα.
0: Θα κάτσεις, θα κάτσεις, θα φύγεις.
1: Όχι, μωρέ, λέω να φύγω.
0: Okay.
1: Είναι απόψε.
0: Θα τραγουδάω. Φύγε κι άσε με να απομείνω μόνος μου.
1: Είπαμε τις Πέμπτες που έχω μετά περιθώριο την Παρασκευή να.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν και αυτή τη βδομάδα δεν προβλέπετε ρεπό. Θα το πάω σε ρί όλη τη βδομάδα και την άλλη.
0: Γιατί το έχει τόσο δουλειά.
1: Γιατί τώρα κάποιες κυρίες έχουν υποχρεώσεις. Εμείς δεν έχουμε.
0: Ωραία, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έλα. Βάλε και το τελευταίο.
0: Δεν είναι μόνο ότι έχουν υποχρεώσεις, έχουν και απαιτήσεις.
1: Βάλε και το τελευταίο.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Πάμε, Παναγιώτη.

0: Μαρινέλα, Άκης Πάνου, 67, κοίταμε στα μάτια, όλα τα είχε γράψει ο Πάνου, στίχους, μουσική. Και το είπαν ξανά αυτό το τραγούδι ο Νταλάρας, νομίζω και ο Βελής, αν θυμάμαι καλά. Αλλά εντάξει, η πρώτη εκτέλεση είναι πάντοτε. Είναι ώρα να φεύγω.
1: Άντε, γεια!
0: Τόσο θέλεις να με διώξεις, όχι, θέλεις να με κρατήσεις, φίλε μου, το ξέρω.
1: Εγώ να σε διώξω.
0: Θέλεις να με κρατήσεις, το ξέρω. Και εγώ ήθελα να μείνω, αλλά το μεν πνεύμα πρόθυμο, αλλά η σάρξη ασθενής που λένε.
1: Ουγάρ έρχεται μόνον.
0: Ακολουθούν λοιπόν τα λαϊκά μονοπάτια και ο Γιάννης Ευθυμίου θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 3 ώρες από τον Αλέξανδρο Λαχανά, τον μηχανοδηγό του νυχτερινού εξπρες. Καλό σας βράδυ. Εσείς δεν θα φύγετε από εδώ. Ακολουθούν τα καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα στην Κομισιόν. Πρόκειται για συνολικά 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων, η χώρα αναμένεται να απορροφήσει συνολικά 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο υψηλότερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθες, από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο, ενώ σημείωσε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση αποτελεί παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Σήμερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να ανακοινωθούν τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η κρατική επιδότηση θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια, ενώ αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες θα αποσκοπούν στη συγκράτηση των τιμών. Την επέκταση γης όχι μόνο στις ενεργειακές επενδύσεις αλλά και στα οριζόντια μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και σειρά κρατών μελών. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας όμως αποφάσισαν χθες να στηρίξουν τις επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση και τη λήψη μόνο προσωρινών και στοχευμένων μέτρων στους πιο ευάλωτους. 3 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent μετά τη δήλωση για απελευθέρωση 40 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντυπωσιακή μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων με υπηρεσιών υγείας και ευεξίας καταγράφηκε μέσα σε 10 μόλις μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας MedWatch του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υπουργός δήλωσε πεπισμένος ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την ανεύθυνη πυρηνική ρητορική της Ρωσίας, αφού η Μόσχα προειδοποίησε ότι θα αναπτύξει ολόκληρο το οπλοστάσιο της αν η συμμαχία επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, χθες μετά από συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Η Ρωσία, στην οποία επικρατεί η δεξιά αντιπολίτευση, απέρριψε χθες βράδυ την επικύρωση της συνθήκης φιλίας μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας εν μέσω της επίσημης επίσκεψης Μακρόν στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Ανεμιβόρη στο Ιόνιο μέχρι 8 μποφόρ. Από 16 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 30 του μηνός. Τελευταία μέρα του μήνα, πάει και ο Σεπτέμβριος. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήχτρα, 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και σιγά σιγά πάμε να ξεκινήσουμε. Ας κάνουμε και πράξη την επιθυμία του Σταυρούλια να βάλουμε Γιάννη Κατέβα, είναι μαζί με την Έφη τη Στρατή. Αν γινότανε, αν

Καλημέρα κυρία Γιάννη. Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Θανάση μου, άλλαξε το και λίγο το μήνυμα. Copy paste το κάνεις κάθε μέρα. Λοιπόν, θα μου πεις είναι πιο εύκολο. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, καλή εκπομπή Γιάννο, αφιερωμένη σε όλους, λέει φίλη μας η Μάχη από το νησί. Την καλημέρα μου στον Πέτρο τον Βαγιάκο, ο οποίος μας ακούει στην Ακρόπολη. Το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα και στην Κατερίνα στο Κουκάκι. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, λέει αφιέρωσέ της κάτι σχετικό. Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς. Βασίλαρος. Είναι αυτό που λέει ο Λαχανάς. Τα ρέστα μου.

Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς. Φίλε Γιάννη, καλημέρα, λέει, μέσα από την μπάντα των FM. Θα ακούσουμε όμορφα τραγούδια που μόνο εσύ ξέρεις. Εγώ θα ήθελα να αφιερώσω όλους τους ακροατές την τραγουδάρα, λέει, του Κινούση. Τα μάτια σου κοιτάζω και ζαλίζομαι. Ο φίλος σου, ο ακροατής, ο Ρουμελιώτης, Γιάννη, από τη Λιβαδιά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, φίλε μου, το έχω ξαναπεί ότι δεν κάνω επιλογές. Ο λόγος είναι ότι είναι πολύ μεγάλη το μήκος της εκπομπής και αν έκανα επιλογές δεν θα μπορούσα να μαζέψω τα 50 τραγούδια που χρειάζονται. Γι' αυτό λοιπόν έρχομαι διαβασμένος, αλλά σήμερα, επειδή έκανα και του Σταυρούλια τη χάρη, θα σου κάνω τη χάρη και θα το βάλω το τραγούδι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το είπε ο Κινούσης, είναι δικό του, το 73 το διασκεύασε και ο Κοντολάζος, πολλοί το έχουν πει, αλλά με το δάσκαλο είναι διαφορετικό, γιατί και ο Γιώργος ο Κινούσης από τους πρώτα μουσικός και μετά τραγουδιστής.

Ποιος θα ξεχάσει τους πιτσιρίκους, ποιος θα ξεχάσει το δεν καταλαβαίνω τίποτα, πολλά του κινούσι. Βέβαια φίλε μου, να Γιάννη, να σου επισημάνω, αν θα το πρόσεξες, αυτό το τραγούδι με το προηγούμενο δεν έχει καμία συνάφεια. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος που δεν κάνω επιλογές. Το ραδιόφωνο δεν είναι jukebox, δηλαδή δεν του ρίχνεις το διφραγκάκι και παίζει ό,τι τραγούδι θέλεις. Θέλουμε όσο το δυνατόν να υπάρχει μια συνάφεια το ένα με το άλλο. Λοιπόν, πάμε. Έχτιζα παλάτια, Άντζελα.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι του Σταυρουλιά, κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα αρχοντά μας και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ η Ρούλα από τον Καναδά. Την καλημέρα μου και στον Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Πουλόπουλος βέβαια. Όσα δε βάζει ο λογισμός.

0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.
1: Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.

Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με ένα ζωντανό της Ελένης Βιτάλη, το «Μακριά μου να φύγεις», δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήχτρα. Εσείς, κύριε Σταυρούλια, ετοιμάστε την πριγκιπέσα με το μάλαμα για μετά το δελτίο ειδήσεων.